Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θ FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

ώρα στον Θήτα FM. Είναι 6 το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Ο μετά Χριστόν προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα, Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη. Κάπου εδώ η εβδομάδα έχει πάρει το δρόμο της μέχρι και την Παρασκευή. Δεν είναι ούτε αρχή ούτε τέλος, αλλά είναι μια μικρή στάση στη μέση, ρε παιδί μου, που μας θυμίζει ότι έχουμε πράγματα ακόμα να πούμε, να αφήσουμε αυτά που είπαμε τις προηγούμενες μέρες, τα δύσκολα. Θέλω από σας μία ανάσα, μία γουλιά από το καφεδάκι σας, να καθίσετε αναπαυτικά μέχρι να μπείτε στο αυτοκίνητό σας να πάτε στη δουλειά σας, γιατί η ραδιοφωνική παρέα είναι αλλιώτικο πράγμα. Είναι αυτή η φωνή που μπαίνει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, μαζί να πάμε μέχρι και τις 8. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης, θα είμαστε με το πρωινό Μεκάρι και απέναντί μου τον μέτρ των κουμπιών, των κομβίων, των βιούμετρων, των ποντεσιόμετρων στο κόκπιτ του ραδιοφώνου, Κατσαβουνίδη Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε πραγματάκια να πούμε. Έχω σήμερα, δεν θα γκρινιάξω, όχι, όχι. Σήμερα σκέφτομαι λίγο μετά τις 7 να γκρινιάξω, αν το προλάβω, γιατί ξέρετε ότι είμαι και γκρινιάρης. Βλέπω κάτι, με ενοχλεί και το μοιράζομαι μαζί σας. Πάντως αυτό που θα μοιραστώ τώρα μαζί σας είναι ένα ευχάριστο πράγμα. Δεν υπάρχει κίνηση στον περιφερειακό, δεν υπάρχει κίνηση γενικά στην πόλη. Τα αυτοκίνητα δεν βγήκαν έξω, δεν εξορμούν στους δρόμους. Έχουμε μια τσιμισκή Μαχάταν σχεδόν άδεια και έναν καιρό ο οποίος, σας παρακαλώ πάρα πολύ, 14 βαθμούς. Φθινοπόριασε, όπως έλεγε σε ένα κομμάτι του ο Σάκης ο Μπουλάς. Φθινοπόριασε και έχουμε 14 βαθμούς. Εγώ πάλι τον έξυπνο έκανα, ήρθα με κοντομάνικο και πάγωσα σε όλη τη διαδρομή μέχρι να έρθω στο κτίριο εδώ που κάνουμε την εκπομπή. Σήμερα μέχρι τις 23 βαθμούς θα είναι σήμερα η θερμοκρασία και πάμε μουσική, να πιούμε κι εμείς μια γουλίτσα καφέ και να μπούμε δυνατά στα θέματά μας.

23 του Σεπτέμβρη, ημέρα Τετάρτη, και έχουμε γιορτές σήμερα. Μην ξεχάσετε, γιορτάζει η Ξανθίπη, ο Ξάνθιπος και οι πολυξένοι. Και για να μην μπερδεύεστε, κάποιοι θα σας πούν ίσως γιατί, ειδικά γυναίκες, γιατί βρε δεν πέρε, με πήρες ένα τηλέφωνο να μου πεις χρόνια πολλά. Γιορτάζω. Μα εσένα σε λένε Τζένι. Μα όχι, το βαφτιστικό μου είναι πολυξένοι. Αυτό με τα υποκοριστικά και τα χαϊδευτικά, παιδιά, με ξεπερνάει. Ειλικρινά, πώς γίνεται τώρα η πολυξένη να γίνεται Τζένι, Τζένι Τζίλα Τζέλα, Παπαθανασίου Ρέπας, αυτή η τριάδα του Τζίλα. Λοιπόν, Τζένι λοιπόν, μην ξεχάσετε, η Λίνα, η πόλη, ποια είχαμε διάσημη, νομίζω πόλη Πάνου, τραγουδίστρια πόλη Πάνου, πολυξένη τη λέγανε, την πόλη Πάνου, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Η Ζένια βγαίνει από την πολυξένη, ό,τι θέλετε βγαίνει. Ό,τι θέλετε. Χρόνια πολλά, να μην ξεχάσετε να πείτε τις φίλες σας και τον Ξάνθιπο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, γιατί είναι και αυτός φίλος σας, και τα υπόλοιπα μην σας νοιάζει καθόλου, θα τα φέρει η μέρα σιγά σιγά. Σήμερα έχουμε και επετείους. Βέβαια, αρκετούς επετείους έχουμε σήμερα. Είναι η Διεθνής ημέρα νοηματικών γλωσσών, είναι Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού, η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν σταθώ σε αυτό το θέμα, και επειδή το έχω ψάξει την προηγούμενη δεκαετία πάρα πολύ για το θέμα της βιολογικής παραγωγής, γιατί είχα κάνει ένα ρεπορτάζ για τα βιολογικά προϊόντα στην Ελλάδα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες μέρες εκπομπών 2 ώρες θα μας πάρει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαμός γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναγκαστήκαν πολλοί από τους παραγωγούς μας, πειθόμενοι ότι η βιολογική παραγωγή θα τους φέρει καλύτερα χρήματα, και πήγαν προς εκείνη την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τη μέρα, και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας, για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί η αμφισεξουαλικότητα δεν έχει καμία σχέση, και όπως διατείνονται, αυτό ξεκίνησε το, νομίζω, το Σεπτέμβριο του 1999. Είναι μια γιορτή η οποία είναι κάποια άτομα τα οποία σχετίζονται ερωτικά και με τα δύο φύλλα. Δεν έχουν καμία σχέση και δεν θέλουν, από ό,τι το λένε, έτσι, μην τους βάλετε λόγω της διαφορετικότητά τους στη συνωμοταξία και τους βάλετε όλους μαζί με ομοφιλόφιλους και αλλοφιλόφιλους. Έτσι, αυτό σήμερα θέλουν να διατυμπανίσουν και να γιορτάσουν. Αυτό γίνεται από το 1999, από το Σεπτέμβριο, από κάποια ακτιβιστική οργάνωση που το ξεκίνησε και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Μπράβο, να κάνουν τον αγώνα τους. Λοιπόν, θέλω να σας πω, σήμερα έχουμε στη ροή των ειδήσεων, θα έχουμε πορτοκαλί άνθρωπο. Λατρεύω πορτοκαλί άνθρωπο, το ξέρετε. Θα έχουμε οικονομικά, όχι έτσι όπως τα ακούτε, λίγο διαφορετικά, αλλά καρυπίδι σοου. Και θα έχουμε και πολιτική με ήττα, πολιτική με όμικρο γιώτα. Μείνετε εδώ, σε λίγο θα τα πούμε όλα.

καθημερινά. Αναγκαζόμαστε, γιατί πρέπει να την αναφέρουμε, πρέπει να σας ενημερώσουμε. Η αλήθεια είναι πως αυτή εδώ εκπομπή επιλέγει πολλά θέματα, γιατί θα τα ακούσετε το βράδυ σε τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία έχουν σχέση με κακοποιήσεις, με φόνους και όλα αυτά, να αποφεύγω να τα λέω το πρωί. Αν κρίνω εγώ ότι κάτι πρέπει να υποθεί, θα σας ενημερώσω. Αλλά συνήθως αποφεύγω. Αλλά σήμερα θέλω να θυμίσω σε κάποιους που το 1999 άρχισαν να χάνουν τα λεφτά τους. Πόσοι είχατε λεφτουδάκια, πόσοι πουλήσατε χωραφάκια και σπίτια μάλιστα του παππού και της γιαγιάς για να μπείτε και να παίξετε μετοχές στο χρηματιστήριο. Και κάποια στιγμή, σαν σήμερα, αποδείχτηκαν οι φούσκες οι οποίες υπήρχαν στο χρηματιστήριο. Δηλαδή οι εταιρείες οι οποίες δεν είχαν έργο, αλλά μόνο μια εικόνα ελκυστική, στην οποία πήγαινε ο κόσμος πιστεύοντας ότι αυτή η εταιρεία έχει μια φοβερή δυναμική. Τότε τα social δεν ήταν τόσο διαδεδομένα, γιατί ούτε καν υπήρχανε. Και έτσι ο κόσμος πίστηκε να βάλει πολλά λεφτά σε εταιρείες μαϊμού, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να τα έχουν οικονομήσει. Απλά δεν ξέρω πόσοι από αυτούς πήγαν φυλακή. Το μόνο που ξέρω όμως είναι πάρα πολύ κόσμος καταστράφηκε, έχασε τα σπιτάκια του. Θα μου πεις να μην το έκανε, κάποιοι δεν το έκαναν. Μα αυτό είναι το νόημα του χρηματιστηρίου, η επένδυση, το κυνήγι του χρήματος. Θα μου πεις, καλά ρε φίλε, δεν ήξερες. Το θέμα είναι ότι κανένας από όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έπαιξαν τα λεφτά τους στο χρηματιστήριο δεν τα έπαιξαν μόνοι τους. Υπάρχει μια διαφορά. Βρήκαν χρηματιστές σε εισαγωγικά, και αν θυμάστε οι παλιότεροι, εκεί στη δεκαετία του 2000 υπήρχαν ειδικά στη Θεσσαλονίκη ένα σωρό γραβατάκηδες με τις τσάντες και κυκλοφορούσαν παντού και όλοι διατείνονταν ότι ήταν χρηματιστές. Οι μισοί από αυτούς, ανάθεμα άμα ξέραν από χρηματιστήριο, ήταν εντεταλμένοι εταιριών που είχαν ασφάλειες ζωής. Το καταλάβατε? Και έτσι πολλοί κόσμος την πάτησε. Έτσι πολλοί κόσμος έχασε τα λεφτά του και δεν έγινε τίποτα. Σας θυμίζει κάτι το 2000, αλλά δεν είναι χρηματιστήριο, με το 2026, 25, 24, 23. Σας θυμίζει κάτι? Αν δεν σας θυμίζει, θα σας πω και κάτι ακόμα πριν πάμε στο επόμενο μουσικό κομμάτι. 1974, σαν σήμερα, γιορτάζει το ΚΚΕ Ελλάδος. Γιατί σαν σήμερα νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας με νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία ημέρα η σημερινή. Ωραία, ωραία. 1949, Γιάννη μου, ο Μπός που λέγεται Μπρους Σπρίγκστιν γεννήθηκε. Είναι του 49 γεννηθής ο Μπός. Τι λέτε ρε παιδιά. Λατρεμένος ροκάς, ο οποίος Born in the USA, το κομμάτι που έγινε χαμός σε όλη την Ευρώπη, και ο ροκάς αυτός, Μπρους Σπρίγκστιν, μπήκε στις καρδιές των Ευρωπαίων και μετά μας έδωσε και πολύ ωραίες μουσικές με, με τους δρόμους της Φιλαδέλφειας. Εξαιρετική κομματάρα. 1972, και να κλείσω αυτή την αναδρομή μου στο παρελθόν, ο μεγάλος ποιητής, εξαιρετικός, Πάμπλο Νερούδα, έτσι, το 1973 φεύγει από κοντά μας. Φεύγει από κοντά μας, και το έργο του ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης, Μίκης Θοδωράκης, μελοποίησε το Κάντο Χενεράλ. Αυτά, επιστρέφω.

και αυτή εδώ η κομματάρα Dust in the Dark που επέλεξε ο Γιάννης δεν είναι κομματάρα. Έτσι να τις ακούμε πρωί-πρωί τέτοιες μουσικάρες για να μπορέσουμε να έχουμε διάθεση να πάμε για δουλειά, να δημιουργήσουμε. Και τα υπόλοιπα, τα νέα, τι να κάνουμε, είναι και αυτά στην καθημερινότητά μας. Στη ρουτίνα μας. Να ξέρετε, η ρουτίνα, όταν τη φτιάξεις όπως θέλεις, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Προχθές υπήρχε αυτό το Joker, το οποίο μοίραζε 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Και κάποια στιγμή είδα σε ένα άρθρο, το κέρδισε κάποιος, δεν ξέρω ποιος. Κάποιος τυχερός το κέρδισε. Για μένα η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να ξέρουμε ποιος τα κερδίζει. Θα μου πεις, από την άλλη είναι επικίνδυνο, γιατί υπάρχουν τόσο κακοποιητικά στοιχεία γύρω μας, που αν δημοσιευθεί το όνομα του τυχερού, παίζει να ξεκινήσουν απαγωγές και τέτοια πράγματα. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Τέλος πάντων, η ρουτίνα η ευχάριστη ποια είναι? Πήρα 9.600. Έχω τακτοποιήσει τα παιδιά των παιδιών μου, αν ήμουν και νοικοκύρης λίγο, μέχρι και τα τρισέγγωνά μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι ωραία ρουτίνα να ξυπνάς το πρωί, να μην έχεις ανάγκη να πας στη δουλειά. Να έρθει να λες 11 η ώρα, θα πάρω τον φίλο μου, τον Θανάση, τον Γιώργο, πάμε για καφέ. Το Σαββατοκύριακο θα πάμε για ψάρεμα. Θα πάμε κάνα ταξιδάκι έτσι, καμιά εβδομάδα. Ενώ θα υπάρχει εδώ φθινόπωρο και 14 βαθμούς όπως είναι σήμερα, θα πάμε Μαλδίβες να ανοίγουμε από εκείνα τα σπιτάκια την πόρτα και μπλουμπ μέσα σε εκείνα τα πράσινα, χρυσαφένια, διαμαντένια νερά. Αυτό. Αυτή είναι ωραία ρουτίνα. Η άλλη ρουτίνα, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Να πάω λίγο σε ένα θεματάκι το οποίο προέκυψε λόγω καιρού, μια και μιλήσαμε για τον καιρό. Στο οποίο πολλά σημεία της Ελλάδας πνίγηκαν. Κυριολεκτικά. Πνίγηκαν. Στο Άργος, αυτοκίνητο με δύο ηλεκτρομένους εγκλωβίστηκε στα νερά. Και σε άλλες περιοχές είχαμε προβλήματα. Μάλιστα σε μια συζήτηση εχθές με την Μελίνα την Καραπαναγιωτίδου, λέγοντας τι θα γίνει με τον καιρό, είναι πολύ επικίνδυνος με βροχές και με καταιγίδες, γύρισε και είπε η Μελίνα, ουέ και αλίμενο, αν κάνει έντονες βροχοπτώσεις τώρα στη Χαλκιδική, όπως είναι η Χαλκιδική. Όπως είναι η Χαλκιδική θα πλημμυρίσει. Θα έχουμε θέματα. Θα έχουμε θέματα. Ευτυχώς δεν βγήκε αληθινή η Μελίνα σε αυτό το κομμάτι. Πέσανε κεραυνοί, χαμός, ενώ είναι ένα θέαμα το να βρέχει και να είσαι στο μπαλκόνι του σπιτιού σου, να βλέπεις τη βροχή, να πίνεις καφέ, τι ωραίο θέαμα είναι. Από την άλλη, για κάποιους έτυχε να είναι επιβλαβές. Μία δασκάλα, από ό,τι μαθαίνουμε, λόγω του κεραυνού που έπεσε κοντά της, έπαθε έμφραγμα. Έτρεξαν οι διασώστες, προσπάθησαν, την έσωσαν και από ό,τι ξέρω αυτή τη στιγμή, να είναι καλά. Ας ευχηθούμε, είναι στην εντατική παλεύοντας για τη ζωή της. Εμείς θέλουμε να τη στείλουμε ό,τι θετική ενέργεια υπάρχει. Άκου πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Θα μου πεις, εδώ υπάρχουν έργα και μέρες άλλων ανθρώπων. Συνεχίζεται το δράμα και η ιστορία Γιώργος Μαζωνάκης με πάρα πολλά στοιχεία να βγαίνουν. Οι πιο πολλοί από εμάς έχουμε κάνει ένα ρεζουμέ όλων αυτών που συμβαίνουν και θα συνεχίζουν να ασχολούνται. Όπως σας έλεγα στις προηγούμενες εκπομπές, αρχίζει σιγά σιγά να φθίνει η ιστορία και δεν είναι πρώτο θέμα στα κανάλια. Θα φύγει από την ιστορία εδώ όταν θα βρεθεί κάτι ανάλογο, το οποίο θα βλέπουν οι τηλεθεατές, θα ασχολούνται οι τηλεθεατές και οι ακροατές των ραδιοφώνων και δεν θα ασχολούνται με τα δικά τους τα προβλήματα. Με τα καύσιμα, με τα ΦΠΑ, με το σούπερ μάρκετ το οποίο θα εκτιναχτεί. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο καιρό θα πούμε τη φέτα φετούλα. Υπάρχει μια ένδειξη από τους παραγωγούς, το αν αγοράζετε τώρα αυτή τη στιγμή εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα σας πω τις τιμές, δεν θα σας πω της Αθήνας, μέσω όρο φέτα από 12 ευρώ μέχρι 13-14, κατσικίσιο κατά προτίμηση, θα ξεφύγει. Η αρχική θα είναι 16 ευρώ το κιλό. Έτσι, γιατί θα μου πεις αυτό? Είναι πολύ απλό και σας το εξηγώ αμέσως. Γιατί σκοτώθηκαν τόσα πολλά ζωντανά από μία αρρώστια που εγώ προσωπικά έχω τις αμφιβολίες μου.
Γιατί έχω τις αμφιλοφολίες μου. Γιατί άμα μπλέξω ένα κουβάρι, ένα κουβάρι, όχι το μύτο της Αριάδνης, όχι, ένα άλλο κουβάρι, στο οποίο υπάρχει μέσα ο ΠΚΠ, ψεύτικα κατσικοπρόβατα, ψεύτικα, ψεύτικοι τόποι βοσκοτόπια, όλα αυτά, αν τα συνδέσεις, θα πρέπει να βγάλεις τι γίνεται με τα ζωντανά αυτά και γιατί δεν υπήρξαν τα εμβόλια πιο νωρίς. Οι άνθρωποι στο νησί κλαίνε, φωνάζουν και πολλοί άλλοι για αυτή την ιστορία. Αλήθεια, πού μας πηγαίνετε κύριε Μητσοτάκη και ήρθατε εδώ στη Διεθνή Έκθεση και μας τάξατε, δεν μιλάμε για τους άλλους, δεν μιλάμε για Αλεξέη και Ανικόλα, όχι. Εκείνοι ακολούθησαν αυτά που κάνατε εσείς για να μπορέσουν να τα πούνε ακόμα πιο έντονα, για να δείξουν ότι έχουν καλύτερο πρόγραμμα. Πού μας πάτε κύριε Μητσοτάκη, ειλικρινά, ειλικρινά, στη μισή Ευρώπη έχουν κατεβάσει τις τιμές, έχουν κατεβάσει τους φόρους στα καύσιμα και εμείς ακόμα το συζητάμε να πάρουμε τι, την άδεια της Ουρσουλάς που άκουσε τα μπινελίκια της αυτές τις μέρες μετά την Αφροδίτη και ένα σωρό άλλοι ευρωβουλευτές πήγανε στο Βήμα, στο Πόντιουμ και άρχισαν να τις ταχώνουνε. Έτσι απλά. Δεν θέλω να είμαι ευγενικός με την κυρία αυτή, την καταστροφέα της Ευρώπης. Και τι ζήτησε, προσέξτε, αυτό το ρημάδι το συγγνώμη, αυτό το συγγνώμη ελάτε να το φτιάξουμε μαζί, στο λαιμό μου κάθεται, έχω που έχω και την ίωση, στο λαιμό μου κάθεται αυτό το συγγνώμη. Συγγνώμη δεν έφταιγα, συγγνώμη δεν προλάβαμε, συγγνώμη καταστρέψαμε την Ευρώπη, αλλά δεν θα την ξαναφτιάξουμε. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Να σας πω καλημέρα, άντε. Καλημέρα, καφεδάρα. Και βρήκα σήμερα πριν έρθω εδώ στο σταθμό ένα εξαιρετικό κουλουράκι. Δεν σας λέω πού, αλλά θα το κάνω σποτ να πηγαίνω να το παίρνω κάθε πρωί πριν έρθω εδώ στο στούντιο.

0: Πάμε πριν πάμε στο πρώτο τιζεράκι της εκπομπής 6:30, να σας πάω λίγο στον πορτοκαλί άνθρωπο, τη λατρεία μου. Να σας πάω προς τα εκεί. Γιατί βγήκε τώρα με το σούσουρο που έγινε με το δικό του το κανάλι, με το χαμό που έγινε, βγήκε λοιπόν από το γενικό βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και επανέλαβε τη θέση του ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σας στέλνω σκληρό μήνυμα, λέει. Η συμφωνία με το Ιράν ή θα γίνει ο αφανισμός της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ντανή, αυτά τα έλεγες πριν από κάτι μήνες, όταν ξεχύθηκες στους δρόμους διατείνοντας ότι σε μια εβδομάδα τους καθαρίσω σαν αυγό. Τι είναι αυτή για μένα? Άμα πω να τους φάω λάχανο, θα τους φάω λάχανο. Έγινε κάτι τέτοιο. Απέναντίας κάποιες εταιρείες παγκοσμίως και πολλές αμερικάνικες εταιρείες κονομάνε πολλά λεφτά από αυτή την ιστορία και συνεχίζουν να κονομάνε. Όσο το Brent έχει φτάσει τώρα, κατέβει στο 102 δολάρια, νομίζω είναι 103. Όσο λοιπόν το πετρέλαιο είναι στα βουνά, κονομάνε εταιρείες. Έτσι δεν είναι, Ντάνη μου? Άντε αγόρι μου, άρχισε τις απειλές. Άμα θα κάνεις ουσία, να σε δούμε. Μαγκές τέτοιου είδους από μικρόφωνα. Και αυτή τη φορά ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο. Γιατί έμαθα ότι δεν είχες ανοιχτό μικρόφωνο. Σε κάνανε καζούρα. Τιζεράκι γρήγορο και επιστρέφω, και μια και μιλήσαμε για άντρες μάγκες, θα τα πούμε μόλις επιστρέψω.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα για όσο ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Εννοείται είστε 107,1 Θήτα Θεσσαλονίκης, το νέο ραδιόφωνο που ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα. Ως προς το καλύτερο δηλαδή. Και αυτό πιστεύω ότι κάνουμε όλο το team εδώ του ραδιοφώνου, ο καθένας από τη δικιά του θέση, προσπαθώντας να αναδείξει το ραδιόφωνο μας. Αυτό είναι η οικογένειά μας. Έχουμε τη φυσική οικογένεια, έχουμε και την άλλη οικογένεια που είμαστε εδώ αρκετές ώρες κάποιοι. Και σε αυτό το ραδιόφωνο αναδεικνύονται σχέσεις, αναδεικνύουν φιλίες και όσο πιο δεμένες είναι, φαίνεται και σε εσάς. Το ακούτε και εσείς. Και αυτό είναι το ευχάριστο, ότι το Radio Theta 107,1 θα ανεβεί ψηλά. Και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πάρα πάρα πολύ. Από την άλλη, θέλω να αναφερθώ σε αυτό που σας είπα για τους άντρες. Για τους άντρες φλόρους. Δεν ξέρω αν αυτή η φράση είναι μηνύσιμη. Φλόρος είναι και το πουλί, ας πούμε. Ας το πάρουμε έτσι. Αλλά εσείς καταλαβαίνετε. Και γιατί το λέω αυτό? Πιάνομαι από μία κουβέντα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα. Για την δολοφονία της Πινελόπης μίλησε η γυναίκα στην Ιγουμενίτσα, λέγοντας ότι όλοι έχουν το ίδιο μοτίβο, έχω αγανακτήσει. 15 μαχαιριές δέχτηκε η Πινελόπη από τον δολοφόνο. Οι 7 πισόπλατες. Και τώρα τι λέτε, αυτός είναι άντρας? Αυτός τι είναι? Θα υποστηρίξει ότι ήταν τρελά ερωτευμένος με την Πινελόπη και επειδή δεν τα βρίσκανε πήγε και τη μαχαίρωσε πισόπλατα και τα υπόλοιπα 15 μαχαιριές? Έλα τώρα εσύ. Και τι είναι να πιστέψουμε εμείς οι υπόλοιποι που τα ακούμε? Μόνο που τα ακούμε, δεν χρειάζεται να μας αποδείξει τίποτα η αστυνομία. Πρέπει να πιστέψουμε. Σοβαρά μιλάμε. Πού είσαστε ρε άντρες? Πού είσαστε βρε άντρες εσείς? Εγώ ξέρω στη δική μου γενιά, όταν διεκδικούσαμε κοπέλα, δεν βγάζαμε μαχαίρια να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Είχαμε άλλους τρόπους. Και όταν είχαμε την κοπέλα και μαλώναμε, απλά τη χωρίσαμε και την αφήσαμε να πάει με κάποιον άλλον, με οποιοδήποτε θέλει, και εμείς ψάχαμε να βρούμε ποια θα ήταν καλύτερη και ομορφότερη από αυτήν. Και μερικά φιλαράκια μου που ήταν πιο αλυτάμπουρες πήγαιναν και τα φτιάχναμε τις φίλες τους. Έτσι, για σπάσιμο. Αυτό κάναμε. Αυτό κάναμε. Έτσι αντιδρούσαμε. Δεν σ' αγαπάει. Για να μην σ' αγαπάει, για να θέλει να φύγει από σένα, αποδεικνύεται αφού έβγαλες ένα μαχαίρι και κατέσφαξες το κορίτσι, ότι εσύ είσαι ο απάνθρωπος. Εσύ είσαι αυτός που δεν πρέπει να υπάρχεις. Καταλάβατε? Έλα ρε άντρες ρε. Έλα ρε μαγκάκια ρε. Να σε έβλεπα εγώ ρε φίλε με κανέναν άλλονα, τι θα έκανες? Αλλά δυστυχώς αυτή η κοινωνία σαπίζει. Δυστυχώς αυτή η κοινωνία δεν έχει γονείς που από μικρά παιδιά πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε, να μπορούν να κάνουν αυτό που λέω κάθε φορά όταν κλείνουμε την εκπομπή. Να αγαπάνε και να σέβονται τον εαυτό τους. Έτσι θα μάθουν στην καθημερινότητά τους να αγαπάνε και να σέβονται και τους γύρω τους. Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως κοινωνία. Ως κοινωνία. Κάθε μέρα τέτοια ηλίθια φαινόμενα βλέπουμε. Αλήθεια κύριε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ που το παίζετε και άντρες και μάγκες. Και μάγκες κιόλας. Και μάγκες, κακοποιείτε γυναίκες και παιδιά. Θα παρακαλούσα κύριε Μητσοτάκη, γιατί ξέρω ότι ακούτε. Πολλά που έχουμε πει εδώ για άλλα θέματα τα λέγαμε και μετά από λίγο καιρό τα βγάλαμε στο μεϊντάνι κι εσείς. Ακούτε κύριε Μητσοτάκη, οι άνθρωποι σας, όχι εσείς τώρα πρωινιάτικα. 6,5 ώρα ακόμα μπορεί να κοιμάστε. Να βλέπετε ωραία όνειρα. Εγώ είναι στην Αμερική ακόμα. Αν δεν ξέρω αν είστε στην Αμερική, μπορεί να είστε και ξύπνιος. Να φτερνίζεστε τώρα που το λέω εγώ. Αλλά θα το πω στους υπουργούς, τους αρμόδιους. Βγάλτε ένα νόμο, κύριε Χρυσοχοίδη. Αυτός ο νόμος που λέγαμε για τους γέροντες και τα λαμόγια που κάνουν τους δεϊτζίδες θα πρέπει να βγει χτες. Γιατί εγώ δεν ήθελα να πω μια αληθινή ιστορία. Θα σας την εκμυστηρευτώ τώρα, αυτό που έγινε πριν από 2 μέρες στο σπίτι μου. Εγώ μένω ανατολικά της Θεσσαλονίκης, σε ένα χωριό. Τα χωριά ξέρετε, μονοκατοικίες, γειτονιές δίπλα-δίπλα κτλ.
Κάποια στιγμή, εγώ είμαι σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού μου και η σύζυγός μου φωνάζει κάποιον και του λέει: «Τι θέλετε?» Και λέει αυτός ο τύπος: «Είμαι από τη ΔΕΗ». Προσέξτε τώρα. Εγώ το ακούω, η γυναίκα μου είδε ότι φορούσε μία μπλούζα, δεν έγραφε ΔΕΗ, αλλά είδε ένα αυτοκίνητο μπλε, το οποίο είχε αυτοκόλλητο ΔΕΗ. ΔΕΔΙΕ συγκεκριμένα. Και με φώναξε και μου λέει: «Τι ΔΕΗ είναι?» Μόλις εγώ είδα το αυτοκίνητο, τις πινακίδες του και όλα τα σχετικά, είπα: «Παίρνουμε την αστυνομία τώρα. Οι άνθρωποι είναι κλέφτες και ήρθανε να στοχοποιήσουν τη γειτονιά». Θα μου πεις: «Πού το κατάλαβες, Καρυπίδη?» Είναι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν το είπα, απλά θα σας το πω χωρίς να πω λεπτομέρειες. Απλά όταν είπα τις πινακίδες στην ασφάλεια της περιοχής μου, το χρώμα του αυτοκινήτου και τους είπα ότι είχε ένα αυτοκόλλητο της ΔΕΔΙΕ, η ίδια η αστυνομία, η ασφάλεια παρακαλώ, μου είπε: «Πολύ καλά κάνατε», τους έδωσα τους αριθμούς, η οποία πινακίδα δεν ήταν από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ήταν από άλλο νομό, βέβαια. Και επίσης η εξάτμιση ήταν τρύπια. Η εξάτμιση ήταν τρύπια. Αυτό μου κίνησε την περιέργεια. Ήρθαν άνθρωποι της ΔΕΔΙΕ με τρύπιες εξατμίσεις. Και επίσης τα ρολόγια της γειτονιάς ήταν στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που πήγαιναν αυτοί από σπίτι σε σπίτι να στοχοποιήσουν. Προσέξτε. Λαμόγια και αλυταράδες υπάρχουν παντού. Προσέξτε. Κύριε Χρυσοχοίδη, βάλτε αυτό το ρημαδονόμο να τελειώνει. Να τους βάζετε φυλακή, κακούργημα. Βρήκανε και κάνουνε. Έχουν κατακλέψει αθώους ανθρώπους που πιστεύουν τα ψέματά τους. Φυσικά είπα στην ασφάλεια ότι αν μπορώ να δημοσιοποιήσω την πινακίδα, μου είπαν αν θέλω να το κάνω, εγώ δεν θέλω να το κάνω, γιατί δεν υπάρχει λόγος να το κάνω, από τη στιγμή που το ξέρει η ασφάλεια. Αυτά. Αυτά είναι τα περίεργα. Φροντίστε να προσέχετε και να επιφυπνήσετε τους μεγαλύτερους για τέτοια πράγματα. Γιατί είμαστε δύσκολα όλοι. Επιστρέφω με τις τιμές του σούπερ μάρκετ.

Επέστρεψα γιατί έχω να σου πω για θέματα τα οποία είναι της καθημερινότητάς μας. Από την προσοχή μας. Πρέπει να προσέχουμε. Και ένα από αυτό το οποίο το νιώθετε κι εσείς στην καθημερινότητά σας είναι 20 του μήνα να ζητάμε δανεικά από τους φίλους και να κάνουμε αλλαγή των χρημάτων μας για να μπορούμε να ψωνίσουμε χώρια τώρα από αυτά που γίνονται με τα καύσιμα. Στα σούπερ μάρκετ λοιπόν, σε ένα τετραήμερο από σήμερα, από τις 27 νομίζω, θα υπάρχουν νέοι αυστηροί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους περιβαλλοντολογικούς ισχυρισμούς στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούσαν μια λέξη, την green washing, πράσινο ξέπλυμα, γιατί ήταν μια παραπληνητική τακτική του marketing, κατά την οποία η εταιρεία, η εκάστοτε εταιρεία, παρουσιάζει τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ως φιλικά προς το περιβάλλον και όχι την πραγματικότητα. Βγαίνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει: κύριοι, η παραπλανητική διαφήμιση, η συσκευασία και όλες οι εμπορικές επικοινωνίες οι οποίες έχουν σχέση με το περιβάλλον και τους ισχυρισμούς για τα προϊόντα αυτά, θα σας αλλάξουμε τον νόμο. Υπάρχουν νέες προϋποθέσεις και θα πρέπει να τις ξέρουμε. Παραδείγματος χάρη, οικολογικό, θα σας πω μερικές λέξεις. Οικολογικό, πράσινο, φιλικό προς το περιβάλλον και βιοδιασπόμενο θα υπόκειται σε αυστηρότερους νόμους. Βιοδιασπόμενο. Τα πιο πολλά, ας πούμε, υγρά πιάτων θεωρούνται βιοδιασπόμενα. Δηλαδή, ρίχνεις το υγρό πιάτων, πλένεις τα χέρια σου εκεί με τα σφουγγάρια και τα λοιπά, όταν πηγαίνει στον νεροχύτη, θεωρητικά βιοδιασπάται σε όλη του την πορεία μέχρι να πάει όπου θα πάει. Επίσης, θα αλλάξουν στις συσκευασίες τους χαρακτηρισμούς. Αυτά μετά τις 27 του Σεπτέμβρη. Σιγά σιγά θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος και φυσικά θα πρέπει εσείς σαν καταναλωτές να προσέχετε λίγο παραπάνω. Πολλές φορές η σύζυγός μου με μάλωνε εμένα, γιατί εγώ όταν πάω στο σούπερ μάρκετ και στη Λαϊκή, την οποία τη λατρεύω τη Λαϊκή, κάθομαι 2 ώρες. Ναι, σπαταλάω 2 ώρες από τον χρόνο μου. Και όχι γιατί δεν ξέρω τι θα πάρω. Όταν έχω πληθώρα προϊόντων, σηκώνω το προϊόν και διαβάζω από πίσω τι ακριβώς περιέχει. Έχω ένα κινητό, όπως έχουμε όλοι, στο οποίο υπάρχουν εφαρμογές για να δείτε για το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο θέλετε να αγοράσετε, αν όντως είναι καλό ποιοτικά ή όχι. Μπορείτε να το δείτε. Θα μου πεις, έλα ρε εσύ τώρα Δημήτρη, θα καθόμαστε 2 ώρες στο σούπερ μάρκετ. Καλύτερα να κάτσεις 2 ώρες παραπάνω στο σούπερ μάρκετ, να διαλέξεις μία φορά προϊόντα που θα ικανοποιούν εσένα και την ποιότητα που ψάχνεις να βρεις, παρά να παίρνεις ό,τι να είναι απλά γιατί το προϊόν το ένα κάνει 2,5 ευρώ και εσύ θα πάρεις το φτηνό που κάνει 1,5. Και να σας πω μία αλήθεια, ψάχνοντας, γιατί το σούπερ μάρκετ, σας το είπα, είναι λατρεία μου, είναι το χόμπι μου, ψάχνοντας έχω βρει προϊόντα τα οποία είναι πανάκριβα και έχω βρει προϊόντα που είναι πιο φτηνά αλλά καλύτερα ποιοτικά. Αυτό θα το ψάξετε να το βρείτε εσείς. Και καλώς υπάρχει αυτή η ιστορία ακόμα και στα τρόφιμα. Θα υπάρχει πιστοποίηση της βιολογικότητας και της οικολογικότητας των τροφίμων. Εντάξει, θα υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Άντε, ένα καλό να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μου πεις, δεν κάνει. Βρε κάνει, αλλά αυτά είναι τα λίγα από αυτά που περιμένουμε. Γιατί έτσι όπως πάμε, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος γύρω μας υποφέρει. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, θα το πω πολύ απλά, πριν πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διαδηλώσεις, είτε για τα καύσιμα, είτε για τα σούπερ μάρκετ, είτε για τα προϊόντα τα οποία είναι στην καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου, είτε για την ενέργεια. Υπάρχουν διαδηλώσεις, ο κόσμος έχει φτωχύνει. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί, πάλε ποτέ, Γερμανία που θέλαμε να πάμε εκεί να κάνουμε ένα κομπόδεμα και να δοθούμε στην Ελλάδα να το φάμε στη σύνταξή μας. Οι ίδιοι οι Γερμανοί υποφέρουν και είδαμε τα αποτελέσματα με το ακροδεξιό κόμμα της AfD να προπορεύεται. Καλά, ο Μέρτσε τώρα είναι και ένας τύπος, ξεχάστε το για μένα,
Κακώς τον έχουν εκεί, αλλά τέλος πάντων. Ας κάνουν ό,τι θέλουν, δικό τους θέμα. Εμείς θα δούμε το δικό μας τι κάνουμε εδώ. Και τι θα κάνει ο Μέρτς, δεν μας ενδιαφέρει. Θα ανοίξω μεγάλη η συζήτηση. Αλλά δεν είναι του παρόντος. Του παρόντος, λίγο μουσικούλα, να επιστρέψω και με άλλα πράγματα.

είπαμε για τα σούπερ μάρκετ, είπαμε λίγο για την οικονομία, να πάμε λίγο στα δικά μας εδώ τα τοπικά. Μια πολύ ωραία ευχάριστη είδηση έρχεται από το Δήμο εκεί της Περέας, από ένα κτίριο το οποίο ήταν πολλά χρόνια καταλυμμένο. Δεν το πείραζαν καθόλου. Τελευταία βγήκε μια ανακοίνωση από τον κύριο Τσέκο και το Δημοτικό Συμβούλιο, ευχαριστώντας την κυβέρνηση, γιατί θα υπάρξει ένα ποσό της τάξης των 3,25 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο θα κάνουν ανακατασκευή αυτό το παλαιό κτίριο. Είναι το πολιτιστικό κέντρο της Περέας, εκεί στην οδό Αμπελοκήπων και Ιωνίας, στο κέντρο σχεδόν της Περέας, το οποίο έχει μόνο μπετό και τίποτα άλλο. Θα πάνε λοιπόν να το φτιάξουν κοντά στα 3 εκατομμύρια, για να μπορέσει λοιπόν να πάρει μια πολιτιστική ανάσα η περιοχή. Κύριε Τσέκο, να κάνω μια ερώτηση, αγαπητέ μου, αν θέλετε. Με το ΚΑΠΑ τι γίνεται? Με αυτή την ομορφιά που δημιουργήθηκε τότε με τους Ολυμπιακούς και με, και με τα γενέστερα, παρατήθηκε στη μοίρα του. Και αν θυμάστε, κύριε Τσέκο, ακριβώς την προεκλογική περίοδο, 6 μήνες πριν βγείτε δήμαρχος Θερμαϊκού, είχαν κάνει ντου, ξέρουμε ποιοι, και ξύλωσαν τα καλώδια του ρεύματος μέσα από τα ντουβάρια, μέσα από τα τσιμέντα, μέσα από το σοβά. Το θυμάστε, το ξέρετε. Με αποτέλεσμα σε μία νύχτα να έχουν σηκώσει τα πάντα και δεν πήρε χαμπάρι κανένας, γιατί ποτέ δεν πάταγε κανένας εκεί. Αυτή η ομορφιά, κύριε Τσέκο, δεν θα είχε προτεραιότητα για το Δήμο? Εκείνη, το ΚΑΠΑ, εκεί στη γωνία που βρίσκεται, είναι ένα από τα καλύτερα σημεία. Έχοντας πισίνα, έχοντας γήπεδο μπάσκετ, έχοντας ξενώνα, φιλοξενία σαμαία. Το αντιλαμβάνεστε, κύριε Τσέκο, αν το τμήμα πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου σας έχετε ικανούς ανθρώπους, σκεφτεί να κυνηγήσει να φτιαχτεί το ΚΑΠΑ? Δεν ξέρω τώρα πόσο εφικτό είναι, σαν το γήπεδο του ΠΑΟΚ δηλαδή, να παιδευόμαστε, αλλά πρέπει να το κυνηγήσετε. Γιατί θεωρώ ότι εάν ανακατασκευαστεί το ΚΑΠΑ, θα είναι τεράστια πνοή για την περιοχή και θα έχει και οικονομικές απολαβές ο Δήμος. Διοργάνωση τουρνουά, ομάδες που θα πηγαίνουν στην πισίνα και θα προπονούνται. Εγώ θυμάμαι, σταμάτησα να πηγαίνω τα παιδιά μου εκεί στο ΚΑΠΑ, γιατί δεν είχατε να πληρώσετε, όχι εσείς, όχι επί δική σας προεδρία, άλλων παλαιότερων δημάρχων. Δεν υπήρχαν χρήματα να πληρώσουν το πετρέλαιο για να συσταθεί ο χώρος. Και υπήρχαν πάρα πολλοί γονείς και ομάδες που πήγαιναν στην Περέα και στο ΚΑΠΑ για να κάνουν προπόνηση και στο κολυμβητήριο και στην πισίνα και στο μπάσκετ. Έχετε μια καταπληκτική αίθουσα που φιλοξένησε πάρα πολλούς, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία είχε θέατρο, γινόντουσαν πάρα πολλά εκεί. Πάρα πολύ ωραία, εξασφαλίσατε 3 εκατομμύρια. Τα εξασφαλίσατε. Μήπως έπρεπε να κυνηγήσουμε λίγο παραπάνω το ΚΑΠΑ? Θα μου πεις, το άλλο είναι μέσα στην πόλη και δείχνει την ασχήμια του μέσα στην πόλη, και έπρεπε να το κάνετε. Προτεραιότητά σας. Θα το δεχτώ χωρίς να σε έχω ρωτήσει. Το φαντάζομαι. Αλλά θα μου πεις, κύριε Καρυπίδη, εμείς από το 2010 παιδευόμαστε γι' αυτό, σαν Δημοτική Αρχή με όλους τους δημάρχους. Φτάσαμε τώρα το 2026 να πάρουμε μια επιχορήγηση γι' αυτό. Και πολύ καλά κάνατε. Αλλά αλήθεια σας το λέω, δείτε και το ΚΑΠΑ. Η μισή Θεσσαλονίκη θα είναι εκεί. Η μισή Θεσσαλονίκη θα είναι εκεί. Και πριν πάμε σε επόμενο μουσικό διάλειμμα, πλησιάζοντας τις 7, γιατί έχουμε πρωτοσέλιδα, διακοπή ρεύματος. Θα έχουμε σήμερα 23 Σεπτεμβρίου από τις 10 παρατετάρτο μέχρι και τις 2.30 στην περιοχή του Οροκάστρου. Συγκεκριμένα να σας δώσω την περιοχή ακριβώς, στη βιομηχανική περιοχή του Πενταλόφου, εκεί στο τμήμα περιοχής εφαπτώμενο ανατολικά του Γαλλικού ποταμού, περίπου στο ύψος της Νέας Μεσημβρίας. Σήμερα από τις 10 παρατέταρτο μέχρι και τις 2.30 θα κάνουν εργασίες οι άνθρωποι εκεί, για όσους, ειδικά και για τις βιομηχανίες προφανώς,
θα έχουν ενημερωθεί. Αυτά τα ολίγα. Θέλω μουσικό διάλειμμα τώρα και θα σας ξαναγυρίσω με θεματάκια που άπτονται. Τι να πω τώρα, θέλω να το πω πολύ, πολύ ωραία. Τεχνητή νοημοσύνη, όχι, δεν μου αρέσει. Όλοι τη χρησιμοποιείτε. Θα σας πω για το μέλλον. Χωρίς να είμαι χαρτορίχτρα.

Λοιπόν, πριν πάμε να σας πω τα μελούμενα, να σας πω κάτι που ξέρω σίγουρα. Περιφερειακός είναι καθαρός. Μπορείτε να κινηθείτε. Η πόλη αρχίζει και σφίγγει. Εδώ από το Μαχάταν, στο κέντρο της πόλης, στην Πολυτεχνείου, βλέπουμε τα αυτοκίνητα με πυκνή αλλά σταθερή ροή να κινούνται προς τα δυτικά. Προφανώς έχουν πιάσει από νωρίς οι τροχονόμοι τα πόστα τους. Ανατολικά, όλοι οι δρόμοι, σχεδόν οι βασικές αρτηρίες Παπαναστασίου, βλέπω εδώ στη Τριανδρία, η Παπάφη, η Κωνσταντινούπολεως, έξοδος από την Πηλαία, προφήτου Ηλία, στα Γυρίτη, έχουν αρκετή κίνηση. Που σημαίνει ότι στο επόμενο 10-15 λεπτό θα σφίξουν και τα πράγματα και στον περιφερειακό. Από την άλλη, για εμάς τους υπολείπους, σφίγγουν τα πράγματα. Σφίγγουν τα πράγματα με φόβο. Προσέξτε λίγο τι θα σας πω. Τα τελευταία χρόνια η ανθρωπότητα περνάει από μια κρίση φοβίας. Αυτό που βλέπει και συντηρείται από κάποιους είναι ο φόβος προς την ανθρωπότητα από άλλους. Δεν θα ξεχάσουμε καθόλου την ιστορία με τον COVID, που μείναμε 2 χρόνια κλεισμένοι σχεδόν στα σπίτια μας υπό το φόβο του θανάτου, που από τότε έλεγαν οι πιο πολλοί ότι σε μερικά χρόνια ο COVID-19 θα είναι μια απλή γρίπη. Και δεν πέρασαν πολλά χρόνια, αμέσως την επόμενη και την μεθεπόμενη χρονιά, το 22 και το 23, υπήρχε πάρα πολύ κόσμος ο οποίος είχε COVID, αλλά ήταν μια γρυπούλα. Δεν ήταν κάτι άλλο. Ήταν μια γρυπούλα. Σιγά σιγά λοιπόν, τότε αν θυμάστε καλά, πάρα πολλοί τύποι, οι gamers, οι γνωστοί του YouTube, πολύ διάσημοι, είχαν πει ότι σε πολλά από τα παιχνίδια στρατηγικής που έπαιζαν, είχαν σενάριο την καταστροφή του κόσμου μέσα από τον δρόμο της υγείας και το φόβο τους, όπως ήταν ο COVID. Και οι ίδιοι άνθρωποι άρχισαν να λένε για εξωγήινους, τα οποία τα βλέπουμε τελευταία, χαμός, και για τα zombie. Είναι αυτό που λέμε zombie nation. Έρχεται γιατί βγαίνουν πάρα πολλά άρθρα και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ θα υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδη να τρομάξουν τον κόσμο. Εμείς όμως θα παραμείνουμε εδώ πιστοί. Βεβαίως, γιατί zombie nation για μας είναι μόνο μία κομματάρα των Kraftwerk. Πάμε, zombie nation, τη Ζεράκη, και επιστρέφουμε από τη σελίδα.

Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Μεσημέριασε. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για όσους αργήσατε να ανοίξετε τα ραδιοφωνά σας. Είμαστε κοντά σας από τις 6. Πρωινό με Κάρι, Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο. Μόλις 3 λεπτά μετά τις 7 θα ξεκινήσω την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Πριν όμως να διαβάσω ένα μήνυμα που ήρθε μέσω του Viper, στο οποίο μπορείτε κι εσείς να στέλνετε όσα μηνύματα θέλετε και να μας ενημερώνετε τι ακριβώς γίνεται στην πόλη, στο 6977 20 10 70 6977 20 10 70. Γιάννης Γιοπόνος, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές του Θήτα. Σήμερα έχουμε αγώνα, το αντρικό χάτμπολ ξεκινάει τις υποχρεώσεις του για το πρωτάθλημα με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Στις 3 παρακαλώ. Φοβερή ώρα, λέει στη Μίκρα. Τι εννοείς? Εννοείς ότι είναι μεσημέρι, αυτό εννοείς, έτσι? Ή πιο πολύ σε δουλειά θα είναι, τι να κάνω. Εσύ πάντως είμαι σίγουρος ότι θα πας. Έχουμε και το κάλεσμα της ΚΑΕ για την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας μπάσκετ στις 7. Φιλιά, πάμε δυνατά. Φοβερό γκράφιτι στην Καλαμαριά για το Μαζονάκι. Ναι, το είδα. Το είδα το γκράφιτι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο σε αυτόν που το έκανε. Μπράβο σε αυτόν που το έκανε. Πάρα πολύ πετυχημένο. Πάρα πολύ πετυχημένο και το έδωσε πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Γιατί το γκράφιτι, παιδιά, να ξέρετε, είναι καλλιτεχνία πλέον. Δεν πάω και γράφω και λερώνω τους στίχους. Οι άνθρωποι είναι ζωγράφοι, είναι καλλιτέχνες, είναι αρτίστες. Η Voice μας λέει όμως ότι μπούχτισε ο κόσμος στο πρωτοσέλιδό της, κλείνει την τηλεόραση. Προβληματισμός στους καναλάρχες, 35 χρόνια ανακυκλώνονται τα ίδια πρόσωπα. Μισό χρόνο πριν από τις εκλογές, η Ντόρα πήρε τόπλο της. Πυροβολή τους αλαζόνες υπουργούς. Η Γιουρολάφη επενδύει στη Θεσσαλονίκη. Πώς μπλόκαρε η Ουγγαρία τα ενεργειακά σχέδια του Ζελένσκι, λέει η Εφημερίς. Και κβαντική επιστήμη ή κβαντικός μύθος? Τα λέει ο κύριος Χαλάρης αυτά. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Υπάρχει κβαντική επιστήμη. Τώρα, κβαντική επιστήμη στην ιατρική, όπως τα έλεγε και η κυρία Καριστιανού, ειλικρινά εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε από κυβατινή. Φραγή χρυσοχοίδης, τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της Ελλάς. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. Κύριε Χρυσοχοίδη, το κάνατε νόμο? Θα πάμε? Θα τους βάζουμε φυλακή για κακούργημα? Γιατί το πλημέλημα τι είναι? Πάει μέσα ο άλλος, την απομένει, βγαίνει. Το πιάσαμε για δεύτερη φορά. Θα πληρώσει κάτι παραπάνω, θα ξαναβγεί. Στο πλημέλημα. Κακούργημα. Μπράβο. Μπράβο κύριε Χρυσοχοίδη, να το δούμε όμως. Να το δούμε. Κύπρος, το ΕΚΠΑ υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές της ιατρικής σχολής και του παιδαγωγικού. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Τα ΔΕΦΗ Κυριάκος Μητσοτάκης στη Silicon Valley. Έχω ακούσει, θα σταθώ, επιτρέψτε μου για ένα λεπτό. Έχω ακούσει από πολλούς να λένε μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη που πήγε στη Silicon Valley, συναντήθηκε εκεί με κόσμο, συνάντησε και τον δήμαρχο μετά του Σαν Φραντζίσκο, συναντήθηκε με κόσμο και έκανε επαφές με εταιρείες, μεγαθύρια, και συζήτησε μαζί τους για το μέλλον της ανθρωπότητας προφανώς, και άμα είναι να κάνουμε και καμιά μπίζνα με την Ελλάδα. Εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση σε εμάς τους με χαμηλό IQ, έτσι, γιατί εκεί στη Silicon είναι όλοι με υψηλό IQ, και επίσης και ο κύριος Μητσοτάκης πήγε εκεί πέρα προφανώς για να δει τι γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς που έχουν υψηλό IQ. Γιατί εμένα μου μάθανε ότι άμα κάνεις πολύ παρέα, λέει, με πολύ πλούσιους, κάποιες μέρες θα γίνεις και εσύ πλούσιος. Ψέματα είναι. Έχω πολλούς φίλους πλούσιους, αλλά πλούσιος δεν έγινα ποτέ. Φρόντισαν οι παππούδες των φίλων μου. Λοιπόν, κύριος Μητσοτάκης πήγε στη Silicon Valley να κάνει επαφές για το καλό της Ελλάδας, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ περιμένω από τον κύριο Μητσοτάκη πλέον, όταν θα γυρίσει με το καλό, να μας πει τι έκανε στη Silicon. Τι είπε, με ποιους τα είπε, γιατί τους τα είπε, έτσι δεν είναι? Και αν μας έφερε καμιά δουλίτσα από τη Silicon. Το να πας με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, να κάνεις αυτές τις σημαντικές επαφές, αλλά από τα 10 που θα υποθούν να μας πλασάρεις τα 3 και τα υπόλοιπα τα 7 τα κρατάς για την πάρτι σου, γιατί δεν ξέρεις, business κάνουμε. Αυτό δεν το νομίζω ότι είναι το σωστό. Πάρα πολλοί βγήκανε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, χειροκροτήσανε, πήγε εκεί, λέει, για να βάλει την Ελλάδα στο μέλλον. Σας είπα,
Zombie Nation. Zombie Nation, σας το είπα. Πάμε δημοκρατία. Πρωτοσέλιδο. Αποκαλυπτήρια για τη δικηγόρο εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας από το Μανιάτι του Πασόκ το 2013 στο Λαφαζάνι του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 η γαλάζια Σδούκου. Στα υπουργικά γραφεία όλων των αποχρέσεων η μενδόνη της ενέργειας. Λέει η εφημερίδα. Αγαπητή μου δημοκρατία, εφημερής, εξαιρετική, ερώτηση. Πρώτη φορά το βλέπετε αυτό. Τα μισά παιδιά του Σιμίτη είναι στην Δημοκρατία. Και άλλα. Τα άλλα πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 μυρίστηκαν καρέκλα. Έτσι δεν είναι? Να ξέρουμε. Να ξέρουμε. Και πολύ καλά να κάνετε και το τονίζετε στο πρώτο σελίδο σας. Νόμιμο και ηθικό δημόσιο χρήμα στον σύζυγο της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κυρίας Αλεξοπούλου, την ίδια περίοδο που εκείνη δήλωνε προκλητικά ότι ο Τζάμπας πέθανε. Καταλαβαίνετε την υποκρισία. Θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Τη δεκαετία του 90 του 2000 που η τεχνολογία δεν βοηθούσε έτσι ώστε τα μηνύματα να φτάνουν πολύ γρήγορα σε αποδέκτες και μη, μπορούσαν να λένε τέτοια πράγματα. Όταν δηλαδή θα έκανε ο σύζυγος της κυρίας Αλεξοπούλου, θα χρησιμοποιούσε αυτό που λέει το δημόσιο χρήμα η εφημερίδα, προφανώς για κάποιες δουλειές του. Αυτό, αν υπήρχε στη δεκαετία του 80, του 2000, θα κοιμόμασταν όρθιοι όλοι. Δεν θα ξέραμε τίποτα. Επειδή η τεχνολογία τρέχει, οτιδήποτε και να γίνει, βγαίνει μπροστά. Και εδώ είναι το παράλογο και το παράδοξο. Ενώ κάθε μέρα, κάθε μέρα δεν υπάρχει μέρα που να μην διαβάσουμε σε εφημερίδες όπως η Δημοκρατία σκάνδαλα και σκανδαλάκια σαν αυτά που ήταν της δεκαετίας του 80 με τρόπο λειτουργικό όπως ήταν τότε. Όπως ήταν τότε. Καμία νέα εφεύρεση, κανένα νέο κόλπο. Τι συνεχίζουμε εμείς να το χάφτουμε. Αλήθεια τώρα. Ο πραγματικός αποδέκτης της επίθεσης για λαζονία τώρα εναντίον Κυριάκου. Όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Η σύγκρουση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Καμία απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου πίσω από τις κλειστές πόρτες, όμως έχουν βγει τα μαχαίρια. Και κάτσε να δεις να δηλώσει και ο Σαμαράς κόμμα. Κάτσε να δεις τι έχει να γίνει. Εκεί να δεις κλάμα που θα πέσει. Άλλωση της Νέας Υόρκης από τον Ερντογάν, ενώ ο Μητσοτάκης κάνει τουρισμό.

θα κάνουμε μειώσεις σε 1500 προϊόντα. Όλοι ανεβάσαν ακόμα και τα καύσιμα. Όλοι ανεβάσαν τις τιμές τους, έτσι ώστε όταν θα έρθει η ώρα, το 30 και 40% που ανεβάσαν, όταν θα γίνει 10, να λες ορίστε. Κατεβήκαν τα προϊόντα, παιδί μου. Δεν είναι τόσο ακριβά. Θα κάνω μία ερώτηση πριν πάμε στην επόμενη εφημερίδα και μετά πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Μία ερώτηση απλή. Γιατί εμείς σαν χώρα πληρώνουμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή δεν κατεβάζουμε τις τιμές του ΦΠΑ? Μπορούμε να το ρωτηθούμε. Πληρώνουμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχουμε σαφή οδηγία ότι σε πολλά προϊόντα δεν πρέπει να υπάρχει ο ΦΠΑ του 24% ακόμα και το 13%. Την απάντηση τη φαντάζεστε, την ξέρετε, να σας την πω εγώ. Γιατί οικονομάμε πιο πολύ από το ΦΠΑ. Αν αναλογιστείτε, έτσι απλά θα σας το πω, χωρίς να κουράσω το μυαλό σας. Εάν αναλογιστείτε ότι με κάθε προϊόν που παίρνετε πληρώνετε στη συνολική τιμή το 24% για προϊόντα που έχετε αγοράσει το μήνα 1000 ευρώ, να ξέρετε, το μήνα 1000 ευρώ έχετε πληρώσει, που δεν είναι τόσα λίγα και πιο πολλά, 240 ευρώ έχετε πληρώσει ΦΠΑ, ο καθένας μας. Έχετε πληρώσει 200, μόνο 1000 ευρώ που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, συν τα πάγια έξοδα, ΔΕΗ, νερό, ενέργεια, καύσιμα, όλα έχουν ΦΠΑ 13% και 24%. Φανταστείτε τι χρήμα ρέει στα ταμεία. Τι χρήμα ρέει στα ταμεία. Γιατί να πληρώσουμε? Πώς είναι το πρόστιμο? 400 εκατομμύρια. Άμα βγάζω 4 δις συνολικά, γιατί να ασχοληθώ? Κάπως έτσι πάει το έργο. Λοιπόν, τελειώνω με την εφημερίδα. Αναπάντητα από την Κεραμέως τα ερωτήματα για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ και απίθμενο θράσος, νυχτερινή τροπολογία για να αμνηστεύσουν τους φραπέδες του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει η εφημερίδα. Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Last Man Standing on You. Πω, από τι κομματάρες παίζουμε σήμερα. Τι ωραίες μουσικές. Πόσο μου αρέσει. Να ξέρετε, την ώρα παίζουν οι μουσικές εμείς εδώ πέρα, κουνάμε συνθέμελα όλο το ραδιόφωνο. Γιατί μας αρέσει. Από την άλλη, θα σας εκπλήξω σήμερα. Ανάγνωση ελεύθερης ώρας. Γιάννη, άκου. Τρεις θάνατοι από διαφορετικούς κόσμους που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Πρωτοσέλιδο στην ελεύθερη ώρα. Τι ενώνει τον Χριστόδουλο, τον Πατριάρχη μας, τον Αρχιεπίσκοπο, συγγνώμη, τον Μαζονάκη και τη Βουγιουκλάκη. Άντε, πες μου. Το πρώτο. Το πρώτο. Όχι, δεν του ενώνει το πρώτο νεκρόφιτ. Γιατί δεν ξέρω που τάφτηκε ο καθένας. Για να σου πω.

Και ο Γιώργος το... Αστην Οίκια, μπράβο. Λοιπόν, η εφημερίδα λοιπόν λέει τι ενώνει Χριστόδουλο Μαζουνάκη και Βουγιουκλάκη. Και μας απαντάει κιόλας. Αδρενόχρωμα, ελεξίδιο της ζωής και καρκίνος. Και το έχει πρώτη είδηση. Λατρεύω την αρχισυνταξία εκεί. Τη λατρεύω, παιδιά, σας λατρεύω, αλήθεια. Μας δίνετε ζουμάκι. Είσαστε εξαιρετικοί. Τι να πω. Εξαιρετικότατοι. Από την άλλη, έχω ελεύθερο τύπο. Φρένα στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Λέει. Μπράβο. Μπράβο να το δούμε στην πράξη. Στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Αν αγαπητέ μου κύριε Μητσοτάκη, με αγάπη σας το λέω. Αν αυτή η οικονομική σταθερότητα είναι για το 10% του συνόλου των Ελλήνων υπηκόων αυτής της χώρας, των Ελλήνων πολιτών καλύτερα αυτής της χώρας, δεν τη θέλω, αλήθεια σας λέω. Δεν με ενδιαφέρει. Το 10% αυτής της χώρας έχει να ζήσουν και τα παιδιά των παιδιών τους. Το 90% που πεινάει κύριε Μητσοτάκη. Αν είναι να κάνουμε τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα, όπως λέει η εφημερίδα, και να είμαστε στα ίδια χάλια, όχι κύριε Μητσοτάκη. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει αν είστε Νέα Δημοκρατία, αν ήσασταν ΣΥΡΙΖΑ, αν ήσασταν ξέρω εγώ ποιος θα ήσασταν. Τι θα αλλάξει το δίσεξα Μαρτίνου Κάνθρο Σοφού. Θέλουμε και το 3. Και το 3. Δεν ξέρω. Ειλικρινά. Εγώ με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πρέπει να αλλάξετε πάρα πολλά. Και νοοτροπία και θέση προς τον κόσμο. Γίνονται απροκάλυπτα πράγματα κάθε μέρα τα οποία ερίζουν τον κόσμο. Αυτό είναι το δύσκολο. Νέες υποσχέσεις από Τραμπ για τέλος των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία. Καλά τώρα. Τα έχουμε πει αυτά έτσι. Όταν θα σταματήσει η οικονόμα, τότε θα τελειώσουμε. Τώρα ακόμα είναι ζεστή. Ακόμα και γεμίζουν τα ταμεία. Πάμε στην εξαιρετική εστία. Η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Νόμιμος ο φραπές. Νόμιμα τα καγκουρό προς αθώωση και οι βουλευτές. Έτσι όπως το διαβάζω, νόμιμος ο φραπές. Άμα είναι ο γνωστός, νόμιμος είναι. Άμα είναι ο άλλος ο φραπές, άμα δεν γίνουν τα δικαστήρια, πώς θα ξέρουμε αν είναι νόμιμος. Το κοινοβούλιο καλείται να θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους αγρότες που εδήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Επιφωλούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Νόμιμες οι επιδοτήσεις, αθώοι βουλευτές. Παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίδο. Είχαμε στην Πίδο εκτροφή καγκουρό. Αλήθεια. Εγώ γιατί δεν το έμαθα ρε παιδιά αυτό. Γιατί δεν το έμαθα. Έπρεπε να πάρω το φίλο μου, ο οποίος δυστυχώς πέθανε, το φίλο μου τον Κροκοδυλάκια, να πάμε εκεί πέρα να κάνει και μια παρουσίαση, να δείτε κόσμος και χαμός. Μάρκετινγκ λέγεται και υποκοινωνία. Το θυμάστε τον Κροκοδυλάκια από την ταινία. Αυτός. Είχαμε καγκουρό. Τρελαθώ τελείως. Μήπως επειδή οι ρινόκεροι είναι σε έλλειψη, να δηλώσω κι εγώ κανένα βοσκότοπο εκεί στα χωριά μου. Ένα χώρο εκεί θα τα βάλω και μερικά σειρματοπλέγματα γύρω γύρω και θα πω ότι εδώ εκτρέφουμε το σπάνιο είδος των ρινόκερων. Να πάρουμε καμία βιδωτοσούλα. Αφού έτσι γίνονται. Να τα πάρουμε, να δούμε για κανένα δυο δικός μας να δώσουμε. Δηλαδή, άμα δώσουν κανένα δυο χαρτιά, να μοιράσω κανένα το 500 σίγουρα. Το 500 θα το δώσω. Δεν θα ξέρουμε πού, μπορεί και παραπάνω. Και να πάρω ένα 1,5 χαρτάκι. Άσχημα είναι. Α, για ρινόκερο. Ίσως που θα πάρω και παραπάνω. Βέβαια. Και ξέρετε τι θα κάνω, ε. Θυμάστε το πάρκο στο ωραίο κάστρο των δεινοσαύρων που κινιόντουσαν τα και πήγαιναν εκεί, ήταν πάρκο των δεινοσαύρων, είχε δεινόσαυρους εκεί και Γιάννη κινιόντουσαν τα κεφάλια τους, οι ουρές τους, αλλά όλο αυτό ήταν φελιζόλ. Πασπαλισμένο με γύψο για να έχει ανθεκτικότητα. Να κάνω και εγώ τέτοιους ρινόκερους, να τους έχω εκεί, να έρθετε να τους δείτε και να πάρουμε φράγκα. Άρε, πού ζούμε. Πού ζούμε, θα έρθουν τα ζόμπι, θα μας φάνε, να ξέρετε. Θα βλέπουν τέτοια τα ζόμπι και θα τρελαθούν. Η αδερφή του Οσγκιούρ Φερχάτ που αμφισβητεί την Λοζάνη στην Ελλάς. Και άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, η ιδεολογικοποίηση του θράσους, λέει το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη σήμερα στην εφημερίδα Εστία. Μπορείτε να το διαβάσετε και αυστηρότερο πλαίσιο
για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Προανήκειλε ο κύριος Φλωρίδης. Ο Ερντογάν θέλει μόνιμο έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα βλέπουμε. Κάνε βόλτες εσύ εκεί. Κάνε βόλτες εσύ λικομβάλλει και πάνε και εκεί στον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο να βγείτε στα μπαλκόνια και να πίνετε καφέδες. Όλος πάει και πέρα κάνει δουλίτσες. Κάνει δουλίτσες. Όπως και να έχει κάνει δουλίτσες. Ακόμα μια εφημερίδα πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Έχω μπροστά μου την εφημερίδα των συντακτών. Εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Κρατάνε ψηλά τον φόρο για να εισπράττουν περισσότερους. Καταστρέφουν τη ζήτηση αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν. Νίκος Ανδρουλάκης, παρεμβάσεις σε ΦΠΑ και φορολόγηση των υπερκερδών. Κύριε Ανδρουλάκη, όταν με το καλό γίνεται κυβέρνηση, τότε θα δούμε πόσα πίδια. Έτσι. Θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Απίδια σου είναι αχλάδια, για εσάς που δεν τα ξέρετε. Λοιπόν, Αλέξανδρος Τσίπρα, ο Αλεξέη, ο αγαπημένος μου, 4 διαφορετικά εργαλεία για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Παιδιά, ευχολόγια είναι αυτά. Άμα δεν μόλις γυρίσει από εκεί, από την Αμερική, αν δεν πάτε, σούμπιτο και οι δυο σας, γιατί είσαστε οι βασικοί του ανταγωνιστές, από ό,τι φαίνεται. Πάρτε μαζί και τον, πώς το λένε, τον Ελληνική Λύση, πώς λέγεται ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, γιατί είναι της Θεσσαλονίκης. Πάρτε και τον κύριο Βελόπουλο παρέα. Και πάντε εκεί. Πάρτε και την Αφροδίτη που της έχω μια συμπάθεια. Και πάντε εκεί πέρα και πείτε του. Άκουσα να δεις Κωνσταντίνε, μάλλον Κούλη, Κυριάκο μου. Θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και να συμφωνήσουμε όλοι. Θα κατεβάσουμε τους φόρους, θα κάνουμε αυτά όλοι. Κάντε το. Κάντε το. Τώρα να το γράφετε εσείς. Γιατί όταν θα έρθετε να το κάνατε, πονάει τώρα ο κόσμος. Λεφτά δεν έχει ο κόσμος τώρα. Μία στραβή να. Ένα χάλασε το αυτοκίνητο. Α, δεν θα έχει λεφτά να χαλάσει να πληρώσει το αυτοκίνητό του. Τα λεφτά είναι ίσα ίσα, το καταλαβαίνετε αυτό. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Έχουν βγάλει δημοσκοπήσεις που φυσικά εσάς δεν σας ενδιαφέρουν. Στις οποίες ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Από την άλλη όμως, μισό λεπτό, θα σας δώσω τις εκλογές, κύριοι από τον κόσμο. Να δω την αποχή. Να δω και τι θα κάνετε. Γιατί άμα είναι να ξανακάνουμε πάλι αποχή, γιατί δεν μας αρέσει το σύστημα και δεν είναι σωστό και εμείς απέχουμε γιατί όλοι οι ίδιοι είναι, θα σας πω μετά εγώ τι έχει να γίνει. Και δεν θα πιάνω εγώ στον δρόμο ανθρώπους και θα λένε μα πώς γίνεται να έχει βγει αφού εγώ δεν το ψήφισα. Από τους 30 που έχω ρωτήσει, οι δύο είχαν το θάρρος να μου πουν εγώ τον ψήφισα γιατί τον πίστεψα. Οι άλλοι 28, αυτό που λέγανε είναι μα εγώ δεν τον ψήφισα. Πώς βγήκε. Πώς βγήκε ρε παιδιά. Έτρεξε μόνος του στο μαραθώνιο, σήκωσε σημαίακι και λέει δώστε μου την κυβέρνηση. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτά και με την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε για μουσικό διάλειμμα να επιστρέψουμε τα υπόλοιπα.

0: Πάμε, πάμε, γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος. Είναι και 27 και έχω πολλές εφημερίδες να σας διαβάσω. Πάω για καθημερινή με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Όταν λέμε θαλάσσια πάρκα, τι εννοούμε? Φουρφουριά. Φουρφουριά. Α, ωραία. Θα χειροκροτήσουμε κιόλας. Πάνε τα ψαράκια. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων, λέει η εφημερίδα. Και ο Γολγοθάς των σχολικών εκδρομών. Η γραφειοκρατία για τους εκπαιδευτικούς. Τώρα το ανακαλύψατε στην καθημερινή. Αυτό το πράγμα υπάρχει χρόνια. Από πολλές κυβερνήσεις. Και ξέρετε τι, εγώ καμιά φορά πιστεύω ότι το κάνουν επίτηδες. Ναι, το κάνουν επίτηδες. Έτσι για να τους έχουν τους εκπαιδευτικούς στην τσίτα και να τους εκμεταλλεύονται. Αλήθεια. Θέλω μία μέρα να βγουν εκπαιδευτικοί και γονείς στην Ελλάδα όλοι και να πούνε απεργία. Όχι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς. Δεν στέλνουμε τα παιδιά μας στα σχολεία για 10 μέρες. Και μαζί τους και εκπαιδευτικοί. Να γίνουμε ρεζίλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντε να σας δω μετά τι θα κάνετε. Αλλά θα μου πεις, είναι θέμα και ξέρετε τι λέμε στο χωριό μου. Υπάρχει και η τσίπα. Πάμε για ριζοσπάστη για να προλάβουμε και τη ζεράκι των 7.30. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Χρόνια πολλά για το ΚΚΕ που σαν σήμερα έγινε κόμμα νόμιμο το 1974. Αναβαθμίζεται η εμπλοκή της Κύπρου στην πολεμική σύγκρουση και μεγάλη ιδέα η συμμετοχή στο μοίρασμα της υπεραλιστικής Λίας, λέει εφημερίδα. Τελειώσαμε και με το ριζοσπάστη. Μουσικό διάλειμμα τη Ζεράκη. Επιστρέφω με το υπόλοιπο των εφημερίδων.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς. Κάθε μεσημέρι στις 12. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

είμαστε εδώ, είμαστε και συνεχίζουμε με τις τελευταίες μία, δύο, τρεις εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδά τους. Πάμε στα νέα, τα οποία δεν διαβάσαμε. Στο πρωτοσέλιδό τους τα νέα γράφουν η επόμενη μέρα των ATM, τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας, η ενοποίηση του δικτύου και η περίπτωση της Ελλάδας. Μήνυμα στην Άγκυρα, θρύλε στη Νέα Υόρκη, ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Μάλιστα. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση για το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Καλά τώρα, εντάξει. Είπαμε, θα το πούμε άλλη μια φορά. Διαβάζω ένα πολύ ωραίο σημειωματάκι εδώ, στα νέα, μικρό διστυλάκι. Γιατί τώρα πήρε το όπλο κατά των υπουργών. Τους καλεί να ξεκαλαβαλικέψουν και τους αναφωνεί αλαζόνες. Παλιά καραβάνα η κυρία Ντόρα. Γνωρίζει τα έργα. Έχει μυριστεί το τι γίνεται με τον κόσμο. Έχει έρθει σε επαφή με τον κόσμο. Έρχονται εκλογές. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται. Και προειδοποιεί. Γιατί ξέρει τα έργα η Ντόρα Μπακογιάννη. Ξεκαβαλίστε, λέει, γιατί άντε, φτάνει. Φτάνει, ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Τους τα λέει η Ντόρα. Θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε στην κόντρα. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξής φωτιά στα βασικά είδη διατροφής. 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά. Δεν σας το είπα. Θα πάει στα 16 με 18 ευρώ η φέτα. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Απειλούνται με ερήμωση ολόκληρες περιοχές στη χώρα. Μείωση γεννήσεων 42% σε μια δεκαπενταετία. Το έχουμε πει πολλές φορές το θέμα. Αν δεν δημιουργηθούν υποδομές που να μπορούν να μείνουν οι νέοι που θέλουν να κάνουν οικογένειες εδώ και παιδιά, αυτό θα συνεχίσει. Θα είμαστε μια χώρα γέρων συνταξιούχων. Και ανάθεμα άμα θα πάρουμε και συντάξεις τώρα. Λοιπόν, τα επόμενα 20 χρόνια. Προτάσεις Τσίπρα, πλαφόν 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο και 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή να πάρουμε το πετρέλαιο 1,4 και 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης. Κύριε Τσίπρα, ειλικρινά σας το λέω. Καλή πρότασή σας. Εξαιρετική. Θα κάνω μόνο δύο σενάρια. Πολύ γρήγορα. Εάν ήσασταν εσείς κυβέρνηση θα το κάνατε. Δεν το ξέρουμε. Προσέξτε τώρα τι λέω. Γιατί αυτό που λέτε είναι θεωρία. Να πω κάτι ακόμα όμως. Αν ο Μητσοτάκης κάνει καμιά τρίπλα τώρα σε όλους σας που βγαίνετε και διατείνεστε ότι πατώντας τα καύσιμα, ότι κοίταξε να δεις, ο κόσμος δυσανασχετεί, έχει προβλήματα με 1,8 το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Άμα κάνει καμιά τρίπλα τώρα ο Μητσοτάκης και πάει 1,4 το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 το πετρέλαιο κίνησης, τι θα κάνετε κύριε Αλεξέη και εσείς και ο κύριος Νίκος? Θα βγείτε να πείτε μπράβο το Μητσοτάκη? Θα βγείτε να τον πείτε μπράβο? Ή θα πείτε άλλα μετά? Ή θα πείτε άλλα? Εγώ πιστεύω δεν μπορεί να το κάνει ο Μητσοτάκης αυτό, αλλά λέμε τώρα. Κάνω σενάριο, Να σκεφτόμαστε και από την άλλη μεριά. Από την αέδρα ραβασάκια και ξεχαδιάριδες, χιλιάδες ξεχασιάριδες ιδιοκτήτες γιοταχή. Γελάω. Α, δε, το ξέρεις ότι έχω το αυτοκίνητό μου δηλώσει ότι μου το έχουν κλέψει και με έχει τη στείλει 6.000 ευρώ να πληρώσω τέλη κυκλοφορίας και σας τα έδωσα τα χαρτιά πριν από 8 μήνες και ακόμα είμαι χρεωμένος. Αυτό τι είναι, δεν είναι γραφειοκρατία? Και μην μου πείτε πλέον δεν έχουμε πολλούς υπαλλήλους, μην τρελαθούμε κιόλας. Άντε, να μην το κάνουμε το θέμα αυτό. Ξαναπάρω από την αρχή. Έκθεση σοκ. Παράνομα εργοστάσια τσιγάρων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά τώρα, έκθεση σοκ. Αυτό το ξέρουμε, γίνεται χρόνια. Γίνεται χρόνια. Πριν από 20 χρόνια παίρναν τα τσιγάρα από εδώ, χωρίς ταινία. Τα κάνανε τράφικ. Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία. Και όπου βρίσκανε έξοδο, είσοδο προς τη χώρα, μπαίνανε και μοιράζανε τα τσιγάρα. Κοινό μυστικό, τώρα το ξέρουμε όλοι. Σενάριο. Αλλά έτσι ήταν. Τώρα βρήκανε τώρα εργοστάσια που κάνουν παράνομα τσιγάρα τώρα. Και σοκαριστήκαμε. Πολιτικά. Αγριεύουν τα έρευνα νερά στο στόχαστρο τουρκικό θαλασσόλικο. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του στόλου. Σε πλήρη ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις στο Αιγαίο. Κλείδωσε ο αμυντικός άξονας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο.
λέει ο κύριος Δένδιας μετά από την τριμερή στο Κάιρο. Και νομίζω ότι κλείνουμε με την Εσπρέσο. Επώνυμη μαρτυρία βόμβα στην Εσπρέσο και στον κύριο Νικόλιζα από πρώην χρήστη ουσιών για το ζεύγος Θοδωρόπουλου Γάκα. Εμπόριο ελπίδες στο ιατρείο θανάτου του Μαζό. Η γιατρή της πλασμαφαίρεσης ζήτησε από απελπισμένη μάνα 11.000 ευρώ για να καθαρίσει το παιδί της από τα ναρκωτικά. Έπιναν το αίμα των εξαρτημένων ψυχών. Και άσε θα το συγκυρίσω εγώ τα SMS του υπνοτιστή στη Γάκα για τον Γιώργο Μαζανάκη που δεν ήθελε να κάνει πλασμαφαίρεση. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Από την πρώτη στιγμή που πήγαν αυτοί οι γιατροί και συνελήφθησαν και πήγαν να δώσουν καταθέσεις, θα σας πω ένα σενάριο, σας είχα πει το απλό σενάριο. Ο σύζυγος θα τη βγάλει λάδι. Να ξέρετε. Την άλλη θα τη στείλει. Θα τα ρίξει όλα στη γυναίκα του και αυτός θα βγει έξω. Και η άλλη θα είναι μέσα. Να το ξέρετε αυτό. Να το ξέρετε. Και μην παραξενευτείτε αν κάνει καμιά αίτηση έξτρα. Εξόδος άμα την έχει κάνει και δεν το πήρα χαμπάρι εγώ. Το ότι δεν φταίω εγώ. Γιατί αποδεδειγμένα δεν ήμουν στο συμβάν, άσχετα άμα είμαστε το ίδιο ιατρείο. Συγγνώμη. Άσχετα άμα με βαραίνουν ένα σωρό άλλα πράγματα. Για το συγκεκριμένο του Γιώργου Μαζεωνάκη, δεν ήμουν εκεί. Όλα η σύζυγός μου τα αυτή. Αυτή τα έκανε. Θα το δούμε και αυτό. Ωραία πράγματα συμβαίνουν. Ωραία πράγματα συμβαίνουν, παιδιά. Και θα σας πω κάτι ακόμα. Άμα ξεκινήσουν να κάνουν αυτό που είπε ο κύριος Άδωνης Σπύρος και ο κύριος Πατούλης, να το ξεκινήσουν να το κάνουν πραγματικά, γιατί μπήκα μέσα σε αυτά τα περίεργα και τις πλατφόρμες, να δω τι γίνεται εκεί ψάχνοντας. Παιδιά, δεν μπορούσα να βγάλω άκρη, ειλικρινά. Πού είναι η πλατφόρμα, πού είναι το εδώ, εκεί, πού είναι ρε παιδιά, τι να κάνω. Κάποια στιγμή, σήμερα το απόγευμα, υποσχέθηκε ένας φίλος μου, IT manager από μια εταιρεία, να έρθει να με βοηθήσει να το ξεψαχνίσουμε για να σας έχω νέα αύριο. Πάμε μουσικό διάλειμμα, έχουμε τελειώσει με τα πρωτοσέλιδα και για το επόμενο 20 λεπτό που μας μένει, υπόλοιπες ειδήσεις μαζί με την κίνηση στην πόλη μας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης με το πρωινό Μεκάρι εδώ, στον Θήτα 107,1. Παρέα έχω Γιάννη Καβουρίδη. Είδες, τον μπέρδεψα το όνομά σου. Στον αέρα κιόλας. Κατσαβουνίδης, αλλά τον μπέρδεψα. Είδες. Γιατί τον μπέρδεψα. Μπορώ να σου πω γιατί στις οικογένειες πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί διάβαζα ένα άρθρο τώρα αυτή τη στιγμή και καθώς μιλούσα στον αέρα για τη δίκη των Τεμπών. Στην οποία δίκη των Τεμπών δεν θα ακούσετε πάρα πολλά να λέω. Συγχωρέστε με. Όχι γιατί δεν θέλω να σας ενημερώσω. Γιατί για μένα η δίκη των Τεμπών, αν δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα όλο αυτό που συμβαίνει στο δικαστήριο, παραδείγματος χάρη τώρα η κυρία Καριστιανού ζητάει να κάνει έρευνα για την πυρόσφαιρα. Αυτά τα ζητούσαμε και πριν. Εάν δεν έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα, ό,τι και να λέμε θα είναι απλά για τη δίκη των Τεμπών ειδήσεις οι οποίες εσείς οι ίδιοι μετά θα τις ξεχάσετε. Θέλω αυτά που σας λέω όταν τελειώνω τις ειδήσεις ή την ενημέρωσή σας κάποια στιγμή με τους φίλους, με την παρέα να τα συζητάτε για να, γιατί έτσι έχουν ενδιαφέρον οι ειδήσεις και η ροή και η ενημέρωση. Δυστυχώς τα Τέμπη τα έχουν καταντήσει τη δίκη των Τεμπών, προσέξτε, ένα φαινόμενο όπως τα πλημελήματα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Πέμπτη είδηση στις ειδήσεις, στις τηλεοπτικές, στις εφημερίδες. Δεν υπάρχει. Το καταλάβατε. Από την άλλη όμως, θα πω τα δικά μας εδώ. Αθλητικά δεν σας είπα καθόλου. Δεν σας είπα. Ξέρετε τι έγινε εκεί. Χαμούλησε χθες. Βέβαια. Εκεί υπήρξαν, λέει, ήταν εδώ, είναι εδώ μάλλον ο κύριος Σαββίδης. Είναι εδώ ο κύριος Σαββίδης και ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Super League και μιλήσανε και τα είπε ο Ιβάν. Ο Ιβάν λοιπόν και ο ΠΑΟΚ, για εσάς που δεν ξέρετε, γύρισε και είπε ότι θέλουμε να κάνουμε κεντρική διαχείριση των χρημάτων για να αυξηθεί η αξία του προϊόντος, να ενισχυθεί η δυναμική των μικροτέρων ομάδων και να γίνει το πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Το θέμα είναι, από ό,τι είπε ο κύριος Σαββίδης, να υπάρχει διάθεση δημιουργίας. Να υπάρχει. Να πω κάτι. Το ότι στον ΠΑΟΚ πολλοί κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Πολλοί κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Από τις μεταγραφές του κύριου Σαββίδη και όλα αυτά που τα ξέρουμε τώρα, δεν χρειάζεται να τα ανακυκλώνουμε και να στεναχωριόμαστε. Και όλα αυτά που συνέβησαν, θεωρώ ότι γίνεται και άλλη δουλειά. Γιατί αν θυμάστε πιο πολύ, η αιτία του ότι το ΒΑΡ είναι εδώ είναι ο κύριος Σαββίδης. Ακόμα θα είχαμε Βουτιές Αλεξανδρή και πέναλτι στον αέρα. Η Γεωργάτου, υπτάμενος και τζέντλεμαν. Έξω από την περιοχή, φάουλ έξω από την περιοχή, έπεφτε μέσα στην περιοχή, πέναλτι. Τα θυμάστε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είχε μια πολύ σοβαρή θέση στην Super Link λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει μια πρόταση σε μεγάλη εταιρεία η οποία θα μπορέσει να λειτουργήσει την κεντρική διαχείριση προς όφελος όλων. Εκεί συμφώνησε ένας άλλος μεγαλομέτοχος, ο κύριος Αλαφούζος. Και μάλιστα θα προτείνουν στην κυβέρνηση να αυξήσει τα έσοδα των ομάδων από τη φορολογία του στοιχήματος. Διαμηνύοντας φυσικά πως όποιος διαφωνεί και θέλει λιγότερα να το δηλώσει. Σου λέει, άλλος εγώ δεν θέλω, αυτόνομος, θα τα πάρω μόνος μου. Και ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο θα το βρείτε στη thetanews.gr. Απεινιδωτές στα γήπεδα και μαθήματα κάρπα. Ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο. Τάκης Κόμνος, μπορείτε να μπείτε μέσα στο thetanews.gr. Έχουμε πει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν απεινιδωτές σε χώρους εργασίας και ακόμα ειδικά στα γήπεδα. Για σας που δεν ξέρετε, είναι υποχρεωτικό ακόμα και στις χαμηλότερες κατηγορίες να υπάρχει απεινιδωτή στο γήπεδο. Είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς, αν ο διαιτητής δει ότι ακόμα και στην τελευταία κατηγορία της ΕΠΣ Μακεδονίας δεν υπάρχει απεινιδωτής, μπορεί να μην ξεκινήσει και τον αγώνα. Μπράβο. Μουσικούλα λίγο πριν πάμε στο τέλος.

Και πριν πάμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, θα σας πω λίγο για την κίνηση, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμούλης, όχι τόσο πολύ έντονος όμως, γιατί βλέπω στον περιφερειακό με κατεύθυνση από ανατολικά προς τα δυτικά, λίγο μετά τη διασταύρωση της Τριανδρίας μέχρι και το νοσοκομείο του Παπαγεωργίου, έχουμε κίνηση από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, από δυτικά προς ανατολικά, η κίνηση υπάρχει μετά τη στροφή του Φιλήρου μέχρι και το ύψος εκεί του Αγίου Παύλου. Κατά τα άλλα, χαμηλές ταχύτητες, έτσι προσοχή. Εδώ στο κέντρο της πόλης η ροή των αυτοκινήτων είναι εξαιρετική. Βλέπω ανατολικά Τούμπα, Πηλαία, κεντρικές οδοί να φορτώνουν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Δυτικά, Πολύχνη, Νεάπολη, δεν βλέπω να υπάρχει τίποτα. Εντάξει. Καλούτσικος ο δρόμος. Νομίζω ότι είναι εφικτό να μπούμε ξανά στο περιφερειακό για να οδηγήσουμε. Λοιπόν, θέλω να θέσω ένα θέμα λίγο πριν κλείσουμε. Δεν ξέρω αν θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, αλλά διάβασα ένα άρθρο το οποίο αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο. Προσέξτε, παραδείγματος χάρη, έτσι, εγώ είμαι ένας φτωχός άνθρωπος ο οποίος πηγαίνω σε ένα γιατρό, του πληρώνω τα λεφτά που δεν έχω, μπορώ να πήρα και δανεικά, να μου κάνει εξετάσεις, μια θεραπεία, στην οποία αποδεικνύεται ότι αυτός ο γιατρός ήταν σαλτιμπάγκος. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Και θα πάω να κάνω καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο. Εάν δεν δώσω, σύμφωνα με τον νόμο 4512 το 18, εάν δεν δώσω ένα πενηντάρικο για την καταγγελία υπέρ του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Αθηνών, όποιος και να είναι, η καταγγελία μου δεν ισχύει. Η καταγγελία μου δεν ισχύει. Και πριν πω την άποψή μου γι' αυτό, φανταστείτε πόσο φτωχοί άνθρωποι, μεροκαματιάριδες, συνταξιούχοι παππούδες και γιαγιάδες, μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι για κάποιο λόγο και όχι για το αν του έδωσε τα σωστά φάρμακα και αυτός ήθελε να πάρει τα άλλα, αν του έδωσε φάρμακα τα οποία κάνουν κακό στην υγεία του και δεν το βοήθησε να τα αλλάξει, και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία υπάρχουν, δεν μπορεί να τα λάβει υπόψη του κανένας ιατρικός σύλλογος σε καμία περιοχή της Ελλάδος αν δεν πέσει το πενηντάρικο. Εάν δεν πέσει το πενηντάρικο, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Από την άλλη, προσέξτε, τι λέει ο ιατρικός σύλλογος. Εάν μου δώσει το πενηντάρικο, δεν με πειράζει, ευχαριστώ πολύ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η καταγγελία σου έχει βάση, επειδή με πλήρωσες, πολύ σωστά, και ότι ο γιατρός τον οποίον καταγγέλεις είναι ένοχος, πολύ σωστά. Εάν αποδειχθεί όμως ότι ο γιατρός έκανε καλά τη δουλειά του και εγώ υπερέβαλα, γιατί φοβάμαι για τη ζωή μου, γιατί είμαι μεγάλης ηλικίας, αντιλαμβάνομαι διαφορετικά τα πράγματα, το πενηντάρικο θα μου το δώσετε πίσω? Θα το κρατήσετε? Μάλιστα. Και θα κάνω την ερώτηση και τη δική μου σκέψη. Γιατί το κάνετε αυτό? Ποια είναι η λογική σας? Πείτε μου τη λογική σας. Η λογική σας είναι ότι μπορεί ο καθένας, προσέξτε τώρα, να κάνει εκδικητικές και αβάσιμες κατηγορίες ή και κακόβουλες αναφορές για έναν γιατρό που δεν το γουστάρει, και γι' αυτό και μόνο θα πρέπει να τον βάλετε να πληρώνει το πενηντάρικο για να μπορεί ο γιατρός αυτός να ψάξουμε αν είναι ένοχος ή όχι? Αλήθεια τώρα. Και η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Αν δεν μπορέσει να το πληρώσει το πενηντάρικο, ναι, ξέρετε πολύ καλά ότι λείπουν πολλά πενηντάρικα από πολλούς, πώς θα προχωρήσει η υπόθεση? Υπάρχει κάποιος τρόπος? Αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να το πληρώσουν, και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλοί αυτοί, υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποια δικλίδα να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να καταγγείλουν κάποιο γιατρό, χωρίς, επαναλαμβάνω, να βρεθεί ο τρόπος απλά να το καταγγείλουν γιατί, έτσι, γιατί δεν το γουστάρουν, συγγνώμη, αλλά γιατί έκανε πραγματικά λάθος διάγνωση? Η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Περιμένω, γιατί το να μου λες εμένα ότι ο σύλλογος δεχότανε 20 καταγγελίες σχεδόν την ημέρα
από τις οποίες αρκετές στερούνταν σοβαρότητας και αφαρούσαν προσωπικές αντιδικίες, το πιστεύω. Εγώ θα κάνω μία ερώτηση. Όταν βλέπετε την καταγγελία, τα έμπειρα σας μάτια, τα αυτιά σας και η ανάγνωση της καταγγελίας, δεν θα μπορείτε να ξέρετε αν αυτή η καταγγελία είναι σοβαρή ή όχι, ή αν δεν αφορά προσωπική αντιδικία? Δεν θα μπορείτε να το καταλάβετε? Δεν θα καταλάβετε δηλαδή από τα λεγόμενα του ανθρώπου που κάνει την καταγγελία αν το κάνει για προσωπικούς λόγους, έτσι, ή απλά είναι ένας βλάκας που θέλει να κάνει πλάκα σε κάποιο γιατρό? Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Γιατί αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, δεν κάνουμε δουλειά, κύριοι. Το πενιντάρικο είναι υπέρ μας. Το πενιντάρικο είναι υπέρ μας. Και όποιος πάει να το δώσει το πενιντάρικο, σας το ξαναλέω, όποιος πάει να δώσει το πενιντάρικο, δεν το ξαναπάρει πίσω αν είναι λάθος. Είναι υπέρ. Όπως θυμάστε, COVID, αν δεν κάνεις το εμβόλιο, ένα και το στάρικο στον κάθε συνταξιούχο κάθε μήνα. Μετά αποδείχθηκε η μεγαλύτερη λαμογιά αυτή η ιστορία. Δήθεν επιστρέψανε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνταξιούχοι που ακόμα περιμένουν τα λεφτά του COVID. Ακόμα περιμένουν τα λεφτά του COVID. Αυτά, κύριε Πατούλη, εκεί πρέπει να το δείτε. Εκεί να το δείτε. Το κράτος, ειλικρινά, το κράτος έχει πρόβλημα. Η κοινωνία μας σαπίζει και νοσεί. Υπό την 7ετία, άμα το λέω 7ετία μπορεί να πάμε κι αλλού, έτσι, συνειρμικά. Υπό την 7ετία διακυβέρνησης κυρίου Μητσοτάκη, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, μας θυμίζουν εποχές πριν 30 χρόνια. Όπως λειτουργούν τα πάντα. Και να σας πω κάτι, εγώ πιστεύω, πριν κλείσω, αυτό που λέμε πιο πολύ. Έχουμε την Παναγιά επάνω και μας προστατεύει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Έχω κάποιο καλό θεούλι επάνω και μας προστατεύει. Γιατί να δώσω λογική εξήγηση ανθρώπινη δεν υπάρχει. Ακόμα και ο Τραμπ με τους εξωγήινους δεν θα μου βοηθήσει στο Zombie Nation. Λοιπόν, χάρηκα που είμαστε μαζί σήμερα Τετάρτη, 23 του μήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθίσατε στα ραδιόφωνά σας, στα αυτοκίνητά σας, στη δουλειά σας. Ελπίζω να ήμουν και χρήσιμος σήμερα για σας. Να είστε όλοι καλά, να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Προπάντων όμως, εύχομαι υγεία για όλους μας. Ευχαριστώ εξαιρετικό κοντρολάρχη του cockpit του ραδιοφώνου Κατσαβουνίδη Ιωάννη. Μουσικές επιλογές, Φώρης Σωτηράκης. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί Μελίνα Καραπαναγιωτίδου και Θανάσης Αποστολίδης. Γιατί μεσημέριασε. Εις τον επανδύν για αύριο το πρωί.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8 το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα 2. Καθημερινά στις 2. Με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Το προκλητικό αφήγημα της Άγκυρας επανέλαβε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ταγίπ Ερντογάν. Ζήτησε επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο. Για το Κυπριακό ζήτησε εκ νέου την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, είπε. Με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών συναντήθηκε ο Έλληνας Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για τον τερματισμό της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο Ζελένσκι. Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για την επίλυση των διαφορών. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Καθοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent αυτή την ώρα να κινείται στα $98 το βαρέλι. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας μέσα σε έναν χρόνο. Στο εσωτερικό οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο το ενεργειακό κόστος. Η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει, απάντησε το Υπουργείο Οικονομικών. Στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιμένει το ΠΑΣΟΚ. Τροπολογία για τη μείωση του κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής της ορό της 25χρονης Πινελόπης, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ανησυχία στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής από την εμφάνιση λύκου. Έχει καταγραφεί να κινείται κοντά στην παραλία, στη μαρίνα και σε καταστήματα της περιοχής.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα για τοπικές ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 22 βαθμούς. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Υπάρχει πιθανότητα τις βραδινές ώρες να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 10.

0: τι πάθαμε, τι πάθαμε χθες.
1: Τι έγινε καλέ?
0: Τι πάθαμε χθες? Εσύ έκανες αυτοψία στο άγαλμα.
1: Ναι.
0: Που έπαθε καθίδηση και εγώ πήγα, έκανα αυτοψία σε νοσοκομείο που είχε μια ημερίδα, συνέδριο, ημερίδα καλύτερα, για την ασφάλεια των ασθενών.
1: Α, για πες,
0: ναι, ναι, όχι, θα σου κρατήσω λίγο σε αγωνία. Έχουμε δύο θέματα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με Ελίνα Καραμπαναγιωτίδου στο ένα μικρόφωνο, Θανάση Αποστολίδη στο άλλο. Επικίνδυνες αποστολές, πάει σε αγάλματα που πριν από λίγο καιρό ήταν σκηνικό σε συναυλία.
1: Ναι, όλο τυχαίως. Περνούσα χθες.
0: Μην δώσεις τώρα, παιδί μου, είπαμε να κρατήσουμε λίγο suspense. Πες μια καλημέρα, ρε.
1: Έβαλα spoiler.
0: Τι μαμανία είναι να μην χαιρετάς τον κόσμο, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Είπαμε, καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάνω προβολή, κάνω πάλι.
1: ...69-77-20-10-70 το Viber του σταθμού για καλημέρες, φωτογραφίες σχετικά με την κίνηση, το πώς περνάτε, πώς τη παλεύετε εκεί πέρα μέσα στην κίνηση. 23-17-002-730 το σταθερό μας τηλέφωνο.
0: Έτσι που λέτε, πάω να παρακολουθήσω την ημερίδα και διαπιστώνω ότι και τα τρία ασανσέρ που οδηγούν αξονικό και μαγνητικό ήταν όλα χαλασμένα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Και την ίδια ώρα στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, μείνετε συντονισμένοι να σας πω σε λίγη ώρα ποιο είναι, είχαν την ίδια ώρα ημερίδα για την ασφάλεια των ασθενών. Και οι ασθενείς περίμεναν κάτω στο -2, κάτω από τη γη, μεταφορία, γιατί κάποια ήταν προγραμματισμένα όπως αντιλαμβάνεσαι, αλλά κάποια δεν ήταν προγραμματισμένα για αξονικό και μαγνητικό. Ένας από το χειρουργείο, μετά από χειρουργείο, κλείστηκε στο ασανσέρ.
1: Να, είδες, γι' αυτό έπρεπε να
0: έχουμε
1: μερίδα για την ασφάλεια, για να φτιαχτούν τα ασανσέρ.
0: Να σε προλάβω, ναι, τρούποσα ως νοσοκόμα, να σε προλάβω.
1: Είχες άσπρη,
0: μια μάσκα,
1: άσπρη στολή.
0: Μια ποδιά δεν έχεις εσύ, άσπρη, μια λευκή αυτή που φοράνε.
1: Έχω από ένα θεατρικό παλιό.
0: Ρε παιδί μου, αυτή την απλή ρόμπα που λένε, σε κάνω ρόμπα αυτό, ναι. Μια απλή τέτοια δεν κουβαλάς μέσα και μια μάσκα. Όχι.
1: Είχα πάει να πάρω μία για ένα θεατρικό, αλλά τελικά μου είπαν ότι είναι οδοντιάτρου. Πάτησα.
0: Δεν έχει διαφορά μεταξύ μας τώρα.
1: Και έχει στογιακά.
0: Α, πάμε. Καλά. Ναι. Γύρισε το. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε πολλά να σας πούμε σήμερα. Κάναμε πολλές αυτοψίες. Είδαμε ποια αγάλματα έχουν πάθει καθίζηση. Ποια τα εσπάνε για να τα κάνουν πιο σταθερά. Ποια νοσοκομεία κάνουν ημερίδες για την ασφάλεια των ασθενών με χαλασμένα τα ασανσέρ.
1: Έχουμε και άλλη υποψία για καθίζηση. Όχι, δεν έγινε καθίζηση, αλλά.
0: Θα το δώσεις όλο το ρεπορτάζ, έτσι. Ναι. Θα τελειώσουμε την εκπομπή σε 5 λεπτά.
1: Όχι, επειδή είπες για καθίζηση, αγάλματα και τα λοιπά, αλλά δεν είναι σιγά-σιγά.
0: Τώρα έχω σκάσει εγώ την περιέργεια. Όχι μεταξύ μας, ρε φίλε, όχι μεταξύ μας.

0: μιλάει ο Τάσος, αγαπημένος φίλος και ακροατής. Μην γκρινιάζεις, πάλι θα την ακούσεις από τον Άδωνη. Δεν πειράζει. Και ο Άδωνης και πολλοί άλλοι τα ακούν επίσης από δικούς τους. Πουχού, την κυρία Μπακογιάννη. Και ποιος να λέει, ρε παιδί μου, μίλησε για λαζονία, μίλησε για κούρασαν τόσα χρόνια.
1: Κουρασάν.
0: Ναι, κουρασάν και κουρασάν. Μεσημέριασε για τα καλά στο Θήτα FM 107,1. Εμείς θα κρατήσουμε λίγο το θέμα των γιατρών και όσων παριστάνουν τους γιατρούς, θα το κρατήσουμε στην επικαιρότητα με τη βοήθεια του Γενικού Γραμματέα της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος, τον κύριο Αντώνη Αντωνιάδη. Κύριε Αντωνιάδη, γιατρέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, αφού σας ψάξαμε πρώτα. Μάθαμε αν είστε γιατρός, αν είστε μέλος του συλλόγου. Εν πάση περιπτώσει, ρωτήσαμε εδώ συναδέλφους σας και μας είπαν ότι είναι OK. Μπορείτε να το προχωρήσετε. Εκεί φτάσαμε, εκεί καταντήσαμε. Να αμφισβητούμε και οι μεν και οι δε τους πάντες και τα πάντα.
2: Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της όλης κουβέντας όλο αυτό τον καιρό. Είναι ότι τελικά όλο αυτό συμβάλλει στην απαξίωση του ιατρικού επαγγέλματος.
0: Το βλέπετε δηλαδή, το νιώθετε, το ζείτε.
2: Μα δεν είναι σαφές αυτό. Ναι. Ο κόσμος έχει αρχίσει να ανησυχεί για τους γιατρούς. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Όχι του κόσμου. Ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
0: Ποια είναι η δική σας θέση, γιατί διάβασα μια ανακοίνωση που πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Λέτε τα πράγματα, να είναι τα σκέτα, τα λέτε έξω από τα δόντια. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα?
2: Οι ελεκτικοί μηχανισμοί, νομίζω ότι όλοι συμφωνούν, πάσχουν.
0: Ναι.
2: Όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί και του Ιατρικού Συλλόγου και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Υπουργείου Υγείας και όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν υφίστανται. Mm-hmm. Ένα. Δύο. Αυτοί που κάνουν τον έλεγχο και που βγαίνουν καθημερινά στα κανάλια δεν είναι άνθρωποι, θα έλεγα, άμεπτοι. Έχουν κάνει και αυτοί πάρα πολλά λάθη και το βλέπει όλος ο κόσμος αυτό.
0: Και δεν θα πρέπει να κουνάνε το δάχτυλο, λέτε.
2: Μέχρι,
0: ναι.
2: Από Υπουργό Υγείας μέχρι Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βλέπουμε πάρα πολλά λάθη. Και νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Και μου κάνει εντύπωση πως όλοι αυτοί

0: ότι και η πρόεδρο των συλλόγων ορισμένων και σίγουρα του Πανελλήνιου Ιατρικού Σύλλογου δεν έχουν εκλεχθεί από τους γιατρούς.
1: Η κυρία Παγώνη όμως ήταν χρόνια στο πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, από ό,τι ξέρω.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Ακόμη χειρότερα.
0: Λοιπόν, και θα έλεγα επίσης ότι όντως κυκλοφορεί πάρα πολύ κακό πράγμα στην ιατρική εν γέννη, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι μόνο οι γιατροί που φταίνε. Να αρχίσουμε να μιλάμε για τους influencers, για τους διαιτολόγους. Το γεγονός ότι το AI, αυτή η εφαρμογή που θα κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι μια εφαρμογή που θα ελέγχει γιατροί, αλλά δεν λέει τίποτα για να ελέγχει τις εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχοι, γνωρίζετε όλοι ποιοι.
1: Αυτά τα κενά λοιπόν πώς θα καλυφθούν, τι θεωρείτε? Γιατί είδα και την ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τους ελέγχους από το 20 χρονιά πανδημίας, βέβαια, μέχρι και φέτος. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, πάρα πολλές ελλείψεις, και μάλιστα δια των ανακοινώσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δηλαδή έχουμε δικά μας στοιχεία με εικασίες. Αυτά τα κενά πώς θα καλυφθούν, πώς θα γίνει, αν οι γιατροί δεν μιλάτε, δεν παρετούνται, δεν αλλάζουν
0: εμείς
1: τα πράγματα?
0: Εμείς μιλάμε, αλλά βγαίνουμε ελάχιστα. Βγαίνουν άλλοι οποίοι έχουν, και δεν μιλάω για εσάς, άλλοι που έχουν πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερα μέσα και ο κόσμος ακούει αυτούς. Και είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τον έλεγχο και οι οποίοι δεν έχουν καμία ηθική.
1: Μήπως θα πρέπει να φωνάζετε λίγο περισσότερο?
0: Καλό είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας από την πλευρά του.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι τόσα πολλά δεξιά και αριστερά που δεν ξέρουμε σε πού να πρωτοφωνάξουμε.
1: Η τελευταία ανακοίνωση...
0: Αυτή τη στιγμή βρίσκονται και... τι να σας πω τώρα, ένα απλό παράδειγμα το οποίο μπορεί να σας ταράξει. Οι βιταμίνες και όλα αυτά τα οποία πολλούνται στα φαρμακεία δεν έχουν ελεγχθεί από τον ΕΟΦ. Οι εταιρείες λένε ότι αυτό το κουτάκι έχει αυτά τα 4-5 ουσίες. Το γνωστοποιούν στον ΕΟΦ και ο ΕΟΦ δίνει άδεια λειτουργίας. Δεν φταίει ο ΕΟΦ, δεν είναι υποχρεωμένος να τους ελέγξει. Αλλά όλα αυτά πουλούνται αθρώα δεξιά και αριστερά.
2: Κύριε Αντωνιάδη, τα συμπληρώματα διατροφής τα οποία πολλούνται και εκτός φαρμακείων και συνιστώνται, ναι, από πολλούς influencer.
0: Το ίδιο.
2: Ναι, δεν εγκυμονούν κινδύνου σε περίπτωση, ας πούμε, υπερχρήσης, κατάχρησης για την υγεία?
0: Σαφέστατα. Και έχουμε φτάσει στο σημείο ο καθένας να έχει μια άποψη για το τι πρέπει να πάρει ο άνθρωπος. Και αυτό δεν το συζητάμε καν.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έχει το influencer, ο διαιτολόγος, ο γυμναστής, ο TikTokers, ο αυτός που έχει εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής και λέει πρέπει να παίρνεις ματζούνι α επί 2, ματζούνι στην τρίτη επί 4 και ο κόσμος τον ακούει. Μα μην πάμε μακριά. Οι ίδιοι οι ταγοί αυτοί οι οποίοι έχουν διατέλεσει υπουργοί, είναι τώρα υπουργοί, είναι πρόεδροι ιατρικού συλλόγου, είναι μέλη τέτοιων εταιριών, τα βλέπετε, δεν τα λέω εγώ. Και δεν υπάρχει κανένα. Εδώ πέρα βγήκε και είπε ο υπουργός ότι αν θέλει ο κύριος Πατούλης να είναι αναγεννητικής ιατρικής ειδικός, γούστο του καπέλο του.
1: Στη συνέντευξη της Παρασκευής, ναι.
0: Δεν υπάρχει ειδικότητα, ναι, αναγεννητικής ιατρικής.
1: Έτσι, έτσι. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα.
0: Τετάρτη.
1: Ναι, είναι σήμερα Τετάρτη και αύριο θα είναι
0: και
1: Πέμπτη.
0: Επίσης, ναι, είπε και το άλλο αμήνυτο, ότι ο ανειδίκευτος γιατρός είναι μόνο για να γράφει συνταγές. Δηλαδή η πλήρης υποτίμηση του γιατρού. Όλοι οι αγροτικοί δηλαδή είναι μόνο για να γράφουν συνταγές?
1: Ή στα τέπα.
0: Όλοι οι δικαιωμένοι που κρατάνε το σύστημα υγείας είναι για να γράφουν συνταγές?
1: Και...
0: όταν ο κόσμος όμως το ακούει αυτό, δεν υποτιμά και αυτό στο γιατρό κατά συνέχεια?
1: Όχι όλους τους γιατρούς. Όσοι είναι δίπλα του νομίζω δεν υποτιμώνται, ίσα ίσα αποθεώνονται. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά που τα ψάξαμε και μάλιστα με τις ανακοινώσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας βρήκα ότι και οι ίδιοι παραδέχονται ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο ούτε για τις συσκευές βιοσυντονισμού. Ένα πεδίο που επίσης δεν ρυθμίζεται και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, εφόσον δεν υπάρχει νομικό.
0: Όλο και στη αριθμός. Ο καθένας κάνει όποια διαφήμιση θέλει, ό,τι εταιρεία θέλει, φέρνει ό,τι μηχάνημα θέλει και το πουλάει όπως θέλει. Ελεύθερη αγορά, δεν θέλαμε.
1: Εσείς λοιπόν, ως επαγγελματικό σωματείο γιατρών, τι θα κάνετε? Σκέφτεστε να κάνετε κάποια μηνυτήρια αναφορά, λέω τώρα εγώ. Σκέφτεστε να κάνετε κάποια προσφυγή στον Άριο Πάγο? Τι μπορείτε να κάνετε?
0: Πρώτον, να σας πω το εξής. Εμείς δεν έχουμε τα λεφτά για να κάνουμε application και για να πληρώνουμε τόσους πολλούς δικηγόρους. Δεύτερον, δεν έχουμε χρόνο γιατί έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς. Τρίτον, δεν είμαστε κατά αυτό συνδικαλιστικό όργανο, είμαστε αν θέλετε

0: τεχνιακό όργανο το οποίο προάγει την παθολογία στην Ελλάδα. Πέμπτον, ακόμα και να τα κάνουμε αυτά, ο χρόνος που θα γίνει κάτι και θα υπάρχει κάποιο πιθανό αποτέλεσμα, ίσως να είναι σε διψήφια έτη. Άρα λοιπόν μέχρι τότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώνουμε τους ασθενείς μας, να ενημερώνουμε τους παθολόγους και να φαινόμαστε ότι υπάρχουμε και φωνάζουμε ανεξάρτητα από αυτούς που ακούμε όλοι στην τηλεόραση.
1: Τουλάχιστον ξέρουμε τι ανήκει σε ποιον, δηλαδή η αρχή αυτή της διαφάνειας καταγράφει και προτείνει, τελεία. Τις βαριές κυρώσεις από ό,τι αντιλαμβάνω και έψαξα χθες, τις επιβάλλουν άλλοι φορείς. Έτσι, το ΣΕΙΠ που ανήκει, το Υπουργείο τι μπορεί να κάνει? Αυτά τα ξέρουμε, έχουν αποσαφινιστεί ότι, ας πούμε,
0: νομίζω ότι και αυτή, μα, ναι. Κοιτάξτε, κατ' εμέ όλα αυτά είναι πάρα πολύ μπλεγμένα. Δεν είναι σαφή. Και υπάρχει πιθανότατα κάποιος λόγος που δεν είναι σαφή.
2: Από τότε που καταργήθηκε το ΣΕΙΠ το 2019 και οι αρμοδιότητες περάσαν στην εθνική.
1: Ναι, αλλά το 20 ήταν χρονιά πανδημίας, γι' αυτό έχουμε μόνο 11 ελέγχους. Έτσι ήταν χρονιά πανδημίας, δηλαδή και εγώ το σκέφτηκα αυτό. Είδα και τους ελέγχους κάθε χρόνο πόσο και αυτά, μαζί με την ανακοίνωση. Αλλά ας πούμε την επόμενη χρονιά, κύριε Αντωνιάδη, γιατροί ανέβηκαν στους 145, αλλά ήταν πάλι χρονιά πανδημίας. Το ζήτημα είναι οι έλεγχοι μέχρι τον Ιούνιο του 2026, οι τακτικοί έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Αδιαφάνειας ήταν 1776. Από αυτούς 1576, πόσοι έχουν φτάσει να κλείσουν, πόσοι έχουν φτάσει στον εισαγγελέα, πόσοι έχουν φτάσει στο να κατέβει το...
0: Έχετε εσείς καταγραφεί, γιατί εγώ δεν έχω.
1: Αυτά που μέτρησα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι λιγότερα από 200.
0: Ναι, και δεν έχουμε στοιχεία για το ποιος ήταν, γιατί.
1: Ναι, δεν έχουμε, όχι. Δεν έχουμε
0: και
1: καθόλου
0: στοιχεία.
1: Και από
0: τότε στο ίντερνετ, αν μπείτε και κάνετε μια απλή αναζήτηση, αναγεννητική ιατρική πλασμαφαίρεση, θα βγάλει 45 εταιρείες.
1: Όχι, ναι, έχετε δίκιο. Δεν ξέρουμε πόσοι, δηλαδή, γιατί υπηρετούν σήμερα στον τομέα υγείας της Αρχής.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνήθως πήγαινε μετά από καταγγελία, και αν κάποιος το είχε σκεφτεί. Τώρα χρειάζεται καταγγελία για να μπει απλά κάποιος στο διαδίκτυο και να δει τι γίνεται.
1: Με τόση διαφήμιση, όχι, όχι. Περιμένουμε τώρα το AI. Ναι.
0: Με όλα αυτά που λέγονται κανονικά στα κανάλια, δεν θα έπρεπε ήδη να έχει παρέμβει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεν ξέρω.
1: Η ανακοίνωση που εξέδωσε προχθές, ναι, εννοείται, αν και οι γιατροί δεν είστε γνωστοί για το χιούμορ σας, εν πάση περιπτώσει έχετε ένα δικό σας ιατρικό χιούμορ, όπως όλα τα επαγγέλματα. Εν πάση περιπτώσει, η ανακοίνωση που εξέδωσε η αρχή είναι ουσιαστικά απαντητική σε όλα αυτά που λέτε και σε όλα αυτά που σκεφτόμαστε. Ναι. Αλλά υπάρχουν αυτά κενά, δηλαδή... γιατί το 20 η τακτική έλεγχη ήταν 11, άντε να πούμε χρονιά πανδημίας, γιατί από τους 1500 ελέγχους οι 287 έκαναν φάκελο μόνο, γιατί πώς είναι οι γιατροί που υπηρετούν στην αρχή, δεν το ξέρουμε ούτε αυτό, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Και ενώ ο τίτλος είναι Αρχή Διαφάνειας, ψάχνουμε τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Εν πάση περιπτώσει,
0: ναι,
1: εσείς αυτό
0: μην
1: που κάνετε...
0: εστιάζουμε μόνο στην Αρχή Διαφάνειας. Είναι πολύ απλό. Εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα κοινή θέα. Σε κοινή θέα.
1: Ποιος έχει θεσμικό...
0: Ήδη με αυτό...
1: Θεσμική ευθύνη ποιος έχει? Λέω την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γιατί εκεί παραπέμπει και το Υπουργείο και οι σύλλογοι κτλ. Πού να απευθυνθούμε κι εμείς? Πού να ρωτήσουμε? Πού να σταθούμε?
0: Εδώ είναι το θέμα λοιπόν, ότι απλώς πολίτης δεν ξέρει που να σταθεί, κάθεται και τα ψάχνει όλα μόνος του και το κράτος δεν τον βοηθά ποτέ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντωνιάδη, ελπίζω να βρούμε μία άκρη και να ξαναμιλήσουμε προσεχώς. Γεια σας. Μεγάλη πληγή είναι και η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου, μας λένε φίλοι ακροατές. Το είπε αυτό ο κύριος Αντωνιάδης, ο γιατρός των παθολόγων, του Επαγγελματικού Σωματείου Παθολόγων Ελλάδος. Οι ασθενείς ρωτάνε AI για κάποιο πρόβλημα υγείας. Η κατάργηση του σώματος επιθεωρητών έφερε πολλά προβλήματα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που λέω και ξαναλέω, γιατί το ψάξα λίγο περισσότερο χθες, όλη μέρα, όλη νύχτα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ελέγξει όλες αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ καλά-καλά δεν ελέγχει τις περιπτώσεις διαφθοράς που υπάρχουν στο ελληνικό δημόσιο. Σας θυμίζω ότι ο πρώην Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Βαρτζόπουλος, σε αυτή την εκπομπή είπε ότι υπάρχουν 25.000 ιατρία. Ούτε λίγο πολύ, μου είπε, είσαι καλά, Καραπαναγιωτίδου. Πού να προλαμβάνουμε, αντιληπτική είναι η έλεγχη. Ύστερα από καταγγελίες που είπε ο γιατρός πριν από λίγο. Πρόστιμα λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Βάζει η εκάστοτε περιφέρεια ή το Υπουργείο? Ερωτηματικό. Απλά όταν υπήρχε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας, αυτοί οι επιθεωρητές πρότειναν και η πρόταση, η έκθεση πήγαινε στον αρμόδιο για να βάλει το πρόστιμο, χαμένη στην μετάφραση, χαμένη στην γραφειοκρατία. Ζήτω λέ. Όπου έπεσα τώρα με αυτά, να ξέρεις, έπεσα ψυχολογικά. Βάλει κανένα ανεβαστικό τραγούδι. Έπεσα πάρα πολύ.
2: Τι θες να κάνω για σένα,
1: έπεσα,
2: πες μου.
1: Έπεσα πολύ ψυχολογικά. Δηλαδή, άμα δεν βρίσκουμε, οι γιατροί δεν βρίσκουν άκρη, εμείς δεν βρίσκουμε άκρη, τι θα γίνει?
2: Κοίταρες, είναι όλα στην έπεσα, ατομική ευθύνη.
1: Δεν μπορώ να έχω άλλη ευθύνη.
2: Εσύ
1: κάθε
2: θα
1: μέρα
2: ψάξεις.
1: Ψάχνω να βρω αυτό, πώς το λένε, φθηνή βενζίνη ψάχνω να βρω, κάτω από δύο.
2: Θα πρέπει να βρεις και την καλύτερη θεραπεία, την καλύτερη δίαιτα.
1: Έχω φτάσει Χαλκιδική για να βρω κάτι που δει.
2: Πολλοί πάνε και εκτός συνόρων, ξέρεις.
1: Είναι αυτό. Εκεί μας αυτό. Εκεί μας οδηγούν. Ούτε στον καιρό των μνημονίων το έκανε αυτό. Ούτε στον καιρό.
2: Όχι, ο καιρός των μνημονίων ήταν το ζέσταμα.
1: Ούτε εκεί, ρε φίλε, δεν το έκανα ποτέ αυτό. Δηλαδή, φούλαρα εδώ για πατριωτικούς λόγους και μετά πήγαινα Σόφια.
2: Καιρό μνημονίων ξεκίνησε με 1,3, μην ξεχνάς τώρα. Εδώ λέει ότι θα είναι πρόβλημα άμα πάει στα 5 ευρώ. Στα 2,5 λέει ο άλλος είναι μια χαρά. Είναι το άωρο το χέρι της αγοράς που το ρυθμίζει, λέει.
1: Γατάκια, γατάκια. Πώς το είπε ο Γιάννης θες?
2: Γατάκια είμαστε, γατάκια, λέει. Γατάκια. Τα γατάκια που και που όμως βγάζουν νύχια, ε. Καλημέρα μας στο φίλο το Θόδωρο.
1: Το ζωγράφο.
2: Ναι.
1: Το ζωγράφο. Το
2: ζωγράφο.
1: Τζούτρος. Ναι, ναι, φίλος, ζωγράφος. Φοβερός καλλιτέχνης.
2: Ναι, μας έστειλε μια ζωγραφιά με ένα πολύ ωραίο τρένο εδώ πέρα. Ένα τρένο λέει τέτοιο να μας πάρει να φύγουμε.
1: Μας πάνε τρένο ο Θόδωρο, αυτό θες να πεις.
2: Τρένο πάει οικονομία, έτσι, τρένο, έτσι, τρένο.
1: Μείνετε συντονισμένοι, θα φιλοξενήσουμε πρώτα ο Θεός και μετά το κόμμα. Εκπρόσωπο της κυβερνώσης παράταξης. Έχω τρία από τότε που άρχισε αυτή η εκπομπή, δηλαδή ούτε μήνα. Εκπρόσωποι της κυβερνώσης παράταξης μου ζήτησαν στον αέρα άλλες ερωτήσεις.
2: Τι ερωτήσεις θέλετε να σας κάνω?
1: Έτσι. Και όταν ο πολιτικός θέλει να διαλέξει ερωτήσεις και η δημοσιογράφος καλή ώρα εγώ έχει όλη την καλή διάθεση μιας ραδιοφωνικής εκπομπής με τραγουδάρες, να ακολουθήσει τη ρότα που θα τις χαράξουν στον αέρα. Θα το κάνουμε εδώ, θα το θεσμοθετήσουμε όποιον φιλοξενούμε από, ειδικά από κυβερνητική παράταξη. Θα το ρωτάμε στον αέρα τι ερωτήσεις θέλετε να σας κάνω.
2: Σωστά.
1: Γιατί όταν όλα γίνονται δημόσια και χωρίς προσυνεννοήσεις, έχουν και πολιτικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Υπάρχει δηλαδή μια ιδιαίτερη στιγμή στο ραδιόφωνο που αξίζει να την απολαύσει κανείς με ένα ποτήρι νερό δίπλα, μήπως και πνιγεί από το γέλιο. Ο πολιτικός ακούει τις ερωτήσεις και δεν του αρέσουν. Όχι ότι είναι προσβλητικές ή άσχετες, προς Θεού, δε, προσπαθούμε να μην το κάνουμε αυτό. Και γενικά εγώ, όποιον φιλοξενώ εδώ, έχω την τρελή προσδοκία να το συμπαθώ λίγο. Να το συμπαθώ και ή έστω να τον εκτιμώ. Να μην το συμπαθώ, να τον εκτιμώ. Ζητάω πολλά, ε.
2: Εγώ έχω μια ιδέα.
1: Τι?
2: Να μπορείς να το κάνεις σαν τηλεπαιχνίδι. Δηλαδή, άμα δεν σας αρέσει αυτή η ερώτηση, πατήστε το κουμπί και διαλέξτε τη βοήθεια του
1: δεν
2: κοινού.
1: Δεν θέλω να το ευτελίσω τελείως. Άστο, είναι που είναι ευτελισμένο όλο το σύστημα. Λοιπόν, δεν θέλω αυτές τις ερωτήσεις, γιατί δεν είναι αυτές που είχαν στο μυαλό τους. Τότε με εκείνο λοιπόν το μείγμα της χαλαρής διάθεσης, εδώ ραδιόφωνο κάνουν παιδιά, στον κόσμο των Ερδιανών είμαστε. Έχω φτάσει λοιπόν συχνά στο σημείο τρεις φορές να ρωτήσω στον αέρα ποιες ερωτήσεις θέλετε να σας κάνω. Με ποιες θα είστε χαρούμενος.
2: Πάλι όμως δεν σε απαντήσανε.
1: Όχι. Και εγώ περίμενα να με στείλουν από εκεί που ήρθα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το έκαναν και αυτοί οι ευγενικοί άνθρωποι. Σε κάθε περίπτωση έχουν κάθε δικαίωμα. Άσχετα που λέει η κυρία Μπακογιάννη ότι στιγματίζει την αλαζονία στελεχών. Έχουν κάθε δικαίωμα. Αλαζόνες, ξερόλες. Όλοι να τοποθετηθούν για όσα θεωρούν σημαντικά. Το πρόβλημα όμως, Θανάση, ξεκινάει, αρχίζει όταν θεωρούν ότι αυτό το δικαίωμα, από αυτό το δικαίωμα αποκλείονται άλλοι. Διότι κατά την άποψή τους, εμείς οι δημοσιογράφοι, εμείς οι άνθρωποι των μέσων, οφείλουμε να λειτουργούμε ως σερβιτόροι σε εστιατόριο με προκαθορισμένο μενού. Θα πάρετε το πιάτο της ημέρας που ετοιμάσαμε εμείς. Το μαγαζί είναι δικό μας, είναι γκουρμέ και άμα σας αρέσει τα άλλα πιάτα, οι άλλες ερωτήσεις είναι εκτός κάρτας. Χαιρετίσματα. Βεβαίως είναι ανθρώπινο να θέλεις να ελέγχεις την αφήγηση που σε αφορά. Αν είσαι υπουργός, πρώην υπουργός, βουλευτής, δημοσιογράφος, πολίτης, παίζεται το όνομά σου. Όμως από την άλλη, στις δημοκρατίες ή σε αυτό που εν πάση περιπτώσει έχουμε κατορθώσει να σχηματοποιήσουμε ως δημοκρατία, λειτουργεί ακριβώς αντίστροφα. Όλοι έχουν το δικαίωμα να ρωτάνε αυτά που τους ενδιαφέρουν και όχι αυτά που βολεύουν στον όποιο ισχυρό συνομιλητή. Αλλού, ας πούμε, σας λέγαμε χθες στις ΗΠΑ για το ίδιο θέμα το έχουν τερματίσει. Εκεί δεν περιορίζονται στο να υπαγορεύσουν τις ερωτήσεις, εξαφανίζουν από το οπτικό τους περιβάλλον, από το οπτικό τους πεδίο, όσο τους ενοχλούν. Η διαφορά βεβαίως κλίμακας είναι προφανής, έτσι, για μην τρελαθούμε και το παίζουμε και εμείς, αλαζόνες και ξερόλες. Όμως η λογική είναι συγγενική. Η πραγματικότητα λοιπόν οφείλει να προσαρμοστεί στην ατζέντα τους. Αυτό μας λέτε. Και άντε να το δεχθώ, αυτό μπορεί να είναι τελικά το πιο αποκαλυπτικό. Όχι οι απαντήσεις που δίνονται, αλλά οι ερωτήσεις που αποφεύγονται.

0: 7,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Μου τη λένε εδώ. Σιγά το χιούμορ που έχει εσύ, ρε Καραπονέ, γιατί εδώ που τη λες τους γιατρούς, δύο φίλοι μου γιατροί.
1: Μα δεν είμαστε χιουμοριστική εκπομπή.
0: Δεν είμαστε.
1: Η ζωή είναι πιο χιουμοριστική από την εκπομπή.
0: Μας έχει ξεπεράσει η πραγματικότητα. Κάνει τρελά αστεία. Κάνει τρελές πλάκες. Εμείς μια καταγραφή κάνουμε της πραγματικότητας και μας βγαίνει τρελό γέλιο επίσης. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο τον Μιλωνά, λέει. Έχει μια στολή κλόν, λέει. Αυτή του ταιριάζει για να ζει στην Ελλάδα.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Πινελόπη. Γεια σου, Τάσο μου.
1: Γεια σου, Τάσο. 69-77-20-10-70 το Viber του σταθμού
0: το
1: για φωτογραφίες.
0: Το καινούργιο τηλέφωνο.
1: Έρχεται.
0: Όλο υπόσχεσαι.
1: Από ώρα σε ώρα.
0: Ρε φίλε,
1: σε...
0: Μην υπόσχεσαι.
1: Θα.
0: Μην υπόσχεσαι, ρε φίλε. Μην γίνεσαι σαν τους άλλους.
1: Εγώ δεν είπα ότι ήρθε. Είπα ότι από ώρα σε ώρα και στιγμή σε στιγμή θα έρθει. Μέχρι στιγμής
0: έχουμε. Α, τις σοφιστίες, έτσι. Έχουμε βαρεθεί τις σοφιστίες, να ξέρεις.
1: Ή θα βρέξει, θα χιονίσει, ή καλό καιρό θα κάνει. το τηλέφωνο του σταθμού. studio@theta.fm το mail του σταθμού. Τι άλλο να πούμε, τα πάμε όλα.
0: Χθες λοιπόν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ είχε μία ημερίδα. Τι?
1: Λέω λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Πιο κοντά?
1: Ναι, ναι.
0: Τόσο? Εντάξει.
1: Ναι. Θα μου πεις ποιος ακούει τη διαφορά, εγώ την ακούω.
0: Ένα.
1: Ένα, δύο, check, one, two.
0: Εντάξει είσαι.
1: Καλά είμαστε εκεί.
0: Εντάξει.
1: Άστο, ναι.
0: Μην τραβάς το καλώδιο.
1: Όχι.
0: Μην τραβάς το καλώδιο, σε βλέπω.
1: Εσύ μην το πατάς.
0: Λοιπόν, χθες στο ΑΧΕΠΑ είχαμε ημερίδα με τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας τις υπηρεσίες υγείας για μια φροντίδα με επίκεντρο την ασφάλεια των ασθενών». Διοργανώθηκε από το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Εκπαίδευσης του νοσοκομείου, συγκέντρωσε διοικητικά στελέχη, γιατρούς, νοσηλευτές, επιστημονικούς συνεργάτες με θέμα την ασφάλεια των ασθενών. Ξεκίνησε βέβαια η μερίδα με εκπροσώπους της ΥΠΕ, όπως φαντάζεστε, της περιφέρειας, των ενώσεων, των συνδικαλιστικών οργάνων, το φαντάζεστε αυτό, και όλοι συζητούσαν για την ασφάλεια των ασθενών που δεν είναι θεωρητική έννοια. Συζητήθηκε η ασφάλεια των μεταγγίσεων, θυμάστε την ιστορία με τα αίματα, το θυμάστε φαντάζομαι, η ανάγκη ενός ενιαίου μοντέλου συνεργασίας από το εργαστήριο μέχρι το κρεβάτι των ασθενών, κάνονται εκεί πολλά πράγματα. Και στην ψηφιακή εποχή δεν είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να το χακάρει κάποιος το σύστημα ή να χαθούν δεδομένα ή να αλλαχθούν τα data, έτσι. Έγινε αναφορά στους κινδύνους και τις προκλήσεις της διαλογής στα TEP, στο τμήμα δηλαδή επιγόντων περιστατικών, όπου ο χρόνος πίεσης αυξάνει την πιθανότητα λάθους. Θυμάστε ότι είχαμε ορισμένα περιστατικά θανάτων στην αναμονή, στο αναπηρικό αμαξίδιο. Για τα χειρουργεία τονίστηκε η σημασία σταθερών πρωτοκόλων, διότι δεν έχουμε. Και όλα αυτά καλά και τα λοιπά. Βγαίνεις λοιπόν και πας τώρα να φύγεις και λες, ας ρίξω και μια ματιά, που έμαθα λίγο πέντε πράγματα, ξεστραβώθηκα εδώ για μεθ, το ένα, το άλλο, τα πρωτόκολλα, κάτσε να ρίξω μια ματιά τι γίνεται. Είμαι που είμαι εδώ. Και βλέπεις τα τρία ασανσέρ που οδηγούν στο μαγνητικό και στον αξονικό και τα τρία χαλασμένα. Λέω, μη είσαι υπερβολική, ρε Καραπαναγιωτίδου. Θα γίνει, θα έρθει η τεχνητή υπηρεσία, και θα το φτιάξει.
1: Ήταν ο συντηρητής εκεί, όχι,
0: Καλό μου παιδί.
1: Κάνω το, ναι.
0: Αθώος, παιδί.
1: Αθώος.
0: Ήρθανε, γιατί εγώ κάτι τέτοια ψάχνω.
1: Για πες.
0: Το φτιάξανε. Λέω, κάτσε λίγο. Γιατί θέλω να μιλήσω και δύο-τρεις γιατρούς για να μάθω τα πρωτόκολλα αυτά, κάποια πράγματα, τα διαλύματα. Και ξαναχαλάει το σύστημα. Και μάλιστα μέσα μένει και ασθενής χειρουργείου με το φορείο και τα λοιπά. Θυμήθηκα πριν από χρόνια, θυμάσαι, που είχε κοπεί η μάντα σαν ελκυστήρα στο ΑΧΕΠΑ, το θυμάσαι? Πού να το θυμάσαι?
1: Πότε ήταν αυτό?
0: Το 17, αλλά και νωρίτερα είχαμε προβλήματα με ασανσέρ. Τέλος πάντων, αυτά δεν άλλαξαν όλα τα συστήματα. Θέλουν συντήρηση, παιδιά. Όλα θέλουν συντήρηση. Και σε αυτό το νοσοκομείο, η συντήρηση ή οι συντηρητές πρέπει να έχουν πάρα πολλή δουλειά. Αυτές οι αντιφάσεις είναι σοβαρές αντιφάσεις. Τώρα εμείς καλά τα λέμε από ένα ραδιοφωνικό θάλαμο, αλλά άμα είσαι σε χειρουργικό θάλαμο, δεν τα ακούς καλά. Δηλαδή εγώ θα βγω από το χειρουργείο και μπορεί να εγκλωβιστώ, ας πούμε, στο ασανσέρ.
1: Το χειρότερο είναι να μπαίνεις στο χειρουργείο, να σε πηγαίνει από το θάλαμο στο χειρουργείο και να έχεις το στρες όλο αυτό πριν τη μέθη και να κλειστείς και εκεί πέρα μέσα, πάει, τελείωσε. Αναβάλλεται και το χειρουργείο.
0: Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα.

0: Εκείνης, παιδιά, είναι όπως θα φαντάζεστε. Δεν ξέρω, έχουμε...
1: Καμιά έκπληξη.
0: Χριστίνα, καμιά έκπληξη στο μετρό. Λειτουργούν όλα τα συστήματα.
1: Το μετρό μου δείχνει πράσινο.
0: Ναι, και... όχι, πράσινο, ωραία.
1: Χριστίνα,
0: με ενημερώνει η Στεφανίδου ότι όλα καλά.
1: Και οι σκάλες και
0: ναι,
1: οι αναλυτιστήρες. Όχι όλες, αλλά οι αναλυτιστήρες δουλεύουν σήμερα. Τσουλάνε.
0: Ο γιατρός πρέπει να είναι γιατρός, οι κυλιόμενες να είναι κυλιόμενες. Τίποτα στην πόλη, παιδιά, το μόνο που λειτουργεί άψογα, δηλαδή πρωί-πρωί, αυτό βλέπω, είναι οι τροχονόμοι. Φτού-φτού, να μην του βασκάνω, δηλαδή. Φτού-φτού.
1: Τρένο πάει τσιμισκή.
0: Έτσι, έτσι. Ακούς το, δωρε. Τα τρένα βγήκαν στη στεριά.
1: Η Λαγκαδά είναι λίγο πυγμένη εκεί στο ύψος της Νεαπόλεως. Και λίγο προς τα κάτω, στην κάθοδο φυσικά.
0: Flyover, πες, περιφερειακή, πες για το
1: flyover, τι να πω, εντάξει.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, τη νέα παιδιά.
1: Τι να πω, άμα το μπαρμπούν είναι κόκκινο. Προς τα ανατολικά.
0: Έχεις ένα χιούμορ, αυτό το μπαρμπούνι τι είναι, πού κολλάει το μπαρμπούνι τώρα, τι είναι.
1: Άμα η flyover, δηλαδή, δεν έχει κίνηση.
0: Τώρα λες μπαρμπούνι.
1: Είναι είδηση,
0: μπαρμπούνι.
1: Ναι. Να πω ότι το μπαρμπούνι είναι κόκκινο, είναι είδηση. Κατάλαβες. Έχω λίγο περίπλοκο τρόπο να σκέφτομαι.
0: Ναι. Κοίταξα, αν αρχίζεις να εξηγείς το αστείο, να ξέρεις δεν είναι αστείο.
1: Το ξέρω, ναι.

0: Συνεχίζει τώρα Μπακογιάννη, η πρώην υπουργός, η πρώην πρόεδρος δικού του κόμματος. Ναι, συνεχίζει να εξηγήσουμε λίγο γιατί θα την ακούσετε. Είναι από τη δημόσια τηλεόραση. Η κυρία Μπακογιάννη χθες στο Sky είπε ότι κούρασαν αυτοί οι αλαζόνες υπουργοί μετά πολλά χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά είπε στον πρωθυπουργό να τους αλλάξει, να πάμε σε ανασχηματισμό. Κούρασαν αυτή η αλαζονία τους. Και συνεχίζει σήμερα με απευθεία σύνδεση στις συνδέσεις της ΕΡΤ. Για να ακούσουμε τι λέει.
1: Παίρνουν χρήματα. Είναι βέβαιο ότι ό,τι και να κάνεις, εάν επικρατήσει το εγώ και όχι το εμείς, δεν θα έχει αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν,
2: πάμε λίγο να, να δούμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει το δίνει, λέει, το ανεβάζει, δεν το κάνει πιο ήπιο. Δεν το κάνει πιο ήπιο. Λέει, κομμένη από τα πρωτοκλασάτα μας στελέχη το εγώ. Πάμε στο εμείς. Και τα λέει τώρα ο Μπακογιάννη. Τα λέει κάποιος σαμαρικός, ας πούμε. Έχει σημασία αυτό. Δεν τα λέει κάποιος καραμαλικός. Τα λέει η κυρία Μπακογιάννη, που είναι μπακογιαννική, έτσι. Δεν σ' άρεσε το αστείο. Καλά. Okay. Ούτε εγώ θα γελάω, να ξέρεις.
2: Ναι.

0: Εγώ δεν κατάλαβα ποιο είναι το εγώ και ποιο είναι το εμείς.
1: Το εγώ είναι οι κυβερνώντες. Οι κυβερνώντες είναι εγώ. Όπου ακούσει έναν άνθρωπο λέει εγώ, μακριά.
0: Τι ερώτηση θέλετε να σας κάνω?
1: Τι θέλετε?
0: Τι ερώτηση θέλετε να σας κάνω?
1: Κοίταξε τώρα, από μια ηλικία και μετά, κλαίω και για αυτούς, όχι για μας. Γιατί εμείς είμαστε πάνω από 40, εντάξει, φαίνεται αυτό άλλωστε, με την εμπειρία. Είναι και η πίεση. Ανεβαίνει. Δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Οπότε τι ερωτήσεις θέλετε να σας κάνουμε? Πού θέλετε να το πάμε? Και αυτό αν το κάνεις δημόσια, είσαι οκ. Okay. Αν το κάνεις...
0: Εκεί την έχεις άσχημα, ε.
1: Το κάνεις στα κρυφά, εκεί να υπάρχει θέμα. Τι να κάνω. Το έλεγε η Θάτσερ, νομίζω. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής είναι ότι μας κυβερνούν άνθρωποι που ενδιαφέρονται περισσότερο για εντυπώσεις παρά για λύσεις, σκέψεις, ιδέες, προτάσεις. Εκεί με κατάτησες. Με επικαλούμε Θάτσερ. Εκεί με έφτασες.
0: Η Θάτσερ έλεγε επίσης ότι δεν υπάρχουν κοινωνίες. Υπάρχουν μόνο ατομικότητες.
1: Είδες.
0: Το εγώ.
1: Στα λόγια της ήρθες.
0: Το εγώ ή το εμείς.
1: Στα λόγια της ήρθες. Ατομική ευθύνη.
0: Ατομική ευθύνη, ουμπεράλες.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Μητσό. Τσιμισκή τσουλάει, ναι, μια χαρά. Όχι τρελές ταχύτητες. Δευτέρα, Τρίτη, εξαρτάται τώρα. Αν έχετε το κυβότιο ταχυτήτων, αν έχετε αυτόματο.
0: Καλύτερα αυτόματο στην κίνηση. Ωραία.
1: Αφιερωμένο το επόμενο. Χορευτικό θα είναι, να ξέρεις. Χορευτικό θα είναι, Πινελόπη. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Λάζαρε. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Αναστασία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θήτα FM 107,1. Χορευτικό τιμονιού είναι αυτό. Χορεύεις το τιμόνι ενώ οδηγείς ή κάνεις ό,τι οδηγείς.
0: Ναι, ειδικά εκεί στην αρχή της Βασιλής Όλγας μετά το ντεπό. Εκεί πέρα παίζει αρκετό σταμάτημα.
1: Κουνιόμαστε, απολαύστε.

0: Τι μάτι είναι αυτό, ρε παιδί, τι μάτι, το φάγατε το άγαλμα, το φάγατε.
1: Δεν ήταν και πολύ μάτι, ρε.
0: Φάγατε, το φάγατε. Καλά, λες Τάσο. Το φάγαμε, το φάγαμε. Λοιπόν, παρουσίασε καθίζηση.
1: Κάποιος τα είχε πει αυτά, τα είχε προβλέψει αυτά. Όχι καθίζηση, ένα σπάσιμο μαρμάρο σε μια γωνία ήταν.
0: Η γερόντισσα εδώ, τη εκπομπή.
1: Ναι, κάποιος τα είχε προβλέψει αυτά.
0: Σπάσιμο, γιατί σπάει το μάρμαρο. Από τους 200.000 μαζεύτηκαν 300.000, 500.000, μισό εκατομμύριο που μαζεύτηκαν για το, ναι, τον Αντώνη Ρέμο.
1: Όχι, του φαν του Αντώνη Ρέμου, συγγνώμη.
0: Εντάξει, ήταν παιδιά, ήταν αρκετοί, αλλά δεν ήταν 200.000, μην τρελαθούμε κιόλα. Λοιπόν, τι έγινε εκεί, έσπασε από μόνο του, η βάση έσπασε από μόνη της, η βάση.
1: Κοίτασε μια επιτόπια έρευνα, ναι, πήγα εκεί πέρα και είδα κάποιους να σπάνε με κομπρεσέρ εκεί τη γωνία. Του λέω τι έγινε τώρα, παιδιά, λέει να ήταν σπασμένο, λέει, εδώ και καιρό. Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Εδώ και
1: εκεί.
0: Καιρό.
1: Καιρό, εντάξει,
0: όχι από τα μηχανήματα και τα γούφερ, πώς τα λες, τα γούφερ.
1: Σαμπούφερ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν από αυτό, από τη συναυλία. Και τι κάνω, το σπάσανε ακόμη περισσότερο.
1: Και λένε ναι, θα το σπάσουν τέρμα εκείνη τη γωνία και θα την ξαναβάλουν από το μηδέν. Αλλά ενώ την είχαν χθες έτοιμη τη γωνία, σήμερα είδα πάλι σπασμένη η γωνία, δεν είχε τοποθετηθεί κάτι, δεν θα τους βγήκε εκεί πέρα με τα μέτρα.
0: Ήταν η βάση ουσιαστικά, η βάση που στηρίζει το κεφάλαιο και το Μέγα Αλέξανδρα.
1: Όχι, ήταν πιο όχι πίσω αυτός ο τύμβος που έχει το αστέρι της Βεργίνας μπροστά από τις Άρισες που, ναι, έχει εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί σε μια γωνία κάτω είχε σπάσει το μάρμαρο. Καλά, δεν είναι κάτι τίποτα, αλλά μαρινοδουλειά είναι, δεν είναι τίποτα, ψευτοδουλειά είναι. Αλλά
0: ποιος πληρώνει το μάρμαρο.
1: Ποιος πληρώνει το μάρμαρο.
0: Ποιος πληρώνει το μάρμαρο.
1: Και είναι και γρανίτη.
0: Η εταιρεία που διοργάνωσε τη συναυλία ή ο Δήμος ή εμείς οι δημότες. Από παλιά λες ήταν ραγισμένο, έτσι. Και τώρα έσπασε από μόνο του.
1: Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Μέδαρος, ναι. Αυτά να είναι τα προβλήματα εδώ που τα λέμε.
0: Πώς, μάρμαρο δεν είναι μάρμαρο, τι να είναι μάρμαρο.
1: Ποιος πληρώνει το μάρμαρο.
0: Βάζεις αυτό,
1: ναι,
0: μάρμαρο και βάζεις το μάρμαρο το καινούριο. Και τα μάρμαρα έχουν ιστορία.
1: Έτσι.
0: Μην το πάω πιο, το τραβήξω τώρα και με πείτε κακιασμένη.
1: Επίσης, μετά, συνεχίζοντας ας πούμε τη διαδρομή μου στην πόλη, πέρασα από τους στάβλους Παπάφη. Ξέρεις τι είχε γίνει εκεί,
0: ναι,
1: πέρα.
0: Ναι, βέβαια, το αυτοκίνητο που έφυγε, έκανε μπλουμ.
1: Που έπεσε, ναι, το ναι, έδαφος, ναι, υποχώρησε.
0: Έφυγε το έδαφος από τα λοιπόν, πόδια, από τις ρόδες.
1: Τώρα έχουν περιτυλίξει όλο, ναι, το τετράγωνο.
0: Ναι.
1: Με, ότι Τετάρτη, λέει, σήμερα θα γίνουν εργασίες σκυροδέματος, λέει. Μην μπαρκάρετε εκεί πέρα. Αλλά οι κορδέλες, ας πούμε, πηγαίνουν, ναι, και πέρα από το τετράγωνο.
0: Ναι, λογικό είναι.
1: Ναι, σου λέει, φυσάμε το χυλό.
0: Βάλαν κορδέλα για την προστασία του χώρου.
1: Καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι.
0: Μόλις δει η γη ότι η κορδέλα θα σταματήσει να παρουσιάζει καθίζηση.
1: Ναι, okay, με την έλλειψη πάρκινγκ που έχει εκεί πέρα. Τώρα σιγά μην καθίσει ο άλλος τώρα να σκεφτεί άμα πέσει το υπέδαφος.
0: Είδες παρκαρισμένα, δηλαδή, ενώ είδες την κορδέρα γύρω-γύρω.
1: Σήμερα το πρωί δεν πέρασα, αλλά χθες, ας πούμε, το απόγευμα ήταν παρκαρισμένα όλα.
0: Ναι, λέει, Πέτρος, κάνετε αυτοψία σε φυσικά παιδιά. Αυτά που λέμε, τα βλέπουμε, τα ψάχνουμε στη διάβγεια. Βεβαίως, βεβαίως. Τι, το μυαλό μας τα βγάζουμε. Όχι, πουλάκι μου, δεν το βουλώσουμε, δεν θα το βουλώσουμε. Ό,τι και να λες, δεν το βουλώνουμε. Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε, όσο έχουμε φωνή, θα τραγουδάμε. Υπονομεύεις την εκπομπή, τα τραγούδια που επιλέγεις έχουν τέτοια μηνύματα.
1: Με φέρω ευθύνη τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι επιλέγεις, αφού ξέρεις πολύ καλά και τους καλλιτέχνες και τους στίχους. Δεν σε ξέρω, δεν σε ξέρω. Μη μασάτε, παιδιά. Θα φωνάζουμε εμείς λίγο περισσότερο από αυτούς που λένε να το βουλώσουμε.

0: κομματά, έσα. Black Eyed Peas, είδες πόσο φρέσκο ακούγεται. 25 χρονών κομμάτι, πόσο.
1: Έλα.
0: 20 χρονών.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι. Νιώσει μου ένα μαύρα μαλλιά, είχα και γέρασα.
1: Κοίταξε, είναι πολύ επίκαιρο να σου λέω να το βουλώσεις, να ξέρεις. Δηλαδή και μετά από χρόνια, όταν πάλι θα προκύψουν άλλα θέματα, ρομποτικά και μη. Στη Γαλλία οι πολιτικοί λένε διώξτε τους μετανάστες, πάρτε ρομπότ για τις δουλειές. Και τα στα 25, 30 χρόνια, 40 χρόνια πάλι θα λένε βουλώστε το. Και κάποιοι θα ακούν, θα υπακούν και κάποιοι λένε όχι, όσο έχω φωνή θα τραγουδάω. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, θα σας πω πώς δικαιώνεται ο Βαγγέλης Μωυσής στη Βουλή, πώς ακούστηκε το μεταχριστόν προφήτης.
0: Μέχρι εκεί φτάσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το ο τίτλος εκπομπής, έτσι. Όχι ο Βαγγέλης. Καταγγελία και τα λοιπά σε βάρος του Βαγγέλη. Αυτό λέω ρε παιδί μου. Απλώς ναι. Απάντησε σε Οικονομόπουλο ο Γεωργιάδης για το Μαζονάκι. Εδώ με ρωτάς ποιος είναι όχι Οικονομόπουλος ο τραγουδιστής, ο βουλευτής της Αττικής του κόμματος Νίκη. Τάσου Οικονομόπουλος, δεν τον ήξερες?
0: Όχι, ναι, εγώ τον Νίκο ξέρω.
1: Τώρα με το Μαζονάκι, ο Τάσος Οικονομόπουλος έθεσε κάποια ερωτήματα στον Γεωργιάδη. Και εκεί είπε με τα Χριστόν προφήτες όλοι.
0: Άτσα.
1: Άτσα. Και φυσικά ο Σόζον είναι αυτός ο θήτο. Δηλαδή απαντάει σε κάποια στιγμή. Έχω αποντοκθονήσει πλήρως αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός. Για να μην μου λέτε τα βγάζω το κεφάλι μου, την κεφάλα μου. Περιμένει να το βρω. Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα, μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Εγώ έχω δείξει ποτέ πρόβλημα να απαντήσω σε ερώτηση? Έτσι ακριβώς το είπε. Ως προς τα νανογυλαίκα λοιπόν, γιατί είπε ψέματα η κυρία Καριστιανού, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αντιθέτως, σε κάθε εκπομπή έλεγε ότι δεν είναι ούτε ιατρικό ούτε φαρμακευτικό προϊόν.
0: Τι ήταν τελικά?
1: Ένα προϊόν, ένα προϊόν.
0: Ένα προϊόν.
1: Γιατί τώρα
0: αφού έλεγε ότι θεραπεύει.
1: Γιατί τώρα αυτά του βιοσυντονισμού, ξέρεις, δεν είναι ρυθμισμένα στην αγορά. Ο καθένας μπορεί να πουλάει και να χρησιμοποιεί
0: πέτρες.
1: Και να το έχουμε λέει θεραπεία βιοσυντονισμού.
0: Είναι με πέτρες.
1: Δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις. Γιατί δεν υπάρχει το νομικό, δεν είναι ρυθμισμένο. Το πλαίσιο, ναι, το θεσμικό. Ναι. Υπάρχει κενό.
0: Είναι...
1: Το καλύτερο όμως κατά την άποψή μου είναι αυτό. Με τα Χριστόν προφήτες όλοι γίνονται. Ότι δεν υπήρχαν έγγραφες καταγγελίες. Και το καλύτερο βέβαια είναι για αυτά πράγματα που τον κατήγγειλε ο κύριος Οικονομόπουλος στη Βουλή. Ξαναλέω, όχι ο τραγουδιστής, ο Τάσος Οικονομόπουλος του κόμματος Νίκη, σε συζήτηση για τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λέει λοιπόν, λέτε κάποια πράγματα, αλλά εγώ τότε δεν ήμουν υπουργός, ήταν άλλος υπουργός. Σώσον αυτός ο θήτο. Και εκεί αντί να πούνε ήταν άλλος υπουργός, αλλά η ίδια κυβέρνηση. Δηλαδή τι, αδειάζετε το μπροκάτοχο σας? Εσείς αναλάβετε 24, δηλαδή όποιος ήταν πριν από τον 24 δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ωραία πάρτι, τρελό πάρτι. Τρελή τηλεθέαση οι συνεδριάσεις της Βουλής. Ακούς Βαγγέλη, ακούς Βαγγέλη, Βαγγέλη, ακούς, ακούς.

0: Αυτό πάλι με τις έγγραφες καταγγελίες. Όπως οι εισαγγελικές αρχές, έτσι και οι αρχές του πολιτικού κόσμου. Όταν υποπέσει κάτι στην αντίληψή τους, το οποίο είναι μεμπτό, κατακριτέο, παράνομο, οφείλουν και νομικά και ηθικά και πολιτικά να το αναδείξουν. Να το ψάξουν. Τι, όχι.
1: Τι ερώτηση θέλετε να σας κάνω?
0: Τι ερώτηση θέλετε να σας κάνω? Λοιπόν, σε λίγο θα φιλοξενήσουμε, ναι, ναι, στην παραγωγή Γεωργία Δερμιτζάκη, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μου δίνει σήμα η Γεωργία, ναι. Θα έχουμε το βουλευτή? Όχι. Α, οκ, okay, μετά. Οκ, okay, θα τον έχουμε, μπορώ να προλογίσω να πούμε. Έλα παιδί μου, έλα. Ζωντανά είναι εδώ. Δεν είμαστε podcast. Λέει, έχει λέει στούντιο. Τι σχέση έχει το στούντιο, τι σχέση έχει το podcast με το ραδιόφωνο? Εδώ έχουμε άμεση δράση και αντίδραση. 6977 20 10 70. Το Viber.
1: Ναι. 2317-002-730, το τηλέφωνο του σταθμού.
0: Και που, τώρα που αρχίζω να το μάθω, το μαθαίνω.
1: Θα έρθει το εύκολο τώρα.
0: Θα έρθει το ευκολάκι.
1: Το καραμελέ.
0: Λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Β' Εκλογική Περιφέρεια, τον κύριο Θεφάνη Παπά, για την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Βεβαίως, έχουμε όλη την καλή διάθεση να ρωτήσουμε ό,τι θέλουν να ρωτηθούν. Δεν χαλάμε εμείς χατήρια. Αλλά θα θέσουμε και τις δικές μας ερωτήσεις, αν μας το επιτρέψουν. Διότι έτσι πάει προς το παρόν. Έτσι πάει προς το παρόν. Εν ώψη εκλογών, βέβαια, θα είμαστε αναβαθμισμένοι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης. Εν ώψη εκλογών. Μετά θα πέσουμε πάλι. Στο φτύφτου, στο φτύσιμο που λένε, για να μας βασκάνουν.
1: Μετά θα έχουμε άλλα θέματα.

0: 107,1. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κρίσιμες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Βίτκοφ της Διαπραγματευτικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη φέρεται να κατέθεσε τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ζητά άρση ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση κεφαλαίων και άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή τρίωρη συνάντηση, προσθέτοντας ότι αναμένεται να υπάρξει νέα επαφή στο πολύ κοντινό μέλλον. Ο Ιρανός Πρόεδρος έφτασε στη Νέα Υόρκη, όπου είναι προγραμματισμένο να πάρει σήμερα τον λόγο στον ΟΗΕ. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για την επίλυση των διαφορών. Στο μεταξύ, έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το προκλητικό αφήγημα της Άγκυρας επανέλαβε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ταγί Περντογάν. Ζήτησε επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο και να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, είπε. Καθοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με τον Brent αυτή την ώρα στα 98 δολάρια. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Στο εσωτερικό οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο το ενεργειακό κόστος. Η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει, απάντησε το Υπουργείο Οικονομικών. Στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επιμένει το ΠΑΣΟΚ, τροπολογία για τη μείωση του κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο εφετείο σήμερα η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων. Το ζήτημα του καταλογισμού θα είναι το σημείο αιχμής, καθώς η υπεράσπιση θα επιχειρήσει να πείσει ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας της σωρό της 25χρονης Πινελόπης, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρεται να έχει στα χέρια και την κνήμη. Αύριο η απολογία του 27χρονου καθομολογεί ανδράστη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 22 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται αρχικά ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Υπάρχει πιθανότητα τις βραδινές ώρες να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: δεν θα μείνει τίποτα. Στις μερζίνες δεν τα φάμε όλα. Δεν μπορούμε να τα φάμε στα μήλα, στα πορτοκάλια, ξέρω κι εγώ. Δεν τα φάμε στα κολοκύθια με τη ρίγανη.
1: Εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Έχουμε σκεφτεί το μετρό.
0: Με τις αυξήσεις εδώ με τις βενζίνες και τα κάψιμα και αυτά. Και τα προϊόντα πάνε στο Θεό.
1: Τα προϊόντα που ποιος θα το κουβαλήσει.
0: Θα τρώμε βενζίνες στο τέλος. Πού θα πάει το πράγμα αυτό? Θα βλέπουμε μόνο, θα πηγαίνουμε καπάνι Μοδιάνο, θα πηγαίνουμε, θα περνάμε, θα τα βλέπουμε και θα φεύγουμε.
1: Βιτρινοθεραπεία θα κάνουμε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα? Θα τα τρώμε όλα στις βενζίνες. Ας μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλιππίδη, να μας πει αν υπάρχει κάποια λύση, αν βλέπει κάποιο φως στο τούνελ. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Βλέπετε φως? Η σιωπή σας ποιος απάντησή μας, ε?
2: Έτσι ακριβώς είναι, διότι δεν βλέπουμε φως εδώ και 6 χρόνια. Ξέρετε, η σχοκέρδια και η αυξήση τιμών δεν ξεκίνησαν χθες. Δεν ξεκίνησαν ούτε από τον πόλεμο της Ουκρανίας, ούτε από τον πόλεμο του Ισραήλ. Ξεκίνησαν το 2020 στα σούπερ μάρκετ με τις αυξήσεις τιμών. Τότε εμείς φωνάζαμε λοιπόν και αναρωτιόμασταν για ποιο λόγο αυξάνονται οι τιμές. Απάντηση δεν πήραμε από πουθενά. Από τότε λοιπόν θα έπρεπε να είχαν ληφθεί κάποια μέτρα. Δυστυχώς δεν λήφθησαν και σήμερα βρισκόμαστε στην άκρη του τούνελ. Τώρα λοιπόν η ταλαιπώρια είναι μεγάλη, γιατί πραγματικά υπάρχει ένας λόγος. Ο λόγος ο οποίος δεν διακινούνται τα πετρέλαια, κάποιοι κερδοσκοπούν πάνω σε αυτή την ιστορία. Και εν πάση περιπτώσει τα πετρέλαια αυξάνονται κατά ένα τέτοιο τρόπο που αυξάνουν όλες τις τιμές. Το μεταφορικό έργο αυξάνει την τιμή του προϊόντος, τα προϊόντα αυξάνονται και ο κόσμος δεν θα μπορεί να τα πληρώσει στο τέλος με τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και η αγοραστική δύναμη μπορεί να έχουμε αύξηση αυτών που λέτε, των τιμών, των μεταφορικών κτλ. Αλλά έχουμε μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Πώς αντέχετε εσείς, δηλαδή πώς αντέχουν οι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι? Τι κάνετε, δεν κόβετε αποδείξεις, μας πουλάτε ψόφιο πράγμα, τι κάνετε, πώς τη βγάζετε καθαρή?
2: Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας πουλήσουμε ψόφιο πράγμα, γιατί ασχολούμαστε με τα ρούχα, τα παπούτσια και με τα δευτερογενή προϊόντα. Ψόφιο πράγμα μπορείτε να βρείτε στο σούπερ μάρκετ ή ξέρω εγώ κάπου που πουλάνε τρόφιμα. Απ' την άλλη μεριά όμως θέλω να σας πω ότι δεν αντέχω. Και αυτή είναι η αλήθεια. Διότι είναι πρωτοφανές το φαινόμενο να έχουμε 20 μαγαζιά κλειστά στις Δημιστικές στον καλύτερο δρόμο της Ελλάδος. Πρώτη φορά έχει συμβεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και αν θυμάστε κάτι άλλο μπορείτε να με διεψεύσετε. Η Μητροπόλος έχει 15 με 16 μαγαζιά, γιατί κάθε μέρα αλλάζει αυτό το τοπίο. 110 μαγαζιά κλειστά στην Εγνατία, 2 οικονομικά τετράγωνα, ένα στη Βενιζέλου και ένα στην Ιούνιος Δραγούμη, και δεν επεκτείνομαι σε άλλους δρόμους, διότι εκεί παθαίνεις πανικό.
0: Μετά τη λειτουργία του μετρό δεν υπήρξαν προσδοκίες για καλύτερα?
2: Κοιτάξτε, με το μετρό βεβαίως υπήρχαν πολλές προσδοκίες. Φυσικά βιάστηκαν κάποιοι να περιμένουν ότι θα πάνε όλα καλά από την επόμενη μέρα. Δεν είναι έτσι. Το μετρό πρέπει να γίνει βίωμα στον καταναλωτή. Γιατί στους πρώτους μήνες όλοι ανεβαίνουν στο μετρό για να το δουν.
0: Ναι, αξιοθέατο.
2: Για να διασκεδάσουν,
0: ναι.
2: Να δουν τι έχει γίνει και γιατί επί 16 χρόνια παλεύαμε για αυτό το πράγμα. Το μετρό θα αποδώσει κάποτε. Πιστεύω ότι θα αποδώσει από τη μέρα που ξεκίνησε, δηλαδή από το 24, κοντά στο 27-28 θα αποδώσει, γιατί τότε θα γίνει βίωμα στον καταναλωτή και τότε θα ρυθμίσει τη ζωή του, τους ώστε να κάνει και άλλα πράγματα χρησιμοποιώντας το μετρό. Δηλαδή αν κατεβαίνει να ψωνίζει στην αγορά, να ψωνίζει στο κέντρο και όλα αυτά.
0: Αυτό θα έχει έτσι, κάποια θα. Δηλαδή έφυγαν οι λαμαρίνες, έφυγε αυτό, έφυγε το ένα, καθαρίσανε, φτιάξανε μνημεία, αλλά ο κόσμος εξαφανίστηκε. Δεν είναι και οι πλατφόρμες, θα μου πείτε. Τώρα νομίζω και στο πλαίσιο της ΔΕΘ είχατε και μία εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα? Γιατί είναι και οι πλατφόρμες, οι ψηφιακές, ναι.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω, εμείς ποτέ δεν ζητήσαμε από το κράτος τη βοήθειά του, γιατί όποτε επενέβη το κράτος, δυστυχώς κατέστρεψε το σύμπαν. Απ' την άλλη μεριά όμως, ζητάμε το κράτος να επιβάλλει κανόνες στην αγορά, διότι δυστυχώς χωρίς τους κανόνες αυτούς Μιλάμε για ασύδοτη αγορά και όχι για ελεύθερη αγορά. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Καλά, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, κύριε Φιλιππίδη, πρόεδρε. Δηλαδή, όταν στην υγεία συμβαίνουν αυτά, τι να περιμένουμε για την αγορά, έτσι.
2: Όπως το λέτε, είναι ξεχύλωσαν τα πάντα. Άρα λοιπόν, εμείς δεν ζητάμε την βοήθεια του κράτους, δεν ζητήσαμε ποτέ, σας λέω. Απ' την άλλη μεριά όμως κάτι πρέπει να κάνει το κράτος. Διότι δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτε εμείς οι έμποροι, ούτε ο εμπορικός σύλλογος, ούτε κανένας.
0: Τι ζητάτε, επιδόματα ζητάτε και εσείς, τι ζητάτε, για να το καταλάβω λίγο.
2: Προς Θεού, ίσα-ίσα δεν ζητήσαμε ποτέ κανένα επίδομα και δεν πήραμε και κανένα επίδομα εμείς.
0: Πώς, στον καιρό της πανδημίας πήρατε, πώς, όπως πήραν όλοι, στον καιρό της πανδημίας.
2: Στον καιρό της πανδημίας πήραμε και το επιστρέψαμε όμως. Τα περισσότερα δεν επιστρέψαμε.
0: Ναι, αυτή όχι όλα, αλλά ξέρω κάποιους που πήραν και 2-3 χωράφια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το συζητήσουμε τώρα.
2: Όχι, χωράφια δεν ξέρω, για χωράφια δεν πήραμε.
0: Προσλητή, ναι.
2: Δεν ξέρω τι.
0: Πρόεδρε, βλέπετε αυτό, θα ξαναρωτήσω, κανένα φως, γιατί δεν είστε μόνο εσείς, είναι και οι εργαζόμενοι σας, είναι ένας κλάδος εργαζομένων πολύ μεγάλος. Τι θα γίνει, πού πάει δηλαδή η κοινωνία?
2: Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την σκοκέρδη, διότι υπάρχει μια τεράστια σκοκέρδη αυτή τη στιγμή, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση, δυστυχώς δεν υπάρχει φως στο τούνελ.
0: Όταν τα λέτε αυτά, τώρα ήρθε στη ΔΕΘ, ήρθε το κλιμάκιο των Υπουργών Οικονομικών και τα λοιπά, η ανάπτυξη. Όταν τα λέτε αυτά και ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να τα λύσει όλα πια, να ρυθμίσει και την αγορά. Υπάρχουν γι' αυτό οι Υπουργοί. Τι σας έχουν πει, τι σας απάντησαν?
2: Καταρχάς, ζουν σε ένα άλλο συνεπάκι. Και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια μεγάλη απόσταση. Όταν ακούτε λοιπόν από τους υπουργούς να σας λένε ότι όλα πάνε καλά, ότι η ανάπτυξη τρέχει με ρυθμούς χ, με το ένα το άλλο, πώς θα συνεννοηθείς?

0: δεν έχουν καρέκλες.
1: Για εμένα, σας πω το εξής. Θέλουν όλοι να τα βλέπουν καλά τα πράγματα. Δεν τους αρέσει να ακούνε κακές ειδήσεις. Και μάλλον παρεξηγούν αυτόν ο οποίος θα τους πει ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το κακό. Εγώ ούτε αντιπολίτευση έχω κάνει ποτέ σε κανέναν, τίποτα, την αλήθεια λέω.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια, αν μη τι άλλο, αν ένας υπουργός έχει την εξυπνάδα να το σκεφτεί,
0: ναι,
1: θα κάνει μια βόλτα στην αγορά. Να δει αν αυτά που του λέω είναι αλήθεια ή ψέματα. Αν λοιπόν διαπιστώσει και ο ίδιος με τα μάτια του ότι πραγματικά υπάρχουν όλα αυτά τα κλειστά μαγαζιά, τότε θα καταλάβει επιτέλους ότι κάτι δεν πήγε καλά σε αυτήν την ιστορία και κάτι πρέπει, κάποια μέτρα πρέπει να πάρει. Ακούμε για μέτρα για την εσχοκέρδεια, τα οποία εμείς γελάμε. Φανταστείτε τώρα αυτοί που εσχοκερδούν τι κάνουν. Είναι δυνατόν να λύσουμε τα προβλήματα κατά αυτόν τον τρόπο? Είναι δυνατόν με επιδοματική πολιτική, με 50 ή με 100 να λύσουμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή? Καταρχάς, αυτές οι μικρές επιδοτήσεις δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να χρηματοδοτούν την εσχοκέρδεια. Γιατί εσείς που θα πάρετε 50 ή 100 ή 200 ευρώ μια επιδότηση, πού θα την πάτε? Θα πάτε σε αυτόν ο οποίος εσχοκερδεί, θα την κάνει τη βενζίνη ή τρόφιμα ή τίποτα άλλο. Ναι. Άρα χρηματοδοτείτε με αυτόν τον τρόπο η εσχοκέρδεια. Δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω. Αντί να χτυπήσουμε την εσχοκέρδεια, αντί να αλλάξουμε τα πρόστιμα και να πούμε ότι διότι έχουμε τους μηχανισμούς να το βρούμε.
0: Και θέλετε υψηλότερα πρόστιμα, αυτό θέλετε στην εσχοκέρδεια, τι είναι, να καταλάβω.
1: Βέβαια. Μα μόνο έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Ξέρετε πόσο είναι το πρόστιμο αυτή τη στιγμή? Το ανώτερο πρόστιμο είναι 6 εκατομμύρια. Ήταν ένα και μου είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι εγώ έκανα αυτό που μπορούσα, το έκανα 6. Και πραγματικά το έκανα 6. Δεν είναι ψέμα.
0: Τι θέλετε πιο πολύ?
1: Αλλά,
0: ναι, να εισπράττονται θέλετε, όταν, τι?
1: Όταν κάποιος, κοιτάξτε να σας πω, όταν κάποιος εσχοκερδεί και κερδίζει δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια, έτσι, τα 6 εκατομμύρια, ξέρετε, τα οποία θα τα πληρώσει, αν τα πληρώσει σε 10 χρόνια, γιατί θα τα πάει στα δικαστήρια και θα τα έδωσε σε αυτή την ιστορία, είναι χάρη.
0: Δεν τρέχει και κάστανο. Σωστά, σωστά.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, μπορούμε να βρούμε ποιος εσχοκέρδισε και πόσο.
0: Ναι.
1: Αυτό το πόσο λοιπόν, κάνουμε το 300% επί της εσχοκέρδειας, να δούμε, θα τολμήσει κάποιος άλλος να το κάνει.
0: Σωστά.
1: Δεν μου λέτε, θα τολμήσει να το κάνει.
0: Όταν εσείς στην αγορά, όταν η αγορά της Θεσσαλονίκης εξαφανίζεται, κάποτε λέγαμε η αγορά της Θεσσαλονίκης, έρχονταν συνάδελφοι από Αθήνα και φίλοι και λέγανε «Αχ, η αγορά της Θεσσαλονίκης είναι καταπληκτική, έχει ωραίες τιμές, έχει ωραία προϊόντα». Όταν λοιπόν τώρα εξαφανίζεται η αγορά της Θεσσαλονίκης, ποιος ευεργετείται από αυτό? Τα Σκόπια, η Βουλγαρία, ποιος κερδίζει από αυτήν την εξαφάνιση? Ναι.
1: Είναι μια πολύπλοκη ιστορία, δεν γιατρεύεται με ένα χάπι, γιατί γίνανε πάρα πολλά. Από το 98 ξεκίνησε η ιστορία της καταστροφής της αγοράς της Ελλάδος, όχι της Θεσσαλονίκης μόνο. Από την απελευθέρωση της επαγγελματικής στέγης του κυρίου Σιμίτη, ο οποίος απελευθέρωσε την επαγγελματική στέγη με αποτέλεσμα να μπουν όλες οι πολυεθνικές εταιρείες μέσα στην Ελλάδα. Οι οποίες μπήκαν με άλλους κανόνες, με άλλους όρους. Δεν πληρώνουν φόρο στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα τεράστιο δεσαβαντάζ.
0: Είπατε τώρα, Πρόεδρε, κύριε Φιλιππίδη, είπατε αυτό που είπε ο κύριος Τάσος Γιαννίτσης σε τηλεοπτικό σταθμό, ότι τώρα έχουμε 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Άκη Τσοχατζόπουλου.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Συμφωνείτε?
1: Δεν
0: δηλαδή
1: το συζητάμε.
0: Συμφωνείτε.
1: Όποια πέτρα και αν σηκώσει, όπου και να γυρίσει να κοιτάξει, υπάρχει μια διαφθορά. Και δυστυχώς,
0: μας βολεύει όμως, έτσι. Δεν μιλάμε γιατί όλοι είμαστε, παίρνουμε κομματάκια από αυτή τη διαφθορά. Τι συμβαίνει?
1: Όχι, όχι. Κάνετε λάθος εδώ. Η διαφθορά είναι σε υψηλό επίπεδο.
0: Δεν είναι στο μικρομεσαίο, σε εμάς δηλαδή, ναι. Εδώ πιάνουν τον εργοδότη που δεν χτύπησε ο εργαζόμενος κάρτα, πληρώνει ο εργοδότης 10.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Έτσι. Άλλο έγκλημα. Ναι. Άλλο έγκλημα.
0: Τα ψηφιακά εγκλήματα.
1: Πρέπει, πρέπει να γίνει φύλακα στο μαγαζί του, να μπαίνει το πρωί ό,τι ώρα μπει και να κάθεται στην πόρτα να δει αν χτύπησε την κάρτα του ο εργαζόμενος, και όταν φεύγει να ξανακάθεται στην πόρτα και να επιθυμίζει σε όλους χτυπήστε την κάρτα σας.
0: Κύριε Φιλιππίδη, περίμενα κάτι πιο αισιόδοξο, αλλά με πήγατε ακόμη πιο κάτω. Έτσι είναι η διαφθορά, είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Ούτε το βλέπουμε, ούτε το μοιραζόμαστε. Είναι σε ουρανοξύστες.
1: Και αν δεν λάβουμε τα μέτρα μας, και αν ο κόσμος δεν αποφασίσει ότι πρέπει να λύσει το πρόβλημα, γιατί έτσι θα λυθεί το πρόβλημα, αλλιώς δεν λύνεται. Έτσι. Γιατί όσο την απήντηση διαφθορά απλώνεται.

0: μια πραγματικότητα.
1: Βλέπετε και αλαζονία στους κυβερνώντες τώρα που είδαν εδώ στη ΔΕΘ οι υπουργοί. Βλέπετε και μια αλαζονία που σημείωσε χθες η κυρία Μπακογιάννη, ότι κούρασαν με την αλαζονία τους και την εγωπάθειά τους ορισμένοι, οι οποίοι μάλλον δεν ακούν και δεν είναι σε επαφή με την κοινωνία. Το βλέπετε κι εσείς?
0: Μα δεν είπε κάτι λάθος η κυρία Μπακογιάννη. Όταν το διαπιστώνουν οι ίδιοι μέσα από το χώρο τους,
1: ναι,
0: ότι υπάρχει αλαζονία. Σκεφτείτε τι συμβαίνει με τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος ακούει ή τουλάχιστον δέχεται όλη αυτή την επικοινωνία με το πολιτικό σύστημα.
1: Κρατάω, κύριε Φιλιππίδη, ότι θεωρητικά έχουμε τους μηχανισμούς ελέγχου για τους μικρομεσαίους. Η διαφορά είναι σε υψηλό επίπεδο, αυτό μου είπατε, και δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Αυτά κρατάω από αυτά που είπαμε.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που ανακάλυψα εγώ την Αμερική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος Έλληνας κάτσει να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί, θα καταλάβει τι ακριβώς λέμε αυτή τη στιγμή. Δεν λέω κάτι εξωπραγματικό.
1: Όχι, αλλά και μην νομίζετε, και τα δεδομένα και τα αυτονόητα δεν τα λέει και πολλοί κόσμος. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλησπέρα.

0: δεν το βλέπουμε στο χάρτη αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνονται εργασίες στο οδοστρώματος, στο δρόμο προς αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Έχει λίγο αυξημένη κίνηση, αλλά εκεί πέρα ο δρόμος έχει 3 ρεύματα ανά λωρίδα κυκλοφορίας και μπορείς έτσι να τη βγάλεις καθαρή.
0: Μέχρι 3η 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να έχετε το νου σας να πάτε από άλλο δρόμο, να βρείτε.
1: Έχει πάνω, και τη Μουδανίου. Τη Μουδανίου και κέντρο υγείας μετά.
0: Μαρίνα, τι πάνε, ανεβαίνεις από πάνω και να πας από πίσω.
1: Δεν νομίζω να αξίζει τον κόπο να κάνεις αυτό το γύρο.
0: Όχι.
1: Όχι. Τα βλέπω αυξημένη με κίνηση, αλλά καλά τα βλέπω.
0: Α,
1: τα πράγματα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Είπε ο κύριος Φιλιππίδης κάτι που με ταξίδεψε πολλά χρόνια πίσω.
0: Για πες, εσύ που είσαι παλιότερος και μεγαλύτερος εγώ εδώ στην παρέα.
1: Μεγάλος
0: εδώ
1: πέρα.
0: Πες ρε φίλε.
1: Η αγορά, λέει, το πρώτο πλήγμα το δέχτηκε τη δεκαετία του 90 και θυμήθηκα τον πατέρα μου που είχε μαγαζί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν είχαν έρθει οι πρώτες πολυεθνικές, τα πρώτα υπερκαταστήματα που πουλούσαν ηλεκτρικές συσκευές. Έλεγε ο πατέρας μου, εγώ πώς να ανταγωνιστώ αυτόν εδώ πέρα που αγοράζει 100 συσκευές και εγώ αγοράζω 2. Θα του δώσει σίγουρα καλύτερη τιμή. Ήταν δηλαδή δομικό το ζήτημα. Και έκτοτε αυτό το πράγμα πήρε μια τροπή που τη βλέπουμε τώρα και τη νιώθουμε στις τσέπες μας.
0: Θήτα FM 107,1 στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, στην υποστήριξη εκπομπής Θανάση Αποστολίδης, Γεωργία Δερμιτζάκη, Κατερίνα Σιάπαντα, Χριστίνα Στεφανίδου, Αλέξης Νικηφορίδης. Αμέσως μετά θα φιλοξενήσουμε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αν έχετε κάποια ερώτηση για τη ΒΟΥ εκλογική περιφέρεια, τον κύριο Θεοφάνη Παπά, αν έχετε βεβαίως. Αλλά επειδή εμείς, ξέρετε, έχουμε και μια δυναμία στα θέματα υγείας, και βιωματικά αλλά και επαγγελματικά, να ξέρετε ότι υπάρχουν πια rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είπες τίποτε. Ο Δήμος Βουλιαγμένης. Θεωρείς εσύ ότι έγινε σε καμιά κρύα βρύση Πέλλας, έτσι, κάπου αγροτικά θεωρείς, έτσι. Όχι, σε πληροφορώ, στη Βουλιαγμένη. Στη Βουλιαγμένη εξασφάλισε τα πρώτα rapid tests στη χώρα και το διαφημίζει κιόλας. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, δεν θα πάνε ραπιντάδικα όπως μια φορά και ένα καιρό που δεν ξέραμε τι ακριβώς δουλειά κάνουν αυτά τα ραπιντάδικα και είναι και στη δικαιοσύνη ορισμένα εξ αυτών. Ο Δήμος λοιπόν Βουλιαγμένης ξαναλέω.
1: Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη.
0: Βουλιαγμένης, ναι, ναι, έτσι. Εξασφάλισαν τα πρώτα, τα δωρεάν rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στην Αττική όλα αυτά, παιδιά.
1: Πες μου τώρα, εσύ έχεις ένα συναχάκι και πας να πάρεις τεστ. Πρέπει να πάρεις στρεπτόκοκκου, COVID, ιού Δυτικού Νείλου.
0: Δεν ξέρω, γιατρέ.
1: Πόσα, 3 τεστ δεν είναι, 4,
0: λόγω
1: πόσα είναι.
0: Λόγω ηλικίας εσύ πρέπει να κάνεις και το ζωστήρα, να ξέρεις. χτύπα. Να σε καλύτερα να περισσέψεις πριν να λείψει.
1: Αν δεν περισσεύει, δεν φτάνει.
0: Τώρα, έτσι, εθιστήκαμε. Και μου αρέσει και η διαφήμιση, δεν στη διαφήμιση.
1: Είναι η AI.
0: Του Δήμου Βουλιαγμένης, ναι, βέβαια. Θα είναι
1: εσύ. Καραμπινά το AI.
0: Δες εδώ. Ναι, βέβαια. Πάμε. Οι
1: φίλοι μας οι γραφίστες έχουν αναδουλειές τώρα τελευταία με το AI.
0: Θα πηγαίνουν και στο Κολωνάκι, αν μετά την Βουλιαγμένη θα πάνε Κολωνάκι, θα πάνε Δήμο Αθηναίο.
1: Για ένα wellness.
0: Για rapid test ιό του Δυτικού Νείλου στο κέντρο της Αθήνας. Το ακούω πολύ δημοκρατικό αυτό το ιό. Πηγαίνει παντού. Δεν επιλέγει συγκεκριμένες περιοχές με λιμνάζοντα. Ταράζει τα νερά, θα έλεγα. Λιμνάζοντα κι εμεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, για τις καλημέρες, για τις φωτογραφίες και στο Messenger Μελίνα Καραπανογιωτίδου. Και τα spam τα βλέπω αργά ή γρήγορα και σας απαντώ όπως έχετε καταλάβει. Δώστε μου λίγο χρόνο μόνο. Σαββατοκύριακο απαντώ συνήθως.

0: Έχει τραγουδηθεί ο Μίτσος να μου στέλνει προκηρύξεις για δουλειές εκτός Ελλάδος. Τι θες, να με στείλεις αλλού? Θες να φύγουμε? Θες να φύγουμε παρέα, να κάνουμε παρεάκι? Κάνουμε ένα γκρουπάκι 10-20 άτομα να αλλάξουμε χώρα? Το χάσαμε το τρένο. Το χάσαμε. Νωρίτερα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Πότε το είπε ο πρόεδρος? Το 98.
1: 96-97, ναι, ναι.
0: Εκεί. 30 χρόνια νωρίτερα. Παιδάκια είμαστε, θα μου πεις. Νομίζαμε ότι είμαστε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου.
1: Τότε περνούσαμε ωραία, δεν είχαμε ανάγκη. Τώρα εμφανίστηκε η ανάγκη, δυστυχώς. Αλλά και αυτοί που πηγαίνουν έξω, μην νομίζεις ότι
0: σιγά
1: έχουν
0: το ωραίο
1: πιάστη.
0: Που περνούσαμε. Σιγά το ωραίο.
1: Όχι.
0: Όταν δεν πήγαινες μπουζούκια πρώτο τραπέζι πίσω, ένιωθες ότι υπολείπεσαι όλων. Ότι αν δεν είχες αυτοκίνητο γκάμπριο, αν δεν είχες τζιπ, αυτό έλεγες τι, γιατί είμαι φτωχός. Γιατί αυτός που τα βρίσκει.
1: Τα διακοποδάνεια λες.
0: Άσε τώρα. Τι ωραία περνούσαμε. Σιγά που περνούσαμε ωραία. Τώρα περνάμε ωραία. Και θα περάσουμε ακόμη. Μπροστά να βγούμε. Μπροστά, μπροστά. Μην με ρίχνεις κι εσύ.
1: Όχι, όχι.
0: Ευχαριστώ.
1: Στα υπόγεια είναι η θέα που λέει το Τερζής.
0: Άσε που είχαμε και πατριαρχίες τότε, πώς τα λένε αυτά τα συστήματα. Ενώ τώρα.
1: Ξύλο.
0: Βέβαια.
1: Εγώ πέτυχα και Βέργα.
0: Τώρα συνεχίζουμε γιατί το έχουμε όλο αυτό. Έτσι. Βλέπετε εδώ οι δολοφονίες αφορούν κυρίως σε γυναίκες.
1: Τότε το ξύλο ήταν απλά. Ήταν Τετάρτη. Δεν.
0: Οπότε αντιλαμβάνεστε αυτή η νοσταλγική, με συγχωρείτε, τάση δεν με βρίσκει πολύ, πολύ σύμφωνη.

0: Χρήστο Τεκερίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Την καλημέρα μας στον Χριστάρα.
0: Μόνο εσένα έχω να ξέρεις, μόνο εσένα.
1: Και σήμερα τα ίδια λέει.
0: Τα λέω όμως ξεχωριστά, δεν τα λέω ταυτόχρονα. Αυτό είναι το μυστικό. Και να ξέρετε τώρα, εν ώψη εκλογών θα το ακούτε πολύ συχνά αυτό. Είναι η αγαπημένη ατάκα των πολιτικών και υποψηφίων. Στον καθένα χωριστά το πιάνουν και λένε: ρε φίλε, μόνο εσένα έχω. Γι' αυτό την καίω αυτή την ατάκα, την καίω, για να μην μασάτε και να μην μασάμε γενικότερα.
1: Εμένα πάντως, όταν κάποιος που δεν ξέρω καλά με αποκαλεί Θανάση μου,
0: ναι,
1: πέρα χτυπάει κόκκινο
0: λαμπάκι.
1: Το μου. Από πότε?
0: Α, γι' αυτό με χτυμάς, επειδή σου τη λέω εγώ συνέχεια.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Κράζεις, θαυμάζεις.
0: Έτσι γίναμε φίλοι. Και θαυμάζουμε, μην τρελαθούμε τώρα. Είσαι υπερβολικός από το ένα άκρο στο άλλο.
1: Κράζεις, θαυμάζεις.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Θάλια. Καλώς ήρθες στην παρέα.

0: Μου στέλνετε και ερωτήσεις για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος διατέλεσε και στον ΠΚΠ πρόεδρος. Θα το ρωτήσω και ο ΠΚΠ, δηλαδή αν είναι ευχαριστημένος, γιατί ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, πριν από λίγες μέρες μου λένε να έχουμε εμπιστοσύνη, έχουν τακτοποιηθεί κάποια πράγματα, έχουν πάρει το δρόμο τους. Δεν ροντάρουν, έτσι είπε.
1: Το σύστημα ροντάρεται.
0: Ναι, ροντάρεται, ναι. Να δείξουμε λίγο εμπιστοσύνη. Βλέπω εδώ κάποιες ερωτήσεις, θα ρωτήσουμε και γι' αυτό, αλλά το βασικό ερώτημα κατά την άποψή μου, και αν θέλετε που σχολιάζετε κι εσείς. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα, Σάβα. Καλημέρα, Νίκη. Είναι αυτά που είπε η κυρία Μπακογιάννη, ότι φτάνει πια με την αλαζονία των στελεχών, με την εγωπάθειά τους, έχουν κουράσει. Θα ρωτήσουμε λοιπόν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ονόματα. Ρωτήσανε και στην κυρία Μπακογιάννη, φαντάζομαι, συνάδελφοι, ονόματα. Και ποιους λέτε? Καλημέρα, Στελίνα. Καλημέρα. Είπα περαστικά, είπα στο Χριστινάκι. Είπα, οκ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Όχι, δεν πάμε.
1: Πάμε.
0: Hello, εδώ.
1: Μιλάω με την παραγωγή.
0: Μιλάς με την παραγωγή, Γεωργία Δερμιτζάκη.
1: Με το control room.
0: Γεωργία, να μιλάς και με εμένα, όχι μόνο με το Θανάση. Και εγώ, να με παίζεις και εμένα. Παραπονιάρα, στα παιδάκια.
1: Φόμο το λένε αυτό. Φόμο, fear of missing out. Φόβος ότι θα μείνεις απ' έξω. Υπάρχει για όλα ένα αρκτικό λέξο, ξέρεις.
0: Φόβο. Το έχω αποδεχθεί ότι είμαι στην απ' έξω.
1: Το φόμο.
0: Δεν έχω τέτοιο φόβο, έχω άλλους. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο πάλι μαζί.

0: στον 7,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Τίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μελίνα. Καλημέρα και στους ακροατές.
3: Μεσημέριασε από τις 8 το πρωί.
2: Ποιος μπορεί να κάνει αποταμίευση σήμερα?
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1.
4: Είναι μια φωνή που έλειπε από τα LTN.
3: Επικαιρότητα, σχόλια και συνεντεύξεις παρέα με τον Θανάση Αποστολίδη.
5: Δηλαδή κάτι ουρανοκατέβατη τύπη.
3: Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1. Γιατί

0: Τίποτα, κάνω τις ερωτήσεις εγώ πρώτα και αν βγει ο βουλευτής, βγαίνει ο βουλευτής και απαντάει.
1: Θες να τις κάνεις εμένα πρώτα?
0: Εγώ θα τις κάνω τις ερωτήσεις, γιατί να ξέρετε, είμαι υπεύθυνη μόνο για τις ερωτήσεις. Εδώ μου λένε διάφοροι φίλοι ακροατές διάφορα. Είμαστε υπεύθυνοι οι δημοσιογράφοι μόνο για τις ερωτήσεις, όχι για τις απαντήσεις. Και για να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, δεν είναι και πολύ εύκολο μεταξύ μας τώρα για ένα βουλευτή της κυβερνώσης παράταξης που δεν είναι υπουργός, δεν είναι υφυπουργός, δεν περνάει και καλά αυτό το καιρό, μάλλον τρώει ξύλο. Ειδικά στη β' εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, στην οποία και εγώ είμαι ψηφοφόρος αυτής της εκλογικής περιφέρειας, το ξέρω δηλαδή, και είναι και τεράστια, την περπατάς στην Τζιμισκή που δεν την περπατάς, ούτε στα Λαδάδικα, ούτε στα Λουλουδάδικα, την περπατάς χωριό-χωριό, σπίτι-σπίτι. Έχουμε στη γραμμή μας τον βουλευτή της Β' εκλογικής περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θεοφάνη Παπά. Κύριε βουλευτά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσένα Μελίνα, καλημέρα και στους ακροατές μας ακούνε και να ευχηθώ ότι καλύτερο για το ξεκίνημα του νέου ραδιοφώνου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πόσο εύκολο είναι για ένα βουλευτή της κυβερνώσης παράταξης αυτή τη στιγμή? Γιατί ακούμε για ανάπτυξη, ακούμε για διάφορα πράγματα, αλλά δεν βγαίνει ο μήνας. Η βενζίνη στα ύψη, η σκροκέρδη. Ακούσαμε και νωρίτερα τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης να μιλάει για διαφθορά σε υψηλότερα επίπεδα. Πόσο καλά περνάτε εσείς οι βουλευτές στη Β' εκλογική περιφέρεια?
2: Καταρχήν, επειδή άκουσα προηγουμένως πρωτού ξεκινήσουμε την ομιλία μας, όντως η Β' Θεσσαλονίκης είναι μια τεράστια περιφέρεια και μια περιφέρεια που θα έλεγα μια μικρογραφία της Ελλάδος. Που έχει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Από πολύ ορεινές περιοχές, από πολύ αγροτικές περιοχές, κτηνοτροφικές, καθώς επίσης ακόμα και παραθαλάσσιες, αστικές, τη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της Ελλάδος, η Σύνδο. Έχει τα πάντα, για να μην είμαι ακριβώς.
0: Μεταξύ μας δεν έχει υψηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ μας όμως, έτσι.
2: Ναι. Οι τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας κυμαίνονται περίπου με τα πανελλαδικά ποσοστά που έχει η παράταξη.
0: Είναι καλύτερα αυτά, δηλαδή με την Α, ναι, είναι καλύτερα από την Α, ναι, ναι, σας ακούω.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, διαχρονικά η Β' Θεσσαλονίκης ήταν μια περιοχή που είχε υψηλότερα ποσοστά η παράταξη της Δημοκρατίας. Όσον αφορά προς το ερώτημά σας, έτσι, να πω ότι πραγματικά δεν θα έλεγα ότι είναι η πιο εύκολη περίοδος, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή όντως υπάρχει μια πληθωριστική πίεση. Δεν θα έλεγα ότι αυτή η πίεση έχει να κάνει μόνο με τις παγκόσμιες κρίσεις που τα ακούει καθημερινά ο κόσμος, αλλά κυρίως με το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς, οι πολίτες μας, και αυτό ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά στην επαφή μαζί τους. Νομίζω αυτό προσπαθεί η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθεί από τη μία πλευρά να αυξήσει όσο δυνατόν την εισοδηματική δυνατότητα των πολιτών. Από την άλλη βέβαια, παρόλο που βλέπουμε αυξήσεις είτε με το κατώτατο μισθό είτε με το μέσο μισθό, βλέπουμε να μειώνεται διαρκώς ο χώρος της αγοραστικής δύναμης που έρχεται οι καταναλωτές, και εκεί έρχεται πάλι επίσης με συγκεκριμένες αποφάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε από τη μία να περιορίσουμε περιπτώσεις εσχροκέρδειας, γιατί να είμαστε δίκαιοι, γιατί πολλές φορές πάρα πολλοί μέσα στην αγορά εκμεταλλεύονται τις διεθνείς καταστάσεις και στο όνομα αυτής έρχονται να δημιουργήσουν κέρδη. Γι' αυτό και σε μια ελεύθερη οικονομία υπάρχει ένα ποσοστό κέρδος. Γι' αυτό και σε αυτή την οικονομία θεσπίστηκε νομοθετικά τα πιστωτικά τιμολόγια να μην υπερβαίνουν το 3%. Και από την άλλη παίρνονται μέτρα, όπως και μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα βέβαια, για να πούμε λίγο το εξής, ότι με βάση της οικονομίας που βλέπουμε τώρα στο σύνολο της Ευρώπης, η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να παίρνει και να στηρίζει τις οικογένειες και τα νοικοκυριά και το καθένα ξεχωριστά, δίνοντας τη δυνατότητα δημοσιονομικός χώρος που μας δημιουργεί αυτή τη στιγμή η οικονομία, μια οικονομία με ανάπτυξη.
0: Τα λέτε αυτά στους ψηφοφόρους σας στη Β' εκλογική περιφέρεια, λέτε τέτοια πράγματα?
2: Νομίζω, ακούστε με κάτι.
0: Ξέρετε ότι έχω σας εκτιμώ, σας συμπαθώ, αλλά τέτοια πράγματα λέτε στη Β' Θεσσαλονίκης?
2: Εγώ στη Β' Θεσσαλονίκης, επειδή δεν είμαι τώρα, ξέρετε, έχω κάνει δημιουργία στην περιφερειάρχηση πολλά χρόνια. Στη Β' Θεσσαλονίκης έχω περπατήσει και έχω δει οικογένειες.
0: Συνεπώς δεν τους μιλάτε έτσι? Τι τους λέτε όταν σας λένε ότι δεν μπορώ να πάω από το ένα χωριό στο άλλο γιατί δεν έχω βενζίνη?
2: Ναι. Όχι, όχι. Στη Β' Θεσσαλονίκης έχω περπατήσει και έχω δει τουλάχιστον οικογένειες να είχαν δύο ανέργους. Αυτή τη στιγμή πάνω από 600.000 συμπολίτες μας έχουν εργασία. Οι επιχειρήσεις είναι αυτές που αυτή τη στιγμή μας στέλνουν τηλέφωνο και ζητάνε για εργασία. Από την άλλη, στη Β' Θεσσαλονίκης ξέρετε ότι παρθήκανε μέτρα στη Διεθνή Έκθεση που μπορεί να μην αγγίζει την πλειοψηφία του κόσμου, δηλαδή τις μεγάλες αστικές περιοχές, αλλά κυρίως αγγίζει πάρα πολύ τα χωριά μας. Πάνω από 40 χωριά στην Β' Θεσσαλονίκη θα έχουν μηδενικό έμφυα. Έχουμε μέχρι 20.000 αφορολόγητο. Τους νέους προσπαθούμε στη περιφέρεια, γιατί στην περιφέρεια, ξέρετε, ένας νέος πιο εύκολα τολμάει, ρισκάρει να δημιουργήσει μια επιχείρηση και δημιουργήσαμε κίνητρα έτσι ώστε να ξεκινήσει μέχρι μια συγκεκριμένη με αφορολόγητο και με πολύ μικρή φορολογία. Προσπαθούμε να δώσουμε δυνατότητες και κίνητρα.
0: Ναι. Όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Παπά.
2: Αυτή η προσπάθεια, ναι, παρακαλώ.
0: Όπως, ναι, αν μου επιτρέπετε λίγο. Όπως είπατε, έχετε άμεση σχέση με τον ακροτικό χώρο. Δεν γίνατε βουλευτής.
2: Όχι μόνο πάω. Και συνεχίζω να έχω. Έχω μια μεταπητική επιχείρηση στο πρωτογενή τομέα. Ξέρετε ότι είμαι από τους ελάχιστους βουλευτές που ζω στο χωριό, ζω στο Σοχό. Δεν έχω φύγει ποτέ από την οικογένειά μου.
0: Και έχετε διαταλέσει και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα συμμετέχετε σε διακομματική επιτροπή για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Ο αγρότης σήμερα λοιπόν δεν σας λέει κάτι απλό, δεν θέλω να μου δίνετε επιδόματα, δεν θέλω, θέλω να μπορώ να ζήσω από την παραγωγή μου. Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτό? Δηλαδή πώς γίνεται ένα προϊόν να φεύγει από το χωράφι σε μία τιμή και ο καταναλωτής το αγοράζει πολλαπλάσιο? Πού χάνεται η αξία στην...
2: Ναι. Καταρχήν λίγο ξεκινήσατε ότι που λέει ο αγρότης δεν θέλω να μου δίνετε επιδόματα. Ο αγρότης θέλει να ενισχύεται η παραγωγική του διαδικασία. Γιατί δυστυχώς
0: θέλει επιδόματα.
2: Από την Ευρώπη, ναι, και μόνο, ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη στρέβλωση.
0: Ναι.
2: Τι είναι αυτό που ενισχύουμε και ποιος είναι ο αγρότης. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, στην Ελλάδα κάνουν αιτήσεις 640.000 αφημοί. Από αυτά τα 640.000 αφημοί 200.000 να είναι κατά κύριο επάγγελμα. Οι άλλοι είναι μη κατά κύριο επάγγελμα. Ακόμα να φανταστείτε ότι δεν έχει θεσπιστεί ούτε σε επίπεδο Ευρώπης, που το έχω πει και πρόσφατα που ήμουν και στο Δουβλίνο σε μια σύσκεψη, όπου υπάρχει προβληματισμός μεγάλος, δεν έχει θεσπιστεί ούτε ένα εισοδηματικό κριτήριο για τους μη κατά κύριο επάγγελμα. Δηλαδή, να μην μπορεί κάποιος που να μην είναι κατά κύριο επάγγελμα, όποιο και να είναι το εισόδημά του, να παίρνει ενισχύσεις. Από την άλλη, δεν έχει μπει περιθώριο, όριο την ενεργοποίηση δικαιωμάτων στο όριο ηλικίας. Και τι λέω εγώ, όταν είμαι 80 χρονών και ενεργοποιώ δικαιώματα. Ο νέος που έρχεται στα 25, στα 30, στα 35, αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος αδυνατεί να βρει εκτάσεις να καλλιεργήσει. Ή κι άμα τις βρίσκει, τις καλλιεργεί αυτός και τις δηλώνει άλλος. Αυτές οι στρεβλώσεις είναι που προσπαθούμε να διορθώσουμε. Ήδη δημιουργήσαμε... Η χώρα μας πρώτη σε όλη την Ευρώπη κατάργησε την ενεργοποίηση δικαιωμάτων χωρίς παραγωγικό αποτέλεσμα, όπως ήταν τα βοσκοτόπια, χωρίς ζώα και άλλου είδους τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, η Ευρώπη, να ξέρετε, δεν είχε ποτέ προτεραιότητα την επιστημιστική ασφάλεια. Τι σημαίνει αυτό?
0: Και έλεγε τώρα πολύ με απλά, Ουκρανία και Ιράν, τώρα να δείτε πού είμαστε. Θα μας αφήσουν νηστικούς να τρώμε και να πίνουμε βενζίνες. Ναι.
2: Πολύ σωστά, η τοποθέτηση είναι πολύ σωστή, γιατί τι λέγαμε στο παρελθόν, δεν βαριέσαι, εμείς δεν θα παράγουμε, γιατί τα προϊόντα που θέλουμε να καταναλώσουμε θα τα πάρουμε από τρίτες χώρες. Κυρίως μετά από το πόλεμο της Ουκρανίας καταλάβαμε ότι η Ευρώπη ήταν σε πολύ λάθος λογική.
0: Ακόμη είναι, γιατί... με τις συμφωνίες αυτές που έχει κάνει με παπάγια και διάφορα μάγκο από τις λατινικές χώρες, χώρες της Λατινικής Αμερικής, πάλι είναι λάθος. Δεν ενισχύει την παραγωγή. Εσείς ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τα είχατε δει αυτά. Κύριε Παπά, να τα δούμε λίγο πιο πρακτικά.
2: Εάν ξέρετε, ήμουνα αυτός που παρετήθηκα σε 2,5 μήνες, ήμουνα αυτός που πήρα τα περισσότερα μέτρα, αυτό ανακοινώθηκε και σε επίπεδο Βουλής, που βάλαμε πλαφόν τότε να μην μπορεί να πάρει κανένας πάνω από 4.000 ευρώ ενισχύσεις.
0: Σας έβγαλαν μάτι δηλαδή όλα αυτά, τα είδατε, τα είπατε στο Μαξίμου, τα είπατε στον Πρωθυπουργό.
2: Κοιτάξτε κάτι, ήταν η εικόνα μετά από και πέρα, εξελίχθηκαν. Μετά από και πέρα ζητήσαμε να σταματήσει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, όπως σταμάτησε το 22. Διότι δυστυχώς δεν είχαμε το δικαίωμα, όταν δεν κλείνει μια προγραμματική περίοδος, δεν σου αφήνει η κοινότητα να κάνεις συγκεκριμένες αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές είναι που γίνανε το 22, αυτές οι αλλαγές είναι που γίνανε όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι αυτή η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, που θέλω να είμαι δίκαιος, που σήμερα υπάρχουν προβλήματα και οι προβλήματα...
0: Ναι, ακούσαμε και τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά προχθές εδώ στο ΘΙΤΕΦΕΜ, στην εκπομπή μας, τα είπε αυτά. Η κυβέρνηση...
2: Θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι. Η μετάβαση αυτή όμως, κρατήστε λίγο κάτι.
0: Ναι.
2: Νομίζω θα βρεθούν οι λύσεις και τα διαδικαστικά προβλήματα που υπάρχουν, τα τεχνικά ζητήματα, αλλά η μετάβαση αυτή είναι αυτή που διαβάζει και έρχεται και διαβάζει τιμολόγια. Δηλαδή έρχεται, διαβάζει αν ο Φάνης ο παπάς παράγει, τι παράγει, τι πουλάει και πού το πουλάει. Εάν ο Φάνης ο παπάς είναι βιολογικός, αν είναι βιολογικός δεν δεν εξηγείται να έχει αγορά αυτών των φαρμάκων. Και αν έχει, θα πρέπει να αιτιολογείται για πού τα έχει και για ποια χωράφια. Νομίζω, αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Αυτή η κυβέρνηση είναι που νομοθέτησε, που δεν την ψήφισε το σύνολο και των κομμάτων, να βάλουμε βόλο μέσα στα ζώα για να αυτούμε πια πλέον να κάνουμε μια πραγματική καταγραφή. Και αν δεν μπορούν οι ελεκτές, γιατί η καταγραφή γίνεται κυρίως από τις ΑΟΚ της κάθε περιφέρειας, να έρθει με έναν δορυφόρο και να καταγράψουμε τα πόσα ζώα υπάρχουν στη χώρα μας. Νομίζω ότι προσπαθούμε να γίνουν πραγματικές, έτσι, να μπει σε μια πραγματική διάσταση ο παραγωγικός χώρος, γιατί πιστεύετε.
0: Καλά, ο παραγωγικός χώρος δεν είναι τόσο πια εξοικειωμένος με τα ψηφιακά, τα οποία ψηφιακά ούτε η ψηφιακή.
2: Κάντε λάθος. Είμαστε σε μια περιοχή που είμαστε πολύ μπροστά. Δηλαδή, αν κάνετε μια βόλτα στο κάμπο Χαλάς, γενικότερα στο Δήμο Δέλτας, ή αν έρθετε στις κτηνοτροφικές μονάδες του χωριού μου, σας πω, θα δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από το ίδιο το κράτος.
0: Ξέρετε ότι έχω φίλους σοχαλίδες. Δηλαδή, ξέρετε ότι έχω φίλους σοχαλίδες, το ξέρω, αλλά οι περισσότεροι εμένα μου λένε ότι θα βροντίξουν στον αγροτικό τομέα. Γιατί οι τιμές, τα ριβαμβάκι, ρύζι, όλα είναι πολύ χαμηλές τιμές και θέλουν να σηκωθούν να φύγουν. Και μάλιστα μιλάνε και για μία επαφή με την πολιτική ηγεσία και των Υπουργείων και της κυβερνώσης παράταξης. Εδώ η ίδια η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη χθες είπε ότι υπάρχουν αλαζόνες και εγωπαθείς μέσα στην κυβέρνηση και το Υπουργικό Συμβούλιο. Το ακούσατε, φαντάζομαι. Αν τα λέει η κυρία Μπακογιάννη, οι υπόλοιποι τι να πούμε.
2: Ακούστε λίγο κάτι. Εγώ ή οποιαδήποτε αλλοζημική πράξη, αυτός που κρίνει και οφείλει να την απομονώσει είναι ο ίδιος ο λαός. Είμαι πολύ ξεκάθαρος, δεν ανήκω, δεν θεωρώ ότι άνθρωπος
0: που ασχολείται... Καλά, άμα τον θέλει ο πρωθυπουργός, ο λαός τι να κάνει. Να πάει και να πει...
2: Θα κρυφθεί.
0: Α, στα τέσσερα χρόνια λέτε, μάλιστα.
2: Δεν είναι τέσσερα, νομίζω είμαστε λίγους μήνες. Δεν είμαστε τέσσερα χρόνια.
0: Ναι, κάθε τέσσερα τους κρίνουμε, αυτό λέω, ναι.
2: Και παρόλα αυτά... Κάποιους που κατηγορούμε είναι και πολύ ψηλά στην εκλογική διαδικασία μας. Θα ήθελα όμως να πω το εξής, ότι όντως, γιατί αναφερθήκατε κάτι, η φετινή χρονιά και η περσινή κυρίως, τέσσερα πολύ βασικά προϊόντα, τα οποία είναι και χρηματιστηριακά και παγκόσμια, όπως έχει να κάνει με το ρύζι, το σιτάρι, το βαμβάκι και το καλαμπόκι, είχαν πολύ χαμηλές τιμές. Αυτό καταλαβαίνετε ότι από μόνο του δημιουργεί προβλήματα, γιατί όταν ο παραγωγός παράγει και με δυσκολία βγάζει το κοστολόγιο και πολλές φορές τιμή μπορεί να είναι κάτι του κοστολογίου, υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί το κράτος να δει, όπως παραδείγματος χάρη έκανε με τη μυδική, όπως έκανε και με το ρύζι, παραδείγματος χάρη που δώσαμε 20 εκατομμύρια, 20.400 ενισχύσεις στους ανθρώπους που παράγουν, αλλά έρχεται για να καλύψει τη ζημιά. Δεν έρχεται για να καλύψει κέρδος. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι,
0: πάντως η Kia Chiara δίνει δικαίωμα μέσω τιμολογίων ζωοτροφών να επιδοτούνται και σήμερα τα ανύπαρκτα ζώα της Κρήτης, μου λέει ο συνάδελφος ο Βαγγέλης Μωυσής. Το καταγγέλνουν και οι γεωτεχνικοί και ο κ. Σαρόπουλος, πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
2: Ναι, γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχουν στρεβλώσεις και ο καθένας που προσπαθεί να αποφύγει τον νόμο πάντα θα βρίσκει κάτι, γι' αυτό το λόγο ψηφίσαμε και νομοθετήσαμε μέσα σε αυτή τη χρονιά το να μπει ο βόλος στα μερίδια και πλέον να υπάρχει μια πλήρη καταγραφή.
0: Και στις ερωτήσεις των ακροατών, που είναι πάρα πολλές, κύριε Παπά, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση σε σχέση με τους άλλους βουλευτές που έχω φιλοξενήσει, υπάρχουν και ερωτήσεις και διευκρινήσεις. Όταν λέτε ότι είναι πολύ ψηλά στη δημοφιλία, αυτό αφορά υπουργό ή ποιον υπουργό ή κάποιον βουλευτή της Θεσσαλονίκης? Αυτό για την αλαζονική συμπεριφορά που κατήγγειλε η κυρία Μπακογιάννη.
2: Δεν λέω κάτι. Απλώς εγώ λέω ότι ο κόσμος μπορεί, ο καθένας, να λειτουργεί με ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Άρα αυτός που έρχεται να κρίνει εάν το κάνει καλά ή όχι είναι ο λαός, έτσι δεν είναι?
0: Καλά.
2: Και πολλές φορές θα πω για κάποιους πολιτικούς που έχουν πολύ εντελώς αρνητική άποψη κάποιοι, η πλειοψηφία των πολιτών.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω ευθέως. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι για το οποίο διαφωνείτε αυτή τη στιγμή με τις κυβερνητικές επιλογές και ως βουλευτής οφείλετε να το καταθέσετε? Το έχετε πει στα όργανα του κόμματος, το έχετε πει στο Μαξίμου? Σε ενοχλεί κάτι πάρα πολύ και το έχετε μεταφέρει? Κοιτάξτε, και μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί μας και με τους ψηφοφόρους σας?
2: Ναι. Βεβαίως, ακούστε μου κάτι. Ξέρετε, κάνω μια τεράστια προσπάθεια να ενισχυθεί η περιφέρεια. Και κάνω μια τεράστια προσπάθεια να ενισχυθεί η περιφέρεια γιατί τους έχω πει ότι δεν είναι όλα θέμα χρημάτων, πολλές φορές είναι και διαδικασία και λειτουργία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τα σχολεία της περιφέρειας δεν μπορεί να είναι πλήρης οργανωμένα να μας φεύγουν, να έρχονται αρχές Σεπτεμβρίου, να έρχονται οι καθηγητές, να φεύγουν οι αποσπάσεις και να ερχόμαστε πριν προς το Νοέμβριο-Δεκέμβριο να έχουμε πλήρης πρόγραμμα. Όπως βλέπετε ότι νομίζω συνέβαλε στο να μονίμως να διεκδικώ ότι αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός πέρσι, ότι πρέπει να κάνουμε πέρα από τη σύγκληση με την Ευρώπη, πρέπει να κάνουμε σύγκληση και εντός των περιφερειών, νομίζω είναι η αποφάσεις της φετινής ΔΕ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το ότι δώσαμε ενίσχυση σε κατοίκους κάτω από 2.000, σε χωριά, σε περιοχές κάτω από 2.000 κατοίκους, είναι γιατί πραγματικά χρειάζεται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς, ξέρετε, έχουν αποφασίσει, όπως και εγώ, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σε αυτές τις περιοχές, ξέροντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρούμε από τα παιδιά μας κάποιες δυνατότητες. Εγώ σας μιλάω, έχω ξέρει 4 παιδάκια, η μικρή μου ήταν μια πολύ καλή αθλήτρια στην ενόργανη. Την πήγα 4 φορές, αλλά δεν μπορέσαμε να την ακολουθήσουμε να πάμε κάπου περισσότερο, γιατί είναι πολύ μακριά η αποστάση από το Σοκό.
0: Που εσείς έχετε και τα μέσα, έτσι, έχετε και τα μέσα, έχετε και σοφέρ, έχετε και αμάξια, έχετε και βενζίνες, έχετε. Όταν εσείς λοιπόν δεν μπορείτε να τα κάνετε αυτά. Όχι, να ολοκληρώσω λίγο. Όταν εσείς που έχετε λοιπόν μια γραμματική υποστήριξη, έχετε. Σκεφτείτε τώρα τον απλό κάτοικο της. Καλά, δεν είπα για εσάς.
2: Όλοι οι
0: συγχωρείτε, όλοι οι βουλευτές έχετε αυτά τα προνόμια, δεν είναι μόνο εσείς. Εσείς λοιπόν και δεν μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε.
2: Ότι κάνω χρήση αστυνομικού ή οτιδήποτε με τα μέλη της οικογένειάς μου.
0: Ωραία.
2: Εγώ ζω σε μια μικρή κοινωνία και με ξέρει ο καθένας.
0: Ωραία. Εσείς λοιπόν, να το πω αλλιώς. Εσείς λοιπόν που έχετε μια υποστήριξη. Έχετε υποστήριξη. Δεν είστε
2: ο αγρότης.
0: Σε προσωπικό επίπεδο έχετε μια υποστήριξη. Έτσι. Το συζητήσουμε. Εσείς λοιπόν δεν είστε αγρότης.
2: Είστε το πρώτο
0: κίνητο. Σύμφωνοι. Σκεφτείτε ο κάτοικος που δεν έχει όλη αυτή την υποστήριξη, τι περνάει στην περιφέρεια.
2: Είναι ακόμα πιο δύσκολα.
0: Συνεπώς, αυτό που θέλω να ρωτήσω, τα έχετε πει, τα έχετε
2: φωνάξει. Γι' αυτό και κάναμε προσπάθεια και με τη μεταφορά.
0: Ελάτε, κύριε Παπαδόρα, έχουν γραμμένη την περιφέρεια τώρα, τα ξέρουμε τώρα. Τα ξέρουμε ότι την έχουν γραμμένη τώρα.
2: Οι αποφάσεις διεθνής έκθεσης για κάτω από 2.000 κατοίκους σας δηλώνει ότι είναι γραμμένη περιφέρεια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν θεωρείτε
0: ότι
2: έχετε ακούσει ποτέ άλλες φορές πρωθυπουργό να ασχολείται.
0: Λοιπόν, έχετε πρόβλημα με τη μεταφορά μαθητών στο Σοχό, ή λύθηκε το θέμα? Α, σας πω ένα μικρό. Δεν έχετε. Το έχετε λύσει εσείς λοιπόν. Κάτι μου λέει.
2: Όχι, δεν το έχω λύσει εγώ. Η πολιτεία ήρθε και ένα δίκαιο αίτημα των μεταφορέων.
0: Τέσσερα υπουργεία το έλυσαν. Τέσσερα μεγεία στο παραένα.
2: Είχε γίνει και το Μάιο και έγινε μια προσθετική ενίσχυση. Τώρα, και εγώ συνέβαλα μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη τον Κώστα Πεγιουθήκα και με συνδρομή και των συναδέλφων. Και καταφέραμε έστω και στο παραένα να δοθεί αυτό που απαιτούσαν οι λεωφορείουχοι.
0: Πάντως θα συμφωνήσετε, κύριε Παπά, ότι στην περιφέρεια δεν μένουν πολλοί. Είστε από τους λίγους που επιμένετε να μένετε στην περιφέρεια, στη Β' εκλογική.
2: Να το ξέρουμε, γι' αυτό και
0: υποψήφοι, γίνεται αυτή η προσπάθεια. Υποψήφοι και βουλευτές που είναι στη Β' και μένουν στο Πανόραμι. Μένουν, ξέρω και εγώ, στην Μητροπόλεως. Λοιπόν, τα ξέρουμε αυτά, μην νομίζετε, και τα ξέρουν και οι πολίτες. Το ζήτημα είναι ότι ερημώνει η περιφέρεια, και η περιφέρεια δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, είναι η περιφέρεια είναι στη Φλόρινα, η περιφέρεια είναι στις Σέρες, η περιφέρεια είναι στην Πέλλα. Ερημώνει η περιφέρεια, και αυτό το διαπιστώνουμε και με την Ελστάτ, με τους χάρτες και με τις έρευνες. Το διαπιστώνετε και εσείς, φαντάζομαι, στις επιτροπές
2: και που συμμετέχετε.
0: Ναι.
2: Και σε όλες τις επιτροπές, και η προσωπική μου έτσι μεγάλη αγωνία είναι να νικήσω το λόγο της περιφέρειας. Παραδείγματος χάρη, χθες είχαμε όσον αφορά για ένα νομοσχέδιο που καταβαίνει για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Και ζήτησα να υπάρχει μια ιδιαίτερη βαθμολόγηση όταν αυτή η επένδυση αφορά μια οποιαδήποτε περιφέρεια.
0: Για την Κία Τσιάρα είπατε, δεν το σημείωσα αυτό, απαντήσατε.
2: Για την Κία Τσιάρα, ναι, σας είπα ότι κάποιοι προσπαθούσαν, γιατί εκεί πέρα ήρθαν να καλύψουν κάποιους που πραγματικά έπρεπε να πάρουν ενισχύσεις, και υπήρχαν κάποιοι πονηροί που πατήσαν πάνω στην διαδικασία. Γι' αυτό και πλέον τι είδαμε και είπαμε, υποχρεωτικά θα μπει ο Βόλος. Θα υπάρχει μια πλήρη ηλεκτρονική καταγραφή. Και δυστυχώς αυτή η ηλεκτρονική καταγραφή την ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά, για τον χρόνο σας και για τις απαντήσεις. Να είστε καλά.
2: Έγινε, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Θέλω τη βοήθεια του Μωυσή.
1: Πού πήγαν τα πρόβατα?
0: Πού πήγαν και τι κατάλαβε με τη Γεία Τσιάρα? Ναι, έλα.
1: Σφραγίστηκε το σύστημα ή ροντάρεται ακόμα? Εγώ αυτό δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, με βάζει και κάνω ερωτήσεις και χαλάω τώρα εγώ τώρα. Αυτό, τα έλαβες, ανεβαίνει η πίεση. Ω, τα ρίξα όλα.
3: Τζάγκαρα. Καλημέρα.
0: Δεν είμαστε podcast, είμαστε ζωντανό αυτό. Θα τα πληρώσεις εσύ αυτά που έριξες. Για πες λίγο, τι είναι η Κιατσιάρα, τι είναι αυτό το πράγμα που μου έβαλες να ρωτήσω και δεν το κατάλαβα ως απάντηση.
3: Επειδή θα μιλήσουμε αργότερα με τον Μανώλη τον Κοτάκη, θα μιλήσουμε αργότερα περίπου και πριν. Γιατί και σήμερα αποκαλύπτει η Εστία στο πρωτοσέλιδό της ότι υπάρχει μία ντροπολογία, θα πω, που πέρασε νύχτα. Και ουσιαστικά οδηγεί στην παραγραφή ένα σωρό αδικήματα που γίνανε υπό τη σκέπη του ΠΚΠ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την Κία Τσιάρα, γιατί πολλά μας τα λένε και πολλά τα έχουν λύσει.
0: Που δίνει δικαίωμα μέσω τιμολογίων ζωοτροφών να επιδοτούνται και σήμερα ανύπαρκτα ζώα της Κρήτης.
3: Εδώ και 1,5 χρόνο φωνάζω και τα έχω γράψει στην Εθνική.
0: Ναι, σ' ακούμε.
3: Λοιπόν, ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ΠΚΠ δεν είναι αυτά που ακούμε τώρα με τις δίκες και τις παραπομπές, είναι αυτά που γίνανε δια νόμου. Τα δισεκατομμύρια από τις αγροτικές επιδοτήσεις έχουν φαγωθεί δια νόμου. Πρώτα με την Κία Λιβανού Σκρέκα, που έδωσε το δικαίωμα στους αγρότες, κυρίως της Κρήτης, στους κτηνοτρόφους μάλλον κυρίως της Κρήτης, με ανύπαρκτα ζώα που ήταν 7 εκατομμύρια τα ανύπαρκτα ζώα, να τα δηλώνουν σε βοσκοτόπια της Πίνδου, της Φλόρινας, της Νάξου και δεν συμμαζεύεται. Η Κία Τσιάρα υποτίθεται ότι ήρθε να το διορθώσει αυτό, άφησε όμως ένα παράθυρο με τιμολόγια ζωοτροφών. Δηλαδή, κάποιος να λέει ότι εγώ έχω αγοράσει 100 κιλά ζωοτροφή, άρα έχω τόσα σε εκατοντάδες πρόβατα. Και με το τιμολόγιο της ζωοτροφής να το αποδέχεται ο ΠΚΠ τα ανύπαρκτα πρόβατα. Και μετά τη ζωοτροφή που είχε αγοράσει αυτός τη μεταπολούσε.
0: Και αυτό που είπε ο πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ και αν είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας για το Βόλο, τι είναι?
3: Είναι αυτά τα.
0: Το ψηφιακό του.
3: Όχι,
0: είναι. Το μαμούνι, τι.
3: Ναι, αυτό που βάζουν, που μαρκάρουν τα ζώα, υποτίθεται. Μαρκάρουν τα ζώα. Για να γίνονται καταγραφή. Αλλά προσέξτε τώρα. Έρχεται η ΑΔΕ, στην οποία υποτίθεται έχει περάσει ο ΠΚΠ, και έρχεται ο κύριος Πιτσιλής ΑΔΕ, γιατί εδώ μιλάμε και με ονοματάκια σε αυτό το ραδιόφωνο. Έρχεται ο κύριος Πιτσιλής ΑΔΕ και λέει ότι εμείς αποδεχόμαστε ό,τι δηλώσει ο κτηνοτρόφος, αν το έχει δηλώσει και την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή, όλες οι ψεύτικες επιδοτήσεις του 25 θα πληρωθούν και φέτος. Πώς θα ελεγχθούν, θα διασταυρωθούν αυτές με βάση τις. Τις κτηνιατρικές λίστες με τις λίστες που υπάρχουν στα κατατόπους, στις κατατόπους κτηνιατρικές διευθύνσεις, οι οποίες όμως έχουν καταρτιστεί επίσης κατά δηλώσεις των κτηνοτρόφων.
0: Ωραία φίλε.
3: Βγάλε άκρη. Αυτά τα ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μου θυμίζει υγεία αυτά, έτσι.
3: Αυτά τα ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας την έχει χαρίσει μέχρι τις εκλογές. Με χάρη στο Μαργαρίτο Σχοινά. Για να τα λέμε τα πράγματα με τον
0: ονόμα. Έχει καθαρίσει την πουγάδα, έτσι.
3: Έχει καθαρίσει την πουγάδα για να πάμε μέχρι τις εκλογές και μετά βλέπουμε.
0: Τον βλέπω στη δεύτερη εκλογική επικρατείας, να ξέρεις.
3: Αυτά.
0: Τον βλέπω εκεί. Okay, σε λίγο περισσότερο. Άκουσες αυτό που είπε, ότι στη Βουλή απαντούσε ο Άδωνης με τα Χριστόν προφήτες και τέτοια.
3: Ναι, τα άκουσα.
0: Λοιπόν, θα ακούσετε περισσότερο με τα Χριστόν προφήτη. Εδώ, Βαγγέλη Μωυσή, σε λίγα.
3: Καλημέρα.
0: Αφού μαζέψει εδώ τα σπασμένα. Τι
3: μαζέψετε
0: εδώ. Έφερα το καλό το σερβίτσιο. Δεν έπρεπε να φέρω το καλό το κινέζικο.

0: Ένας φίλος αγρότης, γεια σου ρε Μητσό, ο οποίος είναι στη βασική ομάδα εδώ της εκπομπής, μου λέει, λέγεται σκουλαρίκι, το ο βόλος. Σκουλαρίκι, δαχτυλίδι, τσιπάκι το είπες εσύ, κλαίω.
1: Αν κατάλαβα καλά, δηλαδή τώρα άμα έχω αγοράσει εγώ 100 τόνους ζωοτροφή, είναι
0: ναι,
1: για 100 τόνους ζώα.
0: Ναι.
1: Μια μισή σαρδέλα, μια μισή.
0: Και μετά τράφη. Τα ξαναπουλάς αφού τα αγοράσεις. Το υπέρεις τιμολόγιο, το πουλάς στη μαύρη, ξέρω εγώ. Βρε, άμα θέλεις, βρίσεις άκρη. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ομορφιά της χώρας.
1: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στο ΠΚΠ.
0: Έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τα περισσότερα τα έχω θέσει όμως. Δεν φταίω εγώ για τις απαντήσεις. Ξαναλέω, μόνο για τις ερωτήσεις ευθύνομαι. Είπε και κάποιες αλήθειες, μεγάλες αλήθειες ο κύριος Θεοφάνης Παπάς. Τι να κάνουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και ακόμη και όταν δεν μιλάμε, δεν απαντάμε ή δεν ρωτάμε, ακόμη και η σιωπή, να ξέρετε, έχει και πολιτικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι, Μανώλης Κωτάκης, Βαγγέλης Μωυσής. Πρέπει να τον κάνω προφήτη κατευθείαν. Γεωργία Δερμιτζάκη, Θανάση Αποστολίδης, Κατερίνα Σιάπαντα, Χριστίνα Στεφανίδου, στην ομάδα, εδώ, η πρωινή που λέμε Βασίλη και Χαγιά, η πρωινή, να ξέρετε φεύγουνε, δεν ξεκουνιούνται οι πρωινοί με τίποτε.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ενεργειακή κρίση. Δεν βγαίνει, τόνισε ο Άλεξης Τσίπρας πριν από λίγο μιλώντας στον Sky, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Ο Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης στην πατριωτική εισφορά που πρότεινε από το 1% των πιο πλούσιων οικογενειών της χώρας, τονίζοντας μάλιστα ότι από μόνες τους έπρεπε να στηρίξουν τη χώρα. Στο μεταξύ, καθοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent αυτή την ώρα να κινείται στα 98 δολάρια. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Κρίσιμες συνομιλίες πραγματοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες με φόντο τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Βίτκοφ της Διαπραγματευτικής Ομάδας στον ΗΠΑ. Η Τεχεράνη κατέθεσε τους όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ζητά άρση ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση κεφαλαίων και άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή τρίωρη συνάντηση, προσθέτοντας ότι αναμένεται να υπάρξει νέα επαφή στο πολύ κοντινό μέλλον. Ο Ιρανός Πρόεδρος έφτασε στη Νέα Υόρκη. Σήμερα είναι προγραμματισμένο να πάρει το λόγο στο βήμα του ΟΗΕ. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο μεταξύ έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το προκλητικό αφήγημα της Άγκυρας επανέλαβε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ταγί Περντογάν, ζήτησε επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο και να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, είπε. Ανοίγει από σήμερα το πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται να συναντηθεί με τον Καναδό Πρωθυπουργό. Στο πρόγραμμα βρίσκεται επίσης συνάντηση με υψηλόβαθμο στέλεχος της ExxonMobil. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο εφετείο σήμερα η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤΑ Φαγίων Αναργύρων. Το ζήτημα του καταλογισμού θα είναι το σημείο αιχμής, καθώς η υπεράσπιση θα επιχειρήσει να πείσει ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας της σωρό της 25χρονης Πινελόπης που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές. Φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει σε χέρια και κνήμη. Αύριο η απολογία του 27χρονου καθομολογεί αν δράστη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 22 βαθμούς. Γενικά αίθριος προβλέπεται αρχικά ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Υπάρχει πιθανότητα τις βραδινές ώρες να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 12. Βαγγέλης Μωυσής.
2: Μανάμανα. Μανάμανα.
3: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
4: Ωραία αυτό.
5: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
6: Κάνω στο λουλί το λουλάκι μας.
2: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε. Είναι δεδομένο.
6: Τι λες φορές.
4: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
6: Τα θέλει και εσένα ο οργανισμός σου.
7: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
6: Πόσο σε μπορεί να με φαλάνε σήμερα.
2: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
8: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
9: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
6: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
10: Αλλά αυτοί είστε.
11: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Θήτα FM 107,1. Σε μία ακόμα ηλιόλουστη μέρα εδώ στο κέντρο της πόλης. Η κίνηση καλά κρατεί. Έχει περισσότερη κίνηση από την περίοδο της ΔΕΘ μου φαίνεται. Μάλλον την είχαν κάνει όλοι τότε από Θεσσαλονίκη. Και μια και λέω ΔΕΘ, έδωσε, κάνε παρουσίαση ο πρόεδρος, ο κύριος Τεντεμεΐδης, και για τον απολογισμό της διοργάνωσης, πόσο ικανοποιημένος είναι. Και ναι, θα πάει λίγο πίσω και ο διαγωνισμός για την ανάπλαση. Θα ξεκινήσουμε κατά τις 10-12 Οκτωβρίου. Επειδή λέει δίνουμε την παράταση της προθεσμίας για θέλουμε να υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έπρεπε να απαντηθούν κάποια ερωτήματα που θέτουν οι υποψήφοι. Όταν ξεκινάς να κάνεις ένα διαγωνισμό και δεν έχεις προβλέψει τι ερωτήματα χρειάζεται να απαντήσεις στους υποψηφίους, κάτι έχεις κάνει στο πόδι. Εγώ έτσι ξέρω. Και όσο για την ικανοποίηση για τη φετινή διοργάνωση, εντάξει. Όλοι αυτοί που μιλάνε για το 12 ευρώ εισιτήριο και για το τι πήραν ως αντίκρισμα, περίπτερα του δημοσίου και ένα ιαπωνικό περίπτερο που ήταν ως επιτοπλίστων ελληνικό με αντιπροσωπείες ιαπωνικών αυτοκινήτων. Γενικά, κάτι στο πόδι. Βέβαια στο πόδι δεν είναι μόνο οι υπεύθυνοι, είναι και οι ανεύθυνοι καμιά φορά. Και θα τα πω αμέσως και για όλους, και εμείς και εμείς, και με ήτα και με ύψιλον, και για μας και για σας δηλαδή. Είναι το Θήτα FM 107,1, είναι η εκπομπή μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, η εκπομπή του Μπράβο και του Θάβο. Και που λέτε μπαίνω να ενημερωθώ, και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, να δω αν μου έχει ξεφύγει κάτι, να δω τι έχει ο ανταγωνισμός, να δω τα άλλα ειδησιογραφικά, τι λένε τα κανάλια, τα site, τις εφημερίδες. Βλέπω τα πολιτικά, βλέπω τα οικονομικά, όχι για τα καύσιμα. Και έχει θέμα που βρίζει για τους κομπογιαννίτες που με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη παίρνουν τον κόσμο στο λαιμό του, στο λαιμό τους. Τους κομπογιαννίτες που δήθεν εμφανίζονται ως επιστήμονες και θερίζουν τον κοσμάκι. Και από κάτω, στο ίδιο ειδησιογραφικό μέσο, αν έχετε το Θεό σας, τα τρία ζώδια που βλέπουν αλλαγές στις σχέσεις ή τα οικονομικά τους όσο η Αφροδίτη βρίσκεται στο Σκορπιό.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Από πάνω βρίζουμε σκομπογιαννίτες και από κάτω τους διαφημίζουμε. Έτσι να τα πούμε και για το συνάφι μας λίγο. Αλλά και για εσάς που τα ψάχνετε όλα αυτά, ε, δε, μην αφήνετε την ουρίτσα σας απ' έξω. Α, εμείς είμαστε δίκαιοι, εδώ τα λέμε σε όλους, και στους ακροατές, και σε εμάς και στους πάντες. Είναι λέει ο Σκορπιός, ο Ταύρος και η Ζυγή. Γιατί δηλαδή δίδυμη τι στο πηγάδι κατουρίσαμε. Που τον επόμενο μήνα λέει ως 25 Οκτωβρίου, και όσο η Αφροδίτη βρίσκεται στο Σκορπιό, θα έχουν με μεγάλη αυτοπεποίθηση θα αντιμετωπίσουν τα οικονομικά και τα ερωτικά τους και θα έχουν εξελίξεις ή στον ένα τομέα ή στον άλλο. Άρα, ή θα βρείτε γκόμενο ή γκόμενα, ή θα κερδίσετε τον Τζόκερ, ή θα βγάλετε λεφτά από κάπου, θα σας έρθουν ουρανοκατέβατα. Άμα περάσει ο μήνας και δεν έχετε ούτε πλουτίσει ούτε έχετε βρει γκόμενο ή γκόμενα, μην παραπονιέστε ότι σας κοροϊδεύουνε. Γιατί πανηγυρεύοντας, γιατί θα βγει το επόμενο δημοσίευμα που θα λέει τα τρία ζώδια που θα γίνουν διάσημα μέσα στο Νοέμβριο. Και κάποιοι θα στέκετε στα παράθυρα να δείτε πότε θα μαζευτούν τα κανάλια από κάτω, να σας πάρουν συνέντευξη. Άρα πώς λέει Σαφώνα Ταράτα, θέλει και σένα ο οργανισμός σου.

0: Τετάρτη σήμερα. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδας. Δυο μερούλες μείνανε για το Σαββατοκύριακο. Κάντε υπομονή. Και εγκλωβισμένους αυτοκίνητο να είστε κάπου. Είμαστε εδώ να σας κρατάμε παρέα. Να σας ενημερώνουμε. Το Viber του σταθμού είναι στη διάθεσή σας, 6977 20 10 70, για να μας ενημερώνετε κι εσείς με τη σειρά σας. Να μας μπριζώνετε, να μας διορθώνετε. Και εμείς δεν είμαστε πάπες. Δεν είμαστε αλάθητοι. Μπορεί να μας ξεφύγει και καμιά κουταμάρα. Είμαστε ανοιχτοί και στα καλοπροαίρετα σχόλια και στα κακοπροαίρετα, ξέρουμε, και να τα δεχόμαστε και να απαντάμε. Όπως ξέρει να απαντάει και ο Μητσοτάκης στην Αμερική. Τι νομίζετε, πήγε εκεί, συναντήθηκε με τους επενδυτές, με τους νέους, με τις startups, στη Silicon Valley.
1: Πολύ πασά λόγια βλέπω και δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Όχι καθόλου, ήταν πολύ προσγειωμένος. Τους είπε, με σκληρή δουλειά και με λίγη υποστήριξη θα τα καταφέρετε. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι να ακούν πρωθυπουργό ή τον παππού τους που του δίνει συμβουλές. Γιατί αυτά τα λέω και εγώ στην κόρη μου. Με σκληρή δουλειά και με λίγη υποστήριξη από εμάς, αγάπη μου, θα τα καταφέρεις. Θα μιλήσουμε και περί ΟΠΕΚΕΠΕ, είπαμε. Μας ακούσατε στο τέλος της Μελίνας Καπαραγιωτίδου στην εκπομπή. Θα έχουμε σε λίγη ώρα το Μανώλη τον Κοτάκη. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο η Εστία σήμερα, που ακουμπάει και την καρδιά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σαν να φαίνεται κάποιοι να θέλουν να κουκουλώσουν πράγματα, ρε παιδιά.

θα πούμε και για το πρόγραμμα του Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Τις σπουδαίες συναντήσεις που κάνει. Δηλαδή έχει ένα πρόγραμμα συναντήσεων. Έτσι, και λίγο να θέλαμε να περάσουμε κάτω από το ρουθούνι του Τραμπ, μας χώσει καμιά σφαλιάρα. Αλλά εκεί θα πάμε να το σκαλίσουμε του ρουθούνι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Θήτα FM 107,1. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη μουσική ανάσα και ερχόμαστε. Εδώ θα μιλήσουμε και για τους υπετυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης. Θα μιλήσουμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είπαμε, και για τους φόβους του Μαξίμου και για τα καύσιμα και για τα οικονομικά μας. Για όλα θα τα πούμε σήμερα στη σημερινή εκπομπή. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.

0: τα τεκτενόμενα στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ομολογώ ότι περίμενα τον Ερντογάν λίγο πιο σκληρό, αλλά ήταν ευγενής. Δεν πήγε σε ακρότητες, μίλησε για επίλυση των θεμάτων στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Δεν ανέβασε ρητορική, σκληρή. Σου λέει η Γενική Συνέλευση ΟΗΕ είναι η ειρήνη και φιλία των λαών. Μην το παίξω πάνω.
1: Να ελύσετε.
0: Βεβαίως. Ο Ερντογάν κι αν ξέρει να ελύσετε. Έχουμε και παρεμβάσεις από τον Γιάννη Κατσαβουνίδη και εύστοχες. Από την άλλη λοιπόν είσαι στη Νέα Υόρκη, κάτω από τη μύτη του Αμερικανού Προέδρου, με τον οποίο ακόμα περιμένει να τον δει ο Μητσοτάκης. Και ξέρεις ότι έχει κάποια ήρτζη αυτή την περίοδο ο Ερντογάν. Και ο Τραμπ, ο Τραμπ κυρίως έχει ήρτζη, πολλά ήρτζη. Και το καιρό που έχει την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που πήγε και χώθηκε στη μύτη του Τραμπ προτείνοντας συνεργασία στον Καναδά, πάει και ο Μητσοτάκης, λες και είναι απεσταλμένος Φόντερ Λάιεν, να κάνει ραντεβού με τον Καναδό Πρωθυπουργό. Έχουμε βέβαια το ανοιχτό θέμα με τον Καναδά για τα Καναντέρ που έχουμε ζητήσει να φτιαχτούν αποκλειστικά για μας. Αλλά ρε φίλε, πας και κάνεις ραντεβού με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, με τον οποίο ο Τραμπ είναι στα κάγκελα. Μήπως θα δει και τον Τραμπ, όχι. Πήγε και συναντήθηκε με ποιον, με το άλλο ήρτζι του Τραμπ, τους δημοκρατικούς εκεί, με την Κοντολίζα Ράις.
2: Να τώρα το παιδί ρε.
0: Δηλαδή λέμε πώς θα φύγει αυτή η χρονιά, να μην φάμε καμιά σφαλιάρα από τον Ντόναλντ. Εκεί πάμε εμείς, του χωνόμαστε. Και φυσικά μίλησε για τα οικονομικά θαύματα που γίνονται στην Ελλάδα, για την ανάπτυξη πάνω στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που όσο την καταλαβαίνετε εσείς την καταλαβαίνουμε και εμείς, για τα πρωτογενή πλεονάσματα, για τις αθρώες ξένες επενδύσεις που έρχονται, για την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους του κράτους προς τους ξένους. Γιατί το χρέος το δικό μας προς το κράτος και προς τους άλλους, όσο πάει φουσκώνει. Ίσο με το ΑΕΠ έχει γίνει της χώρας το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα, παρά την αναταραχή, δανείζεται σήμερα, λέει, φθηνότερα από 4 χώρες του G7. Εμείς βέβαια, για να πάμε να πάρουμε δάνειο από την τράπεζα, πρέπει να αποδείξουμε ότι θα τρώνε με χρυσά κουταλοπύρουνα και τα δισεγονά μας. Δηλαδή να ξέρουν οι τράπεζες ότι δεν τα έχουμε ανάγκη τα λεφτά. Και άρα όπως θα τα πάρουμε θα τα δώσουμε πίσω, για να μας δανειοδοτήσουν. Διότι άμα τα έχεις ανάγκη και χρειάζεσαι το δάνειο για να κάνεις ανάπτυξη στην επιχείρησή σου, όχι κύριε, θα σου δώσουμε το 1/4 από αυτά που ζητάς και βγάλ' τα πέρα. Μα ρε παιδιά, με αυτά δεν μπορώ να κάνω ανάπτυξη. Μπορώ μόνο να φυτοζωήσω. Και θα σας τα χρωστάω και αυτά μετά. Δεν πειράζει, εμείς αυτό θέλουμε, να μας τα χρωστάς. Γιατί όλο και κάτι θα μπορούμε να σου πάρουμε μετά. Αυτά για το τι θα μας πάρουν μετά, σπίτια, κίνητα, γη, τι γίνεται με τους ξοδικαστικούς, αυτά θα συζητήσουμε αύριο με την καθήλυν αρμοδία, υπό την έννοια ότι το ξέρει καλά το θέμα, το κατέχει. Αναφέρομαι στην Αριάδνη Νούκα, τη δικηγόρο, που το κεντάει το θεματάκι των κοκκίνων δανείων, των πληστηριασμών και των εξοδικαστικών ρυθμίσεων και των πολιτικών παρεμβάσεων επί του θέματος. Και θα τα συζητήσουμε αύριο το πρωί όλα αυτά. Το λέω για να είστε προετοιμασμένοι και για τις νέες ρυθμίσεις. Προς το παρόν, περιμένουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. έχει συναντηθεί ως τώρα. Έχει κάνει μεγάλες συναντήσεις, είπαμε, με τον Πρωθυπουργό του Καναδά και με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης, τον Μπασιρού Ντιομαγέ Ντιακάρ. Σαν το νέο φόρ που θα πάρει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Γιατί όταν ακούς Μπασιρού από Σενεγάλη, Ντιομαγέ, τον Ντιομαγέ ειδικά, σου ακούγεται σαν ενθιαγέ, κάτι αγέ, κάτι, ε. Εφτάρι, καθαρό εφτάρι. Να μας συμπαθάνε οι ακροατές που είναι Σενεγαλέζοι. Κάνουμε και λίγο χιούμορ, δηλαδή επιτρέπεται, νομίζω.

0: πρόλαβε Κοτσαβουνίδης να κατεβάσει τη φέτα του ηχοληπτικού, γιατί θα σας ερχόταν ένα φτάρνισμα τώρα μέσα από τα ηχεία, θα στραβοτιμονιάζατε όλοι. Και βέβαια θα έχει ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομογενειακή εκδήλωση και θα έχει και τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, τον Νικόλ Πασινιάν. Αυτός είναι δεξιμπακ. Καθαρό τριάρι που λέει και ο Κατσαβουνίδης εδώ, ναι. Λοιπόν, αλλά θα συμμετέχει και σε μια εκδήλωση για το Ocean Eye. Είναι το μάτι των ωκεανών. Το οποίο το συζητά πολύ καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήμουν πριν λίγο καιρό στις Βρυξέλλες και έτυχε να μας κάνει εκεί και μια σχετική παρουσίαση ο αρμόδιος επίτροπος αλληλείας Κώστας Οκαδής, ο Κύπριος. Θα είναι, λέει, το Ocean Eye μια συμμαχία χωρών για να στηρίξουν ένα σχέδιο ωκεάνιας παρατήρησης με υποδομές, οικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό. Κοινός business, ε! Η οικονομία, λέει, των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα θέματα της ωκεάνιας παρατήρησης, βαθισκάφη, ιστορίες, να μετρήσουμε τα ψάρια, όχι οι υπόκαμποι που κοντεύουν να εξαφανιστούν, οι λαγοκέφαλοι, τι γίνεται. Ο τζίρος, λέει, η οικονομία των επιχειρήσεων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, ανέρχεται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ, παιδιά, παγκοσμίως. Και με τη νέα, λέει, συμμαχία θα αυξηθεί αυτός ο τζίρος. Με ανταπόδοση, λέει, 5-6 ευρώ για κάθε 1 ευρώ που θα επενδύεται σε αυτές τις δραστηριότητες. Οι οποίες έχουν σχέση με την κοινωνία ή με την υγεία των ωκεανών. Το θέμα είναι, βέβαια, οι κοινωνίες από αυτά τα 5-6 ευρώ τι θα πάρουν. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αφορμές για business υπάρχουν πολλές. Και η ωκεάνια παρατήρηση είναι μια για αυτές, τουλάχιστον να αφήσει κάτι καλό. Δηλαδή, να βρεθούν τρόποι να προστατέψουμε το θαλάσσιο περιβάλλον. Βλέπουμε τώρα, ας πούμε, που έγινε ο νόμος για τις βιτζότρατες. Γίνεται η νομοθεσία για τις βιτζότρατες, να αντικατασταθούν οι βιτζότρατες. Αυτό είναι θετικό. Αφού κοντεύει να μην μείνει τίποτα στο βυθό, αποφάσισαν να τις αποσύρουν. Δίνουν κίνητρα. Και φυσικά ούτε κουβέντα για τον πόλεμο της αλληλείας με τους Τούρκους. Εξακολουθούμε, που το είχαμε αποκαλύψει στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη και με επιβεβαίωση από Βρυξέλλες, ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι απλή παρατηρήτρια στις παραβιάσεις των Τούρκων ψαράδων στα ελληνικά χωρικά ύδατα που σαρώνουν τα πελάγι και αφήνουν τους δικούς μας ψαράδες απειλούμενους και πιεζόμενους. Μπορεί να σκάει κάποια στιγμή το λιμενικό και να φεύγουν. Σκάει το λιμενικό προειδοποιητικά. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να συλλάβει. Γιατί, λέει, για να ζητήσεις κυρώσεις και να πάρεις αυστηρά μέτρα σε βάρος της Τουρκίας για τους ψαράδες της που παραβιάζουν, πρέπει να τους συλλάβεις, να ανέβεις το πλοίο τους, να αρπάξεις το πλοίο δηλαδή, να το τσακώσεις, να ανέβεις πάνω, να καταγράψεις τα παράνομα αλλιεύματα, τον εξοπλισμό, να τα κατάσχεις, να τους οδηγήσεις αυτούς στο σκαμνί για να πιστοποιηθεί η υπόθεση, λέει, να δεθεί η υπόθεση με στοιχεία πραγματικά και να μπορείς να κάνεις καταγγελία διεθνώς και στα ευρωπαϊκά όργανα και παντού. Αλλά αυτό εμείς δεν το κάνουμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και πού να μπούμε, γιατί έχουμε τον Ταλκά με τα καύσιμα. Έχουμε να πούμε, παιδιά, τώρα για τα καύσιμα, τώρα. Θα μιλήσουμε με τον φίλο και καθηγητή του ΠΑΜΑΚ, τον Χάρη τον Παπαπανάγο. Σε λίγα λεπτά πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα ειδικότερα χείλη για την οικονομία και τα καύσιμα.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1. Όπως σας είπα, θα έχουμε αργότερα, στις 11.30 για την ακρίβεια, το Χάρη του Παπαπανάγου, να μιλήσουμε για καύσιμα, οικονομικά κτλ. Αλλά όπως σας λέγαμε νωρίτερα, που τα λέγαμε εδώ με τη φίλη μου τη Μελίνα, τώρα θα φιλοξενήσουμε τον διευθυντή της εστίας, τον Μανώλη τον Κοτάκη, διότι η εστία σήμερα έχει το αγαπημένο μου θέμα. Πρώτο θέμα, πρωτοσέλιδο, το αγαπημένο μου, το ίρτζι μου, ο Πεκεπέ. Καλημέρα, Μανώλη Κοτάκη.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Δηλαδή, αν δεν ήταν το αγαπημένο, δεν θα με βγάζεις.
0: Οπωσδήποτε θα σε έβγαζα. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για το ίρτζι μου, διότι έχω ένα χρόνο που φωνάζω και νομίζω ότι το δικό σας το πρωτοσέλιδο σήμερα το αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο, ότι το μεγάλο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αυτές οι υποθεσούλες που βλέπουμε, σαν να κοιτάμε από την κλειδαρότρυπα τα 10 χιλιάρικα που φάγει ο ένας, τα 50 ο άλλος, δεν ξέρω τι άλλο. Είναι οι νόμοι που βοήθησαν να χτιστεί ένα πιάτσικο, γιατί δια νόμου έγινε το μεγάλο πιάτσικο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω. Νόμιμα, νομίμα.
1: Καλά, στο παρελθόν αυτά. Εδώ τώρα έχουμε νεότερες, νέα εισόδια βασικά.
0: Έτσι, με νόμο.
1: Αλλά και
0: πάλι.
1: Τα λεφτά δεν πάνε πίσω, διότι ναι μεν για τους βουλευτές έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένα κατηγορητήρια για τα οποία θα σου πω, αλλά αν θυμάμαι καλά τώρα, γιατί με τόσα νούμερα που διαβάζουμε κάθε μέρα όλο και κάτι μπορώ να ξεχάσω, το συνολικό ποσό που είπε το FBI ότι έχει ζημιωθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός από τις παράνομες επιδοτήσεις ήταν, αν θυμάμαι καλά, τις τάξεις των κοντά 70-80 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι τέτοιο.
0: Ναι,
1: μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά ήταν ένα τεράστιο ποσό πάντως.
0: Ναι, και για να πω την αλήθεια μου, εμένα αυτό μου φαίνεται ψίχουλο σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα. Τι χρήμα διακινήθηκε σε λάθος προορισμούς, εννοώ.
1: Ναι, αντεπέστω σε κάποιον ο οποίος ζει με 700 και 800 ευρώ, ότι είναι ψίχουλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή καθημερινά στη δουλειά μας υπάρχει ένας κινησμός αυτή τη στιγμή, κεντρικά στην Αθήνα κυρίως, που τους λες, υπάρχει θέμα με το κτίριο της ΔΥΠΑ, το Αποκάλυψη Δημοκρατία, 18 εκατομμύρια ευρώ. Μα είναι ποσό, λέει, τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς, όταν κάποιος δεν έχει περάσει ολόκληρη τη ζωή να βλέπει στον λογαριασμό των καταθέσεών του να μην είναι παραπάνω από 10 και 20 χιλιάρικα, δεν είναι λογαριασμός προφανώς τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Έχουμε χάσει την μπάλα. Έχουν χάσει πραγματικά την επαφή με την πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι μεγάλα τα ποσά. Προφανώς είναι μεγάλα τα ποσά. Αλλά είναι προφανώς σκάνδαλα και οι νομοθετικές ρυθμίσεις. Να σου πω μόνο όμως ότι στα κατηγορητήρια που έχουν αποσταλεί στους βουλευτές για τις δίκες που θα αρχίσουν μέσα στο φθινόπωρο, τώρα Οκτώβρη μήνα, εκείνα τα ποσά που λέγανε για την έκθεση Χεροπούλου ότι κατηγορούμε για 700 και 800 ευρώ δεν υπάρχουν. Έχουν αναδιατυπωθεί προς τα πάνω, γιατί η Ευρωπαία Εισαγγελέας δεν έλαβε υπόψη την έκθεση Τυχεροπούλου και τα ποσά αυτά έχουν αναπροσδιοριστεί με βάση πραγματογνωμοσύνες που έχει στη διάθεσή της ή υπολογισμούς που έχει κάνει η ίδια η Ευρωπαία Εισαγγελέψη.
0: Ναι, και να πούμε για Τυχεροπούλου, για να το καταλάβουν κάποιοι, ότι είναι επώνυμη μάρτυρας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Μεγάλη ιστορία τώρα. Αν την αρχίσουμε αυτή την ιστορία, έχει πολύ μεγάλη πλάκα το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση την έβαλε στο πρωτόκολλο του νέου ΠΚΠ, δηλαδή εξορία ψυγείο σε γραφείο, και μετά επικαλείται τις εκθέσεις της για να θώσει τους βουλευτές της. Για να το πω όσο πιο κωδικά γίνεται.
0: Και επειδή έχουμε προϊστορία σε αυτόν τον τόπο με τροπολογίες, παύλα ντροπολογίες, δώσε μας λίγο, κάνε μας λίγο, Λιανά, λίγο τα φώτα για το
1: τώρα,
0: σημερινό πρωτοσέλιδο της εστίας.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό προεκλείεται καταρχάς ένα θόρυβος. Εμείς πήγαμε λίγο το θέμα λίγο παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από προχθές το βράδυ που κατατέθηκε η τροπολογία, γιατί όλες οι καλές τροπολογίες νύχτα κατατίθενται. Νύχτα βγάζει επίσκοπο κτλ. Άρχισε λοιπόν ένας χορός δημοσιευμάτων με βάση τα οποία το άρθρο 74 του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έλεγε διάφορα περίεργα για την εκαθάριση αγροτικών δηλώσεων, επιδοτήσεων περίοδου 2018-2022. Συμπτωματικά πάρα πολλές περιπτώσεις από αυτές βρίσκονται κρεμείς στα δικαστήρια ή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν έχει μια διατύπωση που τώρα δεν έχω μπροστά μου. Ουσιαστικά εισάγει νέα κριτήρια για τους δασικούς χάρτες. Εκεί δηλαδή που πήγαιναν και δήλωναν αγρότες από άλλες περιοχές, υποτιθέμενα παράνομα πρόβατα για επιδοτήσεις. Δηλαδή
0: Αυτό έγινε με νόμο πάλι. Με νόμο. Είναι από αυτά που λέμε με τον νόμο.
1: Δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Έχει περάσει από την Επιτροπή.
0: Ναι, μιλάω για τον νόμο που είχε γίνει και έδωσε το δικαίωμα σε κάποιον από την Κρήτη να δηλώνει βοσκοτόπι στην Πίνδο και στη Φλόρινα. Που ήταν με την υπογραφή Λιβανού Σκρέκα. Αυτό ήταν.
1: Όχι. Αυτό έχει γίνει, όχι, δεν είναι ακριβές αυτό. Αυτό έχει γίνει το 2014 η Πρωθυπουργία Σαμαρά και η Υπουργία του Γιώργου του Καρασμανή, γιατί υπήρχε πράγματι τότε πρόβλημα με τους ορισμούς που έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα βοσκοτόπια, δηλαδή απέραντα γκαζόνι και πράσινο κτλ. Και υπήρξε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απλώς έγινε κατάχρηση.
0: Αυτό που αναφέρεις με το Λιποτάκι είναι, ναι, επειδή προφανώς δεν κατάλαβες τι εννοούσα, αυτό που λες είναι ακριβές και αφορά το πώς εντάχθηκαν στους βοσκοτόπους αναγνωρισμένους περίπου 40 εκατομμύρια στρέμματα ως βοσκότοποι που ήταν μέσα σε δασικές εκθάσεις και μέχρι τότε δεν ήταν διαθέσιμα ως βοσκότοποι. Εγώ αναφέρθηκα στην τροπολογία, στην υπουργική απόφαση του 2021 που έδωσε στην πράξη το δικαίωμα από μία περιφέρεια από τη μια άκρη της Ελλάδας να δηλώνεις βοσκότοπο στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Είναι δύο διαφορετικά.
1: Τέλος πάντων, αλλά δεν θα τα χαλάσω τώρα σε αυτό. Ναι. Υπό την έννοια ότι το μέγα ζήτημα εδώ προκειμένου είναι ότι πήγαν, δόθηκε δικαίωμα να πηγαίνουν να δηλώνουν εικονικά πρόβατα ουσιαστικά. Έτσι. Σε περιοχές Natura.
0: Μπράβο.
1: Ή σε περιοχές που είναι δασικές. Στις οποίες δεν μπορούσαν. Δηλαδή θυμάμαι ότι πήγαν ερευνητές της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Κουζάνη και στην Καστοριά και τα ψάχναν αυτά στο Δήμο Καστοριάς, αν θυμάμαι καλά μου είχαν πει, για αγρότες που είχαν πάει από την Κρήτη και δηλώναν εκτάσεις στην Καστοριά, σε περιοχές που ήταν δασικές. Εδώ λοιπόν αυτή η τροπολογία κάτι λέει, διατυπώνει περίεργα, απλώς δεν την έχω μπροστά μου, σας τη διαβάσω, αλλά την έθεσα υπόψη όμως, υπόψη συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι έχουν καλή γνώση του θέματος και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και αμέσως μου είπαν ότι είναι φως φανάρι. Βεβαίως διατύπωσαν το ερώτημα πώς θα έχει αναδρομικότητα, αλλά από τη στιγμή που αυτές οι επιδοτήσεις τυχόν εκαθαριστούν ως νόμιμες,
0: ναι,
1: με ψήφο του ελληνικού κοινοβουλίου, τότε προφανώς οι αγρότες που έχουν εκκρεμίσει ποινικές υποθέσεις στα δικαστήρια μπορούν να πέσουν στα μαλακά και κατ' επέκταση και οι βουλευτές. Διότι αν είναι νόμιμες οι επιδοτήσεις, δεν μπορεί να είναι ηθικοί αυτούργοι οι βουλευτές σε εντός εισαγωγικών νόμιμες επιδοτήσεις. Το πιθανότερο λοιπόν είναι ότι θα πέσουν στα μαλακά και εκείνοι από την δικαιοσύνη.
0: Έτσι.
1: Το μέγα θέμα που έχει και το γούστο του είναι ότι υπάρχει μια επένδυση ύψους 19 εκατομμυρίων ευρώ, αν προλάβαμε να μάθουμε, πάρα πολύ μεγάλη βασιλετός. Επιφυλάσσουμε για τους αριθμούς γιατί δεν τους έχω μπροστά μου, έτσι, και μπορεί να κάνω και λάθος. Στην Πίνδο. Για εκτροφία καγκουρό.
0: Έτσι, ωραία.
1: Καγκουρό στην Πίνδο.
0: Βεβαίως.
1: Και προφανώς.
0: Να δούμε πόσο ψηλά πηδάνε πάνω από τα έλατα.
1: Ναι, που να δεις ο ελληνικός λαός πόσο πηδάει. Ψηλά, γενικώς. Λοιπόν, με βάση λοιπόν την νομοθετική ρύθμιση αυτή, όταν διάβασα την τροπολογία στους γνώστες της υποθέσεως, μου πως ότι μπορεί και αυτή η παράνομη επιδότηση υψηλότατη να θεωρηθεί νόμιμη.
0: Έτσι. Και επανερχόμαστε σε αυτό που λέμε τόσο καιρό, ότι σε όλα τα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, αυτό είναι ένα δείγμα, Μανώλη Κωτάκη, τα ίδια βλέπουμε και σε κάτι πληροφοριακά συστήματα, κάτι επενδύσεις καινοτομίας, κάτι άλλο, ότι όλα τα καλά γίνονται και όλες οι καλές οι business γίνονται δια νόμου. Δηλαδή η μεταφορά του αντικειμένου της ανάπτυξης σε λίγους και καλούς γίνεται δια νόμου πλέον.
1: Ναι, στην προκειμένη περίπτωση τώρα, για να μην ανοίγουμε το πλάνο. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό το οποίο εγώ σκέφτομαι λογικά, μπορεί να συμβαίνει, μπορεί και να μην συμβαίνει, είναι ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει και την δυνατότητα του καθεστώτος προστατευόμενου μάρτη, είναι προφανές ότι μπορεί να επιδιώκεται πίσω από αυτή την αθώα τροπολογία μια μαζική αμνηστία αγροτών και πολιτικών βουλευτών, με έμφαση στους αγρότες, ώστε να μην δώσουν τους παραπάνω.
0: Και κάτι μου λέει ότι
1: αν καταλάβει ο αγρότης ότι τον πάνε για σφάξιμο και θα την γλιτώσουν οι πολιτικοί, αντιλαμβάνεσαι ότι θα τους δώσει όλους. Υπάρχει νομοθεσία ούτως ή άλλως. Κάνουμε λοιπόν μια ευρύτερη επισκόψη και τι καταλαβαίνουμε. Πρώτο επίπεδο, παράνομες επιδοτήσεις ολόκληρη τη χώρα, πώς βγήκε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη στις εκλογές του 2023. Μας πιάνουν με τη γύρα στην πλάτη, έχουμε τον πρόβατο στην πλάτη. Και τι κάνουμε, αφρόδης πυρετός, ουσιαστικά δολοφονούνται όλα τα πρόβατα κανονικά και εικονικά για να μην αναζητηθούν από τους αγρότες που τα έχουν δηλώσει παράνομα.
0: Έτσι.
1: Και τρίτο επίπεδο, έρχεται και μια νομοθετική ρύθμιση σκούπα που λέει όλοι είστε νόμιμοι, ακόμα και αν έχετε μπει σε δασικές περιοχές ή περιοχές Natura. Μετά θα βαίνουν προς αθώς οι βουλευτές, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώστε. Σύνοψης, γενικό δόγμα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι παρανομία θέλουμε και γουστάρουμε. Δεν σας υπολογίζουμε, δεν μπορείτε να αντιδράσετε και θα μας ψηφίσετε και από πάνω στο όνομα της σταθερότητας.
0: Διότι τελικά νομοθετούμε. Έχουμε το καρπούζι, έχουμε το μαχαίρι, νομοθετούμε και τελείωσε. Λοιπόν...
1: Αλλά εδώ σε αυτό το δόγμα έχει μια τρύπα. Οι επιδοτήσεις γίνονται πρόβατα.
0: Ναι.
1: Οι ψηφοφόροι όμως δεν θα λειτουργούν από εδώ και πέρα σε πρόβατα. Σαν πρόβατα.
0: Ναι. Ο Περέδη δείξε. Λοιπόν...
1: Ίσως να το επαναδιατυπώσω πιο σωστά. Τα πρόβατα γίνονται επιδοτήσεις. Αλλά οι άνθρωποι δεν θα συμπεριφερθούν στην κάρτα σαν πρόβατα.
0: Ναι, παρόλο που προσπαθούν και αυτούς να τους επιδοτήσει. Επιδοματάκια. Και εκεί τα επιδόματα.
1: Καλά, ναι.
0: Λοιπόν, άλλο τύπο επιδόματα. Λοιπόν, υπάρχουν άλλα δύο θέματα στο σημερινό πρωτοσέλιδο της Εστίας, τα οποία θα ήθελα... Καταρχήν...
1: Φιντρικάρων, είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Δηλαδή, το ένα είναι αυτό με τον Ερντογάν που θέλει μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και έχει να κάνει και με τη Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη, στην οποία ο Ερντογάν ήταν μάλλον έτσι, ήπιος εμφανίστηκε, αλλά δεν ξέρω πόσο χρήσιμη είναι για μας, γιατί θα μιλήσει με ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά αν κρίνω από τις συναντήσεις που κάνει και από τις επαφές που έχει, πιο πολύ πάλι για business μιλάει και καλά κάνει και μιλάει
1: ήπιος,
0: για business.
1: Ήπιος.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το μεγάλο του θέμα δεν είναι καταρχάς με εμάς.
0: Έτσι. Είναι με το Ισραήλ.
1: Και αυτό αποδεικνύει γιατί κάποιοι εδώ πέρα λάθος επενδύουν στην τρομολαγνία και στην κοινωνιολογία και στα υποτιθέμενα ντου. Η διατύπωση του όμως η ήρεμη κρύβει παγίδες. Λέει, όταν είμαι υπέρ του διεθνού δικαίου και της καλής γειτονίας, σημαίνει να τα βρούμε στη μέση και όχι διεθνές δίκαιο με τους κανόνες. Όταν λέει η διάσκεψη για τη Μεσόγειο, λέει να μοιραστούμε όλοι μαζί τους τον ρηκτό πλούτο της Μεσογείου και του Αιγαίου, ανεξάρτητα αν, ας πούμε, στην δική μας πλευρά είναι το 80% και στη δική του το 20%, μιλάμε τώρα θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ζητάει να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος, αυτή είναι η κορυφαία του προτεραιότητα. Γιατί θα ουσιαστικά να την εγγράψει το βιογραφικό του πριν αυτηρετήσει. Μπορεί να τα λέει γλυκά, αλλά είναι πολύ χμηρά αυτά τα οποία διατυπώνονται.
0: Εμείς πώς το χειριζόμαστε στο ίδιο περιβάλλον και μάλιστα σε μια περίοδο και πώς βλέπεις αυτή την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τι αντίκτυπο να μπορεί να έχει για μας, υπό την έννοια ότι είναι μια περίοδος που φαίνεται ο Ερντογάν να έχει, αν μη τι άλλο, ομαλές σχέσεις, για να μην πω καλύτερες, με τον Τραμπ, και εμείς σε πάση περιπτώσει βλέπουμε να κάνουμε επαφές και με τον Καναδά και καλά κάνουμε, με το οποίο έχει μπει στη μύτη του Τραμπ αυτό το διάστημα, και δεν φαίνεται να είμαστε σε μια πολύ καλή ή καλύτερη επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο. Αυτό τι μπορεί να φέρει ως λογαριασμό στο τέλος για μας?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε εκλογές μπροστά μας και προς τα δεξιά έχουν ανοίξει οι βουκαπόρτες και φεύγει ο κόσμος, εμείς ως Ελλάδα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, όχι εμείς, αυτή τη στιγμή πουλάμε εντός εισαγωγικών εθνικό τσαμπουκά. Αλλά δηλαδή ότι δεν υποχωρούμε, δεν καμπτόμεθα, δεν το ένα, δεν το άλλο. Ουσιαστικά όμως συμπεριφερόμαστε σαν το Ζήκο. Μαλώνεις ρε, γιατί εγώ δεν μαλώνω.
0: Συγκράταμε.
1: Ναι. Έχω την εντύπωση ότι στο τέλος, ενώ θα προκαλούμε τους άλλους να μαλώσουμε μαζί, εμείς στο τέλος δεν θα μαλώνουμε. Νομίζω σε αυτή τη φάση είμαστε, αγαπητέ Ευαγγέλιο.
0: Και το τελευταίο που θα ήθελα να σε ρωτήσω, και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία για το τι γίνεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και το τι ισορροπίες υπάρχουν, είναι έκανε εντύπωση η δημόσια τοποθέτηση περί αλαζονίας υπουργών της Ντόρας Μπακογιάννη. Και βλέπω στο σημερινό πρωτοσέλιδο της Εστίας το οριστικό «Όχι Μητσοτάκη στην Ντόρα για το επικρατείας».
1: Ναι.
0: Μήπως και στην οικογένεια, γιατί λέμε συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, μήπως και στις καλύτερες οικογένειες εκεί υπάρχουν κόντρες που έχουν και πολιτικό αντίκτυπο?
1: Αντίκτυπο σίγουρα έχουν, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα τώρα. Και σε αυτό μπορεί κατά καιρούς εγώ να ότι διαφωνίζω με την κυρία Μπαγκογιάννη, αλλά θα το αναλύσω και θα μου πεις αν έχω δίκιο ή άδικο. Εκλέγεσαι βουλευτής διαρκώς από το 1989 στην Ευρυτανία, στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Αθηνών, δήμαρχος Αθηναίων και στα Χανιά, δηλαδή σε τρεις εκλογικές περιφέρειες και στο Δήμο Αθηναίων. Ουσιαστικά έχεις περάσει ολόκληρη σου τη ζωή ζητώντας το Σταυρό.
0: Ναι.
1: Το να μπεις δηλαδή σε ένα ψηφοδέλτιο επικρατείας δεν σου κάνει κανείς χάρη. Ουσιαστικά είναι ο τερματισμός μιας πολυετούς πολιτικής διαδρομής.
0: Ναι.
1: Και σε κόβει κάποιος επειδή τυχαίνει να είναι ο αδερφός σου. Δηλαδή ότι αυτό είναι κατηγορία το να έχεις γενική σχέση με τον ίδιο. Εάν η κυρία Μπακογιάννη είχε μια ευνοϊκή μεταχείριση λόγω της γενικής σχέσης με τον Πρωθυπουργό, θα το καταλάβαινα. Αλλά εδώ συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Η συγγενική της σχέση ουσιαστικά οδήγησε στο να μην είναι στην κυβέρνηση, ενώ είναι στην κυβέρνηση τόσο άχρηστη.
0: Mm-hmm.
1: Συγχωρείτε που το λέω, αλλά έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δεν
1: μπορεί για πολλά πράγματα να την κατηγορήσει κανείς, αλλά όχι αυτό. Έτσι. Και τώρα το δεύτερο μειονέκτημα που τους προκύπτει είναι ότι θα πρέπει να τελειώσει την πολιτική διαδρομή τώρα χωρίς να την τερματίσει με έναν τρόπο που της αξίζει. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πολιτικό φάουλ του Πρωθυπουργού και προφανώς επειδή συνέβη ό,τι συνέβη, εμείς το αποκαλύψαμε πριν από 2-3 μήνες ότι την κόβει. Τότε μας είπαν ότι εκκρεμεί η οριστική απάντηση. Ήρθε και η οριστική απάντηση, το ξέρουμε από άριστες πηγές. Είναι οριστικά, όχι, πήρε τηλέφωνο δηλαδή. Και από εκεί και πέρα τώρα, το να πει μια κουβέντα παραπάνω η πρώην υπουργός για αλαζόνες υπουργός, όταν η αλαζονία υπερχειλίζει στα κανάλια,
0: και
1: άμα
0: το
1: τα
0: ξέρουμε ανοίξεις, και το έχουμε.
1: Δεν νομίζω ότι προσθέτει και πολλά πράγματα. Είναι καμιά.
0: Εντάξει, είναι το εντυπωσιακό ότι το λέει κάποιος που είναι κοντά στον Πρωθυπουργό.
1: Όχι, είναι εντυπωσιακό, αγαπητέ μου Βαγγέλη, ότι επί τόσα χρόνια δεν μιλάει κανένας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
0: Και να επισημάνω σε ό,τι αφορά την τώρα Μπακογιάννη, για να προσθέσω σε αυτά που έλεγες, προς επίρρωση δηλαδή, ότι στην αρχή, στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας του στην Προεδρία και στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά βάση στηρίχθηκε σε μηχανισμούς ανά την Ελλάδα και σε κομματικούς μηχανισμούς ανά την Ελλάδα που ήταν κατά βάση της Ντόρας, δηλαδή σε ανθρώπους και σε...
1: Δεν είναι ακριβές αυτό.
0: Έτσι,
1: δεν είναι ακριβές.
0: Εντός Θεσσαλονίκη το ζήσαμε πάρα πολύ. Και ειδικά
1: δεν
0: στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Τώρα επειδή ξέρω πώς εξελέγει με λεπτομέρειες και
0: να,
1: τι
0: δεν
1: ρόλο
0: μιλάω για το
1: έπαιξε,
0: γενικό,
1: ναι.
0: Μιλάω για μετά. Στην προσπάθεια, ναι. Στην προσπάθεια να ασκήσει να έχει μηχανισμούς που να δουλεύουν μέσα στο πνεύμα που ήθελε να προστώσει αυτό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω αν στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν επιμέρους μηχανισμοί. Αυτό μπορώ να πω. Σε αυτό μπορώ να σου πω ότι είχε δικό του κατάστημα ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Δεν συγχωνεύτηκε ποτέ με θύλακες εσωτερικής επιρροής της κ. Μπακογιάννης.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν κατά κόρον, στο υπογράφο.
1: Μπορεί. Εγώ για ό,τι δεν ξέρω, δεν μιλάω και δεν αμφισβητώ. Δεν κάνω ποτέ τον έξυπνο. Αλλά ξέρω ότι στην εκλογή ενεγράψαν 5.000 ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρω ότι υπήρχε ένα call center τότε μια ιδιωτική τράπεζα, το οποίο έγιναν χιλιάδες τηλεφωνήματα. Ξέρω ότι συνέπραξε και ο κύριος Τσίπρας στην εκλογή του κύριου Μητσοτάκη, γιατί τον υποτιμούσε τότε.
0: Mm-hmm.
1: Καθώς δόθηκε οδηγία σε κάποιες θύρες φοδοσφαιρικών ομάδων από το τότε Μαξίμου, σε συνεννόηση με τις ηγεσίες τους, να στηρίξουν Μητσοτάκη στο δεύτερο γύρο, διότι ο Μητσοτάκης θεωρείται ο πιο εύκολος αντίπρος για τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί αυτά που σας λέω να ακούγονται αυτή τη στιγμή απίστευτα τρελά, αλλά τα έχουμε γράψει, μας τα έχουν αποκαλύψει άνθρωποι που τα ήσαν από μέσα. Συνέπραξαν, ουσιαστικά συνωμότησε το σύμπαν για να εκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Στις πρώτες εκλογές ήταν τέταρτος της δημοσκοπής.
0: Μέχρι και τα τεχνικά προβλήματα είχαν τότε.
1: Άσε τα τεχνικά προβλήματα. Εγώ σου λέω κάτι πιο σύνθετο, αλλά δεν εμβαθύνω γιατί μπορεί να κουμπά και τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Σε μεγάλο βαθμό ενδεχομένως. Μανώλη Κοτάκη.
1: Και τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι. Μανώλη Κοτάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τα φώτα σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου, γεια.
0: Επειδή τουλάχιστον εδώ για την Κεντρική Μακεδονία ξέρουμε, γιατί προφανώς ο Μανώλης Κοτάκης είναι προφανώς πολύ κοντύτερα και εγκύτερα στο Μέγαρο Μαξίμου από ό,τι είμαστε εμείς από εδώ. αλλά και εμείς εδώ στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε εικόνα του τι γινόταν για κάποια χρόνια και ως ένα βαθμό γινόταν και μέχρι τα επόμενα χρόνια από την στη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στην Προεδρία της Δημοκρατίας και μετέπειτα στην κυβέρνηση, ότι οι άνθρωποι στους οποίους στηρίχθηκε για να περάσουν εδώ πέρα τα μηνύματά του σε μεγάλο βαθμό ήταν άνθρωποι που ήταν πρωτίστως και προηγουμένως πιστοί φίλοι, ακόλουθοι και θαυμαστές της Ντόρας Μπακογιάννη. Υπήρξαν δάνεια δηλαδή. Εντάξει, τώρα όσοι παρικούντες εδώ τη Ιερουσαλήμ και το κέντρο της πόλεως, τα γνωρίζουμε τώρα, μην αρχίσουμε να λέμε ονοματάκια. Ένα χωριό είμαστε. Φταρνίζεσαι στο κέντρο και κολλάει ο άλλος στο πανόραμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ολόκληρο, έτσι θα το ευχαριστηθούμε, να χαλαρώσουμε και επιστρέφουμε.

Αυτό είναι το πρωτότυπο, Annie Lennox, έτσι. Λοιπόν, να πάμε έτσι με μουσικά μέχρι και το διάλειμμα, να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων από τη Χριστίνα Στεφανίδου εδώ στο Θήτα FM 107,1. Ακούσουμε καμία διαφήμιση, να πάρουμε κανένα φράγκο, γιατί είπαμε, είμαστε μέσο και όμιλος που στηριζόμαστε μόνο στο δημοσιογραφικό έργο. Δεν παίρνουμε άλλα έργα παράλληλα. Και επιστρέφουμε μετά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολλά ενδιαφέροντα.

0: τώρα στον Θήτα FM. Είναι 11, το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολίτου. Κάθε βράδυ στις 8. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των ΘΕΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ενεργειακή κρίση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για success story με τη βενζίνη στα 2,40 και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον Sky, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης στην πατριωτική εισφορά που πρότεινε από το 1% των πιο πλούσιων οικογενειών, τονίζοντας μάλιστα ότι από μόνες τους έπρεπε να στηρίξουν τη χώρα. Καθοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με τον Brent αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Κρίσιμες συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες με φόντο τη Μέση Ανατολή. Υπήρξε συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Βίτκοφ της Διαπραγματευτικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτείων. Η Τεχεράνη κατέθεσε τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ζήτησε άρση ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση κεφαλαίων και άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή τρίωρη συνάντηση, προσθέτοντας ότι αναμένεται να υπάρξει νέα επαφή στο πολύ κοντινό μέλλον. Ο Ιρανός Πρόεδρος έφτασε στη Νέα Υόρκη. Σήμερα είναι προγραμματισμένο να πάρει το λόγο στο Βήμα του ΟΗΕ. Συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε συμφωνία νωρίτερα από ό,τι αναμένεται. Στο μεταξύ, έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με την συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε και ο Ζελένσκι. Το προκλητικό αφήγημα της Άγκυρας επανέλαβε από το βήμα του ΟΗΕ. Ο Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο και να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Η πρότασή μας, είπε, για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Ανοίγει από σήμερα το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται να συναντηθεί με τον Καναδό Πρωθυπουργό. Στο πρόγραμμα βρίσκεται επίσης συνάντηση με υψηλόβαθμο στέλεχος της ExxonMobil. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων. Ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Η υπεράσπιση θα επιχειρήσει να πείσει ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας της ορώτης 25χρονης Πινελόπης που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές. Φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει σε χέρια και κνήμη. Αύριο η απολογία του 27χρονου καθομολογεί ανδράστη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 22 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται αρχικά ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Υπάρχει πιθανότητα τις βραδινές ώρες να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θήτα FM 107,1 με τα Χριστομπροφήτης Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο.

στα μπουκάρια απότομα το φθινόπωρο. Δηλαδή μην δεν έχετε κατεβάσει ακόμα φθινοπωρινά χειμωνιάτικα και τα λοιπά, θα τα κατεβάσετε σιγά σιγά. Θα είναι που θα είναι το πετρέλαιο και τα καύσιμα και το ρεύμα στα ύψη. Να έχετε να κουκουλώνεστε. Τρίψιμο και πλάκωμα που λέγανε στο χωριό μου.

Λοιπόν, για να έχουμε και λίγο αντίληψη του κόσμου που ζούμε, πριν πιάσουμε τα καύσιμα, που θα τα πιάσουμε ειδικά στο τελευταίο ημίωρο με το χάρη του Παπαπανάγου, αλλά για να έχουμε εικόνα έτσι του κόσμου που ζούμε, θα σας κάνω μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή. Γιατί έχουμε τώρα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, για τον οποίο ο ΟΗΕ όμως υπάρχει σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσον έχει αποτέλεσμα σε αυτά για τα οποία ιδρύθηκε και δημιουργήθηκε ώστε να προάγει. Λοιπόν, η βασική προσδοκία αυτής της 81ης Γενικής Συνέλευσης, είπαμε, είναι οι διεθνείς συγκρούσεις, έτσι, το βασικό θέμα, να πέσει ο τόνος και να σταματήσουν οι διεθνείς συγκρούσεις. Και μιλάμε για τους πολέμους σε Ουκρανία, τις καταστάσεις τις ακραίες στη Γάζα, το Σουδάν και φυσικά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με όλες τις πτώσεις που έχει παγκοσμίως. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι το πιο δημοκρατικό όργανο του οργανισμού, διότι εκεί εκπροσωπούνται ισότιμα τα 193 κράτη-μέλη. Δυστυχώς όμως, στην πράξη, η βαρύτητά της χαρακτηρίζεται από την πολιτική και ηθική ισχύ του καθενός, στερούμενη άμεσης εκτελεστικής δύναμης. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική και ηθική ισχύ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στα όσα αυτή παράγει, χωρίς όμως εκτελεστικό αποτέλεσμα. Η δομή του ΟΗΕ και οι γεωπολιτικές ισορροπίες που διεξάγονται παράλληλα και περιφερειακά του θεσμού έχουν οδηγήσει πάρα πολλούς να μιλάνε για ένα τυπικό θεσμό χωρίς ουσιαστική παρεμβατικότητα, με μη δεσμευτικές αποφάσεις, διότι ακόμα και το Συμβούλιο Ασφαλείας, τα ψηφίσματα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης έχουν χαρακτήρα σύστασης, δεν είναι δεσμευτικά. Δηλαδή 7 πόσοι είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, 10, 7, 10 πόσοι είναι, είναι τα 5 μόνιμα μέλη και τα μέλη που είναι εκ περιτροπής. Λοιπόν, όπου το όργανο δεν μπορεί να καταλήξει σε ψήφισμα, σε απόφαση, το Συμβούλιο Ασφαλείας, αν δεν υπάρχει ομοφωνία. Παραλύει το Συμβούλιο Ασφαλείας λόγω βέτο. Και η Γενική Συνέλευση με απλά καταδικαστικά ψηφίσματα φυσικά δεν μπορεί να σταματήσει ένα πόλεμο. Άρα έχουμε μια ετήσια εβδομάδα ρητορικής υψηλού επίπεδου. Οι ηγέτες απευθύνονται συχνά στο εσωτερικό του ακροατήριο. Καλή ώρα Ερντογάν, καλή ώρα ο Μητσοτάκης σήμερα που θα μιλήσει. Και συχνά σε μια διπλωματική ρητορική χωρίς δυνατότητα να υπάρξουν πραγματικά αποτελέσματα και συμβιβασμοί. Υπάρχει μια ουσιαστική βαρύτητα, η σημασία της, η πολιτική, η ηθική και η πολιτική νομιμοποίηση. Ένα ψήφισμα που εγκρίνεται από τη συντηρητική πλειονότητα, πλειοψηφία των 193 κρατών, προφανώς έχει μια δυναμική αντανάκλασης της παγκόσμιας κοινής γνώμης και απομονώνει πολιτικά, ηθικά, διπλωματικά τους παραβάτες του διεθνούς δικαίου. Το είδαμε να γίνεται με τα μαζικά ψηφίσματα κατά δίκης εισβολής στην Ουκρανία, που πρακτικά επίσης δεν είχαν κάποιο αντίκτυπο. Δηλαδή η μαζική βοήθεια και η ελληνική και από άλλων χωρών που έφτασε στην Ουκρανία για να αντέξει σε αυτόν τον πόλεμο δεν ήταν θέμα ΟΗΕ, ήταν πιο πολύ θέμα Ηνωμένων Πολιτειών επί Biden, ήταν θέμα ΝΑΤΟ, ήταν θέμα Μακρόν, Ούρσουλας, Φοντερ Λάιεν, Μέρτς. Και κάποτε υπήρχαν εκείνοι οι περίφημοι και ανόκρανοι, θυμάστε, υπάρχουν ακόμα. Απλά έχουν εκφυλιστεί, νομίζω, σε μια δύναμη παρατηρητών παρά σε μια δύναμη ουσιαστικής δυναμικής παρέμβασης, επιβολής της ειρήνης. Και δεν είναι εύκολο να συμβεί, υπάρχουν παραδείγματα στο παρελθόν.
Η πρώτη σκληρή αποστολή των Γιαννόκρανων ήταν το 60-64 στην κρίση του Κονγκό. Και ήταν η πρώτη φορά που ο ΙΕ ανέπτυξε μια τεράστια βαριά εξοπλισμένη στρατιωτική δύναμη περίπου 20.000 ανδρών για να αποτρεπεί ο εμφύλιος στην περιοχή του Κονγκό, με το Συμβούλιο Ασφαλείας να δίνει άδεια στους Γιαννόκρανους να χρησιμοποιήσουν επιθετική στρατιωτική βία. Το αποτέλεσμα ήταν άσχημο, οι Γιαννόκρανοι ενεπλάκησαν σε κανονικές πολεμικές επιχειρήσεις, υπέσαν βαριές απώλειες με 250 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας τότε του ΟΗΕ, ο Ντάγκ Χάμαρσκελντ, σε αεροπορικό δυστύχημα. Και ενώ πέτυχαν τον αντικειμενικό σκοπό, το πολιτικό και οικονομικό κόστος ήταν τόσο δυσβάσταχτο που ο ΙΕ αποφάσισε να μην ξαναπαρέμβει με τέτοιο τρόπο για τις επόμενες τουλάχιστον 3 δεκαετίες. Στη δεκαετία του 90, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, η διεθνής κοινότητα πίστεψε πως ο ΙΕ μπορούσε να γίνει παγκόσμιος αστυνόμος και στάλθηκαν δεκάδες χιλιάδες και ανώκρανοι με διευρυμένες εντολές σε

Άρχος οδήγησε σε αιματηρές μάχες. Οδήγησε και σε εκείνο το περιστατικό με την περίφημη κατάρριψη του Black Hawk στο Μοκαντίσου, που έχει γίνει ταινία, εξαιρετική ταινία, και οι δυνάμεις αποχώρησαν άπραγες. Και βέβαια στη Ρουάντα το 1994, μια μικρή και ανεπαρκώς εξοπλισμένη δύναμη κεανοκράνων εγκαταλείφθηκε από τη διεθνή κοινότητα, εξαναγκάστηκε σε ρόλο απλού παρατηρητή την ώρα που γύρω της εξελισσόταν η γενοκτονία 800.000 ανθρώπων. Από το 1995 και μετά ο ΙΕ αποφάσισε, συνειδητοποίησε ότι και οι ανώκρανοι δεν είναι φτιαγμένοι για να διεξάγουν πόλεμο. Και τι γίνεται έκτοτε? Απλά δίνεται, αποφάσισε ο ΙΕ, ότι μια πραγματική στρατιωτική επιβολή γίνεται μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας, που δεν στέλνει και ανώκρανους, αλλά εξουσιοδοτεί πολυεθνικές συμμαχίες κρατών ή περιφερειακούς οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ ή τις Γαλλοαφρικανικές Στρατιωτικές Συμμαχίες, να επιβάλλουν την ειρήνη. Και οι ανώκρανοι έρχονται στο πεδίο πολύ αργότερα, όταν οι μάχες έχουν κοπάσει και υπάρχει μια υποτυπώδης, μια στοιχειώδης κατάπαυση του πυρός και συμφωνία ειρήνης για να επιβλέψουν. Αυτό βέβαια εξελίχθηκε στην πορεία, και από εκεί που ο ΙΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας εξουσιοδοτούσε πολυεθνικές συμμαχίες για να επιβάλλουν την ειρήνη, σε αρκετές περιπτώσεις η επιβολή της ειρήνης έγινε το πρόσχημα, προκειμένου οι συμμαχίες ή ενδεχομένως και κατά μόνας οι Ηνωμένες Πολιτείες σε κάποιες περιπτώσεις, με τις συμμαχίες να ακολουθούν, να επεμβαίνουν και πάντα υπό το πέπλο και το μανδύα της ειρήνευσης, να εξαπολύουν στρατιωτικές επιχειρήσεις και να επιδιώκουν στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους, τους οποίους εκ των υστέρων καλείται να επικυρώσει με τον Α ή Β τρόπο ο ΙΕ. Δηλαδή, ενώ κάποια στιγμή το ΝΑΤΟ και οι περιφερειακές συμμαχίες λειτουργούσαν ως παρακολουθήματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κάποια στιγμή εκφελίστηκε όλη αυτή η διαδικασία στην αντίθετη, δηλαδή στις στρατιωτικές συμμαχίες της Δύσης και στους στρατιωτικούς οργανισμούς της Δύσης όπως το ΝΑΤΟ, να χρησιμοποιούν τον ΟΗΕ και ο ΟΗΕ να γίνεται παρακολούθημα αυτών. Αυτά για να ξέρουμε περίπου τι να περιμένουμε. Καλό είναι να κάνουμε και λίγο πολιτική ιστορία, για να θυμούνται οι παλαιοί, να μαθαίνουν οι νεότεροι και να αντιλαμβανόμαστε λίγο καλύτερα το πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό πλαίσιο του κόσμου, του παγκοσμιοποιημένου πλανήτη στον οποίο όλοι μας πλέον ζούμε. Θήτα FM 107,1 και παρεμβατικός και διδακτικός. Μετά Χριστόδουλο Φίτης, Βαγγέλης Μωυσής, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να καθαρίσει το μυαλό μας και λίγο από την πολλή ιστορία και να γυρίσουμε στα τωρινά.

0: Θήτα FM 107,1, το ολόφρεσκο ραδιόφωνο της πόλης, η νέα φωνή της Θεσσαλονίκης. Και 1,5 χρόνο μετά, όταν όλοι οι άλλοι κάποια έχουν 10 και 20 χρόνια, εμείς εδώ και ένα χρόνο μετά τι θα είμαστε, φρέσκοι θα είμαστε. Μετά Χριστό Μροφίτης, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Και ένα από τα ενδιαφέροντα που συζητιέται πολύ από τη δημοσκόπηση της Άλκο την τελευταία είναι η επιτυχημένη υπουργή της κυβέρνησης. Η δημοφιλία των υπουργών. Η οποία βέβαια σε δεύτερη ανάγνωση κρύβει και άλλα μηνύματα. Κρύβει δελφίνια. Βράζει λαβράκια, πως λέμε, κρύβει δελφίνια.
1: Πρέπει να έχουμε φίλους, κύριε Υπουργέ.
0: Έτσι, να διαλέγετε τους φίλους σας. Ποιοι θα μπουν στα πράγματα. Ρωτήθηκαν λοιπόν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης οι πολίτες που συμμετείχαν στην έρευνα να αναφέρουν δύο υπουργούς, τους δύο κατά τη γνώμη τους πιο επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης, και μετά κάνανε σούμα. Στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Νίκος Δένδιας με 23%, ενώ ακολούθησε ο Κυριάκος Πυρακάκης με 15%. Τρίτος κατεγράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης και τέταρτος ο Κωστής Χατζηδάκης. 8 και 7 αντίστοιχα. Η Νίκη Κεραμέως και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης με 4% και ο Κίλιας με 4%. Και από εκεί και κάτω πολλοί άλλοι με πολύ μικρότερα ποσοστά.
2: Η πολιτική, με αυτά και με αυτά βγήκε ο βουλευτής.
0: Τι νόμιζες? Με αυτά και με αυτά βγαίνουν όλοι. Το μεγάλο ενδιαφέρον έρχεται στις τάξεις των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί μιλάμε πάντα, θυμίζω, αυθόρμητες απαντήσεις για τους δύο πιο επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης. Ο Δένδιας βγαίνει αυτοδύναμος με 53%. Που λέει ο λόγος, σε μια ισοκομματική εκλογή δεν χρειαστήκαν δεύτερος γύρος. Με την πρώτη θα το πάρει το μαγαζί.
3: Ορίστε, καθίστε. Εδώ είστε στην προεδρική.
0: Έτσι. Και δεύτερος ο Πυρακάκης, που είναι ο αγαπημένος δελφίνος του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως ξέρουν οι παρικούντες στη Ιερουσαλήμ, με 37%.
4: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, ο αγαπημένος μας, με 32% ακολουθεί.
4: Ορίστε.
0: Ναι, πρέπει να τους πήγανε να πήγαν δισταυροί αυτοί οι δύο, Πυρακάκης, Άδωνης. Σε αρκετές περιπτώσεις. Και ο Χατζηδάκης πολύ πίσω με 17. Σαν να του στέλνει μήνυμα, άστο αδερφέ, δεν κάνεις για δελφίνη. Για δελφίνος.
4: Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα.
0: Ναι, αλλά δεν κάνεις για δελφίνος.
4: Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα.
0: Επιμένει ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης, εκεί σκοτώνει για το κόμμα. Βρε, δεν κάνεις για δελφίνος, λέμε, με 17% που πας. Τι δελφίνος. Ούτε τσιπούρα. Εμένα μου κάνει εντύπωση το ποσοστό 10% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που θεωρούν τον πιο επιτυχημένο υπουργό τον Χρυσοχοΐδη. Δηλαδή, πόσοι θέλετε να πέφτουν δεξιά-αριστερά σαν το κοτόπουλα μέρα παραμέρα? Θα μου πεις, πιάνονται. Έχουμε περισσότερες αποκαλύψεις εγκλημάτων. Συλλαμβάνονται περισσότεροι, άρα κάνει ο Χρυσοχοΐδης καλά τη δουλειά του. Okay. Είναι και αυτό μία ανάγνωση. Να τη δεχτώ. Είπαμε, εδώ ακούμε όλες τις απόψεις. Και τις παίζουμε όλες. Δεν βάζουμε βέτο σε κανέναν. Ούτε με παροπίδες λειτουργούμε, ούτε με φίλτρα στα μικρόφωνα και στα μυαλά. Πάντως φανταστείτε ποιοι παίρνουν θέση για την επόμενη μέρα, τη μετά Μητσοτάκη εποχή, στη Νέα Δημοκρατία. Αν κρίνουμε από την δημοσκόπηση αυτή, από τη δημοφιλία και το πόσο επιτυχημένοι αισθάνονται οι πολίτες τους υπουργούς, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας βλέπουν δένδια και πυρακάκι να κοντράρονται στο μέλλον. Αυτούς συμπαθούν
1: περισσότερο.
0: Βεβαίως, ένας από τους δύο μέχρι πρωθυπουργός μπορεί να γίνει κάποια στιγμή. Ο ένας προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, Ναντάμ Παπαντάμ. Ο άλλος έχει και μία προϋπηρεσία λίγο κοντά στο Σιμίτι. Αυτό είναι προσόν για το Μητσοτάκη, να ξέρετε. Δεν βλέπω πουθενά το Σκέρτσο. Ο οποίος Σκέρτσος το κάνει. Δηλαδή δεν μπορώ ρε παιδιά, κάθε φορά που μιλάει αυτό το παλικάρι και λέει στατιστικά, μου χάνω και κάτι από τα μαλλιά μου. Δόξα τω Θεώ, ο Θεούλης με πρίκησε, μου έδωσε μαλάκια πολλά. Αλλά εντάξει, έχει αρχίσει να φαίνεται, να χνοφαίνεται ένα μπιφτέκι, αλλά δηλαδή θα επιταχυνθεί με αυτά που ακούω κάθε φορά από τον Άκη Σκέρτσο. Προσέξτε, έχουμε λέει καλύτερη οικονομία από τη Γερμανία πλέον. Γιατί λέει, εμείς έχουμε αύξηση της βιομηχανίας μας, ενώ η Γερμανία έχει υποχώρηση στους βιομηχανικούς δείκτες. Καταλάβατε?
1: Μπα, πού βρέθηκε αυτός?
0: Δηλαδή, σαν να λέμε, ο Λυκαβητός που έχει το ύψος που έχει είναι πιο ψηλός από το Everest, γιατί το Everest μπορεί να χάσει κανένα πόντο δυο και ο Λυκαβητός να πήρε 5 πόντους, ας πούμε. Άρα είναι καλύτερος, πιο επιβλητικός ο Λυκαβητός από το Everest. Καταλάβατε? Αυτά ακούμε και μας πέφτουν τα μαλλιά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να κοιταχτώ λίγο στον καθρέφτη να δω αν τα έχω όλα. Και επιστρέφουμε με Χάρη Παπαπανάγο και να βουτήξουμε στα βαθιά της οικονομίας, των επερχόμενων μέτρων, τα καύσιμα. Αμάν, αμάν.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο μετά Χριστόν Προφήτης. Και όπως είπαμε, θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών και οικονομία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο ΠΑΜΑΚ, στο Τμήμα Διεθνών και Σλαβικών Σπουδών, τον Χάρη τον Παπαπανάγο. Κύριε Παπαπανάγο, αγαπητέ Χάρη, καλή σου μέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Μωυσή.
1: Λοιπόν, το ξέρεις το ανέκδοτο, γνωριζόμαστε χρόνια τώρα, το ξέρεις το ανέκδοτο με το στο ληξιαρχείο, με τον Παπαπαδόπουλο. Που πάει, το ξέρεις, Παπαδόπουλος, και λέει, κύριε, είστε σίγουροι πως είναι έτσι? Ναι, λέει, εντάξει, ήταν ο ένας προπάπος μου Κεκές και ο ληξιέρχος ήταν Βλάκας. Και δεν το κατάλαβε.
2: Πολύ καλό.
1: Έτσι τώρα, Χάρη Παπαπανάγος. Λοιπόν, Χάρη Παπαπανάγος, έτσι είναι το όνομα, δεν είναι λάθος, και είναι και εξαιρετικός, γιατί έχουμε κάνει πολλά, αρκετές συνεντεύξεις στο παρελθόν μαζί, και ραδιοφωνικές και έντυπες, και ξέρω πάρα πολύ καλά πώς στέκεσαι απέναντι στην οικονομική πραγματικότητα. Την βλέπεις ξεκάθαρα, ατόφια, χωρίς εξοραϊσμούς, χωρίς παρανοήσεις. Και αυτή θα ήθελα να συζητήσουμε. Καταρχήν θέλω να σχολιάσουμε κάτι που είπε σήμερα πάλι ο κύριος Κέρτσος χθες, για το πόσο ισχυρότερη βιομηχανία έχουμε, ακόμα και από τους Γερμανούς, γιατί λέει οι δικοί μας βιομηχανικοί δέκτες ανεβαίνουν και οι της Γερμανίας πέφτουν. Βέβαια, ξεχνάει νομίζω να δει τα σημεία κίνησης του καθενός.
2: Σωστόν.
1: Ναι.
2: Και δεν θυμιζόμαστε για τον δυνατό βιομηχανικό μας τομέα. Νομίζω ότι είναι το σημείο το οποίο πάσχει η χώρα μας. Η χώρα μας στηρίζεται περισσότερο στις υπηρεσίες, λιγότερο στη βιομηχανία. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τη Γερμανία, η οποία είναι η ισχυρότερη ακόμα και τώρα βιομηχανικά χώρα στην Ευρώπη.
1: Ναι, και το να βγαίνει ένας υπουργός να προσπαθεί να μας συγκρίνει με τη Γερμανία τώρα για να μας πει πόσο καλύτερα είμαστε ακόμα και από τους Γερμανούς σε κάποιους επιμέρους, εν πάση περιπτώσει, δείκτες, κάπου λίγο αρχίζει και υποτιμά και την νοημοσύνη μας. Πάμε λίγο σε αυτά που ζούμε εμείς. Ας αφήσουμε τους Γερμανούς. Χάρη Παπανάγο. Περιμένουμε μέτρα. Περιμένουμε να δούμε αν θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και αν το επιτρέψουν οι Ευρωπαίοι, που δεν ξέρω πόσο χρειάζεται να το επιτρέψουν. Και δεύτερο, να δούμε τι θα γίνει με τα πλαφόν στις τιμές και το πώς θα βγάλουμε το χειμώνα. Πιστεύεις ότι θα μπορέσουμε να το βγάλουμε το χειμώνα αυτόν εκεί που πάνε τα καύσιμα και η ενέργεια?
2: Δύσκολο θα είναι, και περισσότερο δύσκολο από αυτό που νομίζουμε. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι κάτι το οποίο θα υποφέρουμε μόνο εμείς ως Ελλάδα. Νομίζω ότι θα υποφέρει η Ευρώπη. Και ο πόνος της Ευρώπης, πολύ φοβάμαι ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν τον οποίον εκτιμούμε σήμερα, γιατί δεν μιλάμε για μια απλή ενεργειακή κρίση, αυτή που είχαμε το 1973 ή το 1978 ή το 1999. Μιλάμε για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση σε ολόκληρο το ενεργειακό δίκτυο, το οποίο δεν επηρεάζει μόνο την προσφορά πετρελαίου, επηρεάζει την διήλυση του πετρελαίου, επηρεάζει την διάθεση του πετρελαίου, τη μεταφορά του πετρελαίου, επηρεάζει όλο το ενεργειακό δίκτυο.
1: Να θυμίσω τρία πράγματα. Το ένα, θα θυμίσω ότι η μετατροπή, και διόρθωσέ με σε παρακαλώ αν κάνω λάθος, γιατί εντάξει, δεν είμαστε και παντογνώστες, η μετατροπή της ενέργειας σε χρηματιστηριακό προϊόν έγινε εξ αριστερών, με εξ αριστερών ιδέες και πολιτικές και εισηγήσεις του πολιτικού φάσματος, εννοώ στην Ευρώπη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το σημαντικό είναι ότι αυτή τη φορά δεν έχουμε απλώς μια κρίση ακρίβειας, έχουμε κρίση έλλειψης. Νομίζω ότι εδώ θα δικαιολογήσω, παρόλο που συχνά διαφωνώ με τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα συμφωνήσω με αυτό που τον άκουσα να λέει σε κάποιο κανάλι, ότι εμείς εδώ κοιτάμε πώς θα πληρώσουμε κάτι που έχουμε, γιατί δουλέψαμε και με τον κάθετο διάδρομο το προηγούμενο διάστημα και κάτι έχουμε σε LNG αποθηκευμένο, και οι άλλοι ψάχνουν αν θα έχουν πετρέλαιο ή αν θα έχουν LNG ή αν θα έχουν ρεύμα.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσον ισχύουν αυτά όπως τα βλέπεις εσύ απ' έξω.
2: Ωραία. Να πω το εξής. Σίγουρα η θέση μας είναι καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν.
1: Ναι.
2: Παρόλα αυτά όμως, ένα κύριο χαρακτηριστικό της κρίσης είναι μια κάθετη απομείωση των αποθεμάτων πετρελαίου παγκοσμίως.
1: Ναι.
2: Να αναφέρω μόνο ενδεικτικά ότι από το Φλεβάρι μέχρι σήμερα έχουμε μια απομείωση του μαξιλαριού κατά 507 εκατομμύρια βαρέλια. Και μόνο τον Αύγουστο που μας πέρασε η απομείωση ήταν 100 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτό να ξέρετε ότι αμέσως δημιουργεί μια ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε ολόκληρο το σύστημα.
1: Είμαστε κοντά, για να το πούμε λίγο πρακτικά, είμαστε κοντά στο να βρούμε αεροδρόμια να κλείνουν, γιατί δεν θα έχουν πετρέλαιο τα αεροπλάνα να πετάξουν. Κάπως έτσι.
2: Δεν βρισκόμαστε πολύ μακριά. Να το πω με ένα διαφορετικό τρόπο. Πλέον το παραμικρό μπορεί να έχει μια πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση πάνω στις τιμές. Δηλαδή μπορείτε να δείτε αύριο να χτυπάνε οι Ουκρανοί ένα δηληστήριο στη Ρωσία και αυτό να εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου.
1: Γιατί θα είναι η σταγόνα σε ένα κουβά που είναι ήδη γεμάτος ασφυκτικά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Να το πάρω τώρα και από την άλλη ανάγνωση, ότι εμείς εδώ ας πούμε ότι προνοήσαμε και με τη δημιουργία του κάθετου διαδρόμου και με τις προμήθειες LNG, ναι, με πιο ακριβά από το ρωσικό αέριο το προηγούμενο διάστημα, αλλά έχουμε κάποια αποθέματα LNG που φαίνεται οι Ευρωπαίοι να μην τα έχουν και να αγοράζουν τώρα πολύ ακριβότερα από ό,τι είχαμε αγοράσει εμείς. Αυτό να το πιστώσουμε στην κυβέρνηση. Ωστόσο, είναι πολύ, απέχουμε παρασάγκας στο τι λίπος έχουν οι Ευρωπαίοι να κάψουν πλέον, οι πολίτες μιλάμε πλέον, και τι λίπος έχει μείνει σε εμάς εδώ να κάψουμε, γιατί νομίζω ότι από το 10 μέχρι σήμερα το περισσότερο λίπος στην αγορά, τη δικιά μας και στην οικονομία μας και στον πολίτη, τον μέσο, έχει φύγει. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
2: Έχετε δίκιο. Το λέτε πολύ γλαφυρά, αλλά να πω ότι όταν έχεις μία από τις πιο μικρές πραγματικές αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα και το ένα ευρώ λιγότερο μετράει.
1: Άρα ενώ λοιπόν στους δείκτες και σε κάποια αυτά που περιγράφουν και ο Άδωνης και ο κύριος Κέρτσος μπορεί να πηγαίνουμε καλύτερα, στην πραγματικότητα είμαστε σε πολύ χειρότερη θέση από το μέσο Ευρωπαίο.
2: Είμαστε, γιατί έχουμε ένα από τα πιο ακριβά πετρέλαια. Και έχουμε ένα από τα πιο ακριβά πετρέλαια, γιατί δεν είναι η τιμή του πετρελαίου χωρίς τους φόρους. Αν δεν βάλετε τους φόρους, η τιμή του πετρελαίου μας είναι μία από τις καλές τιμές. Είμαστε γύρω στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αλλά όταν μπαίνουν οι φόροι μέσα, τότε η τιμή του πετρελαίου μας γίνεται πάρα πολύ ακριβή. Μην ξεχνάτε ότι οι φόροι σχεδόν, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, ο οποίος μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ουσιαστικά διπλασιάζει την τιμή του πετρελαίου, κάνοντάς μας την πέμπτη ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη.
1: Μπράβο. Και να προσθέσω εγώ εδώ αυτό, να βάλω και μια πολιτική πινελιά, διότι έχεις από τη μία πλευρά τον Αλέξη Τσίπρα να βγαίνει τώρα και αφιδώς και εκ του ασφαλούς να λέει πώς πρέπει να μειωθεί και πόσο πρέπει να μειωθεί ο φόρος και να μειωθεί ο φόρος και να μειωθεί ο φόρος, ο οποίος ήταν αυτός που είχε αυξήσει τους φόρους σε πρώτη φάση, σε μια χειρότερη περίοδο θεωρητικά για την Ελλάδα. Και έχεις τώρα και έναν Μητσοτάκη που λέει ότι άμα μας δώσει άδεια η Ευρώπη, θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τους φόρους. Μήπως τελικά το κράτος διαχρονικά, και δεν το συνδέω ούτε με Μητσοτάκη είτε με Τσίπρα, διαχρονικά λέω, εδώ και αρκετά χρόνια έχει εργαλειοποιήσει την ακρίβεια.
2: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο στο γεγονός, να το πω εγώ λίγο πιο γενικά, ότι η χώρα μας εδώ και δεκαετίες επιβάλλει πάρα πολύ υψηλούς φόρους, έχουμε το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εάν βάλετε δηλαδή ένα κλάσμα και βάλετε στον αριθμητή του το ακαθάριστο, τα φορολογικά έσοδα από όλες τις πηγές και στον παρανομαστή βάλετε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και το πολλαπλασιάσετε επί 100, βγάζουμε το φορολογικό μας βάρος. Το φορολογικό μας βάρος είναι το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Και αυτό, αυτό δομήθηκε στην πορεία αρκετών ετών και αρκετών κυβερνήσεων.
2: Βέβαια, δεκαετιών. Δεκαετιών. Και εκεί το μεγάλο ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Μωυσή, είναι το εξής. Ότι, ωραία, πληρώνεις τόσο τεράστιους φόρους, φοβερούς φόρους.
1: Ναι.
2: Και λέω εγώ, εντάξει, τους πληρώνουμε τους φόρους αυτούς, αλλά την ίδια στιγμή δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας, ένα από τα καλύτερα συστήματα παιδείας.
1: Μπράβο.
2: Ναι, όταν δεν έχεις ούτε αυτό, τότε εκεί πέρα δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά.
1: Το πού πάνε αυτοί οι φόροι.
2: Ακριβώς.
1: Πώς
2: εδώ
1: θα πάνε.
2: Δηλαδή, αυτό... Ακριβώς. Εδώ πέρα δηλαδή αυτό αντανακλά, αν θέλετε, την αναποτελεσματικότητα, τη δομική αναποτελεσματικότητα της οικονομίας μας.
1: Και δεν θα...
2: Αναφορικά με τον... Με το φόρο στα, τώρα στα καύσιμα, ναι. Ο φόρος στα καύσιμα μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόρους στην Ευρώπη. Ουσιαστικά διπλασιάζει την τιμή της βενζίνης στην Αγγλία.
1: Ωραία.
2: Βέβαια, κοιτάξτε όμως ότι το πρόβλημα εδώ πέρα είναι δομικό επίσης, διότι τα φορολογικά έσοδα τα οποία παίρνουμε η οικονομία από τη φορολογία των καυσίμων είναι περίπου στο 7% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Ποσό. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι εάν μειώσεις, λέω εγώ ενδεικτικά σας λέω, κάνεις μια πάρα πολύ μικρή μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κατά 10 λεπτά.
1: Ναι.
2: Η μείωση αυτή δεν είναι μόνο 10 λεπτά, γιατί πάνω σε αυτή τη μείωση θα μειωθεί και ο ΦΠΑ, γιατί ο ΦΠΑ μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι.
2: Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τελικά μία μείωση 10 λεπτών στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μειώνει τα φορολογικά έσοδα περίπου κατά 1 δισεκατομμύριο.
1: Ναι, βέβαια, όταν τα 10 λεπτά έχουν μπει επιπρόσθετα περίπου 12 φορές τα τελευταία χρόνια και είναι 120 λεπτά, τα 10 λεπτά ακούγονται στον μέσο καταναλωτή και στο μέσο νοικοκυριό ως όχι παρηγοριά στον άρρωστο, ούτε ασπιρίνη. Κάτι πολύ λιγότερο.
2: Ακριβώς. Και δηλαδή είναι παρηγοριά στον άρρωστο, αλλά και το κόστος το οποίο έχει είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ, εκείνο προσπαθώντας και εγώ να δώσω μία λύση, το πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι παγκόσμιο και σίγουρα περισσότερο από όλους ευρωπαϊκό, με την έννοια ότι η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας, να το πούμε έτσι, στον κόσμο. Εδώ η λύση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Και εάν μπορώ να προτείνω κάτι, είναι το εξής, ότι στην παρούσα φάση και με την πίεση την οποία δέχονται οι Ευρωπαίοι πολίτες, πρέπει να υπάρχει άμεση αντίδραση της Ευρώπης, η οποία αντίδρασή της, κατά τη γνώμη μου, για να υπάρχει άμεσο αποτέλεσμα, είναι η επιβολή μιας φορολογίας στα διηλιστήρια.
1: Μπράβο.
2: Η οποία φορολογία στα διηλιστήρια θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει μια ευρωπαϊκή επιδότηση στα καύσιμα για τον Ευρωπαίο πολίτη, την οποία για να μπορέσει να ανασάνει.
1: Σοσιαλιστικό μοντέλο πάντως αυτό, λίγο έτσι, επιδοματικό.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω όμως ότι εδώ δεν είναι η Ευρώπη και το κοινωνικό κράτος της Ευρώπης και το αγκάλιασμα, αν θέλετε, του Ευρωπαίου πολίτη.
1: Το κοινωνικό κράτος της Ευρώπης δεν θα ήταν να φροντίζει εγκαίρως να εξασφαλίζει μια διακίνηση και όρους εμπορίας που μπορεί να τους αντέξει ο πολίτης. Δηλαδή, γιατί να είναι ο έμεσος φόρος τόσο υψηλός, και δεν είναι μόνο σε εμάς, και σε άλλα κράτη είναι υψηλός, όχι τόσο όσο σε εμάς.
2: Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά κοιτάξτε, και η Ευρώπη σήμερα πληρώνει τις επιλογές τις οποίες έχει κάνει. Εγώ δεν κρίνω εάν οι επιλογές είναι σωστές ή λάθος, αλλά έχετε υπόψη σας ότι όταν δεν σταματάς να προμηθεύεσαι ρωσικό πετρέλαιο για τον ΧΙΠΣΙΖΕΤ γεωπολιτικό ρόλο, ωραία, και παίρνεις πλέον και εισάγεις αμερικανικό πετρέλαιο και αμερικανικό LNG, αύξησε το κόστος σου, το συνολικό σου κόστος 10 φορές σε σχέση με αυτό το οποίο είχες.
1: Ναι.
2: Αυτή ήταν όμως μια ευρωπαϊκή επιλογή. Και αυτή η ευρωπαϊκή επιλογή έχει ένα ευρωπαϊκό κόστος, το οποίο σήμερα καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε.
1: Μάλιστα. Εγώ στον καθηγητή οικονομικών, Χάρη Παπαπανάγο, όχι σε πρωτοετή φοιτητή οικονομικών, αλλά στον καθηγητή οικονομικών, θέλω να κάνω το εξής ερώτημα που με ταλανίζει. Εγώ το έχω απαντήσει από τη δικιά μου πλευρά, αλλά νομίζω κάποιος ειδικότερος από μένα θα το απαντήσει καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε κάποιον που τη Δευτέρα μας λέει ότι η οποιαδήποτε μείωση ενός έμεσου φόρου της κατανάλωσης του ειδικού φόρου στα καύσιμα δεν θα ωφελήσει τον καταναλωτή, διότι θα απορροφηθεί από τους μεσάζοντες και θα καταλήξει να κερδίσουν λεφτά 5 έξυπνοι και ο καταναλωτής θα είναι πάλι θύμα. Ένα το κρατούμενο. Και ο ίδιος λέει την Τρίτη, γι' αυτό και δεν το εφαρμόζω, έτσι. Και ο ίδιος την επόμενη μέρα λέει ότι προφανώς θα βοηθήσει και αν με αφήσει η Ευρώπη θα το εφαρμόσω. Ποια από τις δύο μέρες μας δουλεύει αυτός ο κύριος?
2: Νομίζω ότι και τα δύο είναι προς την κατεύθυνση του προσανατολισμού. Και θα σας απαντήσω σε αυτό, και θα σας απαντήσω σε αυτό ως εξής. Ένας άλλος παράγοντας που αυξάνει πολύ το κόστος στην Αγγλία είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μόνο δύο διελιστήρια. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως ανταγωνισμός. Δύο μεγάλες εταιρείες, η Hellenic και η Motor Oil, έχουν όλη τη διήλυση πετρελαίου στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Αυτό πρόκειται περί διοπωλίου. Όταν λοιπόν δεν έχεις ανταγωνισμό και έχεις διοπόλιο το οποίο συνεργάζεται, εκ των πραγμάτων καταλαβαίνετε ότι η τιμή του πετρελαίου που φεύγει από το διηλυστήριο είναι πολύ ακριβότερη σε σχέση με ένα περιβάλλον στο οποίο υπήρχε ανταγωνισμός.
1: Ποιος άλλος θα μπορούσε, υπάρχουν οι προϋποθέσεις στην Ελλάδα για να έρθει κάποιος και να πει θα χτίσω κι εγώ ένα διηλυστήριο, να μπω στον ανταγωνισμό αυτόν? Έχει νόημα για έναν επενδυτή να έρθει να κάνει ένα διηλυστήριο εδώ και να σπάσει, και να σπάσει από το διοπόλιο? Ή θα γίνει τριοπόλιο μετά, αν χειρότερα.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα έπρεπε όμως, να το πω έτσι, να δημιουργήσουμε εδώ και καιρό τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να έχουμε μία πιο ανταγωνιστική αγορά ενέργειας? Κάναμε τίποτα όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να δημιουργήσουμε περισσότερο ανταγωνισμό?
1: Δεν ξέρω εγώ, αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού τι ρόλο βαράει?
2: Πολύ σωστά το λέτε. Και εν πάση περιπτώσει, όταν οι δύο αυτές εταιρείες μπορούν και συνεργάζονται κάτω από το τραπέζι και υπάρχει μια Εθνική Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σημαντική αυξητική επίδραση πάνω στην τιμή στην Αγγλία.
1: Άρα δεν έχουν λίγο πολύ άδικο αυτοί που μιλάνε για Ελλάδα η χώρα των καρτέλ? Γιατί φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στον κλάδο των τροφίμων, που είναι άλλος τρόπος που πονάμε.
2: Μα αυτό πήγα να... Και που δεν υπάρχει στον κλάδο των τροφίμων που αναφέρατε, αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε 5 συστημικά σούπερ μάρκετ και 4 μεγάλους προμηθευτές οι οποίοι προμηθεύουν το 87% των τροφίμων των οποίων καταναλώνουμε.
1: Όπα, ερώτηση. Με αυτό το συστημικός έχω ακούσει, το άκουγα για τις τράπεζες χρόνια τώρα. Λέμε οι συστημικές τράπεζες. Τώρα έχουμε και συστημικά σούπερ μάρκετ.
2: Γιατί όλα μας τα σούπερ μάρκετ, όλα από 5 σούπερ μάρκετ σήμερα στην Ελλάδα ολόκληρη προμηθεύονται, οι Έλληνες καταναλωτές προμηθεύονται το 87% των τροφίμων τους.
1: Μάλιστα.
2: Και ολιγοπωλιακή δομή αγοράς δεν υπάρχει.
1: Έχετε εικόνα και σύγκριση και με το διεθνές περιβάλλον?
2: Εννοείται ότι δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή χώρα στην οποία 5 σούπερ μάρκετ να προμηθεύουν τέτοιο ποσοστό βασικών τροφίμων.
1: Μπράβο.
2: Δεν υπάρχει.
1: Και γυρνάμε, στο παλιό καλό ρηθέν υπό τον Χάρι Κλίν ότι είμαστε η αφρικανική χώρα με τους λευκούς κατοίκους.
2: Δεν πρέπει
1: μόνο
2: να κάνουμε
1: κάτι.
2: Το ίδιο δυστυχώς ισχύει και σε πολλούς άλλους κλάδους. Πάρτε παράδειγμα, ο ίδιος το αναφέρατε, τον τραπεζικό τομέα. Υπάρχουν 4 συστημικές τράπεζες σε ολόκληρη τη χώρα. Ναι. Και αυτός είναι και ο λόγος κατά τον οποίο βλέπετε ότι τα επιτόκια δανεισμού είναι πάνω από 9% σήμερα και το επιτόκιο καταθέσεων είναι στο 0,5.
1: Πριν από λίγο νομίζω έχουμε και μια παρέμβαση της Τζικώστα για την ενεργειακή κρίση του Επιτρόπου Μεταφορών, ο οποίος νομίζω ότι το ζει στο πετσί του, γιατί τον αγγίζει άμα σε λίγο δεν απογειώνονται αεροπλάνα για να πάρει πουθενά. Λοιπόν, λέει ότι αν επιδεινωθεί η κατάσταση θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών για επίγοντα μέτρα. Δηλαδή πόσο να επιδεινωθεί η κατάσταση κι άλλο.
2: Εγώ πολύ φοβάμαι ότι η κατάσταση έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, διότι είναι ένας τριπλός αν θέλετε πόλος ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή, Ρωσία, Ουκρανία, με δηληστήρια να βομβαρδίζονται και να καταστρέφονται σε καθημερινή βάση, το οποίο επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά. Έχετε ένα βομβαρδισμένο αγωγό East-West στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος μειώνει την προσφορά σε καθημερινή βάση. Έχετε τα στενά του Ορμούς από τα οποία δεν περνάνε ουσιαστικά πλοία. Έχετε το στενό στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη που εμποδίζει ουσιαστικά οποιαδήποτε διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα. Η προσφορά σε καθημερινή βάση μειώνεται πάνω από 2,5 εκατομμύρια βαρέλια. Περισσότερο να χτυπήσει κόκκινο από αυτό δεν υπάρχει. Απλά σαν Ευρώπη ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος.
1: Μπράβο. Μία ερώτηση, δεν το έχουν αντιληφθεί οι ηγεσίες νομίζω, γιατί ο κόσμος το έχει αντιληφθεί στην τσέπη του και στο πετσί του και με το παραπάνω. Και ειδικά εδώ στην Ελλάδα, και νομίζω ότι το έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν χοντρά και οι Ευρωπαίοι, ότι θα βγάλουν το χειμώνα με κουβέρτες και όχι με καλοριφέρ.
2: Πολύ φοβάμαι πως ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω, να κάνω την ερώτηση του ενός, δύο ερωτήσεις είναι δηλαδή, του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που λένε οι Αμερικάνοι κάθε μία. Λοιπόν, το ένα, η μία ερώτηση, αν υπάρχει πρόγνωση, αν ο Χάρη Παπαπανάγος έχει πρόγνωση για το πόσο ακόμα μπορεί να αυξηθούν τα κόστη, τα ενεργειακά μέσα στους επόμενους μήνες, δηλαδή που μπορεί να δούμε την τιμή ας πούμε της βενζίνης ή του πετρελαίου, κίνησης και θέρμανσης, που τώρα είναι γύρω στα 2,20, 2,30, 2,25 κατά μέσο όρο και σε κάποιες περιοχές 2,60 τόσο. Και το δεύτερο είναι πόσο χρόνο βλέπετε να διαρκεί ή πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να επανέλθουμε σε επίπεδα που θα μπορούσε η τσέπη του μέσου Έλληνα να τα θεωρήσει διαχειρίσιμα.
2: Αυτή δεν είναι ερώτηση των 2 εκατομμυρίων, είναι των 10 εκατομμυρίων.
1: 10 εκατομμυρίων, έτσι, ναι.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια πρόβλεψη στο επίπεδο στο οποίο έχουμε φτάσει. Είναι αχαρτογράφητα ύδατα, εξαρτάται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Απλά εγώ θα σας πω το εξής. Αν σήμερα αυτή τη στιγμή είχαμε μια πλήρη κανονικότητα, για να μπορέσει να επανέλθουν οι τιμές στα επίπεδα 2 ετών πριν, θα μας πάρει περίπου γύρω στους 8 μήνες.
1: 8 μήνες.
2: Αλλά σε καμία περίπτωση δεν διαφαίνεται ότι θα έχουμε κανονικότητα, θα το πω έτσι, από αύριο.
1: Άρα με λίγα λόγια, το λέω αυτό πρακτικά. Το λέω αυτό πρακτικά γιατί από αυτό που λέμε εμείς τώρα μπορεί να καταλάβει ένας πολίτης που μας ακούει ότι έχει νόημα να πάω να κάνω το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, ας πούμε, με τα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα που είναι σταθερό για 12 μήνες. Άρα έχει νόημα να πάω να το κάνω για να ξέρω τι θα έχω να πληρώνω 12 μήνες. Γιατί τα υπόλοιπα θα εκτιναχθούν στον αέρα ενδεχομένως. Ή έχει νόημα να ψάξω να βρω ένα κλειστό τιμολόγιο για 18 μήνες για το φυσικό αέριο, να ξέρω τι να πληρώνω και να είναι και λίγο πιο ανταγωνιστικό από τα άλλα.
2: Έχετε προσέξει ότι τις τελευταίες εβδομάδες σταμάτησε η καμπάνια των σταθερών τιμολογίων?
1: Ναι, για να μην πάει ο κόσμος.
2: Εννοείται, γιατί πλέον δεν συμφέρουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν συμφέρουν όχι τον πολίτη, δεν συμφέρουν.
2: Δεν συμφέρουν τις εταιρείες.
1: Τους παρόχους και το κράτος.
2: Τους παρόχους, το όπου εκεί πέρα έχουμε άλλο λιγοπόλιο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε.
1: Μπράβο. Αυτό γιατί και εμείς έχουμε μια ευθύνη ως δημοσιογράφοι να το λέμε ανοιχτά ότι παιδιά πάτε στα σταθερά τιμολόγια. Κυνηγήστε για το επόμενο διάστημα, για το χειμώνα που έρχεται, σταθερά τιμολόγιο. Αφήστε τα κειμενόμενα, αφήστε τα κίτρινα, πορτοκαλιά, πράσινα, μπλε. Όχι, μπλε, κρατήστε τα σταθερά. Λοιπόν, καραβάκια στο Αιγαίο, δεν με θέλετε καλέ. Πάτε στα μπλε.
2: Έχετε προσέξει τις τελευταίες τρεις εβδομάδες δεν υπάρχει καμπάνια σταθερών τιμολογίων?
1: Εδώ δεν βλέπω να κάνει διαφήμιση η ΔΕΗ που έχει αυτό το αγωνιστικό τιμολόγιο μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, έτσι, από Οκτώβριο και μετά πάπαλα.
2: Πάπαλα. Ακριβώς, πολύ σωστά το είπα.
1: Λοιπόν, Χάρη Παπαπανάγο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Νομίζω διαφωτίσαμε σε πάρα πολλά ζητήματα όσοι μας ακούνε και νομίζω θα τα λέμε και αρκετά συχνά και από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Σε ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και καλή σου ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Αυτό εντωμεταξύ που εγώ του μιλάω στον ελληνικό και αυτό που μιλάω στο πληθυντικό με φαίνεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί με το Χάρη του Παπαπανάγου γνωριζόμαστε χρόνια, έτσι. Είναι, ξέρετε, αυτή η αίσθηση ότι μιλάς δημόσια σε ένα μικρόφωνο, σε μια τηλεόραση, σε ένα ραδιόφωνο, ας πούμε, και μιλάς στο πληθυντικό και μια τυπικότητα. Χάρη μου, εδώ είμαστε. Το ραδιόφωνο είναι πρωτίστως οικειότητα. Πρωτίστως οικειότητα. Δηλαδή, άμα με πάρει με ένα Κροατής τώρα τηλέφωνο για να πει κύριε Μωυσή, κύριε Μωυσή, Βαγγέλης, τέλος. Τι θα πει κύριε Μωυσή, μια παρέα είμαστε, στα σπίτια σας μπαίνουμε. Και στα αυτοκίνητά σας, θέλετε, δεν θέλετε. Εσύ πέρασε με πορτοκάλι σίδα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Εσάβριον τα σπουδαία με πληστηριασμούς, κόκκινα δάνεια, φαντς και με Αριάδνη Νούκα να μπαίνουμε στο επίκεντρο και στην καρδιά του προβλήματος, όπως μπήκαμε σήμερα με το Χάρη εδώ στο Θήτα FM 107,1. Μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής, ακολουθεί Χριστίνα Στεφανίδου στο Δελτίο Ειδήσεων και Βασίλης και Χαγιάς. Η πρωινή φεύγουμε, Βασίλη μου. Καλή σας ημέρα.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 12. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε ενεργειακό συναγερμό η Ευρώπη, νέα μέτρα ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Γαλλία. Επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης για τους αγρότες και 20 λεπτά για τα φορτηγά κατασκευαστικών εταιριών. Στην αναμονή ακόμα για τα μέτρα που θα ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση, πιέσεις από την αντιπολίτευση με κύρια βάση φόρους και δηληστήρια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για success story με τη βενζίνη στα 2,4 και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στον Sky, καλώντας παράλληλα την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Ώρα κρίσιμες συνομιλίες διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός διαπραγματευτής Βίτκοφ συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Η Τεχεράνη κατέθεσε τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ζητά άρσην αναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση κεφαλαίων και άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή τρίωρη συνάντηση, προσθέτοντας ότι αναμένεται να υπάρξει νέα επαφή στο πολύ κοντινό μέλλον. Ο Ιρανός πρόεδρος έφτασε στη Νέα Υόρκη. Σήμερα είναι προγραμματισμένο να πάρει τον λόγο στο βήμα του ΟΗΕ. Συνάντηση με τον Ζελένσκι είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, προανήγγειλε συμφωνία νωρίτερα από ό,τι αναμένεται. Στο μεταξύ έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε και ο Ουκρανός πρόεδρος. Ανοίγει από σήμερα το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται να συναντηθεί με τον Καναδό Πρωθυπουργό. Στο πρόγραμμα βρίσκεται επίσης συνάντηση με υψηλόβαθμο στέλεχος της ExxonMobil. Την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, τόνισε μιλώντας στον Θήτα FM ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης. Όπως είπε, η ακρίβεια πιέζει την αγορά και αν η κυβέρνηση δεν παρέμβει, δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Ο κ. Φιλιππίδης υποστήριξε ότι η εικόνα που παρουσιάζουν οι υπουργοί απέχει από την καθημερινότητα των εμπόρων. Μας λένε ότι όλα πάνε καλά, ενώ εμείς βλέπουμε καταστήματα κλειστά, ανέφερε, ζητώντας από την κυβέρνηση να ακούσει τους ανθρώπους της αγοράς. Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών δεν προσήλθαν οι μάρτυρες που επρόκειτο να καταθέσουν σήμερα. Ο δικηγόρος επικαλέστηκε αδυναμία μετακίνησής τους. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη. Για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤΑ Φαγίων Αναργύρων. Ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Η υπεράσπιση θα επιχειρήσει να πείσει ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 22 βαθμούς. Γενικά αίθριος προβλέπεται αρχικά ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Υπάρχει πιθανότητα τις βραδινές ώρες να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 2. Βασίλης και Χαγιάς.

12, όπως μάλλον αντιληφθήκατε, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Τους βλέπω βέβαια συντονισμένους. Η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, για να την γλιτώσει, έχει βαφτεί στην εκπομπή, μεσημέριασε. Και ο Βαγγέλης Μωυσής μόνος του, που είναι 10 με 12, αυτό αναγγέλει την παρέτησή του από το μικρόφωνο, ας πούμε, λέγοντας πήγε 12, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί, φεύγω.

Γι' αυτό γιατί εμείς εδώ είμαι σημεριανοί του καφενείου. Ουσιαστικά ελαφραίνουμε λίγο το κλίμα. Καμιά φορά βέβαια με τις αναλύσεις και τη φλιαρία το βαραίνουμε. Όσο μπορούμε το ελαφραίνουμε, το κάνουμε δηλαδή λίγο πιο περιφερειακής ειδησιογραφίας. Όταν λέω περιφερειακής εννοώ κυριολεκτικά και μεταφορικά. Είτε ειδήσεις που περνούν στα ψηλά με γιώτα και όχι στα ψηλά με ήττα των εφημερίδων, των διαδικτύων κλπ. Είτε της περιφέρειας, δηλαδή γύρω από αυτόν τον τόπο στον οποίο θεωρούμε ότι βρίσκεται το κέντρο του κόσμου και μπορεί για μας να βρίσκεται, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Και έτσι οφείλουμε να ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει γύρω-γύρω σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος έστω μας έχει στο κέντρο του, σύμφωνα με την άποψή μας.

Εάν υιοθετήσουμε την άποψη που θέλει κέντρο αυτού του κόσμου την Ελλάδα, τότε σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την ελληνική ιστορία και το σήμερα ακόμη όπως εξελίσσεται και εξελίχθηκαν τα πράγματα, διότι η ιστορία δεν είναι κάτι αυτό το οποίο λένε μάθε την ιστορία για να διδαχτείς και να μην κάνεις τα ίδια λάθη. Όχι, η ιστορία είναι κάτι που το κουβαλάει ένας τόπος ζωντανό από τα γονίδια των κατοίκων που βρίσκονται στην εξέλιξη αυτής της ιστορίας με κεφαλαίο, δίπλα στις μικροϊστορίες τις δικές μου, και την κουβαλάμε στα γονίδια μας και ζυμωνόμαστε με αυτήν καθημερινά και μας περιβάλλουν όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία και εν τέλει δρούμε και αντιδρούμε χωρίς να τα έχουμε αποβάλει από μέσα μας και είναι απλά ανόητοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν «Έλα μωρέ τώρα τι είναι αυτά, περσινά ξινά στα φύλλα», αλλά για το ίδιο αμπέλι πρόκειται και το αμπέλι εμπροκειμένο, λέγεται Ελλάδα. Αλλά και τα διεθνή μας επηρεάζουν, γιατί και ο πλανήτης, εκτός από την ιστορία τη δική μας, και ο πλανήτης είναι ολόκληρος μια αλυσίδα, μια αλυσίδα των κρατών. Δεν είναι τυχαίο ότι γι' αυτό που μας βασανίζει τελευταία φαινομενικά περισσότερο απ' όλα, δηλαδή την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, δεν είναι άμυρη κάθε άλλο δηλαδή η διεθνής πολιτική σκηνή και οι διεθνείς εξελίξεις. Και εμείς προσπαθούμε ως κυβέρνηση, αλλά και πειθόμεθα ως πολίτες, ότι όχι, είμαστε, εμείς μπορούμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα, εμείς δείτε τι καλά τα κάνουμε, και από την άλλη ο πολίτης ασκεί μια μονοδιάστατη κριτική, θεωρώντας ότι ο τόπος του μπορεί να γλιτώσει και να ξεφύγει και να δραπετεύσει από τις παγκόσμιες εξελίξεις. Όλα αυτά διότι από τη μια σήμερα έχουμε μια σημαντική μέρα, το είπαμε και στην αρχή, της ελληνικής ιστορίας, η πρώτη μεγάλη νίκη, η άλωση της Τροπολιτσάς, για την οποία τόσα έχουν ακουστεί και τόσα αμφιλεγόμενα θα έλεγα, και εν πάση περιπτώσει είναι μια στιγμή της ελληνικής ιστορίας που μπήκε στο στόχαστρο της κριτικής και ειδικά μετά, γιατί την ώρα που γίνεται ένας πόλεμος δεν μπορείς εύκολα να ασκήσεις κριτική, ούτε το μυαλό σου είναι καθαρό, ο πόλεμος έχει

Παιδί μου, δεν φερθήκαμε πολύ καλά. Εντάξει, σφαγή έγινε η Στροπολιτσά, να το πούμε ομά. Αλλά υπήρχαν ελαφρυντικά, υπήρχε άλοθη για αυτή τη σφαγή. Από την άλλη, οι διεθνείς εξελίξεις στην οικονομία και με κέντρο και με βάση την ενέργεια και τις περιπέτειές της ασφαλώς χτυπούν και πλήττουν και τον ντόπιο πληθυσμό και την ντόπια κυβέρνηση. Ωστόσο, πώς αντιδρά ο ντόπιος πληθυσμός και η ντόπια κυβέρνηση, δηλαδή σε αυτήν την έξωθεν επίθεση, πιαστήκαμε απροετοίμαστοι ή ήμασταν έτοιμοι από καιρό και θαραλέοι? Αυτά μετά τον Rick Asiel, το πρώτο τραγούδι που θα ρίξει ο ηχολήπτης μας Γιάννης Κατσαβουνίδης, και από τη φωνή του Βασίλη Κεχαγιά που αυτή τη στιγμή είναι στον Θήτα FM 107,1.

Καλημέρα στον Ανέστη που άκουσα από τη φωνή του και χαγεί και προς στιγμή λέει νόμιζα θα τραγουδούσες εσύ. Για χαρά και με πολύ χαρά στον Κώστα από τους Αμπελόκηπους που λέει ευτυχώς μπήκε το περιβαλλοντικό τέλος και σώθηκε ο πλανήτης, αυτό και σε σχέση με τα χθεσινά και τα καλαμάκια, ενώ στον Κηφισό με τις παράνομες απορρίψεις όλα καλά. Και πραγματικά δηλαδή σαν να

Είναι ένα ηρωνικό σχόλιο αυτό που συνέβη με τις παράνομες απορρίψεις στον Κηφισό, και το πρωί, από το πρωί ασχολήθηκε ο Θήτα FM με αυτό, για να δείξει, να καταδείξει μάλλον το μέγεθος του προβλήματος και την ουσία του, και όχι την εντουσία του, να μην πω αλλιώς.

Ο Δεδάμ και καλημέρα. Επανέρχεται, μάλλον σχολιάζει το τι συνέβη στην Τριπολιτσά μια τέτοια μέρα το 1821. Γράφει βέβαια άγρια σφαγή με πλιάτσικο και αυτό το χρησιμοποίησαν οι Οθωμανοί για να δείξουν Ευρωπαίους ότι οι Έλληνες είναι ρέμπελοι και πειρατές και όχι επαναστάτες. Πάντως πραγματικά είναι τόσο κρίσιμη για την ελληνική ιστορία η στιγμή της κατάληψης της Τριπολιτσάς που και δέχθηκε πολλά πειρά όντως η στάση των Ελλήνων από τη μια, αλλά από την άλλη όταν έχει απασχολήσει τον εθνικό μας ποιητή στον ουσιαστικά εθνικό μας ύμνο, δηλαδή το ποίημα ύμνωσε στην ελευθερία, διότι οι δύο πρώτες στροφές αυτού του ποίηματος μελοποιήθηκαν και έχουν χρήση εθνικού ύμνου, όταν για περίπου 30 στροφές, αν θυμάμαι καλά, από τις 45 έως την 75, από τις 158 που έχει το σύνολο του ποίηματος, οι 30 στροφές ασχολούνται με τη σφαγή της Τροπολιτσάς, σημαίνει πως για τους καιρούς εκείνους ήταν και για την Επανάσταση ήταν ένα απολύτως κομβικό γεγονός και από τη μια υπάρχει η περιγραφή της θανάτου εκείνου του τριημέρου που απλώθηκε σε όλη την πόλη που είχαν καταλάβει οι Έλληνες. Άλλος ύπνος δεν εγένει παρεξθάνατος πικρός, λέει ο ποιητής, αλλά από την άλλη αντιλαμβάνεται ο Σολωμός που δεν είναι και νυφάλιος, είναι στη σκέψη και αποστασιοποιημένος είναι, δεν ζει στο κέντρο των γεγονότων, το παρακολουθεί από την περιφέρεια και μάλιστα εμπολής με ιταλική παιδεία και συνείδηση, άρα έχει μια απόσταση. Παρόλα αυτά βρίσκει απόλυτο δίκιο για έναν λαό ο οποίος επί χρόνια και επί χρόνια και επί χρόνια έχει δοκιμάσει το σπαθί της κατάκτησης να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.

0: Έχει μερικές στιγμές η όλη ιστορία στην Τριπολιτσά τέτοιες μέρες, οι οποίες πραγματικά είναι αξιομνημόνευτες. Ας πούμε, η ανάδειξη του μεγαλείου, του στρατηγικού μεγαλείου του Κολοκοτρώνη. Μπορεί να μην ήταν τυπικά ο αρχηγός της πολιορκίας. Η πολιορκία κράτησε 6 μήνες, έτσι, σχεδόν με την έναρξη της Επανάστασης, διότι Τριπολιτσά ήταν το κέντρο, το διοικητικό κέντρο των Οθωμανών της Πελοποννήσου. Ως εκ τούτου, αυτό έπρεπε να καταληφθεί και για, ως επίδειξη δύναμης, αλλά και για να αποκοπεί η δυνατότητα της Πελοποννήσου να διαθέτει ένα αυτόνομο διοικητικό κέντρο, που ήταν η Τριπολιτσά. Ο Κολοκοτρώνης εκεί επέδειξε τεράστια στρατηγική γνώση, θα έλεγα και εμπειρία, αλλά δεν την είχε ακόμη. Απλώς η Ελληνική Επανάσταση είχε την ευτυχή, γνώρισε την ευτυχή συγκυρία ο αρχιστράτηγός της να είναι πραγματικά στρατηγός. Δηλαδή ο Κολοκοτρώνης καταδεικνύει τη σύμπτωση μιας ιστορικής αναγκαιότητας, αλλά η οποία συνδέεται με το πρόσωπο το οποίο μπορεί να την επομιστεί. Σε αυτό το τομέα, σε αυτό το συνδυασμό, η ελληνική ιστορία δεν ευτύχησε πολύ στη συνέχεια. Λίγες ήταν οι στιγμές της που η ιστορική αναγκαιότητα συγκατοίκησε με ένα τεράστιο μυαλό, κυρίως με έναν ηγέτη. Και ο ηγέτης μπορεί να είναι στρατηγός όχι μόνο στις μάχες, να είναι στρατηγός στην πολιτική. Έχει τη δική της στρατηγική και τακτική ή πολιτική. Τα γράφει και ο Αδάμ αυτά, λίγο πολύ. Ο οποίος δείχνει να... Ναι, τα δερβενάκια λέει τον ανέδειξαν ακόμη περισσότερο τον Κολοκοτρώνη. Γεγονός είναι αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν γνωρίζετε εκείνη την περίφημη φράση. Να την πω, βρε Γιάννη Κατσαβουνίδη, όπως την έλεγε. Δεν νομίζω ότι... Στην Κασαρεύουσα να πω το κόλο με κόλο, διότι... Πώς θα το πω, ο πίστη Κολοκοτρώνης βγήκε τώρα, μισά αρβανίτικα, μισά ελληνικά και λέει παρακαλώ κύριε, διότι δίδαξε αυτόν τον τύπο μάχης. Είναι πρότυπος τύπος και τρόπος έξω από την Τριπολιτσά κατά τη διάρκεια της άλωσης, όταν σε μια ανακοχή άρχισαν να αλακίζουν οι από μέσα, για να τους πετύχει και να δείξει λίγο πολύ το ίδιο που είπε και στα δερβενάκια, αφού μας το θύμισε ο Αδάμ, το αριά αριά να φαινόμαστε καμιά τρακοσαριά. Εκεί λοιπόν αυτό ήταν έβριμα των δερβενακίων, ή εν πάση περιπτώσει ο αστικός, όχι ο αστικός τρίλος, είναι γεγονός ότι υιοθετήθηκε μια τακτική η οποία έμεινε στην παγκόσμια στρατηγική, ας το πω έτσι, μάλλον στην παγκόσμια πολεμική τακτική. Παρέμεινε ως τρόπος, δηλαδή έβαλε τους αγωνιστές να είναι κόλο με κόλο, το είπαμε, τι να κάνουμε, εντάξει. Σωστό. Χιλή, έκανες λάθος. Κόλο. Τον Ινδιάνων. Κόλο, κόλο. Αυτά είναι σε αυτά. Μην με φοβάσεις σε αυτά. Λοιπόν. Και τους έβαλε για να πετυχαίνουν όλους και να μην χρειάζεται να σπαταλάει στρατιώτες, ας πούμε, να τους εγκλωβίζουν στη μέση τους. Η αριστερά δεξιά και πιάνε μεγαλύτερο εύρος, ας πούμε. Τα πυρά των αγωνιστών καταλάμβαναν μεγαλύτερο εύρος. Καλημέρα, καλημέρα Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ και για την καλημέρα και για τις ευχές, αλλά λέμε καλημέρα, είπαμε αυτό το καφενείο το 12 με 2 μπορεί να φωνάζει μεσημέρια σε ώρα να φεύγουν οι πρωινοί, αλλά διατηρεί συνήθειες μερακλείδικες πρωινού καφενείου και πρωινού καφέ. Ας πούμε, γιατί ο κάθε άνθρωπος στη στιγμή του κρίνεται και πάρα πολλές φορές η στιγμή μας χτυπάει την πόρτα, ή πείτε την ιστορία αν θέλετε, σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, και εκεί αναδεικνύονται και back to back λέει ο άλλος, back to back ρε εσύ λέει. Αυτό είναι πλάτη με πλάτη, πάντως σε καθαρή μεταβρεώ, το λέω όπως το είπε ο Κολοκοτρώνης. Και αν θέλει το Ισουρού ας έρθει να μας μπουζουριάσει, γιατί α, Κολοκοτρώνης έφη. Στην καθαρέουσα, Κολοκοτρώνης έφη. Οπότε μια τέτοια μέρα πάλι, αφού έτσι περνάμε σε διάφορες μνήμες που κουβαλάει η μέρα και δεν είναι και αμελητές, είναι και το μακελιό της Νιώβης. Εκεί οι Έλληνες αρχηγοί της αστυνομίας εκείνου του καιρού και εκείνης επέδειξαν τεράστια δυνατότητα τακτικής και στρατηγικής. Τα κάρανε σαλάτα, έτσι, για να μην λέμε, εντάξει, η πόρτα χτυπάει τη στιγμή, χτυπάει την πόρτα του καθενός και εκεί αποδεικνύεται και η ικανότητά του και πολλά άλλα προσόντα που θα όφιλε να έχει. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την Αμαλία Γκινάκη και τη χειροβομβίδα η οποία εξεράγει στο εσώρουχό της αφού την τοποθέτησε εκεί ο Σερίν Ματέι, δεν επιδείχθηκαν από τους αρχηγούς της αστυνομίας στρατηγικές ικανότητες. Brian Adams να βάλουμε, που είναι... Τι, έφτασε και όλες η ώρα για διάλειμμα. Ωραία, σε με πιάσει φλιαρία. Διάλειμμα, λέει ο Γιάννης Κατσαβουνίδης. Τι να κάνουμε.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. 7 σημεία και τέρατα. 4, 3, 2. Get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζημανουήλ. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Κάποτε στα σχολεία Γιάννης Κατσαβουνίδης παραμένει στην ηχοληψία, αλλά αν συνεχίσει έτσι στο ημιχρόνιο θα τον κάνω αλλαγή. Θα συνεχίσεις. Βγάζεις γλώσσα στον προπονητή. Παλιά λοιπόν διδασκόμασταν στα σχολεία το σύνολο του ύμνου στην ελευθερία, δηλαδή του εθνικού ύμνου ουσιαστικά, ξαναλέω. Οπότε αυτόν τον περίφημο στίχο που έχει στοιχιώσει, αφού είναι στίχος, το νου που έλεγε, ήτανε, περιέγραφε ουσιαστικά το τι συνέβη στην Τριαμπολιτσά τη νύχτα της άλωσης, 22 χαράματα 23 Σεπτεμβρίου. Ακούω κούφια τα ντουφέκια, ακούω σμίξιμο σπαθιών, ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, ακούω τρίξιμο δοντιών. Α, τη νύχτα ήταν εκείνη που την τρέμει ο λογισμός, άλλος ύπνος δεν εγένει παραξθάνατος πικρός. Αυτό το διδασκόμασταν κάποτε και πραγματικά δεν καταλαβαίναμε τότε, βέβαια, με τον τρόπο που διδασκόταν η ιστορία. Εμείς νομίζαμε ότι τους Έλληνες φάσανε, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Όχι, δεν είναι έτσι, έγινε μεγάλη σφαγή εκεί, η οποία όμως στο πνεύμα και στο πρίσμα του πολέμου είναι μια κατάσταση αντίδρασης, ξαναλέω, και έτσι τη δικαιολογεί παρακάτω και ο εθνικός μας ποιητής, μια κατάσταση αντίδρασης σε 4 αιώνες πίεσης και καταπίεσης και καταδυνάστευσης. Εκτός των άλλων υπήρχε και πολύ, βέβαια καλά είπε εδώ ο Αδάμου, ότι υπήρχε και πολύ χρυσαφικό. Είχε και Εβραίους η Τριπολιτσά, σφάχτηκαν και κανένα 2.000 από αυτούς. Οι Οθωμανοί που σφάχτηκαν είναι καμιά 10 λιγότερο χιλιάδες. Αυτοί είναι οι μετριοπαθείς υπολογισμοί και ίσως οι πιο αξιόπιστοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει και εκεί υπήρξε προδοσία στην Τριπολιτσά από μέσα. Απλώς εκεί πρόδωσαν οι Αλβανοί τους Οθωμανούς. Οι Αλβανοί πήραν και μήνυμα. Τώρα, εκείνο τον καιρό, πώς γινόταν η επικοινωνία με επιστολές, έτσι. Ο άλλος ήταν έξω από την Τριπολιτσά, δεν μιλούσαν με κινητά. Με επιστολές ουσιαστικά, και πήραν και μήνυμα οι Αρβανίτες, Αλβανοί, από τον Αλή Πασά, που ήταν ενάντια πλέον στους Οθωμανούς, ότι κοιτάξτε, εντάξει, δεν πειράζει, σωθείτε εσείς, μπροστά εμείς και πίσω δεν θα το πω. Ανέστη, δεν θα το πω. Και. Πώς το λένε, εμείς να είμαστε καλά και ας ψοφήσουν χιλιαρνιά, είπαν οι Αλβανοί τότε, και ουσιαστικά και εκεί ο Κολοκοτρώνης επέδειξε δεινή διαπραγματευτική ικανότητα, καθώς έπεισε τους Αλβανούς ουσιαστικά να είναι αυτοί που θα ανοίξουν τις πόρτες μετά από 6 μήνες πολιορκίας. Τρόφιμα δεν είχαν μέσα, νερό δεν είχαν, επιδημία τύφου είχε πλακώσει και για τους μέσα και για τους έξω. Οπότε ο Κολοκοτρώνης έπιασε εκεί τους Αρβανίτες Αλβανούς και τους έψησε ουσιαστικά να παίξουν το ρόλο του ενδιάμεσου υπέρ των Ελλήνων πολιορκητών.

ίδιος ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του λέει ότι μετά την κατάληψη από τα Τείχιο στα Σεράγια δεν πάτησα σε έδαφος, μόνο πάνω σε πτώματα. Συνάντησα, λέει, μάλιστα έναν Ιδραίο, ο οποίος μου είπε: «Έφαγα 90 εγώ, καπετάνιο». Και είναι πολύ συγκινητικό, μου στη συνέχεια βλέπει τον πλάτανο, τον κεντρικό πλάτανο στην Τριπολιτσά ο Κολοκοτρώνης και λέει: «Πόσοι από το σόγι μου θα κρεμάστηκαν εδώ». Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο προσφέρει ένα πάρα πολύ πιστικό άλοθη. Δηλαδή αυτόν τον πλάτανο που αντίκρισε ο Κολοκοτρώνης και είπε «πόσοι από το σόγι μου», έτσι ακριβώς, «θα κρεμάστηκαν εδώ», είναι και η αιτία όλου αυτού που ακολούθησε, δίπλα βέβαια στα ωφέλη είτε από το πιάτσικο, τα λάφυρα δηλαδή, είτε τα 11.000 όπλα που τα έχει ανάγκη η Ελληνική Επανάσταση. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια στιγμή που η Ελληνική Επανάσταση πάει ένα βήμα μπρος, αφού αφήνει τους Τούρκους χωρίς διοικητικό κέντρο και τους στερεί, αντίθετα τα κερδίζουν οι αγωνιστές, 11.000 όπλα. Και εκεί ακόμη η Πελοπόννησο ήταν συνεργαζόμενη, έτσι, δηλαδή ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης ήταν με τον Κολοκοτρώνη οι δύο ηγέτες, συν αναγνωσταράς για Τράκος. Αλλά η ουσία είναι ότι μετά από αυτή τη νίκη η επανάσταση, μετά από αυτή την άλωση μάλλον της Τριπολιτσάς, η επανάσταση έχει προοπτική νίκης και το αφήνουμε... Αν ήξερες, Ανέστη, γιατί τώρα ο Ανέστης κάνει ένα σχόλιο πλακατζίδικο, αλλά σε διαβεβαιώ ότι ο διοικητής των Τούρκων εκείνη την ημέρα λεγόταν και Χαγιάμπεϊς. Άντε και να το τελειώσουμε εδώ. Τον γλίτωσαν οι Αλβανοί. Δηλαδή οι Αλβανοί πλάς και Χαγιάμπεϊς και ένας ακόμη Μπέις πρόλαβαν, την έκαναν. Brian Adams, να περάσουμε σε άλλο κλίμα.

Δυστυχώς πολλά χρόνια μετά δεν επιδείχθηκε η ίδια ικανότητα από τους στρατηγούς της ελληνικής αστυνομίας. Ξαναλέω, επίσης σαν σήμερα, σε μια άλλη φάση, κάποιοι άλλοι στρατηγοί της αστυνομίας αυτή τη φορά πολιόρκησαν ένα σπίτι στην οδό Νιώβης, στα Πατήσια, στα κάτω Πατήσια, με τους άμυρους κατοίκους ξαφνικά να βρίσκονται όμοιροι στα χέρια του Σωρίν Ματέι, ο οποίος προσπαθώντας να δραπετεύσει από μπλόκο της αστυνομίας, διότι ανακαλύφθηκε ότι βρίσκεται, κρύβεται σε κάποιο οίκημα της ίδιας πολυκατοικίας, οπότε αυτός δραπέτευσε από το φωταγωγό, βρέθηκε στον πρώτο όροφο και κράτησε ομοίρους την Αμαλία Γκινάκη και την οικογένειά της. Εκεί οι στρατηγοί, θυμάμαι τον Βασιλόπουλο και ένας άλλος όπουλος, δεν σίγουρα θα το θυμηθούν εδώ οι ακροατές ποιος ήταν ο άλλος όπουλος στρατηγός της αστυνομίας επίσης, οι οποίοι είχαν πολλές και φαϊνές ιδέες. Θα θυμάστε βέβαια ότι έκαναν αυτό το σκηνικό θανάτου, το μετέτρεψαν σε πράξη θανάτου σε απευθείας λήψη, όπως θα έλεγε και ο σκηνοθέτης. Υπάρχει μια σχετική ταινία, θάνατο σε απευθείας λήψη, εννοεί λήψη κινηματογραφική. Αυτό συνέβη. Ήταν θάνατος σε απευθείας τηλεοπτική λήψη. Ήταν το περιστατικό που έκανε ήρωα τον Ευαγγελάτο, διότι ο Ευαγγελάτος τότε ήταν νεαρός ρεπόρτερ με τον οποίον επέλεξε να επικοινωνήσει ο Σωρίν Ματέι. Όλο αυτό γινόταν κάτω από τις ευλογίες και την παρακολούθηση της αστυνομίας, η οποία θεώρησε ότι η εν λόγω επικοινωνία θα τη βοηθήσει στο να μάθει τι γίνεται με τον Σωρίν Ματέι και να παρέμβει αποτελεσματικά. Κάποια στιγμή θεωρήθηκε ότι η χειροβομβίδα με την οποία απειλούσε, λόγω του ότι βρέθηκε ένα ανοιχτήρι από κονσέρβα στο φωταγωγό, και να, ήταν πλαστική, είναι πλαστική η χειροβομβίδα, να και υπερώνεις, ωραία ιδέα είχαν εκεί, άλλο τεράστιο λάθος, οπότε μπούκα. Αλλά αυτό ήταν πραγματικά εποχής 21, δηλαδή γιούρια στα παλιούρια, ένα πολύ άσχημο γιούρια της αστυνομίας, το οποίο την εξέθεσε. Έκανε το Σωρίν Ματέι ήρωα να ακούγεται το σύνθημά του, το όνομά του μάλλον ως σύνθημα, σε διαδηλώσεις, ακόμη και σε γήπεδα, εγώ θυμάμαι. Εξεσηκώνονταν οι οπαδοί και φώναζαν το όνομα, ρίχνανε στους αστυνομικούς και φώναζαν το όνομα του Σωρίν Ματέι, δηλαδή κατέστησαν έναν εγκληματία ήρωα με τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση. Και το τέλος και η μοιραία εξέλιξη, εξέθεσε τους πάντες, και όσοι δεν τα θυμούνται τα όσα συνέβησαν, υπάρχει μία ταινία η οποία είναι αξιόλογη και αξιοπρόσεκτη, δεν είναι Γεωργακόπουλος, είμαι σίγουρος, ευχαριστώ Αδάμ, Γεωργακόπουλος ήταν ο άλλος, μπράβο, και είπα κάποιος όπουλος, αλλά ναι, και έγινε και αρχηγός της επόμενης κρίσης της Ελλάς. Κοίτα ρε, εσύ, αυτό δεν το θυμόμουν, να σου πω την αλήθεια, Δάμ. Δεν περίμενα να είναι όλοι συνένοχοι σε αυτή την ιστορία. Ωστόσο, η ταινία «Τελευταία κλίση» πραγματικά είναι αξιόλογη και αξιόπιστη ως προς την περιγραφή των γεγονότων. Βάζει και το ρόλο του δημοσιογράφου και του περιβάλλοντος και της αστυνομίας, δεν κατονομάζει, αλλά με τον τρόπο της καταδεικνύει. Αντί να τα λέμε από ραδιοφόν, μπορείτε να τη δείτε αυτή την ταινία. Είναι του 26, φετινή είναι, και νομίζω ότι τη βρίσκει κάποιος στα συνδρομητικά κανάλια.

Γιάννης Κατσαβουνίδης εδώ έριξε το τραγούδι, είναι τώρα, περιμένει να παίξει το τραγούδι You Don't Fool Me των Queen, γιατί λέει τον Ευαγγελάτο κανείς δεν τον κοροϊδεύει. Κοίτα ρε σύμπαν, με τα χρόνια πέρασε μια κάμψη, μια κρίση και ο Ευαγγελάτος εκεί στα χρόνια της κρίσης, ξέρεις αυτή. Α, για πες. Δεν μου το λες. Είναι αλλαγή, Ανέστη. Έχει γίνει ήδη αλλαγή και δεν το ξέρει. Στο 45, στο 50, τελειώνοντας, έχει φύγει. Έχει φύγει για τα αποδυτήρια. Καλά, δεν θα μου πεις για πολύ συγκεκριμένο γιατί πέρασε την κρίση ο Ευαγγελάτος. Επιμένει. Σε πιάσει η αστυνομία. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω, ναι, συμπέσαμε στην γνώση που έχουμε του γεγονότος της κρίσης που πέρασε ο Ευαγγελάτος. Ομολογώ ότι εγώ δεν το γνωρίζω, ο Γιάννης εδώ το γνωρίζει. Αν μου το πει στο ημιχρόνιο, μπορεί να συνεχίσει να παίζει, να αγωνίζεται και να τον πω κι εγώ, να σας τον πω κι εγώ. Αλλά η ουσία είναι ότι ο Ευαγγελάτος ζει και βασιλεύει, δεν ξέρω τι πέρασε με την κρίση. Ένα φεγγάρι. Ξέρω ότι σχεδόν έκανε δωρεάν τις εκπομπές μόνο και μόνο για να υπάρχει, γιατί στη δημοσιογραφία μάτια που παντού μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα ξεχνιούνται, και τώρα έχει φτάσει λοιπόν, γνώρισε το, ξαναθυμήθηκε τον παλιό καλό του εαυτό. Είναι ο Μαζονάκης στην επικαιρότητα, έχει αρχίσει τις πρώτες μέρες η εκπομπή, ξέρω εγώ, τρεις ώρες, Μαζονάκης, άρχισε να δίνει, αλλά το πουλάει ο Μαζονάκης, πώς θα το κάνουμε. Οπότε προχθές έβλεπα το ξεχύλωμα της είδησης, είναι το τι έτρωγε, κανονικά όμως, έτσι, αυτό ήταν κάνα τεταρτάκι, τι έτρωγε στη φυλακή ο γιατρός, και ότι ναι, τα έχουμε μάθει, είχε πολλά όσπρια και παρόλα αυτά έτρωγε το φαγάκι της κανονικά ο γιατρός και δεν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ ή στο καψιμί, ξέρω εγώ τι έχουν στη φυλακή, καψιφή θα έχουνε, κέντρο ψυχαγωγίας μονάδας, κέντρο ψυχαγωγίας φυλακής φαντάζομαι, και δεν πήγαινε στον καψιφί να πάρει πατατάκια, τι πέρα στο στρατό όταν δεν μας άρεσε το φαγητό, ας πούμε πανίνι. Σιγά μην είχε τα χρόνια μου πανίνι ρε σιγά. Πανίνι χαρτάκια, τα ξέρω από το παγκόσμιο κύπελο. Μπας περιπτώσει, να, ο Γιάννης έτρωγε πανίνι, εμείς τρώγαμε, δεν είχε τίποτα. Δεν είχαμε και λεφτά να φάμε, οπότε τρώγαμε και σκάγαμε. Άρα το ίδιο κάνει και η γιατρός από τη μια. Από την άλλη, η συγκρατούμενη της που έφυγε πήρε και την τηλεόραση μαζί, αλλά αυτή έκανε έτοιμα να πάρει. Είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αυτά, πολύ σημαντικά. Εγώ ξέρω ότι όλα αυτά εν τέλει το μόνο που κάνουν είναι να μας βάλουν να ασχολούμαστε σε χαλεπούς καιρούς και σε φάσεις κρίσης, κανονικής κρίσης πλέον, με το μεγαλύτερο κυβερνητικό έργο από τον Ευαγγελάτο. Νομίζω δεν προσφέρει κανείς άλλος αυτή τη στιγμή. Είναι σαν αυτούς τους οπαδούς του Άρη, τους αναλυτές του Άρη, οι οποίοι αρχίζουν και ασχολούνται. Έχει αυτός δεξιά τρίπλα, έχει αριστερή τρίπλα. Δηλαδή ασχολούνται με τον πονοκέφαλο, ενώ η ομάδα, στο ποδόσφαιρο πάντα μιλάω, έχει καρκίνο. Μην ξεχνάμε και τα αθλητικά μας. Έτσι περίπου είναι και η κατάσταση με τον Ευαγγελάτο στην ελληνική τηλεόραση. Και επειδή κάνει και τηλεθέαση, είναι φανερό ότι τρεις ώρες την ημέρα στο κέντρο της νεοελληνικής σκέψης βρίσκεται ο Μαζονάκης. Το τι συνέβη, και καλά μετά δίνουμε και πολιτική διάσταση, θυμηθήκαμε ποιος κάνει τους ελέγχους, πώς τους κάνει τους ελέγχους στα ιατρία, γιατί τους κάνει με αυτόν τον τρόπο και δεν τους κάνει με τον άλλον, πράγματα τα οποία βέβαια γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα ξεχαστούν σε 15 μέρες από τώρα, όταν θα σκάσει η νέα ανάλογη υπόθεση Μαζονάκη, θα δαπανώνται τρεις ώρες για την ανάλυσή της, ας πούμε, και μετά όλα καλά.

0: Τώρα αφού λέμε για τους αστυνομικούς και τους πήρε η μπόρα, αφού μιλάμε και για τα γήπεδα και μας πήρε η μπόρα εκεί στα γήπεδα του ποδοσφαίρου, πριν το διάλειμμα και επειδή έχουμε και περιορισμένο χρόνο, γενικώς δεν αναλαμβάνουν πολλές υπηρεσίες οι αστυνομικοί πέραν από τις δέουσες, δηλαδή τις απαραίτητες, να το μεταφράσω έτσι, διότι παρόμοια εμπειρία έβλεπα εδώ στην είδηση ότι η Κυριακή, είπε και ο Γιάννης Κυριακή, τα ξέρασε όλα, έτσι, τα ξέρασε όλα, θα σας τα πω εγώ μόλις φύγει, γιατί θα τον κάνω αλλαγή τώρα, μόλις φύγει, έχει τρομάξει τα μάτια, στα πω όλα εγώ, τι έφαγε τον Ευαγγελάτο, μια χαρά τα ξέρει ο Γιάννης, σε ρόλο ρεπόρτερ, έτσι θα τα αφήσω, δεν θα φύγεις, θα φύγεις, στον δρόμο δεν θα ακούς κιόλας. Λοιπόν, δεν πηγαίνω, έρχεσαι με αυτοκίνητο ιδιωτικό να ακούς. Εν πάση περιπτώσει, επειδή έβλεπα το περιστατικό με την Κυριακή Γρίβα, θυμήθηκα πως συνοδεύοντας αδερφό, όχι φίλο, ουσιαστικά αδερφό μάλλον, φίλος κατά βάση, με άτομα ειδικές ανάγκες από ένα γήπεδο εκεί στο μεγάλο τελικό που ήταν η μεγαλύτερη εκδρομή όλων των εποχών, δηλαδή η εκδρομή των Αριανών στον τελικό με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, και επειδή είχαμε ξεμείνει λόγω των ειδικών αναγκών του ατόμου που ήταν μαζί μου, το οποίο είχε τρομερές κινητικές δυσκολίες, τρομερές όμως και οφθαλμοφανής, πλησιάσαμε έναν αστυνομικό με την παράκληση, παρακαλώ μπορείτε να, επειδή δεν είχαμε κινητά, δεν ξέρω, είχε τελειώσει, μπορείτε να καλέσετε, παρακαλούμε ένα ταξί, βλέπετε γιατί έχουν βγει από πίσω οι Παναθηναϊκοί και μας κυνηγάνε. Και λέει αυτός, και τι είμαι εγώ ρε φίλε, τηλεφωνήτρια είμαι, έτσι ακριβώς. Ταξιτζίδες δεν είναι, τηλεφωνητές δεν είναι, τουλάχιστον αστυνομική πάντως τη νιώβης δεν αποδείχθηκε ότι είναι. Και συγγνώμη από τη συμπαθή τάξη των αστυνομικών, αλλά συμβαίνουν και αυτά, κάθε τάξη έχει τα βλαστάρια της ή τα αγκάθια της. Έχει πέσει time out. Ναι, κάνει εδώ time out. Καλημέρα, Άντζελο. Πριν το διάλειμμα, προλαβαίνουμε να πούμε μια καλημέρα στον Άντζελο στην Κέρκυρα. Έρχεται η Χριστίνα Στεφανίδου για ειδήσεις. Εμείς για λίγο στα αποδυτήρια 107,1 Θήτα FM και Βασίλης και Χαγιάς.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι μία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Βραδινές πτήσεις με την Ελένη Μπαρμπάκου. Κάθε βράδυ στις 9. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κλείνει αύριο το βράδυ τμήμα του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ της 5ης μέχρι και τις 5 το πρωί της επομένης, θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στο στόχαστρο hackers η Scrooge Last Mile σε μερικές δεκάδες χιλιάδες εκτιμώνται οι καταναλωτές, τα στοιχεία των οποίων έχουν επηρεαστεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία από το περιστατικό, επηρεάστηκαν δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, όπως ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας, ενώ σημειώνει ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών. Σε ενεργειακό συναγερμό, η Ευρώπη νέα μέτρα ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Γαλλία. Επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης για τους αγρότες και 20 λεπτών για τα φορτηγά κατασκευαστικών εταιριών. Στην αναμονή ακόμα για τα μέτρα που θα ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση, πιέσεις από την αντιπολίτευση με κύρια βάση, φόρους και διηλιστήρια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για success story με τη βενζίνη στα 2,4 και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στον Sky, καλώντας ταυτόχρονα την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Την ίδια ώρα, κρίσιμες συνομιλίες διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός διαπραγματευτής Βίτκοφ συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Η Τεχεράνη κατέθεσε τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ζητά άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση κεφαλαίων και άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή τρίωρη συνάντηση, προσθέτοντας ότι αναμένεται να υπάρξει νέα επαφή στο πολύ κοντινό μέλλον. Ο Ιρανός πρόεδρος έφτασε στη Νέα Υόρκη. Σήμερα είναι προγραμματισμένο να πάρει το λόγο στο βήμα του ΟΗΕ. Ανοίγει από σήμερα το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται να συναντηθεί με τον Καναδό Πρωθυπουργό. Στο πρόγραμμα βρίσκεται επίσης συνάντηση με υψηλόβαθμο στέλεχος της Exxon Mobil. Την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, τόνισε μιλώντας στον Θήτα FM ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης. Όπως είπε, η ακρίβεια πιέζει την αγορά και αν η κυβέρνηση δεν επέμβει, δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Ο κ. Φιλιππίδης υποστήριξε ότι η εικόνα που παρουσιάζουν οι υπουργοί απέχει από την καθημερινότητα των εμπόρων. Μας λένε ότι όλα πάνε καλά, ενώ εμείς βλέπουμε καταστήματα κλειστά, ανέφερε, ζητώντας από την κυβέρνηση να ακούσει τους ανθρώπους της αγοράς. Στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών δεν προσήλθαν οι μάρτυρες που επρόκειτο να καταθέσουν σήμερα. Ο δικηγόρος επικαλέστηκε αδυναμία μετακίνησής τους. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη. Για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων. Ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Η υπεράσπιση θα επιχειρήσει να πείσει ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 22 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται αρχικά ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Υπάρχει πιθανότητα τις βραδινές ώρες να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Όχι ρε, δεν μένεις, μην επιμένεις. Θα το κάνουμε σκυλάδικο, αλλά έχω εδώ τον ηχολήπτη Γιάννη Κατσαβουνίδη, τον οποίο του έχω πει πάγκο αγόρι μου, αφού δεν μου είπες για τον Ευαγγελάτο τι τον έφαγε τότε, και με δωροδοκεί. Και έχει φέρει, έστριψε ένα τσιγάρο. Ξέρετε, έχω μια αδυναμία στα τράκα στριμμένα τσιγάρα. Το βλέπεις, γιατί διάβασε το πρωτοσέλιδο της εστίας. Το βλέπω εκεί, τον βλέπω, έχει απλώσει την εστία. 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή Τσοχαντζόπουλου. Δεν θα γίνουν 201, ρε φίλε. Δεν θα γίνουν 201. Όχι, δεν θέλω το τσιγάρο σου, δεν μένεις. Μπαίνει Θανάσης Αποστολίδης. Άντε, Θανάση, μπες.

Τωρινό είναι αυτό. Τωρινό. Μόλις βγήκε, προφανώς ακούει την εκπομπή ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει στο δημοσιογράφο, είναι ζωντανό τώρα, μήπως έχεις πάρει κανένα μπάφο. Όχι ρε, προσπαθεί να με σμπρώξει στη διαφθορά ο Γιάννης Κατσαβουνίδης που έφυγε. Γι' αυτό, όχι. Δεν μένεις, μην επιμένεις. Φοβερό σκυλάδικο. Το πάρει κάποιος που γράφει στίχους. Δεν μένεις, μην επιμένεις. Είναι πολύ καλό, Θανάση. Πάση περιπτώσει, μάθαμε το γιατί έφυγε ο Ευαγγελάτος. Μας το είπε, μας το σφύριξε ο καλός γνώστης του περιστατικού Γιάννης Κατσαβουνίδης. Αλλά δεν μας επιτρέπει να το πούμε στον αέρα. Πάντως εμπλέκεται μια ματσαγκονιά του, μια δημοσιογραφική ματσαγκονιά, όχι οικονομική, δημοσιογραφική. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε πολύ καλά ότι πάνω απ' όλα, και το ξέρω πολύ καλά, βάζετε τις τσέπες σας. Και επειδή οι τσέπες σας τελευταία φιλορροούν, χάνουν τα μαρούλια δηλαδή που έχουν εκεί, μαρούλια κατά τη διάλεκτο των φυλακισμένων, το χρήμα, έτσι, μαρούλια. Και επειδή χάνονται τα μαρούλια, άσχετο τι λέει ο Κυρανάκης, λέει έχουμε φτάσει την ανεργία 7,2. Βέβαια, άμα φτάσει το πληθωρισμός 7,2, μια μπαλάντζα είναι αυτά. Κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Παίρνουμε το ένα σκέλος της μπαλάντζας και ξεχνάμε ότι έχει και ένα άλλο σκέλος. Αυτά όμως περισσότερα αύριο, γιατί είναι ένα κρίσιμο θέμα και σχεδόν με εξόργηση η συγκεκριμένη δήλωση που προτάχθηκε ως επιτυχία, ενώ υπακούει σε απλή οικονομική γνώση και λογική. Και πάμε στην πράξη της οικονομίας, η οποία είναι, τι είναι, ψωμί και τυρί, αλλιώς αυτό που καρτερί λέγανε οι παλιοί, η φέτα μαζί με το ψωμί, καλά το λέγανε λοιπόν οι παλιοί, απεικονίζει την κατάσταση της οικονομίας. Ή μήπως δεν είναι αυτό και υπάρχουν σοβαρότερα ζητήματα γύρω από την παραγωγή της φέτας, οπότε δεν είναι και ο καλύτερος καθρέφτης της οικονομίας, είναι δηλαδή θέμα συγκυρίας. Επικοινωνούμε με τον καθήλυνα αρμόδιο μετά μετά τους Beatles, κλασική επιλογή, Here Comes the Sun.

0: Ο Ανέστης μπερδεύτηκε και θυμήθηκε ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά. Άστα αυτά, γιατί θα σου απαντήσουν οι απέναντι ζαχαριάδι, ζάχαρη και λάδι. Νομίζεις δεν υπάρχουν διάλογοι σε αυτά, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μηνύματα έρχονται γιατί έχω ξεχάσει και να το αναφέρω στο 6977 20 10 70. 6977 20, που παίρνει ένας μαθητής γυμνασίου, 10 ένας φοιτητής, 70. Και επειδή εμείς επιμένουμε στο ψωμί και τυρί αλής αυτών που καρτερεί, και πραγματικά προσωπική είναι αυτή η προτίμηση και το γούστο, η φέτα είναι το αγαπημένο μου ελληνικής καταγωγής έδεσμα, ας το πούμε έτσι, και επειδή υπάρχει μια τρομοκρατία για την άνοδο της τιμής της, έχουμε τον Αλέξανδρο Μουμτζή, τον κύριο Αλέξανδρο Μουμτζή, ο οποίος και διδάκτορ γαλακτοκομείας είναι, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι 40 χρόνια μάχημος στη γαλακτοκομεία. Και όταν λέμε μάχημος, καραμάχημος. Και θεωρώ ότι είναι όχι μόνο ο αρμοδιότερος, αλλά και ο εγκυρότερος και ο καλύτερος να μιλήσει για τη συγκεκριμένη κρίση στον πόλεμο της φέτας, τις αιτίες της και τις δυνατότητες αποτροπής αυτής της ανωδικής τάσης. Είναι ο κύριος Μουμτζής στο τηλέφωνο?
1: Είναι.
0: Μπράβο.
1: Καλησπέρα κύριε Χαλιά.
0: Καλησπέρα κύριε Μουμτζή. Καλημέρα λέμε σε αυτήν την εκπομπή, αλλά εσείς είστε τυπικός, είστε του αγγλικού δόγματος. Δηλαδή μετά τις 12 λέμε καλησπέρα. Ναι. Εμείς λέμε εδώ είναι καφενείο, όλη μέρα καλημέρα. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα το γνωρίζετε. Το εκθέσαμε.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Να σας πω τη γνώμη μου.
0: Τη γνώμη σας ασφαλώς.
1: Τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα. Mm-hmm. Η βασική αιτία ξεκινάει από το πρόβλημα των νοσημάτων, ευλογιά, αυτόδης κλπ. Που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο και κυρίως τα εγώπρόβατα. Έχουμε δραστική μείωση στον αριθμό των εγώπροβάτων, κυρίως των προβάτων. Έχουμε χάσει πάνω από 500.000 ζώα. Σήμερα, αν υπολογίζω καλά, τα πρόβατα είναι λιγότερα από 8 εκατομμύρια. Συνεπώς, η ποσότητα του γάλακτος που παράγεται αναγκαστικά είναι και αυτή λιγότερη. Έχουμε περίπου από πέρσι, αν υπολογίζω καλά, 7% κάτω στην παραγωγή του πρόβιου γάλακτος.
0: 7%.
1: Το γίδινο γάλα.
0: Στην ποσότητα, έτσι.
1: Στην ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος. Ναι. Στο γίδινο το πρόβλημα είναι λιγότερο οξύ. Είναι πολύ μικρότερες οι απώλειες. Περίπου 1,5%. Αλλά το γίδινο γάλα δεν μας δίνει λύση για την παραγωγή της φέτας. Η παραγωγή της φέτας στηρίζεται κυρίως στο πρόβιο γάλα. Mm-hmm. Η φέτα παράγεται είτε από 100% πρόβιο γάλα, και αν συνεισφέρει το έγιο, το γίδινο γάλα, αυτό γίνεται σε ποσοστό έως 30%. Υπάρχει νομοθετικός φραγμός, γιατί η φέτα είναι προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης με αυστηρές προδιαγραφές. Άρα λοιπόν, λιγότερα ζώα, λιγότερο γάλα. Η συνέπεια είναι να αυξηθεί η τιμή του γάλακτος. Βέβαια, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί στην τιμή του γάλακτος επισέρχονται και άλλοι παράγοντες. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ας πούμε, η αυξημένη τιμή των ζωοτροφών, που και αυτά μεταξύ τους δένονται, αλλά το κύριο είναι η έλλειψη γάλακτος. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε να έχουμε τιμή στο πρόβιο γάλα στον αγορά πάνω από 1,5 ευρώ κατά μέσο όρο, και η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή η τιμή θα εκτιναχθεί και θα πλησιάσει τα 2 ευρώ. Uh-huh.

0: Αν έχουμε τιμές σε 1,9 ευρώ να μην εκπλαγείτε. Αυτό σημαίνει ότι και η τιμή της φέτας θα παρακολουθήσει την αυξημένη τιμή του γάλακτος. Σήμερα έχουμε φέτα 12 με 13 ευρώ το κιλό. Η φέτα θα φτάσει στα 16 ευρώ. Ποια μπορεί να είναι η λύση σε αυτή την περίπτωση?
1: Ήταν η επόμενη ερώτηση, κύριε Μουσική.
0: Το φαντάστηκα, ναι. Οι εισαγωγές γάλακτος δεν λύνουν το πρόβλημα της παραγωγής φέτας, διότι η φέτα δεν μπορεί να παραχθεί από εισαγόμενο γάλα. Ούτε
1: γιατί,
0: εισαγωγές
1: λόγω
0: ζώων.
1: Της αντοχής του γάλακτος
0: Όχι, λόγω του ότι νομοθετικά απαγορεύεται. Πρέπει να είναι από γάλα εντόπιο, ντόπιων φυλών σε συγκεκριμένες περιοχές.
1: Ώστε να κρατάει την ονομασία προέλευσης, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Ναι, για να λέγεται φέτα.
1: Για να λέγεται φέτα, ακριβώς, ναι.
0: Αλλιώς δεν μπορεί να λέγεται φέτα. Αλλά ούτε με την εισαγωγή ζώων λύνεται το πρόβλημα της φέτας. Άλλο και αν είναι ότι είναι χρειαζόμενες αυτές. Διότι δεν θα είναι ντόπιες φυλές. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα αδιέξοδο εκεί, η τιμή της φέτας θα αυξηθεί, ο καταναλωτής μάλλον θα πρέπει να στραφεί σε άλλες πηγές για να πάρει να φάει το τυράκι του, ας πούμε αγελαδινό τυρί κλπ.
1: Και
0: όλα αυτά...
1: Ναι. Όχι, λες και έχετε διατελέσει δημοσιογράφος, θα έλεγα, διότι πραγματικά η επόμενη ερώτηση ήταν αυτές οι εναλλακτικές λύσεις τις οποίες θα στραφεί ο καταναλωτής. Εγώ θα έλεγα το λευκό τυρί, αυτό γνωρίζω και βλέπω στα σούπερ μάρκετ. Ποιες διαφορές έχει, ας πούμε?
0: Το ένα είναι οι γευστικές διαφορές. Κατά κανόνα είναι λιγότερο νόστιμο, διότι τα συστατικά του πρόβειου και του έγλυου γάλακτος δίνουν άλλη γεύση στο τυρί. Το λευκό τυρί που παράγεται από αγελαδινό γάλα είναι πιο ήπιο τυρί. Και βεβαίως υπάρχουν και όλα αυτά τα λευκά χωρίς τη λέξη τυρί, δηλαδή οι απομιμήσεις λευκών τυριών, που είναι μια άλλη ιστορία. Δεν πρέπει να λέγονται τυριά. Είναι σαφώς κατώτερα από γευστική άποψη, αλλά και από διατροφική άποψη δεν θα τα συνιστούσα εγώ προσωπικά.
1: Για λόγους απλώς υγείας ή θρεπτικών συστατικών? Μάλλον, όταν λέω υγείας εννοώ μπορεί να είναι επιβλαβή για την υγεία ή απλώς δεν έχουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.
0: Η λέξη επιβλαβή είναι ίσως βαριά, αλλά το βασικό που χαρακτηρίζει αυτά τα τυριά που δεν είναι τυριά, τις απομιμήσεις, που είναι πολύ φτηνότερα βέβαια, είναι η αντικατάσταση του λίπους του γάλακτος με φυτικό λίπος. Ας πούμε φοινικέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο κλπ. Το οποίο, αν και δεν περιέχει χοληστερόλη, είναι το ίδιο ιδιαίτερα χολινεστενεργό. Άρα δεν είναι τόσο υγιεινό προϊόν. Πολύ περισσότερο που κάποιος μπορεί να το φάει πιστεύοντας ότι γλιτώνει από τη χοληστερόλη και του έρχεται από την πίσω πόρτα η χοληστερόλη.
1: Σαφώς. Μία ερώτηση η οποία δεν ξέρω αν εμπίπτει στην αρμοδιότητά σας. Αναφερθήκατε στους μαζικούς θανάτους, ας πούμε, ζώων.
0: Θανατώσεις. Και καλώς έγιναν.
1: Θανατώσεις, σωστά. Και καλώς έγιναν, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Βεβαίως,
1: και
0: ναι.
1: Επειδή συζητήθηκε πολύ η λύση του εμβολίου, ναι ή όχι, δηλαδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή τα επιχειρήματα τα οποία απέκλειαν τον εμβολιασμό έχουν βάση?
0: Μιλάτε σε έναν που είναι φανατικός των εμβολιασμών για τον εαυτό του, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το εμβόλιο αφενός μεν δεν είναι αποτελεσματικό και αφετέρου έχει και ένα άλλο πρόβλημα. Εμποδίζει τις εξαγωγές, διότι η αμερικανική νομοθεσία, ας πούμε, θέλει να μην έχουν εμβολιαστεί τα ζώα. Άρα σκάβουμε το λάκκο μας. Και εδώ να τονίσω ότι έχουμε μεγάλη αύξηση στη ζήτηση της φέτας στο εξωτερικό, με καλές τιμές, με καλή προοπτική για το μέλλον, και βλέπουμε ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουν αυξηθεί 25% οι εξαγωγές τις φέτες. Πράγμα που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Έχετε πιάσει 3 στα 4, ούτε ο Γκάλης της γαλακτοκομείας να ήσασταν, διότι η άλλη ερώτηση, η επόμενη ερώτηση ήταν ακριβώς αυτή που εν μέρη προλάβατε. Δηλαδή η αύξηση των εξαγωγών ως προς το προϊόν φέτα στοιχίζει στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή περισσότερο? Εννοώ ότι δημιουργείται μια σχετική έλλειψη με βάση όλα αυτά που αναφέρατε στην αγορά, άρα είναι και πιο αυξημένη η τιμή πώλησης του προϊόντος, το οποίο δεν υπάρχει στην ποσότητα που θα θέλαμε λόγω των εξαγωγών.
0: Ναι, το επηρεάζει, το επηρεάζει ασφαλώς.
1: Ναι, και οι εξαγωγές, αν θέλετε, χτυπούν, ας πούμε, τον Έλληνα καταναλωτή φέτας, αφού μειώνεται το προσκατανάλωση προϊόν εντός χώρας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι,
1: ναι. Κύριε Μουντζή, υπήρξατε σαφέστατος, σας ευχαριστούμε πολύ. Αλέξανδρος Μουντζής, 40 χρόνια μάχημος στην γαλακτοκομεία και διδάκτορ γαλακτοκομείας. Σας ευχόμαστε πραγματικά να τα βγάλετε πέρα με όλο αυτό το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο παλεύετε κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί δεν είναι στη γαλακτοκομεία, παλεύετε μέσα στην άλμη, έτσι, και τα εργοστάσια δεν είναι παιδική χαρά, έτσι,
0: περίπατος. Σύμφωνοι, αλλά εγώ πλέον γύρω τον εαυτό μου στους απομάχους.
1: Εντάξει. Πάντως δεν ακουστήκατε ως τέτοιος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Το τονίζω, από τον ΘΦΕΜ 107,1.
0: Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1, Βασίλης και Χαγιάς, και συνεχίζουμε με τις συμβουλές, παύλα, απόψεις που παίρνουμε από ειδικούς και ειδικούς της καθημερινής πράξης. Προηγήθηκε ο κύριος Μουμτζής, που ήταν ο ειδικότερος στο επίπεδο της γαλακτοκομείας και της πορείας που πήρε η τιμή της φέτας. Αλλά συνεχίζουμε με τον κύριο Δημήτρη Πανοζάχο, ο οποίος επίσης είναι καθημερινά μάχημος στα οικονομικά, ας το πω έτσι, ζητήματα, αφού είναι φοροτεχνικός σύμβουλος. Καλημέρα, κύριε Πανοζάχου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με μια βασική αρχή της οικονομίας, για να πω την αλήθεια. Επειδή άκουσα τον κύριο Κυρανάκη να επέρεται ότι εμείς φέραμε την ανεργία στο 7-7,5%. Ωστόσο, ο πληθωρισμός είναι σε αντίστοιχο νούμερο. Και επειδή με τις λίγες γνώσεις οικονομίας που έχω, θεωρώ ότι ένας κανόνας της οικονομίας είναι ότι ανεργία και πληθωρισμός βρίσκονται σε αντιστρόφως ανάλογες πορείες. Ήθελα να μου πείτε αν ισχύει αυτό, οπότε ουσιαστικά και η δήλωση Κυρανάκη είναι ως ένα σημείο ψευδεπίγραφη.
1: Ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό που περιγράφεται, θεωρητικά ευσταθή. Και μάλιστα το αντίστροφο φαινόμενο, όταν και τα δύο συμπορεύονται, λέγεται στασιμοπληθωρισμός, και είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σπάνια το συναντάμε στην οικονομία, και όταν το συναντάμε μας προβληματίζει. Εγώ όμως θέλω να σας πω, να προσθέσω άλλα δύο πράγματα. Ότι όταν συζητάμε για τον πληθωρισμό, στο πρώτο έτος ενός ανθρώπου σε μια οικονομική σχολή μαθαίνει ότι ο πληθωρισμός, στη λαϊκή του έκφραση, είναι ο φόρος του φτωχού. Ο πληθωρισμός έχει μια κοινωνική ιδιαιτερότητα. Αυξάνει τους έμεσους φόρους. Όταν λοιπόν, δηλαδή κοινώς το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα υπόλοιπα, όπου την ώρα που τους πληρώνουμε δεν υπάρχει κριτήριο πόσα χρήματα έχω ως εισόδημα, είτε 1.000 ευρώ παίρνετε το μήνα, είτε 10.000, όταν πάτε να βάλετε βενζίνη, τον ίδιο ειδικό φόρο κατανάλωσης πληρώνετε και το ίδιο ΦΠΑ. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός θεωρείται ο φόρος του φτωχού, γιατί ο φτωχός, αφού αυξάνονται οι τιμές, πάει και πληρώνει τους ίδιους φόρους, αυξημένους φόρους, με κάποιον που ευημερεί. Αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να αρχίσει να μας προβληματίζει στη χώρα είναι το φαινόμενο της φτηνής εργασίας, να ξέρετε. Θέλω να σας πω δύο στοιχεία γύρω από αυτό, το οποίο σχετίζονται με αυτό που περιγράψαμε. Η χώρα δηλαδή, το ότι είχε χαμηλό βιωτικό επίπεδο και τώρα πλέον πλησιάζουμε να μας ξεπεράσει και η γείτονος χώρα, η Βουλγαρία. Είναι ένα στοιχείο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολλές φορές η απασχόληση δεν αρκεί για να βιοποριστεί κάποιος. Είναι ακόμα μια παράμετρος την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή, ενίοτε οδηγούμαστε στην εργασία, όχι γιατί από μόνη της μας λύνει το πρόβλημα, αλλά γιατί συνεπικουρεί να μας βοηθήσει σε άλλα προβλήματα στη ζωή. Θέλω να σας προσθέσω ακόμα ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αφορά την εργασία. Πριν από 2 μήνες δημοσιεύτηκε η ετήσια φορολογική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρατηθείτε. Στην Ελλάδα η πιο ακριβή εργασία της Ευρώπης. Στα 1.000 ευρώ που ξοδεύει η επιχείρηση, τα 44,8 τα παίρνει το κράτος. Ο εργαζόμενος παίρνει μόλις το 55,2. Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 37.
0: Συμπεριλαμβανομένων και των έμεσων φόρων στους οποίους αναφερθήκατε.
1: Τώρα που μιλάμε για την εργασία, μιλάμε τον φόρος, χωρίς τους έμεσους φόρους.
0: Χωρίς τους έμεσους
1: φόρους. Το φόρο στην εργασία και τις εισφορές.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει λόγος που το περιγράφω. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 7. Αν η Ελλάδα πετύχει το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσέξτε τι θα κάνουμε πρακτικά. Στα 1.000 ευρώ ο εργαζόμενος θα είχε 70 ευρώ το μήνα αύξηση. Από το 44% επιβάρηση στο 7%. Άμα δες το ποσό αυτό, μετρήσω και τα ένσημα, θα πάω χοντρά, τα λέω στρόγγυλα τα νούμερα. Στα 1.500 ο εργαζόμενος θα είχε 105 ευρώ το μήνα αύξηση. Όταν λοιπόν συζητάμε στη χώρα για την εργασία και την απασχόληση, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτούς και μία ακόμα παράμετρο που συνεχίζουμε την ξεχνάμε. Το brain drain. Δηλαδή πόσοι άνθρωποι συνεχίζουν και φεύγουν. Μάλιστα πριν από λίγο καιρό ζήσαμε μια σκηνή η οποία είναι προβληματική για την κρατική λειτουργία. Δηλαδή πήγαν στατιστικά και χρησιμοποίησαν ως επιχείρημα ότι μειώνεται το brain drain ή αντιστρέφεται, συγκρίνοντας μόνο τη Γερμανία. Όπου όλοι ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε ότι η Γερμανία είναι μια χώρα και μια οικονομία που τώρα έχει δυσκολίες. Δεν σύγκρινε κανείς το σύνολο των χωρών που, και που πάνε και οι Έλληνες που αποχωρούν από τώρα, αλλά σύγκρινε μόνο τη Γερμανία, άρα πήρε το δέντρο για να το κάνει δάσος. Έτσι. Στη χώρα λοιπόν η διαδικασία της μείωσης της εργασίας έχει χαρακτηριστικά άλλα. Και επίσης θέλει στη δίκηση μεγάλη για τους δείκτες. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς ότι άλλους δείκτες βγάζει η ΔΥΠΑ, άλλους δείκτες βγάζει η ΕΛΣΤΑΤ. Και αυτό γιατί εξαρτάται και από τα μοντέλα με τα οποία κανείς τα συγκρίνει.
0: Σε αυτό θα μπορούσαμε να καταλογίσουμε, ας πούμε, παρεμβατικότητα στην κυβέρνηση ως προς τη διαμόρφωση σε κάποιον από αυτούς τους φορείς ως προς τη διαμόρφωση των δικτών.
1: Εννοείται ως προς τη διαμόρφωση των μισθών, εννοείται αν θα μπορούσε να ενισχύσει τους μισθούς.
0: Ως προς τη διαμόρφωση αυτό που είπατε του...
1: Το κόστος εργασίας, βέβαια.
0: Το κόστος εργασίας, ακριβώς. Ναι.
1: Βέβαια. Ναι. Καταρχήν να σας πω, είναι σύλληπτο. Είμαστε η χώρα, να πω κάτι επίσης πρακτικό που αφορά την εργασία. Και επειδή έχουμε και το δημογραφικό στη χώρα. Είμαστε η δεύτερη χώρα από ψηλά στην φορολογία μιας τετραμελούς οικογένειας. Αυτό είναι στοιχείο το οποίο χρήζει συζήτησης. Όταν δεν επανέρχουμε, συζητάμε για την εργασία και λέμε ότι μειώσαμε ή έχουμε, πες το, μειώσαμε την εργασία ή αυξήσαμε την απασχόληση. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένας άλλος δείχτης που δεν δείχνει πώς μειώνεται η εργασία, πώς αυξάνεται η απασχόληση. Εδώ θέλω να ξέρετε ότι σε αυτά που ανέφερα προηγουμένως στη ΔΥΠΑ και στην ΕΣΤΑΤ, σε μερικούς από αυτούς τους δείχτες λαμβάνετε υπόψη πώς είναι σε επιδοτούμενα προγράμματα. Πώς είναι σε μερική απασχόληση.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν είδαμε σε αυτές τις στατιστικές ξεχωριστά την πλήρη εργασία και την μερική απασχόληση στη χώρα. Έχει ιδιαίτερο στοιχείο ενδιαφέρον να το αξιολογήσουμε και να το δούμε. Μήπως τελικά διαπιστώσουμε ότι αυξάνεται η μερική απασχόληση και μειώνεται ο δείκτης της ανεργίας και όχι πλήρης απασχόληση.
0: Ναι, δηλαδή τώρα που είναι και καλοκαίρι και πέρασε η θερινή, ή ακόμη
1: ακριβώς, όπως το είπα.
0: Η θερινή σεζόν. Ναι, πείτε σας παρακαλώ, γιατί καταλάβατε τι ήθελα να...
1: Θέλω να πω ότι τώρα πάμε και βγάζουμε δείκτη το καλοκαίρι, όταν ο τουρισμός είναι εγώ αποφεύγω την έκταση βαριά βιομηχανία, αλλά ένας τομέας της οικονομίας, ο οποίος είναι ισχυρός στη χώρα και κυρίως, προσέξτε, είναι εντάσσεως εργασίας. Και αυτό μας διαφέρει, έχει να κάνει με αυτό που ονόμασα προηγουμένως φτηνή εργασία.
0: Δηλαδή ο εργαζόμενος ο σεζονίτης που λέμε εργάζεται 12 ώρες την ημέρα τουλάχιστον.
1: Και φτηνή εργασία.
0: Ναι, αυτό
1: είμαστε
0: που ονόμασα.
1: Μια χώρα που συνεχώς η πολιτεία προσπαθεί να προβάλλει ότι ενισχύει την τεχνολογία και τα υπόλοιπα, και παρόλα αυτά παραμένουμε μια χώρα που δεν έχουμε παραγωγικό ιστό, δεν έχουμε μεταποίηση, έχουμε εργασίες φτηνής εργασίας. Και βέβαια επειδή είμαστε στη σεζόν, το χειμώνα δυστυχώς δεν θα είναι έτσι τα νούμερα.
0: Ναι. Οπότε εξού και η θριαμβολογία Κυρανάκη, να το πω έτσι. Και...
1: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να θριαμβολογεί κανείς τη χώρα όταν το ιδιωτικό μας επίπεδο είναι τόσο χαμηλά.
0: Λέτε ότι είναι χαμηλά, έτσι. Δηλαδή η αγοραστική δύναμη.
1: Αυτό δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα συγκριτικά στοιχεία. Και κυρίως με το θέμα της αγοραστικής αξίας των εργαζομένων.
0: Γιατί και ένας ακροατής ρωτάει κατά πόσο, ποιο είναι η ποσοστιαία επιρροή, ας πούμε, στον μισθό των εισοδηματικών. Δεν είναι όλες οι εισοδηματικές τάξεις ίδιες. Άρα, αυτό.
1: Όχι.
0: Ποια είναι η ποσοστιαία αναλογία, θέλω να πω, ενός που έχει μισθό 1.000 ευρώ και ενός που έχει μισθό 2.500-3.000 ευρώ. Η ποσοστιαία, το πλήγμα που δέχεται, ας πούμε, σε επίπεδο ποσοστού. Είναι ίδιο.
1: Για τον πληθωρισμό εννοείται.
0: Ναι, γιατί... ακριβώς, ναι.
1: Ακούστε, ο πληθωρισμός, το είπα προηγουμένως, λέγεται ο φόρος του φτωχού. Δεν μπορούμε να μπούμε τώρα, γιατί δεν θέλει μια μεγάλη στατιστική και δεν την έχουμε μπροστά μας, για το πόσο έχει επιρροή. Αλλά μπαίνοντας στη λογική ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 1.000 ευρώ εισόδημα ίσα ίσα βιοπορίζεται, ενώ ένας άνθρωπος που έχει 2.500 ευρώ βιοπορίζεται πιθανόν να κάνει και μια μικρή αποταμίευση, αυτό στα 1000 ευρώ με τον πληθωρισμό την επόμενη μέρα βρίσκεται σε αδύνατη θέση. Να πω κάτι πρακτικό. Πάμε λοιπόν, να εξηγήσω γιατί καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε πρακτικά τι σημαίνει φόρη και ΦΠΑ. Αν λοιπόν πάμε σε ένα μαγαζί να αγοράσουμε ένα ένδυμα και κάνει 100 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ θα κάνει 124. Θα πληρώσουμε λοιπόν 24 ευρώ ΦΠΑ. Αν από αυτό που βλέπουμε τώρα, από το κόστος του πετρελαίου, από τον πληθωρισμό, το 100 ευρώ πώληση γίνει 110, τότε δεν πληρώνουμε 24% ΦΠΑ. Πληρώνουμε 26 και κάτι ψηλά. Άρα λοιπόν η πολιτεία μέσα από τον πληθωρισμό, γιατί από τα 100 στα 110 πάει στην επιχείρηση, στον έμπορο, ο οποίος πιθανόν επίσης να τα μεταφέρει σε έναν άλλον προμηθευτή του, αλλά η πολιτεία αντί 24 παίρνει 26 και κάτι ψηλά. Αυτό σημαίνει φόρος του φτωχού. Δηλαδή από τον πληθωρισμό ήρθε το κράτος και πήρε επιπλέον φόρο σε οποιοδήποτε πολίτη.
0: Υπάρχει...
1: Τώρα, όσο πιο οικονομικά αδύνατος είσαι, τόσο πιο δύσκολα και τόσο πιο δυσβάστακτο είναι το ζήτημα το φορολογικό.
0: Ναι, και δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να αποκατασταθεί και ένα όνομα αυτή η καμπύλη Φέργης, πως λέγεται, μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας. Και το ιδεατό είναι κάπως σαν μια ζυγαριά, ας πούμε. Το ιδεατό είναι να φτάσουν σε μια ισορροπία. Αυτή τη στιγμή με την οικονομική πολιτική που ασκείται, υπάρχει η προοπτική να βρεθεί αυτή η ισορροπία και να μην είναι μόνο λόγια όπως ακριβώς τα περιγράψατε?
1: Καταρχήν κάνουμε συζήτηση τώρα για μακροοικονομικά μοντέλα.
0: Για μακροοικονομικά μοντέλα, ναι.
1: Και για οικονομικά μοντέλα, τα οποία θέλουν μεγάλη συζήτηση, πρέπει να σας πω. Εγώ προσωπικά, να ξέρετε, είμαι οπαδός ότι η οικονομία είναι κοινωνική επιστήμη και τα μαθηματικά χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν τα φαινόμενα, αλλά όχι για να τα προβλέψουν. Υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο ένα παράδειγμα εξαιρετικό. Υπάρχει καθηγητής που πήρε βραβείο Νόμπελ Οικονομίας γράφοντας εργασία γιατί θα ξαναγίνει οικονομική κρίση λίγο πριν το 2008.
0: Ο Σάμιουελσον, μήπως, δεν ξέρω αν αναφέρεις.
1: Όχι, όχι. Λούκας λέγεται. Yeah, λοιπόν, yeah. Το λέω όμως να σας πω κάτι λαϊκό, για να καταλάβουμε γιατί είναι κοινωνικό. Αν ένας Έλληνας και ένας Γερμανός, χώρα που αυτή την περίοδο είναι στη συζήτηση, κερδίσουν το λαχείο, τον τζόκερ, και οι δύο θα γίνουν πλούσιοι. Τι θα κάνουν? Ο Έλληνας από την κοινωνική του συμπεριφορά, η πρώτη πράξη είναι να πάει αγοράσει ένα σπίτι, ο Γερμανός να κάνει διακοπές. Και οι δύο έχουν... Και οι δύο έχουν γίνει πλούσιοι και οι δύο δαπανούν χρήματα σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Αυτό έχει να κάνει με τον κοινωνικό χαρακτήρα και την κοινωνική αντίληψη του καθενός. Η εξομοίωση λοιπόν όλων των πραγμάτων δεν έχει πετύχει ποτέ. Γι' αυτό και πολλές φορές τα μοντέλα τα οικονομικά όταν μεταφέρονται από τη μια χώρα στην άλλη δεν πετυχαίνουν. Θέλει μεγάλη συζήτηση. Η Ελλάδα λοιπόν από μια χώρα η οποία ήταν μεταποίηση, χώρα μεταποίησης με εργασία, εξαιρετικά πληρωμένοι, φτάσαμε να είμαστε μια χώρα που δεν έχουμε μεταποίηση και να έχουμε χώρες και να έχουμε μοντέλα εργασίας, φτηνής εργασίας. Θα πω κάτι που δεν είναι καλό, αλλά θα το πω. Έχουμε σκεφτεί αν υπάρχει χώρα στον κόσμο που από τον τουρισμό πλούτησε, ευημέρισε? Μόνο από τον τουρισμό, καμία. Όποιος τη βρει, δεν θέλω να πω χώρες, δεν θέλω να το πω δημόσιο, αλλά κάποιος βρει χώρα η οποία πλούτησε, ευημέρισε ο λαός της από τον τουρισμό και μόνο, να το κάνουμε συζήτηση στη χώρα.
0: Ναι, γιατί έχει χαμηλό ταβάνι κερδοφορίας ο τουρισμός.
1: Είναι, να σας πω, είναι εργασία, φτηνή εργασία. Ο πλούτος που έρχεται από τη μεταποίηση, από την τεχνολογία, από την παραγωγή προϊόντων αξίας.
0: Ναι.
1: Με την προσωπική σου εργασία δεν μπορείς να προσθέσεις. Προσπαθείς να βιοποριστείς και καλά κάνουν οι άνθρωποι που εργάζονται με το καλό σου και αυτό, αλλά δεν μπορείς να προσθέσεις πλούτο σημαντικό.
0: Επειδή αναφέρετε τελευταία ερώτηση, κύριε Παναζόχη, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας δίνετε και τις δίνετε και με έναν τρόπο, το κάνετε λιανά δηλαδή να το αντιληφθούμε. Το αναφερθήκατε στην κατοικία, ότι ο Έλληνας θα αγοράσει κατοικία. Αυτή η κατοικιομανία του νέου Έλληνα, δηλαδή να αγοράσει σπίτι, έχει μερίδιο ευθύνης σε αυτήν την τεράστια άνοδο τιμών πέρα από τον πληθωρισμό και από τους πληθωριστικούς δείκτες? Δηλαδή νομίζουμε ότι το πρώτο που πληρώνει κάποιος ουσιαστικά με τον πληθωρισμό είναι είτε η αγορά είτε η ενοικίαση σπιτιού. Ξεφεύγει από τον δείκτη, ας πούμε, τον μέσο δείκτη.
1: Okay. Να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια ο δείκτης αυτός πάει προς τα κάτω. Δηλαδή στο παρελθόν υπήρχε μεγαλύτερη κοινωνική τάση αγοράς ακινήτων.
0: Α, αγοράς ακινήτων.
1: Τώρα, τώρα λόγω πληθωρισμού, λόγω πτώσης του βιωτικού επίπεδου, λόγω όλων αυτών που περιγράψαμε προηγουμένως με την εργασία, να ξέρετε, περιορίζεται η κτίση νέων κατοικιών. Στατιστικά στην Ελλάδα οι Έλληνες, στατιστικά οι Έλληνες στην Ευρώπη είμαστε ένας λαός, μια χώρα η οποία έχουμε μεγάλο ιδιοκτησία ακινήτων. Αυτό θέλει μια μεγάλη συζήτηση τώρα και κοινωνικού χαρακτήρα. Δηλαδή όλοι μας έχουμε ένα ξεχασμένο σπίτι σε ένα χωριό. Και έχουμε μεταφερθεί στο Κλίνο Νάστη, στην πόλη, για να αγοράσουμε ένα άλλο και προσπαθούμε να το αγοράσουμε. Λοιπόν, η μεγάλη αγορά όμως, η υπόθεση όμως στα ακίνητα, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι έχει δύο χαρακτηριστικά. Ένα, την προσέλευση, τη γνωστή ιστορία της χρυσής βίζας. Επίσης, ότι πολλές φορές αποτελεί...
0: Που υποβοηθεί εννοείται την αγορά ακινήτων από τους ξένους.
1: Από τρίτους.
0: Από
1: τρίτες χώρες.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Ναι, το είπα λίγο πιο λεπτά.
1: Ναι. Δεύτερον, ότι είναι ένα φαινόμενο ότι επειδή ακριβώς υπάρχει η αγάπη των Ελλήνων στο ακίνητο, θεσμική φορείς επενδύου στα ακίνητα. Και το τρίτο είναι η γνωστή ιστορία με τα κόκκινα δάνεια με τις τράπεζες από τη δεκαετία της κρίσης. Αυτά νομίζω ότι οδήγησαν στο να αυξηθεί το ενίκιο. Και επίσης, κατά τη γνώμη μου, αν θέλουμε πραγματικά να εξετάσουμε την ιστορία των ακινήτων, εγώ έχω μια προσωπική άποψη, να ξέρετε, τελείως διαφορετικές από αυτές που ακούγονται. Είμαστε η χώρα στην Ευρώπη, η μόνη χώρα στην Ευρώπη που όλοι οι άνθρωποι έχουν μαζευτεί σε δύο πόλεις. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε παραμελήσει την επαρχία. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να ζήσει μια τέτοια χώρα. Αν εμένα με ρωτήσετε λοιπόν, θα σας πω ότι πρέπει να επανεξετάσουμε την σύνδεση της περιφέρειας με τα αστικά κέντρα και να δούμε ένα άλλο μοντέλο. Δηλαδή, γιατί στη Θεσσαλονίκη, λέω εγώ τυχαίο παράδειγμα τώρα, 100.000 άνθρωποι να μην ζούσαν σε μισή ώρα από εδώ και να είχαν ένα σταθερό μέσο μαζικής μεταφοράς, ένα τρένο, ένα πρεστό, κάτι, ναι, και να μεταφέρονται. Ναι. Έτσι δεν είναι όλη η Ευρώπη.
0: Βεβαίως, και έχετε πιάσει το ευαίσθητο σημείο του συγκεκριμένου διόρου.
1: Το λέω για λόγους ιστορικούς. Στην Ελλάδα υπάρχει μια εξαιρετική τέτοια μελέτη, να ξέρετε, πριν από χρόνια, το 1953, ο τότε Υπουργός Οικονομικών Μαρκεζίνης είχε κάνει ένα πρόγραμμα αγροτοπόλης. Μην το ανοίξουμε τώρα συζήτηση, μια άλλη στιγμή, αλλά στη χώρα το μοντέλο ενίσχυσης της επαρχίας με πραγματικούς όρους θέλει συζήτηση και προσέλκυση κατοίκων.
0: Και επειδή μας ενδιαφέρει πολύ αυτό. Ναι, πείτε κύριε Πανουζάχη.
1: Γιατί όσο αποφεύγουμε την επαρχία, κάνουμε και ένα κομμάτι εκμετάλλευσης του φυσικού μας πλούτου.
0: Σας λέω, έχετε ήδη καταθέσει, ας το πω έτσι κάνοντας πλάκα, έχετε θέσει παρακαταθήκη για συμμετοχή συντόμως και σε επόμενο διωρό μας, διότι αυτό το θέμα μας απασχολεί πάρα πολύ και κυρίως προεκλογικά, όπου κανένας από τους υποψήφιους συμμετέχοντες στις εκλογές δεν είδα να αναδεικνύει αυτό το ζήτημα ως μείζον, ούτε καν ως έλασον.
1: Αλλά... Ναι. Δεν θα πω το όνομα, αλλά ένας εξαιρετικός συνάδελφός μας, δικός μου συνάδελφος, ναι, στην εταιρεία μας, λέει ένα ανθρώπινο παράδειγμα. Κατάγεται, δεν θα πω από πού, από ένα χωριό που είναι 25-30 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας του Μακαρίτης ο Καημένος ήταν οικοδόμος, ήρθε στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 60, άφησε το πατρικό του στο χωριό, πήγε και έκτισε ένα σπίτι, δεν θα πω πού, σε ένα δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Είναι δύο αδέρφια, λέει ο Καημένος, πάλεψε, είπαμε τα χρόνια που η Ελλάδα ανέβαζε βιωτικό επίπεδο, το έκανε διόρθω, είμαστε δύο αδέρφια. Λέει ο ίδιος. Όταν παντρεύτηκε ο πατέρας μου ακόμα ήταν εν ζωή, έμεναν εκεί, πήγα εγώ παραδίπλα με δάνειο τραπεζικό, αγόρασα ένα σπίτι. Ο πατέρας μου βγήκε στη σύνταξη, πήγε στο χωριό, ανακαίνισε το πατρικό και τώρα που ο πατέρας έφυγε από τη ζωή, εγώ βρέθηκα με τρία σπίτια. Αν αυτό που αγόρασε, αυτό που κληρονόμησε στη Δυτική Θεσσαλονίκη και το χωριό.
0: Ναι.
1: Αν στο χωριό υπήρχε μοντέλο να ανακαινιστεί το σπίτι, όπου το 60 ακόμα ο πατέρας πιθανόν να μην ερχόταν και να έχει μέσα μετακίνησης.
0: Ναι.
1: Ή ο ίδιος όταν πήγε και αγόρασε τη Δυτική Θεσσαλονίκη να πήγαινε στο χωριό. Αυτό θέλει μια μεγάλη συζήτηση και μια αντίληψη.
0: Ναι, και για το συνέβη και τα χρόνια, εντάξει, αυτό ανοίγει ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και θα την κάνουμε, σας το υπόσχομαι. Κύριε Πανουζάχη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

Ο Στίνγκ αναρωτιέται τι θα γινόταν αν έχανε την πίστη του. Και βλέπω ότι εδώ μερικοί ακροατές δεν έχουν καθόλου καλή πίστη απέναντι στην εκπομπή. Ο φίλος Κωνσταντίνος λέει, εκτιμάει ότι το ότι δεν διαβάσαμε ένα μήνυμά του εμπίπτει στην περιοχή της λογοκρισίας. Όταν ένα μήνυμα δεν διαβάζεται, είναι είτε για προστασία του γράφοντος, είτε του μικροφωνατζή, δηλαδή του υπακουόμενου, να το πω πιο στην καθαρέβουσα, είτε και των δύο, είτε του σταθμού, ο οποίος φιλοξενεί και τους δύο. Εν πάση περιπτώσει, στην συγκεκριμένη περίπτωση σίγουρα δεν υπήρξε λογοκρισία, κανένα λόγο να λογοκρίνω, και θα το διαβάσω τώρα το μήνυμα, το οποίο έχει να κάνει με το αριά-αριά να φαινόμαστε καμιά τρακοσαριά που εξτόμησε ο Κολοκοτρώνης στη μάχη των Δερβενακίων και έμεινε συνθηματικό, και το σχόλιο το οποίο το βρίσκω σκοπτικό και περιπεκτικό, αλλά χωρίς να συνδέεται ακριβώς, γιατί λέει και σήμερα το εφαρμόζουν από οι πολιτικές κομμουνιστικές εκδηλώσεις που εφαρμόζουν το αριά-αριά να φαινόμαστε καμιά σαρανταριά.

κι άλλος ακροατής από την Πέλα αυτή τη φορά παραπονιέται και λέει νόμιζα θα διαβάζετε τα μηνύματα, εκεί που ήρθε το μήνυμα δεν το βρήκα, τώρα το είδα, τώρα το διαβάζω, δεν ξέρω αν ακούει ακόμη φίλος από την Πέλα και δεν θεωρεί ότι λογοκρίθηκε και αυτός, διότι τα ζητήματα ιστορίας μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και ότι τα σχολιάζει και με ευστοχία και με ακρίβεια, διότι όντως λένε, ακούστηκε, δεν ήταν προφανώς και εδώ ο δαίμον της λογοκρισίας, η γη του Κολοκοτρώνη, αφού ξεκινήσαμε με την Τριπολιτσά και με αυτή θα κλείσουμε την άλωσή της, εκ των πραγμάτων και εκ των μηνυμάτων. Η γη του Κολοκοτρώνη, ο Πάνος και ο Γενναίος, κατηγορήθηκαν ότι βρέθηκαν στην Τριπολιτσά εκ των υστέρων μόνο και μόνο για να λαφυραγωγήσουν. Γεγονός είναι αυτό, το διάβασα κι εγώ. Είναι τόσοι πολλοί οι ιστορικοί και μάλιστα συγκρούστηκαν με Τριπολιτσιώτες για να τους αποσπάσουν τα λάφυρα. Και είχαμε και θάνατο, ας πούμε, μιας μίνι εμφύλιας διαμάχης που δεν μου ακούγεται και τόσο παράξενο. Αλλά ουσιαστικά

Και επειδή είπαμε όντως ότι η λαφυραγωγία, το είπαμε και πιάτσικο, είχε θέση και πράγματι δυσάρεστη θέση σε όλη αυτή την, το τριήμερο που διήρκησε η σφαγή της Τρικοπολιτσάς μετά την άλωση και την κατάληψή της, και επειδή αυτό είναι ανεπιβεβαίωτη πληροφορία, ακούστηκε, αλλά ο Κολοκοτρώνης είχε και πολλούς εχθρούς, εσωτερικούς εχθρούς, είχαν αρχίσει, ποτέ δεν το φάγαν μαζί που λέμε, ξέρω εγώ, με τον Μαυρομιχάλη που ήταν στην άλλη πλευρά και αυτός αγωνίστηκε και σκληρά για την άλωση της Τρυπολιτσάς. Ουσιαστικά δεν είναι διασταυρωμένες, όπως τα λέγαμε, δημοσιογραφικά πληροφορίες.

0: Στη λαφυραγώγηση της Τριπολιτσάς όλοι συμμετείχαν, ήταν και ένα κίνητρο που έδωσε ο πανέξυπνος στρατηγός Κολοκοτρώνης, οπότε δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε κατά το δοκούν, δηλαδή να πούμε η γη του Κολοκοτρώνη. Αυτό ξαναλέω ότι προέρχεται από μια μπάντα η οποία ενδεχομένως είναι τέτοια η κατάσταση του πολέμου που δεν μπορείς να βρεις άκρη εκείνη την ώρα. Δηλαδή είναι σαν να ψάχνουμε τώρα να κάνουμε ρεπορτάζ και εσείς από πού μπήκατε, πως κάνουμε για το Μαζονάκι και τους γιατρούς, και εσείς από ποια πύλη μπήκατε. Α, την έλεγχε εκείνη ο αναγνωσταράς. Α, λάθος, για να δούμε λίγο, είχε άδεια να εισέλθει από εκεί η γη του Κολοκοτρώνη, είχαν άδεια ή σύλθαν παρανόμως και έπρεπε να μπουν από την πύλη του πατέρα τους. Εντάξει, έχουν γραφεί πάρα πολλά, πάρα πολλά, και έχω διαβάσει όσο μπόρεσα περισσότερα γύρω από τη σφαγή της Τριπολιτσάς από πολλούς ιστορικούς. Ακόμη και ο Παπαρηγόπουλος την ονομάζει ανώφελη, ουσιαστικά δηλαδή ποιος, ο εθνικός μας ιστορικός την ονομάζει ανωφελή και ανηλαίη, για να το πω ακριβώς, ανωφελής και ανηλαίης. Ο Φίνλεϊ που είναι ξένος και παρότι φιλέλληνας ρίχνει μεγάλο βάρος ευθύνη στον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν οι, λέω, τις πιο ακραίες περιπτώσεις. Πάρα πολύ τέτοιοι. Νομίζω ότι αν θέλετε να διαβάσετε, ο Σπυρίδων Τρικούπης στην τετράτομη ιστορία που κυκλοφορεί και τη βρίσκει κάποιος στα βιβλιοπορία και σε καλή τιμή, έχει, τουλάχιστον όσο στην Τριπολιτσά, έχει την πιο ψύχρεμη και νυφάλια αντιμετώπιση στα τι συνέβησαν εκείνο το τριήμερο, μέρα που είναι και τη θυμηθήκαμε σήμερα, γιατί ήταν 23 Σεπτεμβρίου 1821 όταν άνοιξαν οι πύλες της κόλασης για την Τριπολιτσά. Καλημέρα από τον Βασίλη και Χαγιά, που φεύγει μετά από ένα δίωρο αφού έδιωξε και τους πρωινούς και υποδέχεται τις Χριστίνες, τη Χριστίνα Στεφανίδου στις ειδήσεις, τη Χριστίνα Χαλεπλίδου 2 με 3, 3 με 5 τη Μαρούλα Μαλιαχώβα, 5 με 6 τη Δήμητρα Μακρύ, 6 με 7 τον Γιάννη Ιωαννίδη. Εσύ εδώ, Θανάση Αποστολίδης, τι ώρα θα μείνεις? Ως τις 4. Πάλι αλλαγή θα σε κάνω. Ως τις 4 θα έχετε και το Θανάση Αποστολίδη παρέα, καλή παρέα.
1: Θήτα FM 107,1. Στον Θήτα FM μέχρι τις 8. Δημήτρης Καρυπίδης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Προβληματισμό προκαλεί το περιστατικό κυβερνοεπίθεσης στη Scrooge Last Mile. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, από το περιστατικό επηρεάστηκαν δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, όπως ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών. Σε ενεργειακό συναγερμό η Ευρώπη, νέα μέτρα ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Γαλλία. Επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης για τους αγρότες και 20 λεπτά για τα φορτηγά κατασκευαστικών εταιριών. Στην αναμονή ακόμα για τα μέτρα που θα ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση, πιέσεις από την αντιπολίτευση με κύρια βάση, φόρους και δηληστήρια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για success story με τη βενζίνη στα 2,4 και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Sky, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Την ίδια ώρα, κρίσιμες συνομιλίες διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός διαπραγματευτής Βίτκοφ συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Η Τεχεράνη κατέθεσε τους όρους της για τον άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ζητά άρση ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση κεφαλαίων και άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή τρίωρη συνάντηση, προσθέτοντας ότι αναμένεται να υπάρξει νέα επαφή στο πολύ κοντινό μέλλον. Στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Καναδό Πρωθυπουργό. Στο πρόγραμμα βρίσκεται επίσης συνάντηση με υψηλόβαθμο στέλεχος της Exxon Mobil. Την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, τόνισε μιλώντας στον Θήτα FM ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης. Όπως είπε, η ακρίβεια πιέζει την αγορά και αν η κυβέρνηση δεν παρεύει, δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Ο κ. Φιλιππίδης υποστήριξε ότι η εικόνα που παρουσιάζουν οι υπουργοί απέχει πολύ από την καθημερινότητα των εμπόρων. Μας λένε ότι όλα πάνε καλά, ενώ εμείς βλέπουμε κλειστά καταστήματα, ανέφερε, ζητώντας από την κυβέρνηση να ακούσει τους ανθρώπους της αγοράς. Για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων. Ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Η υπεράσπιση θα επιχειρήσει να πείσει ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Κλείνει αύριο το βράδυ τμήμα του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ της 5ης μέχρι και τις 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημέρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη σύλληψη αστυνομικού, ο οποίος έσβηνε κλήσεις και επέστρεφε με το αζημίωτο πινακίδες κυκλοφορίας, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Βόλο. Προηγήθηκε καταγγελία οδηγού ότι ο αστυνομικός του ζήτησε 700 ευρώ σε δύο δόσεις για να του επιστρέψει πινακίδες που του είχαν αφαιρεθεί. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο εν λόγω αστυνομικός είχε πάρει χρήματα από τουλάχιστον 7 οδηγούς.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα για τοπικές ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 22 βαθμούς. Γενικά αίθριος προβλέπεται αρχικά ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Υπάρχει πιθανότητα τις βραδινές ώρες να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 3.

0: Είστε στον Θήτα FM ακόμη στους 107,1 και εδώ να παραμείνετε. Αρχίζει το Θήτα 2, μια ενημερωτική μεσημβρινή εκπομπή. Καλησπέρα σας, είναι η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης στους ήχους. Κατόπιν εορτής είναι η εθνική μας επιλογή σε ό,τι αφορά τη στιγμή δράσης. Πρέπει πρώτα να γίνει το κακό και μετά να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το τι πρέπει να γίνει για να μην ξαναγίνει. Δυστυχώς οι έρευνες στα μη ιατρεία και στις μη κλινικές είναι εντατικά τώρα μετά τον θάνατο του Μαζονάκη. Όπως και μετά τον τραγικό θάνατο 57 ανθρώπων στο δυστύχημα των Τεμπών, στο σιδηροδρομικό αυτό δυστύχημα, αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το σιδηροδρομικό δίκτυο και την ασφάλειά του. Πολύ ελληνικό φαινόμενο, μπορεί να συμβαίνει και αλλού, εδώ όμως γίνεται δυστυχώς συστηματικά. Οι έρευνες λοιπόν και οι έλεγχοι που λέγαμε μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή έχουν βγάλει στο φως ενέσιμα σχεβάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς να υπάρχουν τα παραστατικά αγοράς, οπότε ποιος ξέρει από πού αγοράστηκαν και από πού προέρχονται. Βρέθηκε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας στο οποίο υπήρχαν μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, παρακαλώ. Τι άλλο βρέθηκε? Πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης, ο οποίος ήταν σε χώρο που ονομαζόταν ιατρείο. Δυστυχώς αυτά και άλλα πολλά βρήκαν οι έλεγχοι και σίγουρα υπάρχουν και άλλα ιατρεία τα οποία τώρα που μιλάμε, λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, κάποιοι άνθρωποι έχουν πατήσει σε αυτά τα ιατρεία, έχουν περάσει το κατώφλι τους και δέχονται αυτή τη φροντίδα, η οποία φυσικά και δεν είναι ιατρική και σίγουρα κάποιοι άνθρωποι ακόμα και σήμερα κινδυνεύουν. Για μερικούς σίγουρα θα είναι απλώς Τετάρτη και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων με τον πρώτο προσκεκλημένο της εκπομπής μας, ο οποίος είναι ο βουλευτής, ανεξάρτητος βουλευτής και γιατρός, ορθοπαιδικός χειρουργός, ο κύριος Μάριος Σαλμάς, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε σήμερα μεταξύ άλλων. Πριν πάμε στον κύριο Σαλμά, με τον οποίο επικοινωνούμε αυτή τη στιγμή, να αναφερθούμε και σε αυτά του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος αρέσκεται να ασχολείται με θέματα τα οποία δεν είναι της αρμοδιότητάς του και το έχει κάνει αυτό ξανά, αφού είχε πάψει να είναι αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, άρχισε να μιλάει για το σιδηροδρομικό δίκτυο και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή για να γίνει ασφαλέστερο. Έτσι και τώρα μίλησε για την μειωμένη ανεργία, πανηγυρίζοντας σχεδόν, αγνοώντας πράγματα τα οποία εξέτασε με τον κύριο Πανοζάχο νωρίτερα ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Κεχαγιάς. Από αυτά προέκυψε και προκύπτει η οικονομική πραγματικότητα, η οποία λέει ότι η ανεργία και το ύψος της ανεργίας είναι συνήθως αντιστρόφως ανάλογο με αυτό του πληθωρισμού. Μειωμένη ανεργία, υψηλός πληθωρισμός και αυτό έχει και όνομα, λέγεται Καμπύλη Φίλιπς. Αν θέλει ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος εκτός των άλλων αγνοεί και ότι η ανεργία στους νέους παραμένει υψηλή και κοντεύει να αγγίξει το 20%, θα κάνει καλά την επόμενη φορά που θα μιλήσει έτσι πανηγυρίζοντας για το χαμηλό ποσοστό ανεργίας να το μάθει. Έχουμε όμως την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Σαλμά, όπως προαναγγείλαμε, και δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο, θα μιλήσουμε μαζί του. Δεν τον έχουμε τον κύριο Σαλμά, θα τον έχουμε όμως σε λίγο. Ο κύριος Σαλμάς χειρουργεί κιόλας, εκτός του ότι βρίσκεται στη Βουλή για το χρέος του ως βουλευτής. Γι' αυτό και η επικοινωνία μαζί του μπορεί να είναι λίγο περίπλοκη. Λέγαμε λοιπόν πριν για την ανεργία στους νέους, η οποία παραμένει μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη κιόλας. Είπαμε για την Καμπύλη Φίλιπς, χαμηλή ανεργία, υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος στην Ελλάδα για τον Αύγουστο καταμετρήθηκε στο 3,8% από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο. Και φυσικά οι κύριοι ένοχοι είναι το κόστος στέγασης, που είναι πάρα πολύ υψηλό, και το ενεργειακό κόστος. Τώρα όμως δεν θα ξαναδιαψευστώ, τον έχουμε τον κύριο Σαλμά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σαλμά, καλησπέρα σας.
1: Ναι, γεια σας.
0: Είστε στον Θήτα FM, στον αέρα, μιλάτε με τον Χριστίνα Χαλεπλίδου, όπως είχαμε πει στην επικοινωνία μας στην αρχή, και σας καλέσαμε για την επικαιρή ερώτηση που καταθέσατε στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία τίθεται πιθανή σύγκρουση συμφερόντων στην περίπτωση ανάθεσης στην εταιρεία Singular Logic της υποστήριξης των επόμενων εκλογών. Και το κάνατε αυτό γιατί η εταιρεία η συγκεκριμένη έχει αναλάβει ως έργο, ένα έργο που ανήκει στον Οργανισμό Διαχείρισης Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού, και συγκεκριμένα είναι τα πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η εταιρεία λοιπόν, η Singular Logic, συμμετέχει στην άλλη εταιρεία που έχει αναλάβει τα πολιτήρια. Έχετε μήπως πάρει απάντηση από τον κύριο Λιβάνιο?
1: Ναι, συζητήθηκε σήμερα και αφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, συζητήθηκε σήμερα, ελήφθη υπόψη, εκτιμώ, η αναφορά αυτή που ήταν με την ερώτηση, και αφορούσε στο εξής, ότι όταν μια εταιρεία, βεβαίως είναι αξιόπιστη, βεβαίως κάνει 40 χρόνια τις εκλογές, δηλαδή αναλαμβάνει την πληροφορική επεξεργασία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, αλλά όταν έχει πάρει με ευνοϊκούς φωτογραφικούς διαγωνισμούς δεκάδες εκατομμύρια τα τελευταία 3 χρόνια, τίθεται εύλογα το ερώτημα αν μπορεί να είναι αμερόληπτη και εν πάση περιπτώσει να μην τίθεται σε αμφισβήτηση από τα υπόλοιπα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές. Σε αυτό οφείλει μια απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Είχε την απάντηση, η οποία εκτιμώ ότι θα περιλάμβανε και τον προβληματισμό μου

0: την προπροηγούμενη Κυριακή. Υπάρχει συμμετοχή της συγκεκριμένης εταιρείας και σε άλλες, μεγαλύτερες εταιρείες που έχουν αναλάβει
1: έργα με τον μόνο αυτό. Εσείς είπατε, αναφέρεστε στη δημοσίευμα της Εστίας που αφορά στην ανάληψη από τον όμιλο των
0: πολιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους. Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν και άλλα 22 εκατομμύρια που ήταν με φωτογραφικό διαγωνισμό, που ήταν το ηλεκτρονικό εισιτήριο το 2024, και υπάρχουν και άλλα 11 εκατομμύρια, σας λέω νούμερα χωρίς ΦΠΑ, που είναι τώρα σε εξέταση από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συστηθεί για ένα καινούριο διαγωνισμό που αξιολογείται, που πάλι οι ίδιες εταιρείες έδωσαν προσφορά μόνο ένα σύμπλεγμα εταιρεών, καμία δεύτερη προσφορά. Αυτό τώρα δεν είναι τρόπος διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, με συγχωρείτε.
0: Λοιπόν,
1: έχουν καταληφθεί ουσιαστικά οι διαγωνισμοί, οι πραγματικοί, δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε διαγωνισμό που να έδωσαν δύο προσφορές, δύο εταιρείες, και δεν βρίσκουμε. Δηλαδή αυτό είναι πρωτοφανές και γίνεται μη ανεκτό. Και είναι και το βασικό πρόβλημα, να ξέρετε, του κυρίου Πρωθυπουργού. Γιατί είναι το βασικό πρόβλημα? Γιατί όταν ρωτάτε τον κόσμο στις μετρήσεις κοινής γνώμης, δημοσκοπήσεις, βάλτε μια λέξη εντυμότητα ή διαπλοκή στην κυβέρνηση, το 16% βάζει ετοιμότητα και το 84% διαπλοκή. Και όταν ρωτάς τους αναποφάσεις τους, το 16 γίνεται 9. Δηλαδή στους αναποφάσεις τους μόνο ένας στους 10 πιστεύει ότι είναι έντιμη η διακυβέρνηση. Δηλαδή αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί τα νούμερα ποτέ.
0: Έχει δώσει και πολλές αφορμές αυτή η κυβέρνηση και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτά τα ζητήματα. Ο ΠΚΠ...
1: τελειώνει αυτό όμως.
0: Ο ΠΚΠ, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Παραδέχθηκε και ο Πρωθυπουργός ότι πρόκειται περί σκανδάλου, για το οποίο δεν έχουμε δει και πολύ φως να έχει πέσει στην υπόθεση αυτή.
1: Εκτιμώ λοιπόν ότι κάπου αυτό πρέπει να τελειώνει. Αυτό είναι το πολιτικό. Εμείς έχουμε υποχρέωση να φωτίσουμε όσοι από εμάς δεν φοβόμαστε και δεν έχουμε δεσμεύσεις. Γιατί και το να αναφέρεις ονόματα εταιριών που κατά τα άλλα είναι αξιόλογες, έχουν ιστορική, έχουν σοβαρή έτσι, τεχνογνωσία, είναι σοβαρές εταιρείες, έτσι, δημιουργείς, ξέρετε, δυσαρέσκειες στις εταιρείες όταν τις αναφέρεις ονομαστικά. Αλλά όμως, όταν εμπλέκονται σε διαγωνισμούς φωτογραφικούς που εγώ παγίως και ανέκαθεν θεωρούσα ότι ζημιώνουν το δημόσιο και δεν γίνονται τυχαία, δηλαδή όταν ακούτε ότι δόθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού το 80% με απευθείας αναθέσεις όλα τα έργα και το υπόλοιπο 20% με φωτογραφικούς διαγωνισμούς, δεν μπήκαν στον τηλεφωνικό κατάλογο και τους βρήκανε. Προφανώς υπήρξε κάποια δήμωση.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Είπατε πριν για εμάς που δεν φοβόμαστε. Κύριε Σαλμά, φοβούνται και οι βουλευτές?
1: Αν έχεις αναλάβει κάποια δέσμευση ή υποχρέωση απέναντι σε μια εταιρεία, μπορεί ή να μην το θες.
0: Συμβαίνουν και αυτά λοιπόν και μέσα στους 300 της Βουλής, γιατί εμείς πιστεύαμε ότι έχουν την πολυτέλεια να μην έχουν εξαρτήσεις και φόβους και μπορούν να υπηρετούν καλύτερα το κοινό συμφέρον, και γι' αυτό έχουν εκλεγεί άλλωστε.
1: Είμαστε όμως σε μια εποχή που η Ελλάδα δεν τέλειωσε από την κρίση, τα προβλήματα υπάρχουν, το χρέος είναι τεράστιο, το δημόσιο χρέος της χώρας, έτσι μεγαλύτερο από όταν μπήκαμε στην κρίση, και επομένως δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλάμε τις ευκαιρίες. Εν πάση περιπτώσει όμως οι πολίτες θα κρίνουν στις επόμενες εκλογές. Αυτοί θα αποφασίσουν αν θα επηρεαστούν από τα διλήμματα, καμιά φορά τα απειλητικά, τα εκβιαστικά, ή θα καταλάβουν ότι το συμφέρον τους θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί καλύτερα με μια άλλη επιλογή.
0: Κύριε Σαλμά, αφού το πάτε εκεί στην πολιτική, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και κάτι για την ιδιότητά σας ως γιατρός. Να ρωτήσω, είστε ανεξάρτητος πλέον. Πολλά δημοσιεύματα σας φέρνουν πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά και την πολιτική κίνηση που αυτός αναμένεται να ανακοινώσει. Ισχύει?
1: Σωστά. Ισχύει.
0: Είστε σε συζητήσεις?
1: Ναι, ισχύει.
0: Θα κατεβείτε ως υποψήφιος?
1: Όταν με το καλό το ανακοινώσει, θα το πω και εγώ.
0: Πάμε λοιπόν στα ιατρικά και σε αυτά που φέρνουν στο φως οι έλεγχοι που άρχισαν να γίνονται πιο εντατικοί.
1: Μόνο με όλο το σεβασμό, επειδή ήθελα να βγω στη συνέντευξη αυτή, επειδή έχω μόνο 2 λεπτά ακόμη, Έτσι, πέστε μου ό,τι θέλετε. Γιατί
0: ακριβώς δύο λεπτά έχουμε και εμείς, κύριε Σαλμά. Ακριβώς δύο λεπτά έχουμε και εμείς.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο σας για τους

0: ελέγχους αυτούς που γίνονται εντατικοί και που βλέπουμε τα αποτελέσματά τους να ανακοινώνονται και από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, κατόπιν εορτής, αφού επήλθε ο θάνατος του Μαζωνάκη και αφού ξεσηκώθηκε όλη η κοινωνία. Γίνονται έλεγχοι, φέρνουν στο φως μηχανήματα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε χώρους που ονομάζονται ιατρία και τεχνικές που είναι υπό αμφισβήτηση και δεν θα έπρεπε να ακολουθούνται. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Ποιος είπατε τα κάνει αυτά, ποιος κάνει τους ελέγχους?
0: Βγαίνουν αποτελέσματα ελέγχων στην δημοσιότητα διαστόματος του Υπουργού.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος Υπουργός πουλούσε νανογυλαίκα για να θεραπεύσει παθήσεις. Είναι δυνατόν να εγγυηθεί την ασφάλεια της υγείας των πολιτών?
0: Είναι σαφές αυτό που είπατε, κύριε Σαλμά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Ήταν σαφής ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Σαλμάς, ότι δεν μπορεί να δεχτεί ότι ο Υπουργός Υγείας, ο νυν Υπουργός Υγείας, ο οποίος κάποτε πολλούσε νανογυλαίκα, μπορεί να κάνει αξιόπιστους ελέγχους. Ήταν βαρύ, αλλά ήταν σαφής και ήταν η θέση του. Επειδή όμως με τον κύριο Σαλμάν νωρίτερα συζητήσαμε το θέμα της Singular Logic και της συμμετοχής της σε εταιρείες που έχουν πάρει πολλούς διαγωνισμούς του δημοσίου και αναφέρθηκα και στην αποκάλυψη που έκανε η εφημερίδα Εστία, την πρωτοσέλιδη, με την συνάδελφο την Μίρνα Νικολαίδου, με την οποία συζητήσαμε και το θέμα και είμαστε στον χώρο του πολιτισμού. Να πούμε μια είδηση που αφορά την Θεσσαλονίκη και βγήκε τώρα λίγο πριν στον αέρα. Ο κύριος Αγγελούδης ζητάει με δική του προσωπική παρέμβαση, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, να εξαιρεθεί το Επταπύργιο από την παραχώρηση χώρων για τη διοργάνωση γαστρονομικών εκδηλώσεων. Να πούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο είχε αναδείξει η εφημερίδα Θεσσαλονίκη με πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της και το οποίο αναφερόταν στην συμμετοχή, στην περίληψη του Γεντίκουλε σε μια λίστα του Υπουργείου Πολιτισμού όπου θα μπορούσαν να γίνονται γαστρονομικές εκδηλώσεις. Δηλαδή, αν έχεις λεφτά, κλείνεις το Επταπύργιο για να κάνεις τη δεξίωση του γάμου σου. Το ρεπορτάζ έκανε και υπέγραφε για την εφημερίδα Θεσσαλονίκη η συνάδελφος η Ελισάβετ Σταυριανίδου και είχαν αναρωτηθεί πολύ τότε πώς μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει στο Γεντίκουλε εκεί που έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν για τις ιδέες τους, να μπορεί εκεί πέρα να διασκεδάσει, να στρώσει τραπέζι, να σηκώσει το ποτήρι και να διασκεδάσει για την καλή ζωή που θα ακολουθήσει για τον ίδιο ή για τα παιδιά του. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είχε δείξει τότε να συγκινείται από το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε τεθεί υπόψη της ηγεσίας του. Όμως τώρα το ζήτημα επέστρεψε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την πρωτοβουλία Δημοτικής Παράταξης, η οποία είχε ζητήσει να βγει κάποιο ψήφισμα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, της πόλης ανάποδα. Δεν συζητήθηκε το θέμα, γιατί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είχε πει ότι δεν πήγε στην ώρα του όπως έπρεπε το ζήτημα, αλλά τώρα βλέπουμε ότι ο κύριος Αγγελούδης μάλλον κινητοποιήθηκε, ευαισθητοποιήθηκε και έτσι με προσωπική του παρέμβαση, με δική του επιστολή προς το Υπουργείο Πολιτισμού, ζητάει να εξαιρεθεί το Επταπύργιο από την παραχώρηση χώρων. Νομίζω ότι αφού το λέει και ο κύριος Αγγελούδης, ίσως καταλάβουν εκεί στο Υπουργείο ότι δεν είναι όλα για όλους. Υπάρχουν χώροι που ανεξαρτήτως της πολιτικής τοποθέτησής μας και της ιδεολογίας μας πρέπει να τους σεβόμαστε εξαιτίας της ιστορίας τους. Και μάλιστα όταν υπάρχουν άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα ενεργοί πολίτες οι οποίοι έχουν ζήσει στο Γεντίκουλε και έχουν περιγράψει με τα πιο μελανά χρώματα τις συνθήκες διαβίωσής τους.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτητα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Ήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Έχουμε θέματα πολλά πολιτισμού στην σημερινή εκπομπή. Έτυχε όμως, είχαμε ήδη προσκεκλημένη την συγγραφέα του βιβλίου με τίτλο «Αμφίπολης, ακμή και πτώση μιας μεγάλης πόλης», την κυρία Πόπη Γαρούφα Χαριτονίδου. Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ασχοληθήκαμε με άλλες αφορμές με το Υπουργείο Πολιτισμού. Μαζί επικοινωνούμε για το βιβλίο αυτό που βγάλατε.
1: Έχει μία συνοχή το όλο θέμα.
0: Έχει μία συνοχή
1: το Συνδετικό κρίκο, ναι.
0: Μετά την ανακάλυψη του Τίμβου Καστά, η Αμφίπολη γνώρισε μεγαλύτερη δημοσιότητα, έγινε πρωταγωνίστρια. Εσείς όμως γράφατε αυτό το βιβλίο, είστε αρχαιολόγος, να το πούμε αρχικά. Γιατί θέλατε να τονίσετε ακόμη περισσότερο την σημασία και την αξία αυτής της πόλης. Για πείτε μας πώς ξεκίνησε αυτή η συγγραφική σας δράση.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται να μιλήσω για το βιβλίο μου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Βασικά η επιθυμία μου να γράψω αυτό το βιβλίο γεννήθηκε πρώτα από την βαθιά προσωπική μου σχέση που έχω με την Αμφίπολη. Είναι τόπος όπου ζω, ένας τόπος που καθημερινά μου υπενθυμίζει ότι η ιστορία δεν βρίσκεται μόνο μέσα στα βιβλία και στα μουσεία, αλλά παραμένει ζωντανή στο τοπίο, στα μνημεία, στη μνήμη των ανθρώπων. Ως αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης διαπίστωσα ότι ενώ η Αμφίπολη είναι ευρύτατα γνωστή για την κλασική και τη μακεδονική της περίοδο και τα τελευταία χρόνια κυρίως όπως προαναφέρατε για τον Τίμο Καστά, η υπόλοιπη μακραίωνη πορεία της παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη.
0: Δεν έχει φωτιστεί.
1: Ακριβώς. Δεν υπήρξε και επιπλέον ένα αυτοτελές βιβλίο που να συγκεντρώνει και να συνθέτει αποκλειστικά τη διαχρονική ιστορία της πόλης. Θέλησα λοιπόν να φωτίσω κυρίως αυτή την λιγότερο γνωστή Αμφίπολη, τη ρωμαϊκή, την παλαιοχριστιανική, την βυζαντινή, την οθωμανική και την νεότερη. Να παρακολουθήσω πώς μια μεγάλη πόλη ακμάζει, δοκιμάζεται, παρακμάζει, αλλάζει μορφή και εξακολουθεί να επιβιώνει μέσα στον χρόνο και στην συλλογική μνήμη. Και ξέρετε ποιο ήταν αυτό που ήθελα να κατανοήσω και να αναδείξω μέσα στο ιστορικό πλαίσιο? Ότι η κομβική γεωγραφική θέση της Αμφίπολης υπήρξε η μεγάλη πηγή της δύναμής της, αλλά ταυτόχρονα και η αιτία των διαρκών διεκδικήσεων των πολέμων και των επιδρομών που γνώρισε επί αιώνες. Δέχτηκε πάρα πολλές επιδρομές από Γότους, Βυσιγότους, Νορμανδούς, Καταλανούς, Σλάβους, Σέρβους, Βουλγάρους. Η γεωγραφική της θέση υπήρξε ταυτόχρονα και ευλογία και κατάρα. Ο στριμώνας, η εγκύτητα στη θάλασσα, οι δρόμοι επικοινωνίας και ο πλούτος της περιοχής την ανέδειξαν μεν σε στρατηγικό και εμπορικό πολιτιστικό κέντρο. Όμως, για τους ίδιους ακριβώς λόγους, έγινε και στόχος διεκδικήσεων και πολέμων και αλλεπάλληλων επιδρομών έως και τα μέσα του 19ου αιώνα.
0: Κάπως παράλληλη η ιστορία με την ιστορία της χώρας μας, η γεωγραφική θέση,
1: κάπως
0: όπως είπατε, ευχήγε κατάρα.
1: Αυτό ακριβώς. Απλά είναι λίγο αντικειμένη η Αμφίπολη, γιατί ξέρουμε το κομμάτι το λαμπερό, το χιλιοϊπωμένο της κλασικής περίοδου του Τίμβου Καστά. Ξέρουμε αυτό το κομμάτι και την αδικούμε, γιατί η Αμφίπολη έχει μία συνεχή διαχρονικότητα. Εμείς την κόβουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
0: Ήταν αφορμή ο Τίμβος Καστά να πέσει φως, να χτυπήσουν οι προβολείς στην περιοχή σας και με αφορμή αυτό φυσικά ο κόσμος μαθαίνει και την Αμφίπολη. Για να τα κάνετε όλα αυτά βέβαια, φαντάζομαι, κυρία Πόπη Γαρούφα Χαριτονίδου, ότι αφιερώσατε πολύ χρόνο, γιατί μιλάμε για μια έρευνα η οποία για να πιάσει 2.000 χρόνια σίγουρα δεν ήταν απλή και σίγουρα ήταν μακροχρόνια.
1: Η έρευνα αυτή κράτησε 4,5 χρόνια μέσα από διάσπαρτες πληροφορίες, από διασταύρωση πηγών και ήθελα να είμαι πολύ προσεκτική ούτως ώστε καλύπτοντας αυτή την πορεία, την περίοδο των 2.000 χρόνων, να μην αποκλίνω, να είναι με επιστημονικό και ακρίβεια, αλλά και αναγνωστική συνοχή. Επομένως, δηλαδή, όντως ήταν μια πολυετή πράξη. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι το αποτέλεσμα της είναι καλό.
0: Έτσι καλώς είναι 760 ολόκληρες σελίδες, οπότε ο αναγνώστης θα μπορέσει σίγουρα να μάθει πολλά.
1: Ξέρετε, το έργο εμπλουτίζεται από πλούσιο φωτογραφικό και αρχιακό υλικό.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αν έχουμε φωτογραφίες, αν έχουμε πολύ φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι, έχει χάρτες, έχει σχεδιαγράμματα, έχει φωτογραφίες ευρημάτων από αρχαιολογικά κατάλοιπα, έχει ψηφιδωτά, έχει τα νομίσματα της περίοδου εκείνης και όλα αυτά πλαισιώνουν την επιστημονική τεκμηρίωση με προσιτό τρόπο, ούτως ώστε ένας μη επιστήμονας να μπορεί να το διαβάσει εύκολα και ανάλαφρα.
0: Βλέπουμε και το εξώφυλλο. Σας ακούω.
1: Πάντα με διατήρηση της συλλογικής μνήμης. Στόχος, ο κεντρικός ήταν αυτός. Να καταφέρω δηλαδή να διατηρήσω τη συλλογική μνήμη και να την μεταφέρω στον αναγνώστη έτσι όπως την έχω εισπράξει εγώ μέσα από την πορεία της έρευνας.
0: Εμείς βλέπουμε ένα καλέσθητο εξώφυλλο. Δεν έχουμε μπροστά μας ολόκληρο το βιβλίο, το οποίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία. Είναι από τις εκδόσεις Ινφογνώμων, όπως είπατε αρχικά. Υπάρχει στα βιβλιοπωλεία ήδη.
1: Έχει βγει, είναι ζεστό ακόμα, βγήκε χθες. Επομένως θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες προσεχείς μέρες θα είμαστε ok και σε αυτό το κομμάτι.
0: Πολύ ωραία, ελπίζουμε να φέρουμε γούρι, να πάει πολύ καλά το βιβλίο αφού επικοινωνήσαμε αμέσως μετά την κυκλοφορία του. Να είστε καλά, να απολαύσετε τους
1: καρπούς
0: του κόπου σας.
1: Εγώ θα ήθελα, τελειώνοντας, διαβάζοντας το ο αναγνώστης, να αντιληφθεί ότι η Αμφίπολη δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος, ούτε μόνο Τύμβος Καστά. Είναι ένας τόπος με μακραίωνη και αδιάλειπτη ιστορική μνήμη, που δικαιούται μια πολύ σημαντικότερη θέση στη σύγχρονη ιστορική συνείδηση. Εάν αυτό το καταφέρω, έστω και θα είναι η μεγαλύτερη αμοιβή για μένα.
0: Είναι σημαντικό αυτό και για μας ως Θεσσαλονίκη και για την Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Μιλάμε για ένα σταυροδρόμιο πολιτισμών, εμπορίου και στρατηγικών εξελίξεων, όπως είπατε και εσείς. Σας ευχαριστούμε και εμείς.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω από καρδιά για το χρόνο που μου δώσατε και θα χαρώ, επειδή ετοιμάζουμε ήδη μία παρουσίαση στην Θεσσαλονίκη, θα χαρώ να σας έχουμε και από κοντά.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Πόπη Γαρούφα Χαριτονίδου, η οποία συνέγραψε το βιβλίο «Αμφίπολης, ακμή και πτώση μιας μεγάλης πόλης», μία πόλη που τώρα βρίσκεται στην δημοσιότητα μετά την ανακάλυψη του Τύμβου Καστά. Έχει όμως πολύ μεγαλύτερη ιστορία, μακραίωνη ιστορία, όπως μας εξήγησε η συγγραφέας, και αυτό αποτελεί και το αντικείμενο του βιβλίου, του πολυσέλιδου και καλέσθητου βιβλίου που η ίδια έχει εκδώσει.

Πριν συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή της Εφημερίδας Δημοκρατία, τον κύριο Ανδρέα Καψαμπέλη, για τα πολιτικά, για τα εθνικά και για πολλά θέματα που αποκαλύπτει πρωτοσέλιδα σήμερα η Εφημερίδα Δημοκρατία, να σας δώσουμε μια είδηση κακή. Εντοπίστηκε νεκρός γιατρός στην νευρολογική κλινική του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αστυνομία, είναι ο υποδιευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Την προανάκριση διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Παύλου Μελά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα και η ΕΡΤ, ο άνδρας μπήκε στο γραφείο του προκειμένου να αλλάξει και στη συνέχεια κλείδωσε την πόρτα. Αργότερα ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, νοσηλευτικό προσωπικό και οι συνάδελφοί του. Η πόρτα άνοιξε με τη συνδρομή της ασφάλειας του νοσοκομείου και ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πρόκειται για ανακοπή, αλλά όπως σας είπα και νωρίτερα, την προανάκριση διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Παύλου Μελά.

σε μια ζωντανή ενημερωτική εκπομπή. Έτσι συμβαίνει όταν υπάρχουν ειδήσεις, μεταδίδονται. Να πω και κάτι ακόμη από αυτό εδώ το ραδιόφωνο, από τον Θήτα FM στους 107,1, όπως συμβαίνει και από την Εφημερίδα Θεσσαλονίκη και από το θήτα.gr, το thitanews.gr, την ιστοσελίδα της εφημερίδας. Δεν θα διαβάσετε, ούτε θα ακούσετε, ούτε θα μεταδοθούν πράγματα τα οποία δεν έχουν πρώτα διασταυρωθεί. Προτιμούμε να μεταδώσουμε κάτι λίγα λεπτά αργότερα, αφού όμως διασταυρώσουμε για τι και για ποιον πρόκειται, γιατί όταν πρόκειται για είδηση θανάτου έστω και ενός ανθρώπου, είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική η λεπτομέρεια του ποιος ακριβώς είναι. Το αναφέρω αυτό γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα και μεταδόθηκαν ειδήσεις για άλλον γιατρό και όχι για τον συγκεκριμένο που σύμφωνα με την αστυνομία τελικά βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του. Όπως είπα και προηγουμένως, οι κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας για μας εδώ στον Θήτα FM και για την Εφημερίδα Θεσσαλονίκη είναι πολύ σημαντικοί και είναι απαράβατοι. Ο προσκεκλημένος μας είναι ο Ανδρέας Καψαμπέλης και είναι ο διευθυντής της εφημερίδας Δημοκρατία, τον οποίο σήμερα καλέσαμε για να συζητήσουμε κυρίως τα πολιτικά, αλλά το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία τα έχει όλα. Έχει από Ντόρα εναντίον Κυριάκου μέχρι τα αποκαλυπτήρια για την δικηγόρο τα δύο ήττα εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατία. Της Δημοκρατίας την κυρία Σδούκου, η οποία από τον κύριο Μανιάτη του Πασόκ το 2013 πέρασε στον κύριο Λαφαζάνη του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, κατά τα άλλα ήταν πάντα γαλάζια και στα 19 ήδη δικηγόρος. Η εφημερίδα επίσης στην πρώτη της σελίδα αναφέρεται σε ανατιμήσεις στα καύσιμα στο 27,2%, τέτοιο πράγμα τον Αύγουστο, άλλη μια πρωτιά για τη χώρα μας. Εκεί είναι που αναστενάζουν τα νοικοκυριά και σκέφτονται ότι πλησιάζει ο χειμώνας και πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας όταν τελικά το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεπερνά το 1,70 και θα αγγίζει κοντά τα 2 ευρώ.

Επίσης η εφημερίδα κάνει λόγο για άλωση εντός εισαγωγικών φυσικά της Νέας Υόρκης από τον Ερντογάν, ενώ ο δικός μας ο Πρωθυπουργός μάλλον ψάχνει κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την νέα τεχνολογία και κυρίως κάνει τουρισμό, ίσως προσπαθώντας να ενισχύσει και τον τουρισμό στη χώρα μας.

σύμφωνα και με το άρθρο του κυρίου Καμψαμπέλη στην εφημερίδα, η Ντόρα Μπακογιάννη χτυπάει το σαμάρι για να ακούσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλιώς η Ντόρα πήρε το όπλο της. Αυτό νομίζω ότι είναι η πιο επιτυχημένη επισήμανση. Αναφερόμαστε φυσικά στην δήλωση την οποία σας αναφέραμε χθες και που αποτέλεσε και σήμερα αντικείμενο σχολιασμού σε πολλές από τις εκπομπές του Θήτα FM. Από νωρίς το πρωί η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για αλαζονία και όλοι έψαχναν στη συνέχεια να δουν ποιος είναι ο αλαζόνας. Γιατί φυσικά όταν μιλάει κάποιος άλλος, κάποιος οποιοσδήποτε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια εσωκομματική κριτική. Απλά πράγματα. Όταν όμως το ίδιο κάνει η κυρία Μπακογιάννη, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο περίπλοκα και δύσκολα για τον Πρωθυπουργό. Και όλα αυτά ενώ η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται να σβήσει κεράκια στις 4 Οκτωβρίου γιατί θα γίνει 52 ετών. Φυσικά στο Μέγαρο Μαξίμου προσπαθούν πάρα πολύ να βγάλουν προς τα έξω μια εικόνα θετική ότι όλα είναι καλά και όλα ανθυρά. Και φυσικά θα επιδιώξουν αυτό να φανεί προς τα έξω με μια εικόνα μιας πανστρατιάς η οποία όπως όλα δείχνουν δεν θα επιτευχθεί τελικά. Και ένα στοιχείο που αποδεικνύει ότι αυτή η πανστρατιά δεν πρόκειται να επιτευχθεί είναι αυτό που τραβάνε οι βουλευτές της περιφέρειας. Όταν πηγαίνουν στις περιφέρειές τους τα Σαββατοκύριακα ή σε εορτές και αργίες, εκεί που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και τους την πέφτουν στα καφενεία. Υπάρχει μεγάλη γκρίνια στο καφενείο και δυστυχώς δεν μπορεί να την αποφύγει οποιοδήποτε βουλευτής, γιατί από την άλλη θέλει να έχει και μεγάλη επαφή με την περιφερειά του. Και όπως έλεγε και ο Κωνσταντάρας σε γνωστή ελληνική ταινία, οι βουλευτές και οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν την περιφερειά τους. Τώρα την προσέχουν και οι άνδρες, βέβαια δεν είπαμε τίποτα που δεν είναι πολιτικός ορθόν, φαντάζομαι, Θανάση.

0: Προσέχουν λοιπόν την περιφέρειά τους, αλλά τι να κάνουν και αυτοί, αφού προσπαθούν να τα ρίξουν όλα στην διεθνή κρίση, στην παγκόσμια κρίση και στην ανάγκη για δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό φυσικά δεν πείθει τον άνθρωπο που πρέπει να τα βγάλει πέρα με τον μισθό του και καταλαβαίνει εκεί λίγο μετά τις 15 του μήνα ότι τίποτα δεν γίνεται. Είμαστε και στον Σεπτέμβριο συν της άλλης, ο οποίος είναι σκληρός μήνας γιατί το καλοκαιράκι τελειώνει σιγά σιγά, δίνει τη θέση του στο φθινόπωρο. Το φθινόπωρο σημαίνει χειμώνας, αυξάνονται οι υποχρεώσεις, είναι τα παιδιά, τα αγγλικά, τα φροντιστήρια, όλα αυτά που βαραίνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό και κάνουν πονοκέφαλο το να μπορέσεις να καταφέρεις τελικά στα χαρτιά τουλάχιστον να βγάλεις το μήνα, γιατί όλο και κάτι έκτακτο θα προκύψει που θα τεινάξει τον οικογενειακό προϋπολογισμό εκτός οποιοδήποτε προγραμματισμού. Και φυσικά στον επίλογο που θα γράψουμε και σήμερα με τον Κώστα Μπλιάτκα, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός και το ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα η ελληνική οικογένεια θα αποτελέσει ένα σημείο της συνομιλίας μας. Καλησπέρα Κώστα Μπλιάτκα.
1: Καλησπέρα και σε εσένα και σε αυτές και αυτούς που μας ακούνε. Η καθημερινότητα είναι ούτως ή άλλως ένα μεγάλο θέμα. Εγώ θα μείνω στα κάψιμα τώρα στατιστικές να επικοινωνήσω αυτό το άλμα που φτάνει κοντά στο 24% στις τιμές των καυσίμων τον Αύγουστο, είναι ένα ρεκόρ. Δηλαδή βλέπεις και από πού ψάχνεις, από πού μπορείς να κόψεις. Εγώ κάνω έναν υπολογισμό. Πες ότι βάζεις 30 λίτρα την εβδομάδα, δηλαδή γεμίζεις που δεν γεμίζεις.
0: Δεν γεμίζεις, βάζεις λίγο να πηγαίνεις παραπέρα.
1: Ακριβώς. Έτσι. Πλήρωνες τον Ιανουάριο 1,75. Πληρώνεις τώρα 2,2. Δηλαδή 45 ευρώ, 45 λεπτά, έτσι ένα λίτρο. 30, κάνει πολλαπλασιασμούς, επιβαρυνθήκαμε 52 με 55 ευρώ το μήνα και έτσι σπατιάτικα. Δεν λέμε εδώ να χρειάζεται να κάνεις ταξίδι από την Καλαμαριά μέχρι τη Βέρεια κάθε μέρα. Εκεί είναι για να μεταναστεύει. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι αυτό που μας έταξε η κυβέρνηση, βιάστηκε να πει ο Μητσοτάκης, ότι θα μειωθεί οριζόντια ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη και μάλιστα χωρίς να υπάρξει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση, διότι άλλο είναι αν η Ευρώπη πει εντάξει μείωσε το, αλλά εμείς θα σας τα πάρουμε από αλλού. Όλη αυτή η βιασύνη να το ανακοινώσει στις 18 Σεπτεμβρίου ότι έρχεται μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ακόμα δεν έγινε. Κάτι ακούμε ότι προσπαθούμε για τα καύσιμα, κάτι για το ντίζελ, αλλά έτσι δεν γίνεται δουλειά. Η Αθήνα θέλει προσωρινή ευρωπαϊκή εξαίρεση, αλλά χωρίς να επιβαρυνθούν άλλοι δημοσιονομικοί περιορισμοί. Και αυτό επιβαρύνει την εικόνα της κυβέρνησης, που για άλλη μια φορά θέλει, αλλά δεν μπορεί, διότι ο κόσμος έχει την παροιμία του, έτσι. Το δεν μπορώ σημαίνει δεν θέλω από εδώ ένα σημείο και μετά.
0: Και φαίνεται να μην τα καταφέρνει η Κώστα η κυβέρνηση και στα άλλα ζητήματα, στα ζητήματα της σκανδαλολογίας, στα οποία πήγε πολύ άσχημα τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε χθες το βράδυ μια τροπολογία νυχτερινή, εντελώς νυχτερινή, για να αμνηστευτούν οι διάφοροι φραπέδες του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει την ερευνά της για τις παράνομες επιδοτήσεις. Φαίνεται ότι ούτε εκεί καταφέρνει.
1: Και αυτό θα επιδεινώνεται. Γενικά είχαμε πει ότι αν δεν γίνει κάτι στο τρίπτυχο καθημερινότητα, ακρίβεια και διαφθορά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μεταθέτει για την άνοιξη της εκλογής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί έχουν να γίνουν πολλά. Το καμπανάκι χθες σου έλεγα, το χτύπησε και η Ντόρα, λέγοντας ότι πολλοί μέσα στην κυβέρνηση κούρασαν, αλλά και πού να βρίζουν τις αλλάξεις. Όπως επίσης θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Δεν λέγονται εύκολα δηλαδή αυτά που είπε. Ξέρεις, το επίδομα ενεργείας φτάνει να δίνεται πια 2 μήνες. Παγώνει το αίμα δηλαδή. με αυτή την οικονομική συγκυρία, έτσι δεν είναι?
0: Το είπαμε και στην αρχή αυτό. Μάλλον δεν του είπανε του κυρίου Κυρανάκη ως γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτό με την ανεργία και τον πληθωρισμό έχει ονομαστεί καμπύλη Φίλιπς και έχει ανακαλυφθεί γύρω στο 60, που είναι αντιστρόβως ανάλογα. Όταν είναι ψηλά ο πληθωρισμός, πέφτει η ανεργία, και αυτό δεν συμβαίνει καν στην ανεργία των νέων, και δυστυχώς έχουμε την κρίση την ενεργειακή αλλά και την ακριβή στέγη που εκτινάσουν τον πληθωρισμό και που δυσκολεύουν την καθημερινότητα και τη ζωή των συνανθρώπων μας.
1: Με αυτά και με εκείνα, ούτε ο πόλεμος στην Ουκρανία τέλειωσε, ούτε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τέλειωσε, και ο Πρωθυπουργός, επιλέγοντας να κάνει εκλογές την Άνοιξη, ξέρει ότι με τέτοιο ενεργειακό χειμώνα, με τέτοια δυναμία να πατάξει ενεργεία, ακρίβεια και διαφθορά, και με τέτοια κόπωση που παρουσιάζει με αυτή την πολυφωνία και την αμετροέπεια των στελεχών της κυβέρνησης, δεν ξέρω τι δημοσκοπική άνοδο μπορεί να αναμένει, διότι ναι μεν διατηρεί μια πρωτιά, αλλά δεν πιστεύω την άνοιξη να έχουν βελτιωθεί οι δημοσκοπικοί δείκτες της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι και ένα παράδοξο για να το μελετήσουν οι πολιτικοί αναλυτές.
0: Και μια και
1: δεν θα είναι δημοκρατία, ναι, με αυτά τα δεδομένα τα σημερινά εννοώ.
0: Και μια και μίλησες για αμετροέπεια, να μοιραστώ μαζί σου και με τους ακροατές μας και μια αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη σε έναν τηλεοπτικό σταθμό.
1: Με τον Πάφο.
0: Πρόλαβες και το είδες. Είπε λοιπόν σε συνάδελφο, αν έχει πάρει Πάφο. Όταν τον ρώτησε, να το εξηγήσουμε λιγάκι, αν μπορεί να γίνει συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, αλλά με άλλο πρωθυπουργό, εφόσον έχει χαμηλό ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. Και αναρωτήθηκε ο Υπουργός Υγείας, παρακαλώ, αν παίρνει Μπάφο ο συνάδελφος. Δεν λέγονται, αλλά λέγονται, Κώστα μου.
1: Την αμετροέπεια δεν τα καταφέρνει, όπως με την ακρίβεια και τη διαφθορά. Στο άλλο που δεν τα καταφέρνει ο Μητσοτάκης είναι να πατάξει την αμετροέπεια στελεχών. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό. Εγώ να σου πω ότι έχει δίκιο στο εξής. Πες ότι γίνονται εκλογές και πες ότι τηρείται αυτή η τάση να μην έχουμε κόμμα που μπορεί να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία, διότι ναι μεν ο Μητσοτάκης, εάν πέσει χαμηλά κάτω από το 30, 28, 27, πόσο θέλει κτλ. Αν έχει όμως από το δεύτερο 12 μονάδες διαφορά, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί ο άλλος να του πει από την κοινοβουλευτική του ομάδα, σήκω φύγε επειδή νίκησε στις εκλογές. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι και οι διεργασίες εντός κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Πρέπει να ξεχωρίσει ένας από τους δύο, και γι' αυτό ο Τσίπρας ποντάρει στη δεύτερη εκλογή, σύμφωνα με όλες τις παρατηρήσεις των πολιτικών αρθρογράφων. Άρα λοιπόν ο Άδωνης, προσπαθώντας να πει κάτι το οποίο έχει μια βάση, αυτά με τον Πάφο τα χάλασε όλα και έδειξε το πόσο έχει δίκιο για τους καλαμοκαβαλάριδες που είπε η Δώρα Μπακογιάννη χθες.
0: Η οποία, είπαμε, δεν ξέρουμε που θέλει να χτυπήσει, αν ήθελε να χτυπήσει άλλους καλαμοκαβαλάριδες ή αν ήθελε να χτυπήσει πολύ υψηλά ιστάμενους στο κόμμα και την κυβέρνηση. Αυτό είχαμε κανονίσει να το συζητήσουμε με τον συνάδελφο και διευθυντή της Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Καψαμπέλη. Δεν στάθηκε δυνατό όμως, οπότε έτσι γράψαμε και το σημερινό επίλογο Κώστα Μπλιάτκα μαζί, που είπαμε για όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Αύριο πάλι, 5η, 24 του Σεπτέμβρη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πριν τις 3 και το δελτίο ειδήσεων, ήταν το Θήτα 2 από τον Θήτα FM στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου ήταν στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης ήταν στους ήχους. Αύριο πάλι.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Μεσημέριασε. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Στη Νέα Υόρκη είναι από σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Καναδό ομολογό του και τον CEO της ExxonMobil. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για αύριο. Νεκρός βρέθηκε νωρίς το πρωί από διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Τον 58χρονο γιατρό το βρήκαν συνάδελφοί του, ειδοποιήθηκε η αστυνομία που διεξάγει έρευνα και προς τιμή δεν βρέθηκαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος έστειλε έτοιμα στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητώντας να ερευνηθούν όλα όσα είπε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος για νοθεία στις πρόσφατες εκλογές. Δεν μπορούμε να μιλάμε για success story με τη βενζίνη στα 2,4 και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ, είπε σήμερα μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας. Σύσσωμη αντιπολίτευση αντέδρασε στο άρθρο 74 σε νομοσχέδιο για τον τομέα της Αλίας, το οποίο η κυβέρνηση επιχείρησε να περάσει διάταξη πλυντήριο για τον ΟΠΚΠ. Θύμα hackers έπεσε η Scrooge και συγκεκριμένα η υπηρεσία Last Mile, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, διέρευσαν στοιχεία επικοινωνίας πελατών και διευθύνσεις, αλλά όχι στοιχεία πιστωτικών καρτών και κωδική πρόσβασης. Για τις 15 Φεβρουαρίου ορίστηκε η εκδίκαση της έφεσης του καταδικασμένου σε ισόβια δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ γίνονται συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών για τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη ζητά άρση ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση κεφαλαίων και άμεσο τερματισμό των εχθροπαξιών. Ο Ιρανός Πρόεδρος θα μιλήσει σήμερα στα μέλη του ΟΗΕ. Ελεύθερη θα είναι η είσοδο σε ρελικούς χώρους, μουσεία και μνημεία του ερχόμενο Σαββατοκύριακο 26 και 7 του Σεπτέμβρη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Έθριος είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς στο θερμόμετρο. Πιθανότητα βροχής στις βραδινές ώρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω και εγώ 7 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1 κάθε μεσημέρι 3 με 5. Την καλησπέρα μου σας στέλνω, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και το ΘΙΤΑ να μαθαίνεις. Τώρα θα μαθαίνεις κάτι διάφορο, κάτι αδιάφορο, κάτι σημαντικό, κάτι ασήμαντο. Θα το φιλτράρεις και θα το κρίνεις εσύ. Εγώ πάντως όλα τα αναφέρω και το μάτι μου πέφτει παντού. Λοιπόν, σήμερα 23η μέρα του Σεπτέμβρη που διανύουμε, Τετάρτη, σχεδόν στα μισά της εβδομάδας, αλλά άρχισε η κατηφόρα για αυτό το μήνα. Θα πω χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, στον Ξάνθηπο και την Πολυξένη, έστω και μεσημέρι. Δεν ξέρω που βρίσκεστε και έξω. Χρόνια πολλά για την ονομαστική γιορτή. Μιας και δεν είναι από τις γιορτές τις γνωστές, γι' αυτό κάθε μέρα λέω τις γιορτές, γιατί κάτι μας έρχεται στο μυαλό, δεν είναι από τις 38 που τις θυμόμαστε. Επετείους, λοιπές γιορτές έχουμε σήμερα. Έχουμε τη Διεθνή ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Εγώ αναρωτιέμαι και τώρα, επειδή το είδα, δεν το έχω ψάξει για να σου πω την αλήθεια, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι μία είναι η νοηματική γλώσσα παγκοσμίως. Δεν ήξερα ότι είναι πολλές ή είναι πολλές. Αυτό θα ψάξω να βρω. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, λοιπόν, ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πλέον έχουμε και άλλες διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες που έχουν ενταχθεί τα τελευταία χρόνια. Θα το αναφέρω. Είναι Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Επίσης, είναι εθνική εορτή. Τώρα θα μου πείτε, τι σας νοιάζει εσείς τι έγινε στη Σαουδική Αραβία? Κι όμως, όλος ο κόσμος είναι αλληλένδετος. Όλα τα γεγονότα συνδέουν τη μία χώρα με την άλλη. Και γενικά, καλό είναι να κοιτάζουμε και πέρα από το σπιτάκι μας τι γίνεται. Και το σπιτάκι μας δεν είναι η καθαρά οικία μας, είναι το σπίτι, η χώρα μας, ας το πούμε έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις όμως. Πάρε και αυτή την πληροφορία ότι σήμερα είναι η εθνική εορτή της Σαουδικής Αραβίας σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας από τη δυναστεία των Σαούτ το 1932. Και με αυτά τα λίγα τις πληροφορίες και το intro που κάνουμε πάντα με τις γιορτές και το τι συμβαίνει σήμερα, έστω και μεσημεριάτικα, θα σας καλωσορίσω και εγώ. Θα σας δώσω το τηλέφωνο με το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε με μηνύματα στο Viber, καθώς είμαστε πλέον δυστυχώς μηνυματιακοί τύποι. 6977-201-070, 6977-201-070. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 5 και περιμένω οποιοδήποτε νέο σας.

0: Και τώρα θα δούμε λιγάκι τι γίνεται στους δρόμους της πόλης όπως συνηθίζουμε στο ξεκίνημα. Δεν θα σας πω λεπτομερώς αυτή τη στιγμή πολλά, γιατί έχουν ένα αγαπημένο φίλο και ένα αγαπημένο πρόσωπο της πόλης για πολύ κόσμο στην τηλεφωνική γραμμή και θέλω να ακούσουμε και τη δική του φωνούλα σε λίγο. Θα σας πω μόνο ότι στο κέντρο αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι χαλαρά και η Μοναστηρίου. Στο Βαρδάρι εκεί λίγο τα φανάρια γίνεται το θέμα και πίσω από τα δικαστήρια. Σας τα λέω πολύ χοντρικά. Όπως επίσης και στη γέφυρα της Σταυρούπολης, κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης λόγω φαναριού. Εκεί θα βρείτε καθυστερήσεις. Τώρα, όσον αναφορά στον περιφερειακό, σε όλα τα σημεία το αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά. Έχει υπάρξει και χειρότερο περιφερειακός. Για όσους κινούνται προς τα ανατολικά, από τα δυτικά, από την Ευκαρπία μέχρι και λίγο εκεί που έχει ένα. Πώς θα το πω, μετά το 424, ακριβώς εκεί, θα έχετε ένα μποτιλιάρισμα. Και μετά την επόμενη καθυστέρηση θα τη βρείτε κάπου στην Άνω Τούμπα, εκεί, στο ύψος εκείνο. Ενώ όσοι κατευθύνεστε προς τα δυτικά, στο ύψος του θεάτρου με 40 εκκλησίες, εκεί λίγο θα μπλοκαριστείτε. Πάμε όμως να συνδεθούμε τώρα με flyover. Υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ και πολύ καιρό, εδώ και χρόνια, ο οποίος από τότε που ξεκίνησε το flyover και αρχίσανε τα νεύρα, οι καθυστερήσεις, η κακή διάθεση, είναι ο άνθρωπος που εργάζεται εκεί και που προσπαθεί με κάθε τρόπο, γιατί μόνος του το σκέφτηκε, δεν είναι η δουλειά του, δεν τον πληρώνουν γι' αυτό, να φτιάξει λίγο, όχι στους στραβούς, γιατί ο στραβός δεν ισιώνει, αλλά σε αυτούς που είναι επιρρεπείς, να φτιάξει λίγο τη διάθεσή τους όταν περνάνε από εκεί. Αν τον έχετε δει, είναι ο άνθρωπος που θα σε χαιρετήσει, θα σου κάνει καρδούλες, θα σου στείλει φιλιά, θα σε διευκολύνει, θα σου φτιάξει τη διάθεση αν τον δεις ξαφνικά μέσα στο τσιμέντο, στην κίνηση, σε όλα αυτά. Αρκεί να έχεις την καλή διάθεση και τα ματάκια σου ανοιχτά. Αδάμ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μ' ακούς? Γεια σου, flyover. Μ' ακούς, μπήκε στο φυλάκιο?
1: Ναι, σ' ακούω, ναι, μπήκα μέσα, ναι. Καλώς. Μπορώ να μιλήσω τώρα ελεύθερα.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου που είναι πολύτιμος, γιατί εκεί τα τελευταία... Πόσα χρόνια είσαι? Πόσα χρόνια είσαι?
1: Πόσα χρόνια είσαι στο έργο, τώρα θα κλείσω 3 χρόνια είμαι, 3 χρόνια και... Ναι, και κάτι.
0: Δεν έχεις χάσει την υπομονή σου καμιά μέρα? Με τον κόσμο εννοώ, όχι με τις εργασίες. Με τον κόσμο, τις αντιδράσεις τους, με όλα τα.
1: Με τον κόσμο, όχι. Κοίταξε, βασικά σαν άνθρωπος που είμαι και λίγο ανευρικός, αλλά δεν έχω χάσει την υπομονή μου, όχι. Επειδή τους βλέπω εδώ να ταλαιπωρούνται και είναι στην χειρότερη θέση από μένα, τέλος πάντων, και δεν έχω χάσει, δεν ξέρω γιατί, αλλά ναι. Μέσα μου, πώς θα το πω, θέλω να βοηθήσω μόνο.
0: Συμπάσεις.
1: Να δώσω αγάπη. Και αγάπη και ναι.
0: Αγάπη
1: δεν
0: μόνο.
1: Όποιος κάποιος πήγε να μου πει κάτι, δεν έδωσε σημασία, προχώρησε, συνέχισα. Εντάξει, θα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις.
0: Ναι, δεν είναι όλοι ίδιοι.
1: Συνέχεια που βρίσκεται κοστά μας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλοι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι, νομίζω ότι θα έκαναν και κάτι καλά, να το πω και έτσι.
0: Πόσο ήρθε, Αδάμ, πόσο ήρθε η ιδέα να αρχίσεις να είσαι έτσι, να είσαι επικοινωνία με τον κόσμο, τους περαστικούς?
1: Ναι, βασικά είναι άνθρωπος που θέλω να έχω επικοινωνία με τον κόσμο. Δηλαδή είναι, ναι, μ' άρεσε. Και δεύτερον, όταν δούλευα σε μια εταιρεία αλλού, ήμασταν έξω λίγο,
0: ναι,
1: τα βασιλικά έξω και δεν είχε κόσμο, όπου περνούσε εκεί που δουλεύαμε, περνούσε ο κόσμος και χαιρετούσα ρε παιδί μου και ανταποκρινότανε.
0: Ναι.
1: Και ναι, έλεγα εκεί μόνος και αυτά, ήταν ωραία. Και όταν άρχισα τη δουλειά εδώ και με πάνω σε αυτή τη θέση, γιατί είχα ένα πρόβλημα τέλος πάντων και έπρεπε να λίγο καιρό, ας πούμε, να κάνω μια πιο απλή δουλειά, έτσι, να το πω. Λοιπόν, και με βάλανε εδώ, είδαμε ότι, ας πούμε, γνωρίζω και με κρατήσαν σε αυτή τη θέση, ότι, ναι, ότι μπορώ να την κάνω τη δουλειά.
0: Και όχι μόνο αυτή, κάνεις και παραπάνω. Κάνεις και δημόσιες σχέσεις του flyover προς τον κόσμο.
1: Είχα εμπειρία. Και έτσι και εγώ έπρεπε να βρω, ας πούμε, και τρόπο και, και αυτή να περνά καλά και εγώ να περνώ καλά. Τέλος πάντων. Και λέω να δοκιμάσω αυτό που έκανα εκεί.
0: Και
1: βασικά ήθελα, ας πούμε, και να συνεργάζεται ο κόσμος μαζί μου. Ναι, γιατί πάνω απ' όλα για την ασφάλειά τους και μετά για την ασφάλεια των φορτηγών και τελευταία βάζω τη δική μου, αυτό.
0: Που θα ήσουν στη μέση και από τους δύο τους τρελούς, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, είσαι εκεί 8 ώρες, το ξέρω, κάτω από τον ήλιο. Περνάνε, όσο ποιος περνάει, θα σε δει.
1: Δεκάωρο.
0: Πω, Αδάμ, καλό κουράγιο. Είσαι από τη ροή, από δυτικά προς, από ανατολικά προς δυτικά. Και μετακινείς αναλόγως το έργο. Εσύ που γίνεται το έργο, βγαίνουν εκεί τα φορτηγά. Εκεί είσαι πάντα.
1: Ναι, Τώρα εγώ είμαι λίγο πιο κάτω, είμαι επταφύλιο τώρα.
0: Το ρίσκο τα έχει πει, ναι, εκείνη πλέον τα γεγονότα τον τελευταίο καιρό. Δεν μου λες, θα έχουμε σήμερα το βράδυ αποκλεισμό της, του flyover. Το γνωρίζεις εσύ ή μόνο...
1: Νομίζω... είχαμε τη Δευτέρα.
0: Θα έχουμε και σήμερα. Θα έχουμε και σήμερα από ό,τι διάβασα. Όχι, μην αγχώνεσαι εσύ. Την κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά.
1: Είναι στην πρώτη ενότητα.

0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι κι αλλιώς είχαμε καθυστερήσεις, είχαμε κάποιες καθυστερήσεις τότε που είχαμε και στα δικαστήρια για να βρουν τη λύση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γινότανε.
1: Ναι, σωστά.
0: 6 μήνες δεν δουλεύαμε, είχαμε απαρξία, ναι. Οπότε ήδη από μόνο του πήγε πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη από μόνο του πήγε πίσω.
1: Άρα...
0: Δεν ξέρω ακριβώς θα γίνει, αλλά τι να σου πω. Πάντως βλέπω ότι υπάρχει διάθεση εδώ να το προχωρήσουν.
1: Να το τρέξουν.
0: Και υπάρχει να προσπαθούν κάθε μέρα και νομίζω θα φαίνεται η πίεση για να προχωρήσει.
1: Μακάρι να το κλείνανε για ένα χρόνο και να λέγανε ότι σε κάποιους μήνες σας το παραδίδουμε, παρά να πηγαίνει αυτό το σιγά σιγά κλείσιμο, σιγά σιγά άνοιγμα και να περιχωράνε τα χρόνια έτσι. Εγώ θέλω να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο για να σε απελευθερώσω και θέλω να θυμηθείς την πιο ωραία ανταπόδοση που σου έκανε κάποιος ή κάποια σε αυτό που του έκανες στο δρόμο, την καρδούλα, στα φυλάκια ή σε οποιοδήποτε. Πώς σου ανταπέδωσα, το πιο ωραίο που θυμάσαι, σαν εκδήλωση αγάπης.
0: Το πιο ωραίο που θυμάμαι, πώς την ανταπέδωσαν.
1: Ναι, σε σένα.
0: Με το σταμάτησα, ας πούμε, με χαιρέτησαν, με φίλησαν.
1: Αλήθεια.
0: Τέλος πάντων, ναι, τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Άλλος με έφερε ένα κουκλάκι. Έχει πολλά.
1: Έλα. Αλήθεια. Απίστευτο.
0: Ένα πρωτοκίνητο τώρα, τι να σου πω. Δηλαδή είναι τόσο πολλά που... Ναι, πάρα πολλά.
1: Το ξέρω, και εγώ έτσι ανακάλυψα.
0: Άλλοι καθέθηκαν κάτι ορίτσια να κάνουν αγκαλιά. Ναι, δηλαδή πολλά.
1: Αχ, Αδάμα, έχεις τα τυχερά σου.
0: Με αγάπη, με στέλνουν φυλάκια, είναι, ναι.
1: Να είσαι καλά, να είσαι δυνατός.
0: Ναι,
1: το φαντάζομαι. Να είσαι καλά, να είσαι δυνατός. Ναι. Θα είμαστε σε επικοινωνία αν κάτι συμβαίνει εκείνη την ώρα εκεί που αξίζει να το μοιραστείς μαζί μας και να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Το μικρόφωνο του ΘΙΤΑ FM είναι ανοιχτό. Σε ευχαριστώ, να έχεις καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πολύ την αγάπη μου. Εγώ εδώ από την πλευρά μου θα δώσω το καλύτερο με αυτό, να σας ενημερώνω και να τα λέμε. Να έχουμε, ναι. Έτσι κι αλλιώς ξέρεις ότι σε αγαπώ.
1: Να είσαι καλά, γλυκέ μου, να είσαι καλά, πάντα δυνατός.
0: Να είσαι καλά, θα είμαστε στην κοινωνία.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, αγάπη μου, από το flyover. Και τώρα που βλέπω η κίνηση λίγο αρχίζει να από ανατολικά, λίγο εδώ αρχίζει και στριμώχνονται.
1: Ναι, στο επταπύργιο, ε.
0: Στο επταπύργιο εδώ, από εδώ ξεκινάει και αρχίζει λίγο, λίγο καλά εδώ και μετά ανοίγει.
1: Ωραία. Καλά έκανε μα το πα.
0: Δυτικά πάμε καλά. Δυτικά έχει καλή ροή.
1: Ωραία. Έγινε, Αδάμ.
0: Σας αγαπώ, να είστε καλά.
1: Και εμείς αγαπάμε. Μια μεγάλη καρδιά. Γεια σου, Αδάμ. Γεια σου.
0: Σας στείλω καρδούλα και φυλάκια. Να είστε καλά.
1: Γεια.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αφήσαμε κιόλας πίσω μας το πρώτο ημίωρο. Μιλήσαμε με τον Αδάμ, αυτό το γλυκό άνθρωπο, στο flyover και από όλα που κράτησα, γιατί έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του. Αλλά αυτό που άκουσα τώρα είναι ότι το 27 ξεχάστε flyover και παράδοση του έργου. Μη σας πω και το 28, πάλι κάτι θα βρεθεί, κάτι, κάποιο εμπόδιο, κάτι θα γίνει. Έμαθα ότι έχει γίνει και δεύτερη. Καλά, όλοι θα το ξέρουν λογικά, και δεύτερη εκταμείευση κάποιων εκατομμυρίων εκεί πέρα λίγων ευρώ για να συνεχιστεί το έργο. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό και πάμε σε κάτι άλλο που πάλι με τα χρήματα έχει να κάνει. Και αφορά στο, αυτό που αρχίζει τώρα σιγά σιγά να μας ενδιαφέρει για τα καλά, επίδομα θέρμανσης. Έτσι λοιπόν μάθαμε και ακούσαμε διαστόματος του κυρίου Πιερακάκη, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ότι φέτος θα είναι αυξημένη η δόση. Το επίδομα θέρμανσης λοιπόν για το 26-27 θα αυξηθεί οριζόντια, λένε, κατά περίπου 20% για 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά. Τα ποσά που θα κυμανθούν λοιπόν από 120 ευρώ ως κατώτατο επίπεδο μέχρι 960 ευρώ, βασικό ανώτατο ποσό, και φυσικά δυνατότητα αύξησης για τις περιοχές υψηλούς κλιματικούς, με υψηλούς κλιματικούς συντελεστές ψύχους, όπου βλέπε Ευρωκόπη, βλέπε και τι δεν βλέπε, 1440 ευρώ εκεί θα φτάσουν, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις, διότι υπάρχουν και εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία όμως μένουν αμετάβλητα. Τα όρια λοιπόν είναι 16.000 ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ για έγγαμους και 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, και περιουσιακά όρια από 200 μέχρι 300.000 ευρώ. Από την άλλη, η κυβέρνηση στοχεύει να κρατήσει χαμηλά την τιμή του πετρελαίου. Δεν ξέρω πώς θα την κρατήσει, είναι ασυγκράτητη. Αυτοί κάτι θα ξέρουν μάλλον, αλλά εφόσον το είπαν, ελπίζω να φανούν συνεπείς σε αυτό και να κινηθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο μέσω κρατικής παρέμβασης και συμμετοχής των δηληστηρίων. Αυτά όλα λοιπόν, όπου η τελική υπουργική απόφαση αναμένεται ως τα μέσα Οκτωβρίου και θα ορίσει με ακρίβεια τα ποσά του επιδόματος και τον τρόπο καταβολής στους δικαιούχους, όλους εμάς δηλαδή που θα μπούμε ξανά στην πλατφόρμα. Θα το ξανακάνουμε. Αν είστε καινούργοι συμβουλευτείτε, σας παρακαλώ, κάποιον που ξέρει, είτε λογιστή σας ή κάποιο φίλο, να το κάνετε σωστά, για να δείτε και εκείνη την ώρα αυτόματα ποιο θα είναι το ποσό προσαυξημένο, ελπίζουμε φέτος, που θα λάβετε.

τελικά πιάσαν δουλειά οι hackers για τα καλά, για τα πολύ καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ανακοίνωση σε την πλατφόρμα αυτή ότι έχουν χακάρει τη Revolut και μάλιστα τα στοιχεία λογαριασμών με πολλά μηδενικά πίσω οι λογαριασμοί. Υπήρχε και μια αντίστροφη μέτρηση, δεν μάθαμε κάτι στη συνέχεια. Η Revolut το είχε διαψεύσει τότε ότι έχει λάβει κάποιο τέτοιο απειλητικό μήνυμα. Και τελικά, όντως, μέσα σε 48 ώρες που έλεγε ότι θα γίνει το μεγάλο μπαμ και θα διαρρεύσουν όλα αυτά τα στοιχεία, δεν έγινε απολύτως τίποτα, εκτός αν αποσιωπήθηκε για να μην καταστραφεί όλη αυτή η αυτοκρατορία της Revolut. Τώρα έχουμε την Scrooge, όπως ακούσατε, και συγκεκριμένα Last Mile, αυτή την εταιρεία, όπου η Scrooge Last Mile το γνωστοποίησε το περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, ενημερώνοντας τους πελάτες ότι σημειώθηκε μία μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο πληροφοριακό της σύστημα. Τι σημαίνει? Ότι κάποιοι δηλαδή μπήκανε και είδαν ότι πήρανε στοιχεία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου, επικοινωνίας και όλα τα σχετικά, καθώς επίσης ενημέρωσε, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι δεν υπήρξε πρόσβαση σε στοιχεία πιστωτικών καρτών, πληρωμών και κωδικούς πρόσβασης, καθώς τα εν λόγω δεδομένα δεν αποθηκεύονται στα πληροφοριακά της συστήματα. Πάλι καλά δηλαδή, ο Θεός μας φύλαξε που τα εκατομμύρια που έχουμε στην άκρη, ειδικά όλοι μας χιλιάδες ευρώ, και ψωνίζουμε όλη μέρα από το Scrooge, δηλαδή μιλάμε για έπιπλα, για σκάφη, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και δεν πήρανε τα χρήματά μας και τους κωδικούς. Τώρα, πέρα από την πλάκα όμως, είναι πάρα πολύ σοβαρό, καθώς συστήνει για να προφυλακτούμε η Scrooge ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Είτε είναι μήνυμα μέσω mail, είτε είναι μήνυμα μέσω SMS, είτε είναι οποιοδήποτε μήνυμα το οποίο μας λέει κάτι και είναι από Scrooge. Θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, ακόμη και αν είμαστε τακτικοί πελάτες. Πρέπει να ψάξουμε, να βρούμε αν όντως, και να το πιστοποιήσει η ίδια η Scrooge ότι είναι η ίδια, ακόμη και αν περιμένουμε ένα απλό δεματάκι με 2 ευρώ, μπορεί να το πληρώσουμε πολύ πιο ακριβά αν ανταποκριθούμε σε ένα ψεύτικο μήνυμα από αυτά τα οποία υπέκλεψαν οι hackers.

Θα αναφερθώ τώρα στον Γιώργο Μαζονάκη, τον Εκλειπώντα, αλλά μόνο για λίγο και μόνο για το κομμάτι του που τον αλογεί, το καλλιτεχνικό ή αν θέλετε το προσωπικό και όχι όλη αυτή την περιπέτεια που έχει ανοίξει με το θάνατό του. Θα αναφερθώ λοιπόν, αν δεν το έχετε πάρει είδηση, για μια εκδήλωση πολύ ξεχωριστή που έγινε, γιατί είχε φτάσει στην άκρη της γης η είδηση, και φυσικά η είδηση του θανάτου του έχει λυπήσει κόσμο ακόμη και στην Ομογένεια ή σε ανθρώπους που τον αγαπούσαν για τη μουσική του, καθώς είχε τραγουδήσει σε όλο τον κόσμο ο Γιώργος Μαζονάκης, έκανε τις συναυλίες του και φυσικά έχει fan club παντού. Στην Ρουμανία και συγκεκριμένα στον Μπρασόφ έγινε η εκδήλωση. Κριτικοί της Διασποράς λοιπόν άναψαν φωτιά σε μια πίστα και χόρεψαν υπό τους ήχους τραγουδιού του Γιώργου Μαζονάκη σε μια σχετικά πολύ ιδιαίτερη κλειστή κοινότητα που υπάρχει εκεί. Πολύ ιδιαίτερη κοινότητα. Το κλίμα άναψε κυριολεκτικά όταν οι παρευρισκόμενοι έβαλαν λοιπόν τη φωτιά και ένας Έλληνας κριτίκαρος, όπως τον λένε και εκεί στην Ομογένεια, πήρε την πρωτοβουλία να χορέψει ζεμπίκο αφιερωμένο στο συμπατριώτη του, προσφέροντας μοναδικές στιγμές συγκίνησης και κευχιού, όμως ταυτόχρονα, πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω, στους Ομογενείς. Καμιά φορά, ξέρετε, όχι καμιά φορά, δεν είναι σπάνιο το να πενθείς και να γελάσεις, να πενθείς και να χορεύεις, δεν είναι κοντράς, δεν είναι τρέλα. Όλα είναι μέσα στη ζωή και το πένθος το πραγματικό είναι μέσα στην ψυχή. Δεν είναι ούτε στο χρώμα που φοράς τα ρούχα, ούτε στις εκδηλώσεις και στις συμπεριφορές που έχεις. Απ' την άλλη πλευρά, σήμερα είχαμε, γιατί έκανε το γύρο όχι μόνο το διαδικτύο αλλά και της τηλεόρασης, είχαμε και το πρώτο έργο επιτύχου που έγινε στον εξωτερικό τοίχο του γηπέδου του Φίνικα Θεσσαλονίκης, όπου αποκαλύφθηκε το εντυπωσιακό αυτό γκράφιτι που απεικονίζει τη μορφή του Γιώργου Μαζονάκη και το οποίο φιλοτέχνησε ο γνωστός street artist Ηλίας Στήλος. Δεν μπορώ να προφέρω το επώνυμό του, Χέιετι, κάπως έτσι. Πάντως είναι ο κύριος Ηλίας Στήλος, εντυπωσιακότατο, και είπε ότι το δημιούργησε. Το σκεπτικό λοιπόν είναι να αποτυπώσει το διαπεραστικό βλέμμα του τραγουδιστή ως το δικό του φόρο τιμή σε έναν άνθρωπο που επηρέασε πολλούς ανθρώπους. Και επειδή θα βρεθούν και οι άλλες φωνές που θα πούνε εντάξει, ποιος είναι ο Γιώργος Μαζονάκης που επηρέασε τα πλήθη, που άφησε τον πολιτισμό, που έδωσε το στίγμα του, που δεν είναι ένας γιατρός, δεν είναι ένας φιλόσοφος, δεν είναι ιστορικός. Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σας. Είναι ένας άνθρωπος όμως καλός, θα ξαναπώ και θα ξαναπώ. Ένας άνθρωπος που ήταν ήσυχος, ήταν καλός, βοήθησε πολύ κόσμο χωρίς να κάνει θόρυβο, και ίσως αυτό ήταν το πρόβλημα, γιατί εκτιμώνται περισσότερο αυτοί που κάνουν θόρυβο όταν βοηθούν. Και είναι ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε από τον απλό λαό, από τον κοινό θνητό, και όχι από τους ημίθιους που ζουν ανάμεσά μας και τους άμεμπτους, τους άσπυλους και τους αμόλυντους.

Κοιτάξτε να δείτε, συνήθως στα δελτία ειδήσεων, γενικότερα στις εκπομπές, ακόμη και στο ραδιόφωνο, τα αθλητικά τα βάζεις προς το τέλος, έτσι δεν είναι? Έτσι έχουμε συνηθίσει. Εμένα θα μου επιτρέψετε ότι στη σειρά και ως αρχισυντάκτρια σε άλλη μου ιδιότητα να το πάω πολύ ψηλά το θέμα, να το πάω ήδη στην πρώτη ώρα και όχι στο κλείσιμο της δεύτερης ώρας, καθώς αφορά στο δικέφαλο της πόλης μας και στον ΠΑΟΚ. Τι να συζητάμε τώρα, την εξηγούμε, με κοιτάει και από απέναντι ο Θανάσης, κλείνει ματάκι, δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν πειράζει, μου φτάνει αυτό. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη δεύτερη φάση της μελέτης και των σχεδίων του γηπέδου ποδοσφαίρου, και αυτό, γι' αυτό το αναφέρω, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης ετοιμάζει μια μεγάλη έκπληξη προς όλο τον κόσμο, και αυτή δεν είναι άλλη από την εξωτερική πλευρά, που θα αποτελεί σύμφωνα με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ το μορφότερο και πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης. Επίσης, στην έκπληξη, όπως την ονομάζει ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος σταμάτησε την παρουσίαση της εξωτερικής πλευράς για να βάλει μία ακόμη πινελιά στο έργο και να διορθωθεί ένα σημείο που δεν του άρεσε, πρόσθεσε και κάτι που δεν υπάρχει, όπως λένε, σε άλλα γήπεδα της Ελλάδας, και ίσως να μας ακολουθήσει αμέσως μετά ο Ολυμπιακός στην επέκτασή του, λέει, στο Καραϊσκάκι. Τι είναι αυτό? Εντάξει, τον επόμενο μήνα που θα γίνει η παρουσίαση της νέας τούμπας θα το δείτε και εσείς, θα το μάθετε μεταξύ κάποιων κύκλων. Κυκλοφορεί κάτι της, ποτέ δεν θα πούμε κάτι τέτοιο, δεν θα προδώσουμε μυστικά και εκπλήξεις του ΠΑΟΚ. Εγώ θα πω το εξής, ως ΠΑΟΚ τσου, ναι, το δηλώνω, δεν έχω κανένα θέμα, όλοι κάποια ομάδα είμαστε, ότι θα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, το ότι θα είναι το πιο εντυπωσιακό γήπεδο, και μακάρι να είναι, της Ευρώπης, το πιο σύγχρονο, εντυπωσιακό, αλλά όπως συνηθίζω να λέω, δεν μένω εγώ προσωπικά τουλάχιστον στο περιτύλιγμα, δεν θέλω το απ' έξω. Εύχομαι πραγματικά και το μέσα δηλαδή, τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ και η πορεία του ΠΑΟΚ να είναι εξίσου λαμπρή, όμορφη και σύγχρονη.

Για το κλείσιμο της πρώτης ώρας συνεχίζω και θέλω να ρίξω πάλι αθλητική πινελιά, μάλλον να αγγίξω αθλητικό κόσμο, καθώς η είδηση δεν είναι αμιγώς αθλητική. Είναι η μεγάλη έκπληξη. Μεγάλη έκπληξη, γιατί από αυτόν τον άνθρωπο μόνο εκπλήξεις μπορείς να περιμένεις. Μιλάει για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγοράζει τηλεοπτικό κανάλι. Είναι μεγάλη, μεγάλη έκπληξη. Δικό του λοιπόν τηλεοπτικό κανάλι αποκτά, όπως δείχνουν όλα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς μετά από δημοπρασία, να το πούμε έτσι, που έγινε, μπήκε και ο ίδιος στο παιχνίδι, ήταν και ο Antenna Group. Τελικά η DPG Digital Media, με συγχωρείτε, είχε ένα σοβαρό πλεονέκτημα, για πιο άραγε, το οποίο εκμεταλλεύτηκε και εξασφάλισε το OK προκειμένου να βγάλει εκείνη το CNN Greek TV. Έτσι λοιπόν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει ξεκινήσει το στήσιμο του νέου καναλιού στην Κηφισιά, εκεί όπου στεγάζεται ήδη το site CNN Greece και με το οποίο εμπλέκεται, και από το 2016 είχε λανσάρει έτσι και αλλιώς το μόνιμο ενημερωτικό site, όπως μόλις σας είπα. Θέλω να πω για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο το εξής, και νομίζω ότι όπως όλοι βγαίνουμε και έχουμε κάτι να πούμε όταν γνωρίζουμε κάτι, όταν γνωρίζουμε, και το επαναλαμβάνω κάτι, έτσι θέλω να καταθέσω και εγώ αυτό εδώ. Για μένα είναι, επειδή έτυχε να συνεργαστώ και να εργαστώ για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για 1,5 ολόκληρο χρόνο πριν πολλά χρόνια, 20 χρόνια πριν που είχα κατέβει στην Αθήνα, αυτό που έχω να πω, τότε κανάλι είχε πάλι, είχε τον Gossip TV, τον Gossip το site, εγώ συνεργαζόμουν σε ένα άλλο κομμάτι νομικού περιεχομένου, στο ρεπορτάζ, έχω να πω, τότε τον γνώρισα για πρώτη φορά, ότι είναι ο πιο αξιόλογος εργοδότης για 1,5 χρόνο. Εργοδότης, ο πιο ευγενικός και ευγενής άνθρωπος που υπήρξε σε όλο το κτίριο όπου ήμασταν τουλάχιστον 100 και άτομα, και ο καλύτερος εργοδότης από τους καλύτερους, για να μην αδικήσω κάποιους, που εγώ προσωπικά έχω γνωρίσει, όχι στο χώρο μόνο, γενικότερα. Η ευγένειά του, η διακριτικότητά του και η συμπεριφορά του απέναντι σε όλους ανεξαιρέτους, όχι σε μένα προσωπικά, τους εργαζόμενους που ήμασταν εκεί, σας λέω, ήταν γύρω στα 100 πλέον άτομα και κανάλι, ήταν απίστευτη. Δεν το περίμενες από έναν Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και γι' αυτό λοιπόν είναι, το σχετίζω με αυτό που σας είπα πριν, μην μένετε στο περιτύλιγμα. Να μην μένουμε, δεν σας κουνάω δαχτυλάκι, ποτέ δεν θα το έκανα αυτό. Να μην μένουμε στο περιτύλιγμα. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ μεγαλύτερο περιεχόμενο, ακόμη και αν δεν έχουν ένα τόσο λαμπερό περιτύλιγμα. Αυτά.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 4 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στις ομιλίες του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν και του Ουκρανού Βλαντιμίρ Ζελένσκι επικεντρώνει την προσοχή στη δεύτερη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο περιθώριό της γίνονται συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών για τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη ζητά άρση ναυτικού αποκλεισμού από δέσμευση κεφαλαίων και άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. Στη Νέα Υόρκη είναι από σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Καναδό ομολογό του. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού είναι προγραμματισμένη για αύριο. Νεκρός βρέθηκε νωρίς το πρωί ο υποδιευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Τον 58χρονο τον βρήκαν συνάδελφοί του, ειδοποιήθηκε η αστυνομία που διεξάγει έρευνα. Το μεσημέρι στην οδό Μοναστηρίου ο οδηγός υπέστη επιληπτική κρίση, προσέκρουσε σε μία μοτοσυκλέτα και τρία αυτοκίνητα χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος έστειλε αίτημα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητώντας να ερευνηθούν όλα όσα είπε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος για νοθεία στις εκλογές του 2023. Δεν μπορούμε να μιλάμε για success story με τη βενζίνη στα 2,4 και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ, είπε μεταξύ άλλων σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Η απάντηση της κυβέρνησης θα είναι η εξαγγελία των μέτρων στήριξης από το Υπουργείο Οικονομικών πιθανότατα την Παρασκευή. Η απουσία Μαρτίνων προγραμματισμένων να καταθέσουν σήμερα οδήγησε την πρόεδρο του δικαστηρίου για τα Τέμπη να διακόψει τη διαδικασία ως την ερχόμενη Τρίτη. Θύμα hackers έπεσε η Skrulls και συγκεκριμένα η υπηρεσία Last Mile, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, διέρευσαν στοιχεία επικοινωνίας πελατών και διευθύνσεις, αλλά όχι στοιχεία πιστωτικών καρτών και κωδική πρόσβασης. Για τις 15 Φεβρουαρίου ορίστηκε η εκδίκαση της έφεσης του καταδικασμένου σε ισόβια δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα. Ο καταδικασμένος δεν εμφανίστηκε, οπότε η εκδίκαση αναβλήθηκε. Το Υπουργείο Μετανάστευσης ανακοίνωσε πως μόλις το 37% των αιτών των ασύλου εγκρίθηκε στο 8μηνο στον Αύγουστο του 2026. Πέρυσι το ποσοστό ήταν 58% και το 2024 72%. Για τρίτη φορά μέσα σε λίγες μέρες ξέσπασε πυρκαγιά στην Κόνιτσα, αυτή τη φορά στην περιοχή Δίστρατο και επιχειρούν ένα ελικόπτερο, δύο οχήματα και 10 πυροσβέστες. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία το Σαββατοκύριακο 26 και 27 του μήνα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, στους 23 βαθμούς το θερμόμετρο, πιθανότητα βροχή στις βραδινές ώρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πάντως εγώ αυτό το τραγούδι το έχω συνδυάσει με Παρασκευή, που την προηγούμενη Παρασκευή το θυμάμαι ο συνάδελφος ο Κλεάνθης που πήρε τώρα τα σκύπτρα των ήχων εδώ πέρα το θρόνο, έκατσε στο θρόνο των ήχων, το είχε μεταδώσει και ήταν λίγο πριν από το τέλος που έλεγα ότι θα είναι It's got to be perfect, perfect αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει, και Τετάρτη που είναι θα το ακούσουμε με την ίδια ευχαρίστηση, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα μες στην πόλη να κάνουμε, θα τα δούμε στη συνέχεια. Μέρος δεύτερο λοιπόν για το Θήτα να μαθαίνεις στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 5. 9 λεπτά μετράμε μετά τις 4. Και φυσικά το τηλέφωνο επικοινωνίας με μηνύματα μαζί μου είναι το 6977-201-070, είναι το τηλέφωνο του σταθμού. Μέσω Viber μπορούμε να επικοινωνήσουμε, 6977-201-070. Έχουμε τώρα συνέχεια των επιχειρήσεων. Βλέπω ότι συχνά, πολύ συχνά τελευταία, η αστυνομία επιχειρεί, κάνει, σχεδιάζει κάποια ντου κάνει, θα το πω λίγο έτσι πολύ λαϊκά, και βλέπω ότι έχει και αποτέλεσμα. Εγώ νομίζω ότι στο τέλος θα συμμορφωθούν, δεν γίνεται, οι περισσότεροι θα συμμορφωθούν, δεν γίνεται, θα ξέρουν συνέχεια ότι σε κάθε περιοχή, σε ανύποπτο χρόνο, θα πέσουν στη φάκα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν θα έχουμε κάτι σαν report, ένα report κάθε φορά τι γίνεται με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κάθε φορά που το κάνει. Τώρα αυτή τη φορά είχαμε τη διαβάτα την προηγούμενη. Τώρα είμαστε στο Δήμο Χαλκιδόνα. Στο Δήμο Χαλκιδόνας που έγινε η σχετική επιχείρηση, είχαμε 70 άτομα και 59 οχήματα τα οποία ελέγχθησαν, και κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν 18 παραβάσεις του κώδικα όμως κυκλοφορίας και βεβαιώθηκαν προβλεπόμενες διοικητικές ποινές μεταξύ των 14 οχημάτων που κινητοποιήθηκαν, μεταξύ αυτών φυσικά και χειροπέδες, κυριολεκτικά χειροπέδες σε 35χρονο που έπιασε τιμόνι μεθυσμένος. Δηλαδή, πόσο, τι πρέπει να γίνει, δεν μπορώ να καταλάβω αλήθεια, μπορεί να μην ποτέ και ποτέ να μην επιτευχθεί αυτό. Τι πρέπει να γίνει να καταλάβει ένας άνθρωπος σε οποιαδήποτε ηλικία και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας πως όταν πίνει δεν πιάνει τιμόνι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πότε και πώς θα μπορούσε αυτό, και αν ποτέ μπορεί κάποιος άνθρωπος να το εμπεδώσει, να το καταλάβει. Τι άλλο θέλετε, τι άλλο θέλετε.

Μα τι μαθαίνει κάποιος ψάχνοντας? Νομίζω ότι μετά από μερικούς μήνες, μην πω, εντάξει, άντε όλη τη σεζόν, με το καλό να είμαστε εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το δίωρο, είμαι έτοιμη για οποιοδήποτε τηλεοπτικό παιχνίδι, είτε είναι εκατομμυριούχος, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο, το Chase, οτιδήποτε έχει να κάνει με γνώσεις πάντως τύπου. Λοιπόν, γιατί ακούστε τώρα κάτι που ούτε καν το είχα φανταστεί, ούτε ήξερα ότι υπήρχε. Γιατί λέει τα ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτια με τους αριθμούς 420, εφόσον έχουν τόσα πολλά δωμάτια, και 13. Συνήθως. Είναι η πλειοψηφία όμως των ξενοδοχείων παγκοσμίως τώρα. Μην πάτε και πείτε, α, εγώ πήγα και έμεινα στο 13. Μιλάμε για την πλειοψηφία. Τα ξενοδοχεία λοιπόν, ακούστε, αποφεύγουν τους αριθμούς δωματίων 420 και 13, γιατί είναι, τους έχουν δημιουργήσει τους λόγους μια άτυπη προκατάληψη και για τα δύο νούμερα. Λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό? Με το 13, εντάξει, μπορεί και να το καταλάβουμε λίγο ότι είναι το γρουσούζικο. Το 420 όμως, γιατί? Ακούστε τώρα, μπορεί να ακούγεται εκπληκτικό, αλλά ναι, το δωμάτιο 420 αποτελούσε πάντα έναν διακριτικό κωδικό για τους λάτρες της μαριχουάνας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 20 Απριλίου, δηλαδή ανάποδα που το γράφουν οι Αμερικάνικοι γραφοί ημερομηνίας, πρώτα το μήνα και μετά την μέρα, 24-20 δηλαδή, είναι η μέρα της κάναβης. Διάφορες οργανώσεις πραγματοποιούν εκδηλώσεις υπέρ της νομιμοποίησης της χρήσης της. Ορισμένοι ακτιβιστές μάλιστα φτάνουν στο σημείο να επικοινωνούν με κυβερνήτες, βουλευτές και αρχηγούς κρατών ακριβώς στις 4:20 το πρωί με τα αιτήματά τους. Ωραία, τρέλα και εκεί. Αυτός ο ακτιβισμός πήγε ακόμη παραπέρα. Οι χρήστες της κάναβης είχαν αναπτύξει την ενοχλητική συνήθεια να κάνουν μια κράτηση σε ένα ξενοδοχείο στο δωμάτιο 420 πριν το απαγορεύσουν από κάποια ξενοδοχεία και να κάνουν εκεί μαζική κατανάλωση και χρήση ουσιών. Όταν λοιπόν ορισμένα ξενοδοχεία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα, οι αναμενόμενες συνέπειες για την πελατεία, ακόμη και με την επέμβαση της αστυνομίας, ήταν τραγικές και έτσι αποφάσισαν απλά να καταργήσουν τα δωμάτια 420. Αυτό λοιπόν για το 420. Για το δωμάτιο 13 είναι η ανεξήγητη, αλλά επίμονη φοβία. Ξέρετε, υπάρχει φοβία για όσους φοβούνται το 13. Είναι ασθένεια, λέγεται 3-10-φοβία. Δεν το ήξερα αυτό, το είχα ακούσει κάποια στιγμή, δεν θυμόμουν καθόλου πώς το λένε. Είναι η φοβία για τον συγκεκριμένο αριθμό. Η δυσδαιμονία που σχετίζεται με τον αριθμό 13 έχει τις ρίζες της στη χριστιανική θρησκεία και αναφέρεται στο μυστικό δείπνο, καθώς λένε ότι, ήταν 12 οι Απόστολοι μέχρι που ήρθε και ο Ιούδας και λόγω του Ιούδα έγιναν 13 όλοι και η μοίρα του Ιησού καθορίστηκε από τον Ιούδα. Που αν δεν ήταν αυτός δηλαδή 13, δεν θα ήταν αυτή η μοίρα του Ιησού. Μία δυσιδαιμονία. Επίσης, η κατάρα του αριθμού 13 έχει αναφερθεί συχνά και στην αποστολή του Απόλλου 13, το οποίο εκτοξεύθηκε στις 13 και 13 από την εξέδρα 39. 13 επί 3. Ακούστε τώρα τι κάθονται και βγάζουν για να συνδέσουν το ένα με το άλλο και να δημιουργήσουν ακόμη περισσότερους τρόλους στον κόσμο. Τέλος πάντων, σήμερα πάντως κατακλείδι είναι αδύνατο να παραδοθούν τα κλειδιά ενός τέτοιου δωματίου σε πελάτη για το 420 και για το 13, ακόμη και αν υπάρχει σε ένα ξενοδοχείο, έτσι λέει τουλάχιστον η

αρέσουν πάρα πολύ τα success stories. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι ιστορίες ανθρώπων, το πώς ξεκίνησαν από το μηδέν και κατάφεραν κάτι φοβερό στη ζωή τους. Καταρχάς, πιστεύω πάρα πολύ, πάρα πολύ, και είναι για μένα συνήθεια στη ζωή μου να συμβαίνει αυτό, ότι όπου εντοπίζεις ένα πρόβλημα, να ξέρεις ότι εκεί πίσω βρίσκεται η λύση. Πίσω από μια απλή λύση όμως μπορεί να κρύβεται και μια καταπληκτική ιδέα που έχεις κατεβάσει για να λύσεις το πρόβλημα, που τελικά θα σε κάνει και πλούσιο πέρα από το να σου λύσει το πρόβλημα. Και γιατί το πάω έτσι? Γιατί όπως σας είπα, μου αρέσουν τα success stories και όταν βλέπω τίτλους που αναφέρονται σε αυτό δεν μπορώ να μην ανοίξω το άρθρο και να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι η αισιόδοξη πλευρά της ζωής για όλους αυτούς που μοχθούν καθημερινά. Δεν μπορούν όλοι να γίνουμε, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε πλούσιοι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά μπορούμε να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ αυτό που θα σκεφτεί, που θα μας οδηγήσει. Μία απλή παρατήρηση λοιπόν σε μια καφετέρια ήταν αρκετή για να αλλάξει τη ζωή ενός Πολωνού του Ταλπάς. Ο Πολωνός επιχειρηματίας, ήταν τότε μικροεπιχειρηματίας, είδε ένα πρόβλημα που είχαν κάποιοι εργαζόμενοι σε μια εταιρεία, ένα καθημερινό πρόβλημα που είχαν, και το μετέτρεψε σε μια ιδέα που αυτή τη στιγμή έχει οδηγήσει στην δημιουργία της εταιρείας του με περισσότερους από 800 πελάτες και έσοδα 51 εκατομμύρια ευρώ. Τι έγινε? Όλα ξεκίνησαν από την παρατήρηση που έκανε σε μια καφετέρια, σε ένα τεχνολογικό πάρκο, όπου οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας έγραφαν σε τετράδια τα γεύματα που αγόραζαν από τα εστιατόρια για να τα δώσουν στην εταιρεία τους με όνομα, επώνυμα, γραπτό όλο αυτό στο χέρι. Και εκεί να υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας λογιστής δηλαδή, που θα ελέγχει όλες αυτές τις καταγραφές, να τις αντιστοιχίσει, να κάνει τις χρεώσεις, να βρει ποιο ποσό

Δυστυχή σε τι, δηλαδή μια διαδικασία που κρατούσε μέρες ολόκληρες και απασχολούσε έναν άνθρωπο μόνο με αυτά. Έτσι λοιπόν, ο Ταλπάς σκέφτηκε ότι όλη αυτή τη δουλειά μπορούσε να γίνει αυτόματα μέσω ενός ψηφιακού συστήματος. Έτσι, ο συγκεκριμένος γέννησε σε εισαγωγικά την Smart Lunch. Αυτό είναι το success story. Τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ήθελε και συνεργάτες. Δεν δουλεύανε τα tablets που θα κάνανε τις παραγγελίες τους εργαζόμενοι. Ήταν πάρα πολλά. Δεν το έβαλε κάτω όμως. Συνέχισε, τα κατάφερε και στο τέλος έφερε και την ανάπτυξη. Αντί να ανοίγει δικά της καταστήματα λοιπόν η εταιρεία και να κερδίζει τα χρήματα από τις προμήθειες των παραγγελιών, έκανε συνεργασίες με άλλα εστιατόρια, με άλλους χώρους εστίασης, έκανε συνεργασία και με την Toyota και μετά από αυτή τη συμφωνία άρχισαν να ενδιαφέρονται και άλλες επιχειρήσεις και έτσι σήμερα η Smart Lunch έχει περισσότερους από 800 εταιρικούς πελάτες και πάνω από 100 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες κάθε μήνα. Σκοπός του ιδίου, αν και η εταιρεία πλέον έχει επεκταθεί και στην Τσεχία, αλλά σκοπός του ιδίου είναι να φτάσει το τζίρο στα 1 δισεκατομμύρια σλότι, δηλαδή τα ετήσια έσοδα, δηλαδή γύρω στα 230 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ωραίο να βάζει στόχους. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος απέδειξε ότι έβαλε στόχο, τον πέτυχε, ξαναβάζει και άλλο στόχο και μάλλον θα τον πετύχει. Και θα μου πείτε, γιατί να μας ενδιαφέρει εμάς τι έγινε στην Πολωνία? Γιατί αυτό που γίνεται στην Πολωνία μπορεί να γίνει και σε εμάς, στην Ελλάδα, μπορεί να γίνει και σε σένα που ακούσε και έξω τώρα. Μόνο και μόνο γι' αυτό.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μ' αρέσει όταν έχουμε επισκέψεις. Πάρα πολύ, ειδικά όταν είναι απροειδοποιητής. Αλέξανδρος Νικηφορίδης, λέω τι έγινε, πήγε 5 ώρα. Όχι όμως, μπήκε για άλλο λόγο και για καλό λόγο. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε, ελπίζω να τα ακούς. Και είμαστε στην τελική ευθεία. Μόλις μπήκαμε στην τελική ευθεία, μετράμε αντίστροφα πριν σας αποχαιρετήσω στις 5. Πάμε να δούμε λοιπόν. Η τελική ευθεία πάντα, το 30 λεπτό αυτό, έχει μέσα ενότητες. Έχουμε διάφορες στάνταρ ενότητες που έχουμε δημιουργήσει παρέα εδώ με εσάς, εγώ δηλαδή, σύμφωνα με τις αντιδράσεις σας, και λέω να τις κρατήσω σταθερές. Μία από αυτές είναι να σας λέω κάθε μέρα τι μπορεί, όχι τα πάντα εννοείται, τι θα μπορούσατε να κάνετε στη Θεσσαλονίκη μας, αν δεν σας έρχεται κάποια ιδέα. Καταρχάς, έχουμε θέατρα. Πρέπει να μην χάσετε κάποια θέατρα, τα οποία κάποια μάλιστα είναι μόνο για σήμερα και αύριο. Όπως το συγκεκριμένο στο θέατρο κήπου, λοιπόν, εναντί της Χάνθ, είναι το κάθε Πέμπτη, κύριε Γκρίν, αν δεν το έχετε πάρει είδηση. Σήμερα και αύριο, 22 και 23 Σεπτεμβρίου, θα μπορέσετε να απολαύσετε τον έναν και μοναδικό, γιατί είναι ευτυχία να μπορούμε να τον απολαύσουμε, να τον απολαμβάνουμε ακόμη στη σκηνή, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, όπου συναντάει τον νεότερό του Θανάση Πατριαρχέα. Τον ξέρετε τον Θανάση Πατριαρχέα, ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Βρίσκονται και οι δύο επί σκηνή σε αυτό το κλασικό έργο, το κάθε Πέμπτη, κύριε Γκρίν, αλλά εδώ είναι την Τετάρτη. Κάθε Τετάρτη, αλλά και την Πέμπτη. Για δύο μέρες λοιπόν μπορείτε, αν θέλετε, θέατρο κήπου. Το εισιτήριο είναι 20 ευρώ, το μειωμένο 18 ευρώ. Σας δίνω και τα χρηστικά, γιατί όλα μετράνε. Και μπορείτε να το επισκεφτείτε. Σήμερα λοιπόν θα μπορούσατε να δείτε αυτό ή τη μουσική διασκευή του Αριστοφάνη από τον Σταμάτη Κραουνάκη, όπου μετά την παρουσίασή της σε Ηρώδιο και Λυκαβητό μεταφέρεται για σήμερα, Τρίτη 22, στο Θέατρο Δάσους. Λοιπόν, κανονικά ήταν για χθες, αναβλήθηκε όμως λόγω βροχής που είχαμε και έτσι μεταφέρεται σήμερα. Τώρα, αν δεν έχετε όρεξη να βγείτε από το σπίτι και θέλετε να μείνετε μέσα, από το να κάνετε ζάπινγκ, εγώ θα σας πω τι παίζει. Ένα από αυτά θα το δω κι εγώ. Λοιπόν, Α, 11.30 ώρα. Είστε ξύπνοι και την ώρα. Αν είστε, θα δείτε Ημέρα Ανεξαρτησίας για πολλωστή φορά, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί είναι ξεκούραστη ταινία. Δηλαδή, μπορεί να μιλάτε με τον δίπλα σας, με τον σύντροφό σας, με τα παιδιά σας, λόγω αν είναι ενήλικα και είναι ξύπνια, να τρώτε, να κάνετε οτιδήποτε και να παρακολουθείτε. Δεν θέλει και πολύ σκέψη. Επίσης, το Open 9 η ώρα μπορείτε να δείτε το θρίλερ Εισβολή. Και αυτό από πάνω μας έρχεται, με εξωγήινους. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα, είναι το εξωγήινου. Ενώ στο Star, για τους ξενύχτηδες ή για όσους έχουν γυρίσει πολύ αργά από τη δουλειά τους και είναι σε περένταση και την άλλη μέρα δεν δουλεύουν πρωί, μία παρατέταρτο μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή στο Star, μπορείτε να ξαναδείτε, γιατί σίγουρα θα την έχετε δει, την 3. Όχι τη θύρα 3, την 3.

Λοιπόν, μία από τις βινιέτες, να το πω κάπως έτσι, τις ενότητες τις οποίες θα υπάρχει σε αυτό εδώ το τελευταίο ημίωρο, είναι και το από πού και σου πού, έτσι το ονόμασα και εγώ. Δηλαδή, από πού μας έρχεται τώρα και από πού μας προέρχονται γνωστές εκφράσεις και πώς δημιουργήθηκαν. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μ' αρέσει, δηλαδή, κάποια στιγμή με φίλους το είχαμε κάνει σαν χόμπι. Ποιος θα βρει τις πιο παράξενες εκφράσεις που έχουμε και πώς δημιουργήθηκαν. Υπάρχουν πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Πολλές ξέρουμε, πολλές δεν ξέρουμε, αλλά εγώ θα ψάχνω συνέχεια μέχρι να σας εκπλήξω και να βρω κάτι που δεν το γνωρίζετε. Ακόμη και αυτό κέρδος θα είναι για εσάς και χαρά για μένα. Αρχίζω με κάτι που το είχα πολύ καιρό εδώ, δεν είναι και πάρα πολύ άγνωστο. Τα κροκοδίλια δάκρυα, μιας και καθημερινά τα αντιμετωπίζουμε χρόνια τώρα, τα κροκοδίλια δάκρυα, και φυσικά το αποδίδουμε σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι και πολύ ειλικρινείς στο όταν κλαίνε και πονάνε και χτυπιούνται για μας. Πώς προήλθαν όμως τα κροκοδίλια δάκρυα, τα οποία προέρχονται από μια παλιά λαϊκή δοξασία ότι οι κροκόδιλοι έκλαψαν τάχα για τη λία τους προτού την κατασπαράξουν, ενώ στη βιολογία συμβαίνει επειδή οι αδένες τους ενεργοποιούνται κατά το φαγητό. Ακριβώς αυτό. Η βιολογική αλήθεια είναι φυσιολογική λειτουργία. Οι κροκόδιλοι όντως βγάζουν δάκρυα όταν τρώνε, το ξέρετε. Αιτία, κατά τη διάρκεια του γεύματος, καθώς ανοιγοκλίνουν δυνατά το στόμα τους, ο αέρας πιέζει τους δακρυϊκούς αδένες τους. Αποτέλεσμα, τα μάτια τους γεμίζουν υγρά και δακρύζουν, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι λυπούνται το θύραμά τους, το θύμα τους ή την τροφή τους. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους κροκοδίλια δάκρυα ρίχνουμε όλοι πάρα πολλές φορές όταν θα φάμε κάτι πεντανόστιμο, νομίζω, κλαίμε από χαρά. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση το ζητούμενο ήταν να απομυθοποιήσουμε αυτά τα κροκοδίλια δάκρυα, τα οποία προέρχονται από τους κροκόδιλους, αλλά για άλλους λόγους.

0: 15 λεπτά πριν από το τέλος και ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με την Taxiway, καθώς θα πρέπει να δούμε πώς εξελίχθηκε ήδη από τις 3 η ώρα που είδαμε την κίνηση για πρώτη φορά, να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, για να δούμε τι θα μας πούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο δρόμο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Για πείτε μας τι γίνεται σήμερα στην πόλη.
1: Ανατολικά, βεβαίως. Ένα σταθμό δεν ενημέρωσε την κίνηση, λεωφόρο Καραμαλή ανατολικά. Να ενημερώσουμε την κίνηση στην Καραμαλή.
2: 1052. Καλησπέρα σας. Η Καραμαλή έχει κίνηση αυξημένη στην είσοδο της πόλης και λίγο στην έξοδο. Μετά μέχρι τα πανεπιστήμια πάει καλά και στα δύο ρεύματα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Για Βασιλής Όλγας. Να ενημερώσουμε την κίνηση στην Ελλάδα. 150.
3: 850 κέντρο. Η όλη είναι καλή, με εξαίρεση εκεί στο ύψος της Συνδίκα που γίνονται τα έργα και που πηγιάζονται λίγο τα αυτοκίνητα.
1: Ευχαριστούμε. Από πού να ενημερώσουμε, από τη Μεσκή. 250.
4: Καλησπέρα, χωρίς καρά να πω.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Για Γνάτια. Να ενημερώσουμε. 575.
4: Η Γνατία κέντρο είναι καλή, ένα μικρό πρόβλημα της Καμάρας μέτωπο ανατολικά και ακόμη ένα λίγο μεγαλύτερο με μέτωπο δυτικά στο ύψος της πλατείας Βαρδαρίου. Η Μοναστηρίου έχει το γνωστό πρόβλημα το μεσημεριανό από το οποίο ξεκινά το σταθμό μέχρι την πλατεία Βαρδαρίου. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε. Να ενημερώσουμε για το περιφερειακό. Ένα σταθμό στην κίνηση στο περιφερειακό. Θα ενημερώσουμε περιφερειακό την κίνηση στα δύο μέτωπα. Έχουμε ενημέρωση για περιφερειακό. Αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα να ενημερώσουμε. 575.
4: Περιφερειακός κέντρο από Παπαγεωργίου ως και τη διασταύρωση Τριανδρίας και τα δύο μέτωπα είναι σφιχτά αυτή την ώρα. Άλλο πρόβλημα στην κάθοδο της Λαγκαδά. Εκεί πάλι στην πλατεία Βαρδαρίου έχει αρκετά αυτοκίνητα μετά την Δραγουμάνη.
1: Ευχαριστούμε. Αυτά και από εμάς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Και ήρθε η ώρα για την άλλη ενότητά μας. Ποια ιστορία κρύβεται πίσω από ένα αγαπημένο, πολύ πολύ αγαπημένο και πασίγνωστο τραγούδι? Σήμερα έχω διαλέξει μια σχετικά γνωστή ιστορία, αλλά που την επέλεξα με βάση το τραγούδι, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και φυσικά και ο καλλιτέχνης. Μιλάω για την Λέιλα και τον Έρικ Κλάπτον, την Λέιλα του, που γράφτηκε το 1971. Πώς ήρθε όμως αυτή η έμπνευση που στη συνέχεια έγινε και τεράστια επιτυχία? Ήρθε μετά από ένα ερωτικό τρίγωνο, μετά από μια ενεπλάκησαν τρία άτομα, μην σας πω και παραπάνω σε αυτό. Εγώ θα σας πω μόνο για το κομμάτι όπου μας έφερε αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Το 1971 ο Έρικ Κλάπτον κυκλοφόρησε για πρώτη φορά λοιπόν το Λέιλα, το οποίο όμως δεν αναφέρεται σε μια γυναίκα που δεν τη λέγανε Λέιλα. Ποια είναι η Λέιλα? Η Λέιλα λοιπόν είναι το πραγματικό της όνομα, είναι η Πάτι Μπόιτ. Πολλοί ξέρουν την ιστορία που έχουν ασχοληθεί με αυτό το είδος μουσικής αλλά και με τέτοιου είδους ιστορίες. Είναι η γυναίκα που ενέπνευσε λοιπόν τον Έρικ Κλάπτον και η οποία σήμερα είναι 82 ετών, παρακαλώ πολύ. Με η Μπόιτ λοιπόν, η συγκεκριμένη Λέιλα, να τη λέμε έτσι για να μην μπερδευόμαστε, το 1964 στα γυρίσματα της ταινίας A Hard Day's Night γνώρισε τον George Harrison. Ο George Harrison ήταν ο κιθαρίστας των Beatles. Το ζευγάρι λοιπόν το 1966 παντρεύτηκε. Θα μου πείτε πού κολλάει ο Έρικ Κλάπτον? Έτσι ακριβώς. Ο Έρικ Κλάπτον ήταν φίλος με τον George Harrison και έτσι γνώρισε τη γυναίκα του. Και ξαφνικά τρελάθηκε, ερωτεύτηκε, τι να κάνουμε, δεν γίνεται, δεν το ελέγχεις αυτό. Άρχισε λοιπόν να εκφράζει τα συναισθήματά του προς το μοντέλο, στέλνοντάς της επιστολές υπογεγραμμένες με το γράμμα έψιλον, ερωτικές επιστολές τώρα, στη γυναίκα του φίλου του. Μάλιστα αυτές οι επιστολές έχουν δημοπρατηθεί από τον Νίκο Κρίστη το 2024 και τις έχουμε δει, φαίνονται και σε φωτογραφία, δηλαδή όποιος και να μην τις έχει πάρει κάποιος, έχουν δημοσιοποιηθεί. Διοχείρος που ήταν από τον Έρικ Κλάπτον με την υπογραφή του έψιλον στην συγκεκριμένη Λέιλα του. Τίποτα. Δεν υπέκυπτε συγκεκριμένη. Τις έστελνε επιστολές, τίποτα. Στο τέλος, το 1989, ήρθε το τέλος, το 1979, με συγχωρείτε, ήρθε το τέλος του γάμου της με τον George Harrison και παντρεύτηκε τον Έρικ Κλάπτον, η Λέιλα. Μαζί μείνανε 10 χρόνια, χωρίσαν το 1989, αλλά μετά από αυτό μας γίνανε και πάρα πολλά άλλα πράγματα στα οποία δεν θέλω να μπω, να εμπλακώ, γιατί θα είναι σαπουνόπερα στο τέλος. Εγώ σας λέω μόνο ότι ο Έρικ Κλάπτον έγραψε αυτό το τραγούδι για την Λέιλα, την οποία διεκδίκησε με πάθος, με κάθε τρόπο, από τον φίλο του George Harrison. Σωστό ή όχι δεν ξέρω, αν θα το κρίνω εγώ αυτό. Εγώ αυτό μπορώ να κρίνω ότι είναι ότι μετά από μια τέτοιου είδους διεκδίκηση μας χαρίστηκε και απολαμβάνουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Τι καλά, ουδέν κακό, αμήγες καλού.

Και φτάσαμε στο τέλος και αυτού του διόρου. Λυπάμαι για αυτό που θα πω τώρα. Ξέρω ότι πολλοί θα θυμώσετε μαζί μου, αλλά είναι η πραγματικότητα ότι από τα ξημερώματα αποχαιρετήσαμε επισήμως το καλοκαίρι. Για τους καλοκαιράκιδες το λέω αυτό. Καθώς η φθινοπορεινή ημερία στο βόρειο ημισφαίριο που βρίσκεται και η χώρα μας φέρνει την αλλαγή της εποχής. Έτσι λοιπόν, από τις 3 τα ξημερώματα πλέον που είχαμε ημερία, ή σήμερα ή συνύχτα, αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Σε λίγο θα αλλάξει και η ώρα, θα μικρύνει ακόμη περισσότερο. Η Μαρούλα θα γίνει ευτυχισμένη. Κάποιοι τώρα έξω βρίζουν, φωνάζουν και θυμώνουν. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Κάποιους μήνες θα είναι κάποιοι χαρούμενοι, κάποιους άλλους μήνες με άλλο καιρό θα είναι άλλοι χαρούμενοι. Να είναι αυτό το πρόβλημά μας μόνο, αυτό εύχομαι. Να είναι ο καιρός, τίποτα άλλο. Από τις 3 είμαι μαζί σας. Θήτα να μαθαίνεις στον Θήτα 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Να σας ευχαριστήσω και σήμερα για τη συντροφιά που εσείς με το δικό σας τρόπο κρατήσατε. Να είμαστε όλοι καλά και αύριο Πέμπτη. Με το καλό, στις 3 ακριβώς, να συναντηθούμε εδώ, να τα πούμε όλα και να τα ξανακούσουμε όλα. Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 5 το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Μεσημέριασε. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στις ομιλίες του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Μπεζεσκιάν και του Ουκρανού Βλαντιμίρ Ζελένσκι επικεντρώνουν την προσοχή στη δεύτερη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο περιθώριό της γίνονται συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών για τα στενά του Ορμούζ. Στη Νέα Υόρκη, από σήμερα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Καναδό ομολογό του. Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση είναι προγραμματισμένη για αύριο. Νεκρός βρέθηκε νωρίς το πρωί ο υποδιευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Τον 58χρονο το βρήκαν συνάδελφοί του. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες. Το μεσημέρι στην οδό Μοναστηρίου, ο οδηγός υπέστη επιληπτική κρίση, προσέκρουσε σε μία μοτοσυκλέτα και τρία αυτοκίνητα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί. 45χρονος Βούλγαρος συνελήφθη στην Ιερά Πέτρα, καθώς ξυλοκόπησε με γροθιές και ξύλα τη Ρωσίδα σύντροφό του. Ο Υπουργός Εταιρικών Θόδωρος Λιβάνιος έστειλε αίτημα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας να ερευνηθούν όλα όσα είπε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος για νοθεία στις εκλογές του 23. Η Ολομέλεια της Βουλής δεν είρε την ασυλία των Αφιενάκη και Λαζαρίδη. Σε σύνολο 273 βουλευτών, υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν μόνο 121. Αντίθετα, άρθηκε η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 εναντίον της Μηνύσης με 190 και 191 θετικές ψήφους βουλευτών. Δεν μπορούμε να μιλάμε για success story με τη βενζίνη στα 2,4 και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ, είπε σήμερα μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας. Η απάντηση της κυβέρνησης θα είναι η εξαγγελία των μέτρων στήριξης από το Υπουργείο Οικονομικών, πιθανότατα την Παρασκευή. Η απουσία μαρτύρων προγραμματισμένων να καταθέσουν σήμερα οδήγησε την πρόεδρο του δικαστηρίου για τα Τέμπη να διακόψει τη διαδικασία ως την ερχόμενη Τρίτη. Θύμα hackers έπεσε η Scrooge και συγκεκριμένα η υπηρεσία Last Mile. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, διέρευσαν στοιχεία επικοινωνίας πελετών και διευθύνσεις, αλλά όχι στοιχεία πιστωτικών καρτών και κωδική πρόσβασης. Για τις 15 Φεβρουαρίου ορίστηκε η εκδίκαση της έφεσης του καταδικασμένου σε ισόβια δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα. Στο Σοφλί και στο Τυχερό Εύρου η αστυνομία συνέλαβε 2 διακινητές λαθρών μεταναστών που μετέφεραν συνολικά 14 άτομα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης ανακοίνωσε πως μόλις το 37% των αιτούντων ασύλου εγκρίθηκε στο 8μηνο τον Αύγουστο του 2026. Το ποσοστό πέρυσι ήταν 58% και το 2024 72%. Για τρίτη φορά μέσα σε λίγες μέρες ξέσπασε πυρκαγιά στην Κόριτσα Ιωαννίνων, αυτή τη φορά στην περιοχή Δίστρατο, ενώ επιχειρούν ένα ελικόπτερο, 2 οχήματα και 10 πυροσβέστες.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός αυτή την ώρα, το θερμόμετρο στους 23 βαθμούς Κελσίου, πιθανότητα βροχής στις βραδινές ώρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μια άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Στο VTFM μέχρι τις 6. Δήμητρα Μακρύ.

Εννοείται πως ξεκινάμε με τον boss, με τον αφεντικό, όπως λέγεται ο Bruce Springsteen, μια που σήμερα ο πολύ αγαπημένος αυτός καλλιτέχνης γίνεται 77 ετών. Δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό στην έναρξη της εκπομπής μας της σημερινής, άσε που νομίζω πως όλοι ταυτιζόμαστε με αυτό το born to run, δηλαδή το γεννημένοι για να τρέχουμε. Καλό απόγευμα σε όλους, είμαστε εδώ στον Θήτα FM 107,1, είναι Τετάρτη, είναι 23 Σεπτεμβρίου και βεβαίως ο Κλεάνθης Μανολάρας φροντίζει τους ήχους μας και η Δήμητρα Μακρύ βρίσκεται στο μικρόφωνο. Και βεβαίως σήμερα μαζί με τον Springsteen, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μάθει και ξέρει πολύ πολύ καλά πώς είναι δυνατόν να επικοινωνεί με τον κόσμο, θα αναφερθούμε στο ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Ήταν η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που έλαβε αυτή την απόφαση το 2017. Και γιατί συμβαίνει αυτό σήμερα? Γιατί απλώς συμπίπτει με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοφών το 1951 στη Ρώμη. Η οργάνωση αυτή έχει ως έναν από τους κύριους στόχους της τη διατήρηση των νοηματικών γλωσσών και του πολιτισμού των κοφών ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Και βεβαίως δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει κι εσείς, αλλά εμένα πραγματικά με συγκλονίζουν οι παρέες που βρίσκουμε στο δρόμο, που συναπαντάμε στο δρόμο, και είναι παρέες από κοφάλαλους που χρησιμοποιούν τη νοηματική για να μπορέσουν να βγουν έξω. Και τι ωραίο που είναι και τι ωραίο θα ήταν να μην μας έκανε καν εντύπωση, να ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο, σε μια δηλαδή καθαρά και καθόλου συμπεριληπτική κοινωνία. Σε αυτήν όμως η συμπεριληπτική κοινωνία δεν υπάρχει επικοινωνία. Να θυμηθούμε ότι την Κυριακή κάποιος έχασε τη ζωή του και μάλιστα στα 82 του χρόνια για μια ξαπλώστρα. Ή να πάμε στο γεγονός ότι χθες στη Γαλλία ένας 90χρονος σκότωσε τους 80χρονους γείτονές του για θέματα γειτονίας. Αν είναι ποτέ δυνατόν, τώρα βέβαια θα μου πείτε τι κάνουν οι άλλοι εκεί στον ΟΗΕ που ο ένας βρίζει τον άλλον ουσιαστικά και υποτίθεται με το γάντι, εκεί που θα έπρεπε η παγκόσμια ειρήνη να είναι το νούμερο ένα. Αλλά ναι, χάθηκε αυτή η επικοινωνία και ψάχνουμε να τη βρούμε.

0: Everybody wants to rule the world. Όποιος, όλοι μάλλον, θέλουν να διοικήσουν, να κυβερνήσουν αυτόν τον κόσμο. Αλλά δεν το κάνουν και με πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι δεν είναι, τι λέτε? Λοιπόν, εμείς σε λίγο θα πάμε να συνδεθούμε με τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα το απόγευμα. Είναι οικονομολόγος, είναι εμπειρογνώμονας ευρωπαϊκών πολιτικών, συνοχής περιφερειακής ανάπτυξης και διεθνούς εμπορίου. Έχει υπηρετήσει ως Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Εσωτερικών, εδώ στον τομέα Μακεδονία. Έχει διατελέσει Διευθυντής Διαχειριστικών Αρχών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Interreg. Έχει αποτελέσει στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι ο κύριος Γιώργος Εμμανουήλ, ο οποίος αύριο το απόγευμα θα είναι εδώ στην πόλη μας. Εμείς όμως τον έχουμε στο τηλέφωνο μαζί μας. Καλό απόγευμα, κύριε Εμμανουήλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλό απόγευμα, κυρία Μακρύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της, κύριε Εμμανουήλ, και βεβαίως μέσα από το βιβλίο και από τη συζήτηση που έχουμε μαζί σας, ουσιαστικά θα κάνουμε πράξη το όνομα της εκπομπής μας, το οποίο είναι Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, και νομίζω ότι με τη συζήτηση και την παρουσίαση του βιβλίου σας αύριο, Η Προοδευτική Φωνή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αυτό ακριβώς κάνουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, χαρά τα λέτε, και θεωρώ ότι μέσα από το βιβλίο ακριβώς αναδεικνύεται ο σημαντικός στρατηγικός ρόλος της Θεσσαλονίκης στην Νότια-Ανατολική Ευρώπη, και νομίζω αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό.
0: Βεβαίως, γιατί αυτό τώρα τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στην περιοχή μας τον ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι έχει ενισχυθεί, ότι ενισχύεται, ότι θα ενισχυθεί. Το θέμα είναι, μπορούμε αυτό να το κάνουμε πράξη, κύριε Εμμανουήλ?
1: Κοιτάξτε, το βιβλίο, μέσα από το βιβλίο διαφαίνεται και τεκμηριώνεται ότι υπάρχουν ευκαιρίες για την Θεσσαλονίκη και για την Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί. Η Θεσσαλονίκη ήταν το 2003, όπως θυμίζω και αναφέρεται στο βιβλίο, όταν είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα, που προχώρησε τη διακήρυξη για τα Δυτικά Βαλκάνια με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Θεσσαλονίκη, μέσα από το βιβλίο, ας πούμε, διαφαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει πόλο σε τρία πεδία βασικά. Ένα πρώτο πεδίο είναι ότι εκεί ενώνονται, σε ό,τι αφορά καταρχάς την ενέργεια, όλα τα ηλεκτρικά δίκτυα τα οποία προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επόμενη προγραμματική περίοδο για το 2028-35, δηλαδή έχει μια πολιτική για το Southeast Europe Energy Highways, όπου ουσιαστικά θέλει να ολοκληρώσει τα δίκτυα, τα ηλεκτρικά δίκτυα στο βαλκανικό χώρο, και τα οποία, όπου η Θεσσαλονίκη παίζει ένα σημαντικό ρόλο, γνωρίζει τη σύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων με τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία της χώρας μας, που διαπερνούν τη Θεσσαλονίκη. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι γίνονται μέσα από τα προγράμματα αυτά τα οποία έχει το Connected Europe Facility για την ενέργεια και το εξυγχρονισμός της ενέργειας, προωθεί την αποθήκη της ενέργειας, τον εξυγχρονισμό των δικτύων, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικά την ιδιωτική διασύνδεση μεταξύ των κρατών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να αξιοποιηθεί στη νέα προγραμματική περίοδο. Απλώς θα δείτε και με τα στοιχεία του βιβλίου ότι αυξάνεται ο προπολογισμός αυτών των προγραμμάτων για την ενέργεια από 6 δις που ήταν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο σε 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι σε ό,τι αφορά το ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να ενταχθεί στον υποδιαμόρφωση δίκτυο βαλκανικής και μεσογειακής διατροφής, η οποία είναι άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, η μεσογειακή διατροφή, όπου να συνδεθούν πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, επιμελητήρια, αγροδιατροφικές συμπράξεις της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας με τους αντίστοιχους φορείς της Ενεργικής, Ιωνίου, Μεσογείου, όπου συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό αυτό, και θα δώσει όθηση και τις αλυσίδες αξίες που συνδέονται με τη διατροφή και μπορεί να γίνει κέντρο για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων με κέντρο για τη Θεσσαλονίκη. Αναζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φορείς που θα μπορούν να παίξουν το ρόλο αυτό του συντονιστή με αυτόν τον δικτύο που δημιουργεί. Και ένα τρίτο που αφορά το σιδερενικό δίκτυο που κατέρευσε, ενώ που συνέδεε παλιά την Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη με την κεντρική Ευρώπη.
0: Βέβαια, δηλαδή υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που είχε κάνει αυτό το ταξίδι, έτσι, να το θυμίσουμε αυτό με το τρένο από τη Θεσσαλονίκη προς τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης.
1: Μπράβο. Αυτό διαλύθηκε μετά αυτό το δίκτυο μπρατηρέσεις της Γιουγκοσλαβίας, διότι οι πέντε χώρες που δημιουργήθηκαν, που περνούσε το δίκτυο, είχαν δικούς τους κανόνες, ρυθμίσεις κλπ. Άρα δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Και τώρα 30 χρόνια μετά προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ξανά αυτό το συνδρομικό δίκτυο. Υπάρχει ήδη στα Δυτικά Βαλκάνια ένας οργανισμός που λέγεται Transport Community, ο οποίος συντονίζει αυτό το έργο. Και φυσικά θα μπορούσε και η Θεσσαλονίκη να ενταχθεί σε αυτή τη διασύνδεση που προωθείται για σύνδεση Θεσσαλονίκης προς Τεργέστη και Κεντρική Ευρώπη μέσω Σκοπίνου, Βελιγραδίου, Λουμπλιάνας και Ζάγκρεμπ. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα σχέδιο που έχει επανέλθει τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αξίζει τον κόπο να γίνει προσπάθεια από τους φορείς για σύνδεση με αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο και πρόγραμμα.
0: Mm-hmm. Και να μπορέσει να παίξει η Θεσσαλονίκη ρόλο, βεβαίως, επειδή αναφερόμαστε ουσιαστικά και στα Δυτικά Βαλκάνια, κύριε Μανουλή, και μέσα στο βιβλίο σας το λέτε ξεκάθαρα αυτό, ότι υπάρχουν πάρα

0: που συντέγει η κομμουνίστρια είναι την Ανδρούπολη, με διακλάδωση μετά προς Βουλγαρία, Ρουμανία. Δεν θέλω να πω, όπως και τα ενεργειακά δίκτυα. Mm-hmm. Τώρα να καταλάβετε ότι πιο πολλούς πόρους έχουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χρηματοδοτήσουν υποδομές. Mm-hmm. Οι χώρες μη μέλη, όπως είναι τα Δυτικά Βαλκάνια, δεν μπορούν να έχουν τόσους πόρους. Έχουν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τις χώρες μέλη για να χρηματοδοτήσουν τις υποδομές στην ενεργειακή δικτύωση, στην σιδηροδρομική δικτύωση, στα λιμάνια, στις υποδομές τους. Mm-hmm. Άρα συμφέρει και τη χώρα μας, και σωστά το διέγραμμα στο 2003, ότι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι, επειδή είμαστε ακριβώς μισό χρόνο, ουσιαστικά ένα σχεδόν χρόνο πριν από την ανάληψη της Προεδρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοδική από την Ελλάδα, η οποία θα γίνει το δεύτερο εξάμεινο του 2027, θα μπορούσε να ξαναθέσει στην ατζέντα πολύ πιο δυναμικά τα Δυτικά Βαλκάνια, η χώρα μας το έχει κάνει, σκοπεύει να το κάνει ή πάμε αλλού?
0: Κοιτάξτε, αυτό θέλω να σας πω, ότι εγώ το ήξερα μέσα από την δούλευα τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην DG Regio, στην Γενική Θέση Περιφερειακής Πολιτικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα θα έχει την Προεδρία του χρόνου, το δεύτερο εξάμηνο, και μπορεί ακριβώς αυτές τις πολιτικές που τώρα τις παρακολουθεί, και θα έλεγα όχι πάρα πολύ ενεργά συμμετέχει, έχοντας την Προεδρία, να θέσει την ατζέντα όλων αυτών. Mm-hmm. Δηλαδή με την έννοια ότι να επιταχύνει την ένταξη της Θεσσαλονίκης, παράδειγμα, και της Βόρειας Ελλάδας στα δίκτυα ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας βασικά, που προέρχεται από ΑΠΕ, mm-hmm. από αμέσως πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Επίσης τη σιδηροδρομική Εγνατία, η οποία και αυτή πρέπει να, όπως γνωρίζετε που λέγαμε μέχρι και τώρα, και αυτή πρέπει να προωθηθεί ως μέρος πολιτικής. Και στη στρατηγική Αδριατική Ιουνίου και στα άλλα φόρουμ που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθήσει συνεργασίες, και αυτό το επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προγράμματα Ίντερνετ που έχει, στις διασυνοριακές λίμνες, όπως Δοεράνης και Κυρκίνης, στα διασυνοριακά ποτάμια όπως ΑΟΣ, Αξιός, Τριμώνας, Εύρος, Νέστος, και οροσορέστες όπως η Ροδόπης, αυτά μέσω ευρωπαϊκών ομήρων εντατικής συνεργασίας. Είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί και η ελληνική προεδρία που του δεύτερου εξάμηνου του χρόνου, αλλά και συνολικότερα το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο και πολιτικό πλαίσιο 2028-35. Mm-hmm. Αυτό περνά μέσα από το βιβλίο μου, και η συζήτηση που θα κάνουμε αύριο είναι πώς ακριβώς θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι ίδιοι φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρεια Ελλάδας να αξιοποιήσουν αυτές τις πολιτικές και τα χρηματοδοτικά μέσα, διότι κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει ένας απομηχανίστερος που κατανέμει πόρους αν δεν έχουν ενεργοποιηθεί να τους διεκδικήσουν και να τεκμηριώσουν την διεκδίκηση αυτή οι ίδιοι φορείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτοί που κινητοποιούνται, αυτοί κερδίζουν.
1: Βεβαίως. Και κάτι ακόμα όμως αναφέρεται στο βιβλίο σας, κύριε Μανουήλη, το πώς δεν θα χαθεί ο στόχος της σύγκλησης αν αρχίσει να επενδύει στην αμυντική θωράκιση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί και αυτός είναι ένας ορατός κίνδυνος, έτσι δεν είναι, ειδικά σε αυτό το σκηνικό που ζούμε.
0: Αυτό. Ναι, αυτό τώρα, επειδή ακριβώς είναι η διαπραγμάτευση, η πρόταση προπολογισμού για το νέο πλαίσιο 2028-35 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε μια αρνητική εξέλιξη. Ότι η πρόταση που έχει έρθει και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις ευρωεκλογές του 2025, με βάση τον πολιτικό σχεδιασμό που προέκυψε, μιλάει για πενταπλασιασμό των αμυντικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ευρωπαϊκό δανεισμό 90 δις για την Ουκρανία, 150 δισεκατομμύρια για το ΣΕΒ για αμυντικές δαπάνες, mm-hmm. που συμμετέχουν στα 800, κινητοποιούν 800 δις του επαναξιοπλισμού της Ευρώπης, Rearm Europe, από 2025 έως το 2030, μαζί με τις εθνικές δαπάνες των πιστά χωρών. Mm-hmm. Και αυτό, όλη αυτή η κατανομή αυτών των δαπανών στις στρατηγικές δαπάνες θα αφαιρέσουν πολύτιμους πόρους από πολιτικές συνοχής, τις υποδομές, προγράμματα υγείας, παιδείας και περιβάλλοντος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να υπάρξει αντίσταση των φορέων και των πολιτών και των χωρών, mm-hmm. ώστε πραγματικά να μην γίνει όλη αυτή η προσπάθεια για αμυντική θωράκιση, που σε έναν βαθμό είναι δικαιολογημένη, αλλά όχι, να μην είναι υπερβολική.

0: σε βάρος των πολιτικών συνοχής και των πολιτικών σύγκλησης ανάμεσα στις χώρες, στις περιφέρειες και στις τοπικές κοινωνίες.
1: Και τον αξιών. Πώς
0: διαφαίνεται ότι γίνεται σε βάρος των πολιτικών συνοχής και θα την τηρώσουν οι απλοί άνθρωποι, οι πολίτες. Και αυτό δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε σύμφωνο με την ευρωπαϊκή, με τις ευρωπαϊκές αξίες και στόχους.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Τώρα, να πούμε και τα χρηστικά για αύριο το απόγευμα, κύριε Μανουήλ.
0: Ναι.
1: Το βιβλίο «Η Προοδευτική Φωνή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» θα παρουσιαστεί αύριο στην πόλη μας, έτσι, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για πείτε μας.
0: Βεβαίως. Mm-hmm. Ναι, εκεί θα είναι δύο καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το βιβλίο, θα είναι εκπρόσωπος από το... από την ΓΕΣΕΒΕ, από τα μιλητήρια, από το Ίντερεκ, από τη διαχειριστική αρχή του Ίντερεκ, από ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πρεσπών και εκπρόσωπος της Ένωσης Ομήρων Εδαφικής Συνεργασίας.
1: Να θα είναι ο κύριος Ζαρωτιάδης, ο κύριος Τηλιανού, ο κύριος Σιωμάδης.
0: Ο κύριος Τηλιανού, ο κύριος Σιωμάδης, ο κύριος Χατζηκωνσταντίνου, ο κύριος Πετράκος.
1: Και ο κύριος
0: Αναστασιάδης.
1: Αυτά θα γίνουν στις 7 η ώρα αύριο το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός, έτσι. Για περισσότερα θα ακολουθήσει και συζήτηση και έχει πολύ μεγάλη... Πείτε μας.
0: Ναι, και φιλοδοξούμε να προσθέσουμε ένα λιθαράκι ουσιαστικά γνώσης και εμπειρίας που υπήρξε με τα 30 χρόνια αυτά της συμμετοχής μου στο Ίντερεγκ, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, στη Γενική Διεύθυνση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε πραγματικά να υπάρξει μια συνένεση των φορέων και συνειδητοποίηση των ανθρώπων που συμμετέχουν στην ζωή, την οικονομική ζωή της πόλης και της φορέας Ελλάδας, για να δράσουν από κοινού, ώστε και να τεκμηριώσουν και να διεκδικήσουν πόρους και πολιτικές που θα αναδείξουν την Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς το μέσο το ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας παράδειγμα της περιφέρειας είναι στο 55% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν της Αθήνας της Αττικής είναι 95%.
1: Και κύριε Μανουήλ, φαίνεται ότι έχει πέσει πάρα πολύ και μάλιστα υπάρχουν άλλες περιφέρειες.
0: Και
1: υπάρχουν άλλες περιφέρειες της χώρας μας που είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι βρισκόμαστε.
0: Ακριβώς. Είναι από τις πιο δυσμενέστερες η περιοχή της Θεσσαλονίκης, δηλαδή από όρους εισοδήματος δηλαδή. Και ανισοτήτων, έτσι. Αυτό δημιουργεί και ανισότητα. Οι ανισότητες είναι πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές μέσα από ευρωπαϊκές και από εθνικές πολιτικές φυσικά. Δηλαδή είναι πραγματικά αξίζει να οι ανθρώπινοι πόροι και οι άνθρωποι να συνεργαστούν για να υπάρξει σύγκληση και σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μανουήλ,
0: αυτή είναι η αγωνία μας και αυτός είναι ο στόχος μας μέσα από το διάλογο που θα γίνει αύριο.
1: Αυτό ακριβώς. Αύριο λοιπόν στις 7 η ώρα το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός, στην Αριστοτέλους νούμερο 7. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μανουήλ που ήσασταν μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Θα τα πούμε αύριο σίγουρα. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μακρύ.
1: Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εννοείται πως και στα αστέρια θα πάμε, πως ακριβώς μας προτρέπουν οι Simply Red και το πολύ πολύ πολύ αγαπημένο Stars. Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε μια πολύ πολύ ωραία πάσα για να πάμε πού, να πάμε στη δεύτερη μας σύνδεση για σήμερα το απόγευμα. Είναι μαζί μας η Δόκτωρ Έρι Τόκα, η οποία είναι πρόεδρος στο Νόηση, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσιοτεχνολογίας. Καλό απόγευμα, κυρία Τόκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της και βεβαίως να σας ευχηθούμε και σιδεροκέφαλη στην θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Νόησης, μια που είστε καινούρια εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, έτσι. Έχω αναλάβει από τον Απρίλιο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Και έχουμε πολύ έργο μπροστά μας, όντως.
0: Αυτό ακριβώς. Αφορμή για τη σημερινή μας τη συζήτηση είναι η Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή, η οποία έρχεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και βεβαίως έχει πολλά πολλά πράγματα που θα γίνουν, έτσι δεν είναι? Για πείτε μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Φέτος το Νόησης είναι πάρα πολύ δραστήριο με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα. Αυτή είναι μια μέρα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιορτάζεται η έρευνα και η καινοτομία. Το Νόησης ως εθνικός τεχνολογικός φορέας που προωθεί τη διάδοση των επιστημών δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια μέρα. Φέτος λοιπόν έχουμε δύο διοργανώσεις στο πλαίσιο της βραδιάς του ερευνητή, όπως είπατε κι εσείς. Η μία δράση μας είναι αύριο το πρωί, 5/24 του μηνός, στους Αμπελόκηπους, στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Κάνουμε για πρώτη φορά μια πρωτοβουλία να διοργανώσουμε στο ίδιο πλαίσιο τη βραδιά στο ερευνητή, μέρα όμως για να μπορέσουν να μας βρουν οι μαθήτριες και οι μαθητές των Αμπελοκήπων, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένη, την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και τη Βαλκανική Ένωση Φυσικών. Στο πλαίσιο της φετινής βραδιάς λοιπόν, αύριο το πρωί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι θα υποδεχτούμε 500 περίπου μαθητές για να συμμετέχουν σε πολλές δράσεις που έχουμε ετοιμάσει για αυτούς. Πολλά διαδραστικά science shows, πρωτότυπες εκπαιδευτικές εμπειρίες, προκειμένου να τους εντυπωσιάσουμε και να τους κινητοποιήσουμε προς τις νέες τεχνολογίες και την έρευνα.
0: Και την Παρασκευή.
1: Αυτό είναι για αύριο λοιπόν. Και την Παρασκευή που είναι η πραγματική βραδιά του ερευνητή, την Παρασκευή το βράδυ στο Νόησης. Σας προσκαλούμε να έρθετε από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ να γιορτάσουμε αυτή την μεγάλη γιορτή της επιστήμης. Πάλι κεντρικός συντονιστής της βραδιάς είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που οργανώνει αυτή την βραδιά στο πλαίσιο ενός προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΠΙΚΟ. Η εκδήλωση αυτή έχει ως στόχο να ενημερώσει το κοινό σε θέματα φυσικής και αστρονομίας. Σκεφτείτε ότι θα διεξάγεται ταυτόχρονα σε 11 χώρες, μεταξύ αυτών η Ελλάδα, στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και άλλες. Με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημονικών φορέων, εδώ εμείς ουσιαστικά θα φιλοξενήσουμε, εκτός από το Αριστοτέλειο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την Ελληνογερμανική Αγωγή και τους φορείς του εξωτερικού που είναι μαζί μας στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Κοινό θέμα της βραδιάς, η οποία να σημειώσουμε ότι απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι και για μεγάλους, οπότε αν υπομονούμε να φιλοξενήσουμε οικογένειες αύριο το βράδυ, είναι πως εφαρμόζεται η φυσική, έτσι όπως την μαθαίνουμε στο σχολείο, στην καθημερινή ζωή μας και οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας.
0: Αυτές δηλαδή τις πολλαπλές εφαρμογές της φυσικής, έτσι όπως τις είχαμε μάθει κάποτε. Τώρα, αυτό η διδασκαλία αυτή τη στιγμή γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να γίνονται κατανοητές αυτές οι εφαρμογές και να γίνεται πιο κατανοητό? Έχουμε έρθει δηλαδή πιο κοντά στην επιστήμη με αυτόν τον τρόπο, με τη ζωή μας ή όχι?
1: Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται οι θετικές επιστήμες στα σχολεία μας, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, ακολουθεί τους ρυθμούς με τους οποίους εξελίσσεται η τεχνολογία, ακολουθεί την επιστήμη στον τρόπο με τον οποίο προοδεύει. Οπότε θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά και οι μαθητές, οι μαθήτριες, βιώνουν τα διαδραστικά πειράματα, τις προσομοιώσεις, τις εντυπωσιακές κατασκευές που φτιάχνουν, και όλες τις δημιουργικές δραστηριότητες που οργανώνουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, όπως αντίστοιχα και εμείς στο Noise από τη δική μας την πλευρά, θεωρώ ότι φέρνουμε τις μικρές ηλικίες πολύ κοντά στην εφαρμογή της φυσικής, με έναν τρόπο ώστε να την κατανοούν μέσα από βιωματικές μεθόδους, να τη μαθαίνουν, να την κατανοούν και να την αγαπούν.
0: Βεβαίως, γιατί υπάρχει τρόπος, μάλλον υπάρχει περίπτωση και να αυτές οι εφαρμογές να τρομάξουν τα παιδιά και να μην μπορούν να τα καταλάβουν. Ωστόσο, έχετε πει, κυρία Τόκα, ότι οι τεχνολογίες δεν αλλάζουν απλώς τον άνθρωπο, επαναπροσδιορίζουν τον κόσμο του. Τι θελήσατε να πείτε με αυτό?
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε και εσείς. Η τεχνολογία βρίσκεται παντού γύρω μας. Αυτό πολλές φορές και εμείς οι ενήλικες δεν το αντιλαμβανόμαστε στο βαθμό με τον οποίο συμβαίνει. Τα πάντα γύρω μας ουσιαστικά είναι τεχνολογία. Mm-hmm. Το τελευταίο ερέθισμα που έχουμε όλοι και διαβάζουμε και ακούμε καθημερινά γι' αυτό είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και ακούτε πολύ συχνά τον διάλογο για το ποιο είναι το όριο, πόσο καλή μπορεί να είναι η τεχνητή νοημοσύνη ή κακή μπορεί να είναι.
0: Αν πρέπει να παρέμβουμε για να την ανακόψουμε.
1: Αν πρέπει να παρέμβουμε, ακριβώς. Οπότε εμείς αυτό που λέμε στο Noises είναι ότι πριν την κρίνουμε την τεχνητή νοημοσύνη, χρειάζεται πρώτα να την καταλάβουμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη σωστή ενημέρωση και την κατανόηση σε σχέση με τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη και να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε τους νεότερους αλλά και τους μεγαλύτερους στο να μπορούν να τη χρησιμοποιούν με έναν τρόπο ορθό και σε έναν βαθμό και με ένα μέτρο, με μια ηθική που επιτρέπει τη χρήση που βελτιώνει τη ζωή μας. Γιατί όπως έχουμε καταλάβει, είναι πολύ λεπτά τα όρια που μπορούν να ξεπεραστούν και να αρχίσει να παρεμβαίνει η ίδια η τεχνολογία στη ζωή μας χωρίς εμείς να έχουμε τον απόλυτο έλεγχό της. Αυτός ο διάλογος συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα στο Noise. Θεωρούμε ότι ο φυσικός χώρος για να πραγματοποιείται αυτός ο διάλογος είναι το Noise.
0: Λόγοι για να φοβόμαστε υπάρχουν, κυρία Τόκα?
1: Θεωρώ πως όλα αυτά είναι στο χέρι μας. Το λέω αυτό έτσι με τα λόγω γνώσεως. Είμαι και εγώ άνθρωπος των επιστημών, έχω ασχοληθεί με την έρευνα πάρα πολλά χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια η εμπειρία μας έχει δείξει σε όλους τους επιστήμονες ότι η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο μπορεί να χειριστεί ο άνθρωπος. Επομένως, όσο αυτό παραμένει ως συνθήκη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να στρεφόμαστε προς την τεχνοφοβία ή να τρομάζουμε το κοινό, το ευρύτερο κοινό, για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες μιας ανεξέλεγκτης εξέλιξης της τεχνολογίας. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος, όπως όλα τα πράγματα, μπορεί να τα αξιολογεί, να τα κρίνει και να τα χρησιμοποιεί προς σωστή κατεύθυνση, μπορεί να το πετύχει και αυτό. Θεωρώ ότι όσο είμαστε κοντά σε μια σωστή ενημέρωση και σε μια επιμόρφωση, εκπαίδευση από υπεύθυνους φορείς σε σχέση με αυτά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτή η αίσθηση της τρομοκρατίας, η αίσθηση ότι κάτι μας απειλεί και εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Όλα μπορούμε να τα ελέγξουμε, αρκεί να έχουμε τη σωστή πληροφόρηση.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια που αναλάβατε πριν από λίγους μήνες την Προεδρία στο Noises, ποιοι είναι οι στόχοι σας, κυρία Τόκα?
1: Να σας πω, το Noises το παρέλαβα με μεγάλη τιμή και πολύ χαρά, δεν σας κρύβω, καθώς από τότε που ιδρύθηκε νομίζω ότι μας έχει κερδίσει όλες και όλους στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα συνολικά. Το Noises είναι γνωστό, εδρεωμένο στην συνείδηση του κόσμου ως το πλανητάριο, ως ένας χώρος που επισκέπτονται τα σχολεία, ένας χώρος που μπορεί να διασκεδάσει μια οικογένεια με έναν ποιοτικό τρόπο. Συμβαίνουν εκπαιδευτικά προγράμματα, αυτά τα έχει κερδίσει με την αξία του, με πολύ μεγάλη προσπάθεια όλων των ομάδων, των στελεχών που απασχολούνται εκεί και των προηγούμενων διοικήσεων. Αυτό που έχουμε βάλει εμείς ως νέο διοικητικό συμβούλιο στόχο είναι να ξανασυστήσουμε, αν θέλετε, το κέντρο στον κόσμο, στην κοινωνία της πόλης και όχι μόνο, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, το Noises είναι ένας εθνικός τεχνολογικός φορέας. Είναι ο μόνος τεχνολογικός φορέας που εποπτεύεται από τη γενική κυβέρνηση και έχει ως καταστατική αποστολή τη διάδοση της επιστήμης. Είναι να ξανασυστήσουμε το Noises στο κοινό και να επιτελέσουμε αυτόν τον ρόλο του που είναι ευρύτερος. Δηλαδή, αν θέλετε, δεν έχει ως αποκλειστικό κοινό στόχο τα παιδιά, τις μικρές ηλικίες και την ψυχαγωγία τους. Έχει μια ευρύτερη αποστολή να μπορέσει να συμβάλλει σε αυτό που συζητούσαμε ακριβώς νωρίτερα, στον διάλογο που γίνεται πάνω στις νέες τεχνολογίες, την ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με αυτές, στο να προσφέρει βιωματικές εμπειρίες σε μικρούς και μεγάλους και ουσιαστικά να συμβάλλει σε αυτό που λέει και το όνομα του κέντρου, στη διάδοση της επιστήμης προς την κοινωνία μας. Mm-hmm. Άρα στόχος μας είναι η εξωστρέφεια σε ένα ευρύτερο κοινό. Θέλουμε να βγούμε από τους τοίχους μας, παρόλο που έχουμε ένα καταπληκτικό κέντρο και οι κτηριακές μας υποδομές είναι εξαιρετικές. Αρχίζουμε να βγαίνουμε από τον Όησης. Αύριο είμαστε στους Απελόκηπους.
0: Ήσασταν στη Βαλκανική πλατεία.
1: Ήμασταν στη Βαλκανική πλατεία, πολύ σωστά. Ήδη οργανώνουμε και άλλες δράσεις από στη δυτική πλευρά της πόλης, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ήμασταν στην Τριανδρία. Θέλω να πω ότι επειδή το Νόησης είναι στην ανατολική πλευρά και στη Θέρμη και δυστυχώς η πρόσβαση δεν θα μπορούσε να είναι εφικτή από όλους όσους θα ήθελαν να το επισκεφθούν, αποφασίζουμε λοιπόν εμείς να πάμε το Νόησης πιο κοντά στον πολίτη και ως φυσική παρουσία και ως ουσία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Τόκα, που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις δράσεις για την μέρα του ερευνητή και αύριο και την Παρασκευή. Και βεβαίως να σας ξαναπούμε καλή επιτυχία και στον καινούριο σας ρόλο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ευγενική φιλοξενία και θα χαρώ να τα ξαναπούμε και στο μέλλον.
0: Βεβαίως.
1: Να είστε καλά. Την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Επίσης, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Locomotive Breath και Jethro Tull. Και βεβαίως νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο το λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, μια που το θεωρούσαμε εξαιρετικά σημαντικό. Το γεγονός δηλαδή ότι η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής Αναφορών συγκεκριμένα, ήρθε στην χώρα μας από την Δευτέρα, ήταν εδώ μέχρι και σήμερα, ενημερώθηκε για τις ενέργειες που έχουν συμβεί μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνάντησε εκπροσώπους των θυμάτων, αρχές και άλλους φορείς. Ήταν μια τριήμερη διερευνητική επίσκεψη σε Αθήνα και Λάρισα και βεβαίως στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με το Σύλλογο Πληγέντων, εθνικές και τοπικές αρχές, φορείς εκμετάλλευσης του σιδηροδρομικού δικτύου, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ανεξάρτητες αρχές αρμόδιες για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τη διερεύνηση ατυχημάτων. Βεβαίως συναντήθηκαν και με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηρόδρομων, το Εθνικό Οργανισμό Διερεύνηση Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Και βεβαίως είπανε, και μάλιστα μίλησε εξ ονόματος της αντιπροσωπείας η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, η Dolores Montserrat, και σχολίασε τη συγκεκριμένη επίσκεψη ως εξής. Πρώτον, θα ήθελα να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αναφορών δεν είναι δικαστική αρχή. Δεν μπορεί ούτε να εκδίδει αποφάσεις, ούτε να ανακαλεί αποφάσεις που λαμβάνονται από τα δικαστήρια των κρατών μελών. Το δικαίωμα αναφοράς παρέχει στους πολίτες έναν άμεσο διάβλο επικοινωνίας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι δική μας ευθύνη να ακούσουμε προσεκτικά και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες που εγείρονται ενώπιόν μας. Θα ασκήσουμε τις θεσμικές μας ευθύνες αμερόληπτα, επικοδομητικά και με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των θεσμικών τους οργάνων, με στόχο να διασφαλίσουμε ότι τέτοιες τραγωδίες δεν θα επαναληφθούν. Το σημαντικότερο βεβαίως είναι ότι πέρα από την ανταλλαγή απόψεων και την κομβική σημασία της διαφανούς και ορθά διαχειριζόμενης χρηματοδότησης, ότι στην τελευταία παράγραφο η κυρία Montserrat τι είπε, ότι αναγνωρίσαμε τις σοβαρές ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με την κατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής κατά τον χρόνο του ατυχήματος, καθώς και τη διαχείριση του τόπου του ατυχήματος αμέσως μετά, η οποία βρίσκεται πλέον υπό δικαστικό έλεγχο από τα ελληνικά δικαστήρια. Τονίσαμε την ανάγκη στήριξης των οικογενειών των θυμάτων και διασφάλισης της πλήρους συνεργασίας με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ώστε να μπορούν να εξετάζονται πλήρως και ανεξάρτητα όλες οι σχετικές περιστάσεις και να καθορίζονται τυχόν ευθύνες μέσω των κατάλληλων δικαστικών διαδικασιών. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία των ελληνικών δικαστικών αρχών και την ικανότητά τους να ασκούν τις αρμοδιότητές τους. Αυτά υπόθηκαν σήμερα από την Επιτροπή και την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήρθε εδώ στην χώρα μας για να δει τι ακριβώς είχε συμβεί με, με το δυστύχημα στα Τέμπη και πώς έχει προχωρήσει η χώρα μας ως προς αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό τραγουδάκι, θα πούμε ένα μικρό τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε στις συνδέσεις μας.

0: είναι ένα με τα 99 ροζ κόκκινα μπαλόνια της. Μας βάζει στο επόμενο θέμα μας, στην επόμενη σύνδεσή μας, και όπως καταλάβατε κάτι με Γερμανία θα έχει. Θα μου πείτε Oktoberfest θα έπρεπε να είχαμε ως θέμα, όμως όχι, όχι. Θα πάμε να συνδεθούμε με τον Σωτήρη Σταμπουλή, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος στο τομέα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων στο Ινστιτούτο Γκέτε, γιατί γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα εκεί αυτές τις μέρες και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα κύριε Σταμπουλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές.
0: Ωραία, μιλάμε στον Ενικό γιατί γνωριζόμαστε και πολύ καλά κάνεις και έτσι μιλήσαμε στον Ενικό. Λοιπόν, τι ωραία πράγματα ετοιμάζετε για αυτές τις μέρες στον Γκέτε?
1: Δήμητρα, ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή. Με το Ινστιτούτο Γκέτε, σε συνεργασία και με το θέατρο Χαμαλία, αφού κάναμε κάποιες συναντήσεις και με την τοπική κοινότητα καλλιτεχνών και φορέων που υποστηρίζουν το χορό και την performance, είπαμε λοιπόν και εμείς να ξεκινήσουμε δειλά-δειλά μια πρώτη προσπάθεια και να σηκώσουμε το πρώτο τέτοιου τύπου φεστιβάλ αποκλειστικά αφιερωμένο, ας πούμε, στον σύγχρονο χορό και την performance, που θα λάβει χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται, σε χώρους στη γειτονιά εδώ του Ινστιτούτου Γκέτε και του Θεάτρου Αμαλία.
0: Είσαστε κοντά,
1: και στους δύο χώρους. Είναι σχετικά κοντά, είμαστε για τριάδα Φάληρο. Παίζουμε σε μια κοντινή απόσταση. Και είναι, δίνει αυτό και λίγο την σημασία του φεστιβάλ, λίγο να ενεργοποιήσουμε τη γειτονιά, να ενεργοποιήσουμε τον αστικό χώρο. Και να κάνουμε, ας πούμε, πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Και εσείς να έχετε μια έτσι δράση εξωστρέφειας προς την περιοχή, αλλά και το θέατρο Αμαλία, που από πέρσι έχει ξανανοίξει και κάνει τις δικές του τις προσπάθειες.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η πλατφόρμα συνάντησης που έχει μέσα χορό, μουσική και πολλά πολλά άλλα.
1: Ναι, πρόκειται ουσιαστικά για τρεις ημέρες γεμάτες με εργαστήρια, ανοιχτές συζητήσεις, κοινό δείπνο, παραστάσεις που θα γίνουν και στο Θέατρο Αμαλία και στο Ινστιτούτο Γκέτε, από καλλιτέχνες που έρχονται από το εξωτερικό, από το Βερολίνο, από το Άμστερνταμ, αλλά και από την Θεσσαλονίκη. Θέλουμε να αναδείξουμε φυσικά, να υποστηρίξουμε την τοπική σκηνή. Θέλουμε να τη βρούμε, να την αναδείξουμε και να κάνουμε αυτή την πρώτη κίνηση στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η συναυλία, θέλω να πω ότι το πρόγραμμά μας ολοκληρώνεται την Κυριακή. Ξεκινάμε την Παρασκευή, καταρχάς με μια παράσταση από την τοπική ομάδα Resting Beach στη Θεσσαλονίκη. Λέγεται Fog, Άγρια Θηρία. Συνεχίζουμε μια σειρά παραστάσεων που έχουν σχέση με τον σύγχρονο χορό και την performance και τελειώνουμε με μια μεγάλη συναυλία στο Ινστιτούτο Γκέτε. Είναι από τον φίλο μας τον Σάντελ, ίσως οι ακροατές θυμούνται και κάποιες επιτυχίες.
0: Το Disco Partizani.
1: Έτσι, που άφησε εποχή και ως Βαλκάνιους και εμάς νομίζω μας πιάνει λίγο καλύτερα, αλλά λίγο δίνει και αυτό το νόημα της, του πρώτου αυτού φεστιβάλ, να έρθουμε όλοι κοντά και να γιορτάσουμε όπως επιθυμεί το σώμα μας.
0: Γιατί Secret Garden Concert, γιατί η συναυλία του μυστικού κήπου?
1: Ο κήπος μας ίσως παραμένει ένα μυστικό για κάποιους από τους οκρατές. Έχουμε ένα πολύ όμορφο χώρο στην Βασιλίση Σόλγας 66, όπου δειλά-δειλά αρχίσαμε και εδώ να προσφέρουμε, να κάνουμε εκδηλώσεις τύπου open air στον ανοιχτό χώρο, στον πανέμορφο κήπο μας.
0: Βέβαια. Που βεβαίως να θυμίσουμε, νομίζω Σωτήρη, ότι πρέπει να πούμε και τι είναι και κάτι ακόμα που κοσμεί τον κήπο, που πραγματικά δεν χρειάζεται να πας πολύ μακριά για να το δεις, έτσι, για πες μας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρα. Χαίρομαι όταν το γνωρίζει. Το μαθαίνει κόσμος και που δεν το ξέρει, ότι εδώ σε ενστοδοκείται εκτός από τον κήπο που έχει και αυτός τη δική του έτσι φιλοσοφία και κόνσεπτ από πίσω του, έχουμε ένα γνήσιο κομμάτι του τείχους του Βερολίνου, που επομένως όντως δεν χρειάζεται να πάει κανείς κάποιος στο Βερολίνο.
0: Σε ό,τι έχει απομείνει.
1: Έχουμε φέρει το Βερολίνο εδώ, ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων από το δίχως αυτό και τον ισχυρό συμβολισμό του. Αλλά εδώ στο Ινστιτούτο θα δει ο επισκέπτης και το τείχος του Βερολίνου και πολλές άλλες εκπλήξεις που ίσως δεν περιμένει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και βεβαίως έχουμε να περιμένουμε και πολλά πράγματα μέσα στη διάρκεια της χρονιάς από τον Γκέτε, έτσι, από το Ινστιτούτο Γκέτε.
1: Ναι, ξεκινάμε με πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ ενθουσιασμό τη φετινή χρονιά ιδιαίτερα. Μόνο για τους επόμενους μήνες να δώσω κάποια στοιχεία. Καταρχάς να πω ότι έχουμε την έκθεση Beyond Distraction, η οποία τρέχει ακόμα μέχρι την Παρασκευή εδώ στο Ινστιτούτο. Mm-hmm. Είναι μια έκθεση που, τέλος πάντων, δύο καλλιτέχνες, ο Ηλίρ Τσούκο και η Άνια Τρόλεμπερκ, επισκέφτηκαν περιοχές που πλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2003, όταν πέσαν τα φέτα της δημοσιότητας, και κατέγραψαν εκεί τις προσπάθειες των κοινοτήτων να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Mm-hmm. Καθώς οι καιρικοί συνθήκες, έτσι ας το πούμε, κλιματική αλλαγή με τις πυρκαγιές και τις φυσικές καταστροφές δεν αναμένεται να είναι κάτι προσωρινό, ίσως έχει ένα με ενδιαφέρον για τον κόσμο να την επισκεφτεί μέχρι την Παρασκευή. Είναι αυτή η έκθεση εδώ στην Ινστιτούτο Γκέτε στην καλερί μας. Και αμέσως μετά ακολουθεί μια έκθεση από τη λευκορωσίδα καλλιτέχνη Έλενα Ράπικα, που είναι εδώ φιλοξενούμενη του Ινστιτούτου μας. Έχουμε έναν ξενώνα φιλοξενίας καλλιτεχνών, οπότε η Έλενα μένει εδώ στο ξενώνα για αυτούς τους μήνες για την καλλιτεχνική της έρευνα που έχει σχέση με την θάλασσα. Και έχουμε φυσικά και ένα σωρό άλλων εκδηλώσεων, τη σταθερή συμμετοχή μας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, κάποιες ακόμα προβολές ταινιών και συνέδρια που θα γίνουν εδώ, και συγκεκριμένα, αν μου επιτρέψει, θέλω να σταθώ και στο πρόγραμμα Borders που τρέχουμε αυτή την περίοδο με τη Βουλγαρία. Αυτή τη στιγμή εκθέτουν στη Σόφια 10 Έλληνες καλλιτέχνες που είναι στη Σόφια με την υποστήριξή μας, και τα έργα τους βασικά είναι στη Σόφια με την υποστήριξή μας. Όμως τον επόμενο μήνα θα έρθουν εδώ στη Θεσσαλονίκη να εκθέσουν αντίστοιχα καλλιτέχνες από τη Βουλγαρία. Mm-hmm. Εδώ στην γαλερί μας και στο Pickup θα γίνει αυτή η δράση. Είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής, καλλιτεχνικής ανταλλαγής. Επομένως θα έχουμε και παρακάτω στην πορεία, όπως καταλαβαίνεις, πολλά και διάφορα να παρουσιάσουμε στον κόσμο. Mm-hmm. Και ενδιαφέροντα.
0: Εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία. Τον Γκέτε και με την ποιότητά του και με την ιστορία του συμβάλλει στην πόλη μας και στην πολιτιστική και στην εκπαιδευτική δραστηριότητά της. Σωτηρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία στην καινούρια χρονιά και βεβαίως και στο Flaming Festival, έτσι, το οποίο ξεκινάει από αύριο. Πολύ πολύ καλή συνέχεια ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ και θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά.
0: Βεβαίως, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Ήτανε μαζί μας ο Σωτήρης Σταμπουλής και σιγά σιγά ολοκληρώνει το δικό μας ο δημοσιογραφικός χρόνος. Βεβαίως τώρα στη διάρκεια της εκπομπής μας δυστυχώς μάθαμε ένα δυσάρεστο. Η Ένωσή μας, η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Τράχης, αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλη, που έφυγε σήμερα σε ηλικία 58 ετών, έχοντας αντιμετωπίσει τη μοιραία, όπως αποδείχθηκε, ασθένειά της με γενναιότητα και παραμένοντας ενεργή στο επάγγελμα. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1968 και εργάστηκε σε εφημερίδες όπως Εγνατία Ελληνικός Βορράς, Θεσσαλονίκη, Τύπος Θεσσαλονίκης, Πρώτο Θέμα, στα δημοτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως TV100 και FM100, στο Αθηναίκο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και σε διαδικτυακά μέσα. Βεβαίως η ACM θα εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτηριά της στους οικείους της. Και βεβαίως θα μας ενημερώσει και εμείς θα σας ενημερώσουμε για την κηδεία της. Αυτά, roller coaster η ζωή, πάνω κάτω, έτσι είναι. Φεύγουμε εμείς, ο Κλεάνθης Μανολάρας ήταν στους ήχους, η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο, έρχεται ο Αλέξης Νικηφορίδης με το Δελτίο Ειδήσεων και βεβαίως χωρίς φίλτρο μετά ο Γιάννης Ιωαννίδης. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 6. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Πρωινό με Κάι. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 6 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Λεκτική επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το Ισραήλ και η Αμερική δολοφονούν άντρες, γυναίκες και παιδιά. Εμείς ποτέ δεν χτυπήσαμε πολίτες, είπε και αναρωτήθηκε. 80.000 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί στη Γάζα. Εμείς είμαστε οι τρομοκράτες. Στο περιθώριο της συνέλευσης σήμερα συναντήθηκε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Στη Νέα Υόρκη είναι από σήμερα ο Πρωθυπουργός και θα συναντηθεί με τον Καναδό ομολογό του. Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για αύριο. Νεκρός βρέθηκε νωρίς το πρωί ο διευθυντής νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Τον 58χρονο γιατρό τον βρήκαν συνάδελφοί του. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από μία ώρα στην περιοχή της Καλλικράτειας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 6 οχήματα και 18 πυροσβέστες. Το μεσημέρι στην οδό Μοναστηρίου ο οδηγός υπέστη επιληπτική κρίση. Προσέκρουσε σε μία μοτοσυκλέτα και 3 αυτοκίνητα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί. Για τις 15 Φεβρουαρίου ορίστηκε η εκδίκαση της έφεσης του καταδικασμένου σε ισόβια δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα. 45χρονος Βούλγαρος συνελήφθη στην Ιερά Πέτρα καθώς ξυλοκόπησε με γροθιές και ξύλα την Ρωσίδα σύντροφό του. Για απόπειρα ανθρωποκτονία συνελήφθη στην Καλαμάτα 38χρονος που το πρωί πυροβόλησε με κινητή καραμπίνα εναντίον της πρώην συντρόφου του. 15 γυναίκες δολοφονήθηκαν στην Ελλάδα το 2026 θύματα έμφυλης ενδοοικογενειακής βίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρός Λιβάνιος έστειλε έτοιμα στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας να ερευνηθούν όλα όσα είπε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος για νοθεία στις εκλογές του 2023. Η Ολομέλεια της Βουλής δεν ήρε την ασυλία των Αυγενάκη και Λαζαρίδη. Σε σύνολο 273 βουλευτών υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν μόνο οι 121. Αντίθετα, άρθηκε η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 μήνες εναντίον της με 190 και 191 θετικές ψήφους βουλευτών. Η απουσία μαρτύρων προγραμματισμένων να καταθέσουν σήμερα οδήγησε την πρόεδρο του δικαστηρίου για τα Τέμπη να διακόψει τη διαδικασία ως την ερχόμενη Τρίτη. Στο Σουφλί και στο Τυχερό Εύρου η αστυνομία συνέλαβε 2 διακινητές λαθρομεταναστών που μετέφεραν συνολικά 14 άτομα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης ανακοίνωσε πως μόλις το 37% των αιτούντων ασύλου εγκρίθηκε στο οκτάμινο ως τον Αύγουστο του 2026. Το ποσοστό πέρσι ήταν 58%, πριν από 2 χρόνια 72%. Από το βράδυ της Παρασκευής ως το μεσημέρι της Κυριακής, πολλές από τις υπηρεσίες της Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, το γνωστό μας GOV, θα είναι εκτός λειτουργίας για λόγους αναβάθμισης. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μόλις τα 58 της χρόνια η δημοσιογράφος Όλγα Γκάλη. Η Ένωση Συντακτών εξέφρασε δημόσια τα συλληπιτήριά της στην οικογένειά της.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Έθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη με ελαφριές ναφώσεις στο θερμόμετρο στους 23 βαθμούς Κελσίου, πιθανότητα βροχής στις βραδινές ώρες σε Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη, και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Θήτα FM μέχρι τις 7. Γιάννης Ιωαννίδης.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο, πάντα από τον Θήτα FM και την συχνότητα των 107,1. Είμαστε μαζί σας καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα, και όπως μας αρέσει και να λέμε και να κάνουμε, σας μεταφέρουμε θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο, χωρίς φίλτρο. Για μας το ζητούμενο είναι η πραγματικότητα και όχι αυτό που ενδεχομένως αρέσει ή ικανοποιεί, και νομίζω ότι με αυτή την επισήμανση μπορούμε να πάμε στο πρώτο θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα, και δεν είναι άλλο από την πολυδιαφημισμένη συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης και των σούπερ μάρκετ με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά. Μιλάμε για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή από όσο είδα 1799 προϊόντα. Πρωτοβουλία προφανώς κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο το πρόβλημα είναι ότι σύμφωνα με καταγγελίες της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπάρχουν προϊόντα στην πλατφόρμα των οποίων η τιμή αντί να πέσει ανέβηκε. Για το θέμα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Επειδή υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα, τόσο τη διεθνή όσο και την εσωτερική, σκεφτήκαμε σήμερα να κάνουμε μια κουβέντα γενικού, θα έλεγα, περιεχομένου με τον αρθρογράφο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη και πολύ γνωστό δημοσιογράφο της πόλης, τον Παντελή Σαββίδη, απόψεις του οποίου έχουν πάντοτε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα σας πω και το πρώτο θέμα που θα του ζητήσω να σχολιάσει, και είναι αυτή η υπόθεση του αστυνομικού στο Βόλο που ζητούσε και έπαιρνε φυσικά χρήματα για να σβήνει κλήσεις και πρόστιμα. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Είμαι βέβαιος ότι η αφετηρία αυτή θα οδηγεί σε μια κουβέντα και για τη διαφθορά στη χώρα, θέμα που μας απασχολεί όλους. Και θα κινηθούμε στο τέλος της εκπομπής, θα πάμε σε άλλο κλίμα. Θα πάμε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου σήμερα έγινε η κεντρική εκδήλωση της εβδομάδας υποδοχής πρωτοετών. Μαζί μας θα είναι ο αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και ψηφιακής πολιτικής του Πανεπιστημίου, ο καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς, ο οποίος είναι και ο πιο κατάλληλος να μας μιλήσει, καθώς είναι και ο άνθρωπος που μίλησε σήμερα στους φοιτητές, έκανε την κύρια ομιλία της εκδήλωσης. Πριν πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, να πω με τη σειρά μου θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια της Όλγας Γκάλη, της συναδέλφου που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 58 ετών. Ακούσατε την είδηση νωρίτερα και από τη Μίτση Μακρύ, το είπε και ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης στο Δελτίο. Είναι μια είδηση που προκαλεί θλίψη όχι μόνο στους συναδέλφους της, αλλά και στους πολλούς φίλους που είχε. Θα επανέλθουμε όταν είναι η Ένωση Συντακτών ανακοινώσει την ημερομηνία, την ώρα και την ημέρα που θα γίνει και πού θα γίνει η κηδεία της. Θα σας το μεταφέρουμε και αυτό. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα μουσική και κανονική, όπως μου αρέσει να λέω, και ερχόμαστε σε λίγο με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο.

0: Απίστευτα κι όμως ελληνικά θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της καταγγελίας που έκανε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας Απόστολος Ραυτόπουλος για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Πριν του δώσω το λόγο να μας πει περισσότερα, αρχικά να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω που είναι σήμερα μαζί μας. Κύριε Ραυτόπουλε, μας ακούτε?
1: Πέρα καλησπέρα, σας ακούω μια χαρά.
0: Ωραία. Βγήκατε το πρωί σε μια τηλεοπτική εκπομπή, κάνατε κάποιες καταγγελίες και στη συνέχεια είχατε και μια αντιπαράθεση εκεί με τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, λέω όλο τον τίτλο, την κυρία Τσαγκάρη, και από εκείνη την ώρα το τηλέφωνό σας δεν έχει σταματήσει να χτυπά, έτσι νομίζω.
1: Και αυτό γίνεται δυστυχώς. Λοιπόν, αυτό γίνεται κάθε μέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είχα αντιπαράθεση. Εμείς εκείνο το ούτε καταγγελίες έκανα. Εκείνο το οποίο κάναμε είναι αναδείξαμε την πραγματικότητα ως οφείλουμε προς τους καταναλωτές, ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ΓΕΣΕΕ, με τις δίθεν μου εθνικές εθελοντικές συμφωνίες που έκαναν από τον Ιούνιο σε ένοδο το επίπεδο στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι θα μειώσουν τις τιμές σε 1779 προϊόντα, κωδικούς, οι οποίοι θα τους αγοράζουμε εμείς οι καταναλωτές φτηνότερα από ό,τι τους αγοράζαμε πριν τις 27 Αυγούστου, που ήταν και η καταληκτική ημερομηνία, αφού δώσαν δύο μήνες παράταση στο να μην αυξηθούν οι τιμές κατά τον μήνα Ιούνιο και Ιούλιο και Αύγουστο. Ήρθε 27 Αυγούστου να μας πούνε ότι μας μειώνει τις τιμές από 5, 10, 15, 20, 40%. Εμείς λοιπόν θελήσαμε, πέρα από την έρευνα στην αγορά την οποία κάναμε, να δούμε τους κωδικούς αυτούς, εάν πράγματι είναι μειωμένοι ή είναι πραγματικά έχουν αυξηθεί μέσα στο διάστημα των 20 ημερών. Έτσι λοιπόν διαπιστώσαμε ότι σε πάρα πολλούς κωδικούς, να μην πω όλους, να πω στην πλειοψηφία των κωδικών, έχουμε διαπιστώσει ότι στις 23 μέρες αυτές που λειτουργεί η Εθνική Εθελοντική Αρχή έχουν αυξήσεις και έχουν αυξήσεις σε λεπτά έως και σε ευρώ. Δηλαδή, ναι, είδαμε προϊόντα της καθημερινότητας, όπως είναι για παράδειγμα βρεφικές κρέμες των 300 γραμμαρίων, είδαμε γάλατα, είδαμε ζυμαρικά, είδαμε διάφορα άλλα αλλαντικά, τυριά, τα γιαούρτια, τα οποία ενώ είχαν χαμηλότερη τιμή στις 27 Αυγούστου, ξεκίνησε αυτή η Εθνική Εθελοντική Πρωτοβουλία στις 31 Αυγούστου και σήμερα τα πουλάνε ακριβότερα από ότι όχι όταν μπήκανε στις 31 Αυγούστου, ακόμα και πριν από τις 27 Αυγούστου.
0: Δεν μπορώ, συγγνώμη που γελάω, αλλά πρέπει να γελάνε και οι ακροατές μας τώρα. Αυτό δεν γίνεται, γίνεται. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Εσείς, εγώ είδα, από όσο κατάλαβα, το πρώτο ζήτημα που βάζετε έρχεται, αφορά την αρχή που υποτίθεται ότι εποπτεύει αυτή τη διαδικασία. Έτσι.
1: Συγγνώμη, να πω κάτι που θα σας διορθώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι η αρχή αυτή η οποία ανεβάζει στην πλατφόρμα του Υπουργείου.
0: Α, δεν το κάνει άλλος και το εποπτεύει, το κάνουν οι ίδιοι. Το κάνει
1: ακριβώς,
0: ίδια,
1: το κάνουν ίδιοι και λένε, ναι, και λένε, δηλαδή δεν μπορεί να μην βλέπουν οι ίδιοι που ανεβάζουν καθημερινά τα προϊόντα, τους κωδικούς, τους οποίους συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία, Εθελοντική Πρωτοβουλία, ότι αυξάνονται αντί να μειώνονται. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην το βλέπουν. Και αυτό είναι που ανέδειξα σήμερα και έδωσα στη δημοσιότητα τους κωδικούς στον τηλεοπτικό σταθμό, που, ή στους δημοσιογράφους, οι οποίοι τα είχαν οι άνθρωποι μπροστά τους. Και προσπαθούσαν να μας πούνε οι ανεξάρτητοι αρχή, ότι ξέρετε κάτι, στείλτε μας τους κωδικούς. Μα συγγνώμη, θα σας στείλουμε τους κωδικούς που εσείς ανεβάζετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό καταντάει γελίο. Εν πάση περιπτώσει και την προηγούμενη εβδομάδα μας τα είπαν και την προηγούμενη εβδομάδα τους στείλαμε. Τους στείλαμε και αυτή την εβδομάδα, παρόλο που η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής είχε δεσμευτεί, έτσι μου ανακοίνωσαν και το είπε και στον αέρα στους δημοσιογράφους, ότι αυτή την Τετάρτη θα είναι μαζί μας, προκειμένου να δείξουμε τα θέματα.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο μου είπαν, με ενημερώσατε την προηγούμενη μέρα οι δημοσιογράφοι, ότι παρόλο που τις έχουν τηλεφωνήσει πάρα πολλές φορές, δεκάδες φορές, δεν κατέστη δυνατόν να βγει στο τηλέφωνο.
0: Λοιπόν,
1: αλλά σήμερα μετά από όλα αυτά βγήκε στο τηλέφωνο. Και δεσμεύτηκε και η ίδια ότι την επόμενη Τετάρτη θα είναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεσμεύτηκε ότι θα είναι στην εκπομπή για να αναδείξουμε αυτά τα θέματα. Μα δεν στείλετε μας κωδικούς, δεν να τους στείλουμε. Θα τους στείλετε. Εγώ σας τους έχω δώσει και σας εξοδοτώ να τους στείλετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από τη μεριά μας δεν είναι κάτι κρυφό. Είναι οι κωδικοί που ανεβάζουν ήδη. Στείλτε λοιπόν τους κωδικούς για να δούμε τι θα απαντήσουν. Όχι ότι περιμένουν να απαντήσουν κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είναι. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε με ημερομηνίες, με αποδείξεις, με ώρες, με στοιχεία τα οποία ήδη ανεβάζουν. Το ένα. Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι στην σύσχεση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε, όπως σας είπα, στο Μέγαρο Μαξίμου τον Ιούνιο, αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι ότι
0: πόσο

0: Μεγάλους κακομοίδες που τον οπό κρέας πρώτη φορά μειώνεται 2% που μας στην πλατφόρμα, την οποία δεν την έχει δει προφανώς η ίδια, υπάρχει κρέας που έχει μείωση 34%. Πώς λοιπόν μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ κάνει 31, 32, 34% για παράδειγμα λέω μείωση και μία αλυσίδα κάνει 2% μείωση. Και έρχεται να μας πει ότι το έβαλα γιατί τι να κάνω, ήρθα σε συμφωνία με τους ανθρώπους, συμφωνία. Συμφωνία. Η ανεξάρτητη αρχή κάνει συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ. Γιατί εγώ νομίζω μέχρι τώρα ότι η ανεξάρτητη αρχή κάνει έλεγχο στα σούπερ μάρκετ και έχει την εποπτεία.
1: Επίσης. Αυτό προκύπτει, αυτή είναι η λογική. Αυτή είναι η λογική, γι' αυτό είπα και από την, στην αρχή στην εισαγωγή μου ότι
0: μάλλον
1: είναι απίστευτο και όμως ελληνικό. Εντάξει, να σας πω τώρα, εσείς έχετε προσπαθήσει, μπορεί να μην σας εκφράζει η λέξη καταγγελία που χρησιμοποιείς, αλλά μια χαρά καταγγελία είναι και το λέω με την καλύτερη δυνατή έννοια,
0: κατάλαβα,
1: με την έννοια
0: κατάλαβα.
1: Ότι...
0: Απλά εγώ... έτσι, τη λέξη καταγγελία τη μεταφράζω σε ανάδειξη του προβλήματος.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Σε ανάδειξη της ακρίβειας που μας κοροϊδεύουν από το 2022 μέχρι σήμερα. Να σας θυμίσω ότι στις 3 Νοεμβρίου του 2022 ξεκίνησε το καλάθι του νοικοκυριού. Mm-hmm. Όταν φτιάξαμε ένα ολόκληρο τόμο στον τότε Υπουργό Ανάπτυξης, έκανε την τιμή ο Υπουργός Ανάπτυξης να δώσει συνέντευξη τύπου για λογαριασμό μας, για την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ότι αυτά τα οποία λέγαμε δεν είναι αληθείς. Έτσι λοιπόν μας κάλεσε ο ίδιος προσωπικά, με πήρε τηλέφωνο και με κάλεσε να παρευρεθώ στη συνέντευξη που θα δώσει γι' αυτό. Και με μεγάλη μου χαρά πήγα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ήτανε 43, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιογράφοι, κάμερες κτλ. Και μου λένε, ελάτε καθίστε, δεν έχω καμία δουλειά να κάτσω στο πάνελ με τον Υπουργό, τον Υφυπουργό ή τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα. Θα ακούσω από εδώ πέρα τι θα πείτε και αν μου δώσετε το λόγο θα παρεύω. Και πράγματι έτσι έγινε. Και αφού λοιπόν μίλησε ο Υπουργός, μου έδωσε το λόγο και του έδωσα στα χέρια του το βιβλίο το οποίο είχαμε φτιάξει ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών για να δούνε τις αλχημίες τις οποίες είχε γίνει με το καλάθι του νοικοκυριού.
1: Να σας πω
0: το έδωσε
1: ναι.
0: Κατευθείαν στο τότε Γενικό Γραμματέα να το ελέγξει πριν να τελειώσει η συνέντευξη. Το έλεξε ο Γενικός Γραμματέας, βγήκε έξω και είπε ότι αυτά που τους δώσαμε ήταν σωστά.
1: Λοιπόν, να δούμε...
0: Και ζήτησε
1: ναι.
0: Ο Υπουργός, έφτασε σημείο να μας ζητήσει και συγγνώμη.
1: Καλά έκανε και ζήτησε συγγνώμη, αλλά το θέμα τώρα είναι το εξής. Γίνεται μια προσπάθεια που έχει πολύ διαφημιστεί και όλα και την οποία την έχει και ανάγκη ο κόσμος τεράστια για να τα βγάλει πέρα στην καθημερινότητά του, να μειωθούν οι τιμές σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του. Λοιπόν,
0: ποιος
1: εδώ τώρα.
0: Ποιος πολίτης δεν το θέλει αυτό το πράγμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα με αυτά που έχετε διαπιστώσει εσείς. Με αριθμούς και με νούμερα που δεν μπορούν να τα αμφισβητήσουν κιόλα, είναι προφανές ότι αυτό δεν συμβαίνει με τον τρόπο που θα έπρεπε. Λοιπόν, ποιος φταίει γι' αυτό, είναι θέμα πολιτικής βούλησης ή είναι θέμα ανικανότητας?
0: Προσέξτε, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι εθελοντική και δεν επιφέρει καμία, θα έλεγα, πράξη επιβολής προστίμου ή οτιδήποτε άλλο. Όποιος θέλει, όποια αλυσίδα θέλει, ό,τι θέλει μπορεί να βάλει. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν να σας πω ότι υπάρχουν.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό στο... να μπει, αλλά είναι υποχρεωτικό να μιλάει ψέματα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους. Και για εμάς που μιλάμε τώρα.
0: Έτσι. Υπάρχουν 4-5 αλυσίδες οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, είναι τοπικού χαρακτήρα. Δηλαδή, mm-hmm. υπάρχει μια αλυσίδα που δραστηριοποιείται μόνο στο Ηράκλειο της Κρήτης, υπάρχει μια αλυσίδα που δραστηριοποιείται μόνο στα Χανιά της Κρήτης, υπάρχει μια αλυσίδα που δραστηριοποιείται μόνο κοντά σας στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κατερίνη συγκεκριμένα. Mm-hmm. Υπάρχει μια άλλη αλυσίδα που έχει μικρά καταστήματα τα οποία δραστηριοποιείται και στην νησιωτική Ελλάδα. Υπάρχουν αλυσίδες, μια αλυσίδα η οποία έχει μόνο ή ως επιτοπλίστων ή σε ποσοστό πάνω από 85% προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα προϊόντα δεν μπορεί να βρει σε άλλη αλυσίδα. Τα έχει μόνο η ίδια η αλυσίδα, αυτή που έχει τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
1: Μα η σύγκριση, σύγκριση της μείωσης δεν γίνεται σε σχέση με το τι πουλάνε οι άλλοι, αλλά με το τι πουλούσε η ίδια εταιρεία πριν από...
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Οπότε...
0: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν εμείς κάναμε τη σύγκριση. Τι πουλούσε η αλυσίδα πριν από αυτή την Εθνική Συμφωνία.
1: Αυτό.
0: Και τι πουλάει η αλυσίδα μετά από αυτή την Εθνική Συμφωνία. Όταν λοιπόν στην περασμένη εβδομάδα στο ερώτημά μου στην κυρία διοικήτρια της λέω, εμείς αγοράζαμε, να το πούμε χαρακτηριστικά, ένα παράδειγμα να σας αναφέρω για να καταλαβαίνουν και οι αγροτές μας, ένα προϊόν το οποίο είχε αρχική τιμή 1 ευρώ. Αυτό το προϊόν για 3 μήνες, 4 μήνες, 2 μήνες ήταν σε προσφορά στο σούπερ μάρκετ μείον 30% στα 70 λεπτά. Mm-hmm.

0: Και... αυτή η μείωση, αυτή ήταν το ερώτημά μου, αυτή η μείωση από πού έγινε, από την αρχική τιμή από το 1 ευρώ ή από τα 70 λεπτά. Γιατί εμένα το καταναλωτή με ενδιαφέρει, αν έγινε από τα 70 λεπτά, μπράβο, θα συγχαρώ, θα πω ναι, καταγοράζω από την επόμενη μέρα 69 λεπτά, θα να πω λόγου χάρη. Όχι, λέει, έγινε την αρχική τιμή. Μα συγγνώμη. Εάν έγινε την αρχική τιμή, δηλαδή επέστρεψε από τα 70 λεπτά στο 1 ευρώ και έγινε 5% και πήγε 95 λεπτά ή έγινε 10%, πήγε 90 λεπτά ή έγινε 20%, πήγε 80 λεπτά, και εγώ το αγοράζω ακριβότερα από
1: την
0: αγορά.
1: Μια χαρά. Καταλάβαμε, κύριε Ραυτόπουλε, καταλάβαμε και εμείς και οι ακροατές μας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να μας μιλήσετε. Ξέρω ότι δεν σταματούν τα τηλέφωνα.
0: Το ξέρω, είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να σας πω. Να είμαι σίγουρος. Ότι θέλω να σου πω πολλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν γνωρίζουμε την προηγούμενη τιμή. Αν θα μπείτε στην πλατφόρμα το πόσο κάνει, θα δείτε ότι λέει για ένα προϊόν, για όλα τα προϊόντα, μία έκπτωση 5%, 5 με 6%, 5 με 10%.
1: Ούτε καν αυτό που ισχύει στις εκπτώσεις, που είναι υποχρεωτικό από τους εμπορικούς συλλόγους. Έτσι, αυτό που λένε ότι θα πρέπει.
0: Ποια ακριβώς. Όχι, το λέει ο νόμος. Το λέει ο νόμος. Λέει ότι η χαμηλότερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Εδώ δεν μας έγινε την προηγούμενη τιμή. Από ποια τιμή κάνετε τη μείωση που μας λέτε 5%? Πέστε μας ποια είναι η μείωση, η προηγούμενη τιμή. Από τη στιγμή την οποία δεν μας τη δείχνετε, δεν μας τη βάζετε στην πλατφόρμα, σημαίνει ότι κάτι έχετε να κρύψετε. Αυτά τα οποία έχετε να κρύψετε εσείς αναδεικνύουμε εμείς.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά.
1: Απίστευτο, μείωση η οποία οδηγεί σε αυξήσεις. Ελληνικό, απίστευτο και μοναδικό.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Ήρθε η ώρα για κουβέντα με τον Παντελή Σαββίδη, το γνωστό σε όλους δημοσιογράφο και αρθρογράφο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Για τους νεότερους που δεν τον γνωρίζουν όσο οι παλαιότεροι, να πω ότι έχει διαγράψει μια τεράστια διαδρομή. Βέβαια δεν χρειάζεται το πω εγώ, αλλά το επαναλαμβάνω εν πάση περιπτώσει. Και στη δημοσιογραφία και στην πόλη, με πολυετή τηλεοπτική παρουσία, ιδιαίτερα στην ΕΡΤ3, από την εκπομπή του, τις περίφημες ανιχνεύσεις, πέρασαν τα πιο σημαντικά ονόματα από το χώρο της πολιτικής, των τεχνών και των επιστημών, φιλόσοφοι, ακαδημαϊκοί και πάει λέγοντας. Παντελή Σαββίδη, καλησπέρα. Δεν σε καλωσορίζω στον Θήτα FM, γιατί με πρόλαβαν άλλοι συνάδελφοι. Σε καλωσορίζω όμως στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλή επιτυχία να έχεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είπαμε θα κάνουμε μια κουβέντα χαλαρή γενικά με το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα και ήθελα να ξεκινήσουμε με το εξής. Δεν ξέρω καν αν πρόλαβες να το δεις. Ένας αστυνομικός στο Βόλο ζητούσε, λέει, έως και 700 ευρώ για να σβήνει κλήσεις με κέρδη πάνω από 3.000 ευρώ την εβδομάδα. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φάκελ κτλ. Οι αρχές εκτιμούν ότι έβγαζε περίπου τα πάνω από 2-3.000 ευρώ την εβδομάδα από αυτή τη δραστηριότητα. Πώς σου φαίνεται αυτή η είδηση? Θα την έβλεπες ως ένα μεμονωμένο περιστατικό ή θα το ενέτασες σε ένα γενικότερο κλίμα διαφθοράς που υπάρχει?
1: Το δεύτερο γενικά. Η διαφθορά διατρέχει όλη την κοινωνία από την κορυφή προς τη βάση. Έτσι, και γι' αυτό ενδεχομένως αυτή τη στιγμή η κορυφή που αποδεδειγμένα είναι, όχι απλώς διεφθαρμένη, έχει περάσει σε διαφθορά ακόμη και τη μαφία. Γι' αυτό και έχει αυτά τα ποσοστά. Πώς εξηγούνται τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, αν είναι φυσικά πραγματικά, που, εν πάση περιπτώσει, όσο και να είναι πειραγμένα, λίγο πολύ εκεί κοντά που τις δίνουν θα κυμαίνεται. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μια κοινωνία που αποδέχεται τη διαφθορά ως στοιχείο της καθημερινότητάς της. Τώρα, αυτό το θέμα με τον αστυνομικό παλαιότερα ίσως δεν ήταν τόσο συνηθισμένο, πλέον έχει γίνει καθημερινότητα. Αξίζει κανείς την επιφάνεια, θα δει, ενδεχομένως δεν λέω για τους αστυνομικούς, γενικά. Για όλο
0: ναι, γενικά, ήταν, βέβαια, αυτό ήταν και το πνεύμα, δεν έχουμε τίποτα. Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά έπρεπε να το διευκρινίσω και εγώ. Δεν ήταν μομφή εναντίον της αστυνομίας, προς Θεού. Εδώ προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία.
1: Φοβάμαι ότι το μικρόβιο της διαφθοράς τη διατρέχει. Κακά τα ψέματα, να μην είμαστε υποκριτές. Όλοι, λίγο πολύ, όλοι. Όσοι έχουν τη δυνατότητα, όχι όλοι. Όλες έχουν τη δυνατότητα να... ένα μεγάλο ποσοστό. Ας είμαι πάλι πολύ εφυλακτικός, αλλά γενικά βλέπω μια ανοχή στη διαφθορά. Βεβαίως στο διαδίκτυο την κατηγορούν. Όποιος βγαίνει στο διαδίκτυο κατηγορεί τη διαφθορά. Αλλά η διαφθορά διατρέχει κάθετα και οριζόντια την ελληνική κοινωνία.
0: Οπότε
1: σας είπα, είναι πολύ παράξενο με όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης να απολαμβάνει αυτή τη δημοφιλία.
0: Εσείς πώς το εξηγείτε? Πώς το εξηγείτε? Να πω εγώ, εσείς το συνδέετε με τη διαφθορά ή να πω εγώ κάτι που το διαβάζω πάρα πολύ συχνά, το ότι αυτοί που έχει απέναντί του δεν έχουν καταφέρει να πείσουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο.
1: Σαν και αυτός είναι και ο Μητσοτάκης, κύριε Ιωαννίδη.
0: Εσείς θα με λέτε Γιάννη, εγώ...
1: Δεν έχει καμιά διακριτή διαφορά από τους άλλους. Ναι. Λίγο πολύ το πολιτικό του δέμα εκεί κυμαίνεται. Αυτό είναι. Φαίνεται άλλωστε από τα αποτελέσματα του που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή στα εξωτερικά της ζητήματα φαίνεται να είναι αδύναμη. Αν χρειαστεί και θέλεις να βαθύνουμε, να βαθύνουμε. Στην οικονομία... πήρε μερικά δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και είδαμε πώς τα χρησιμοποίησε. Δεν επενδύει στον παραγωγικό τομέα, επενδύει στο πάρτε και περάστε αυτή τη βδομάδα για αυτόν τον μήνα. Αυτό όμως δεν είναι οικονομική πολιτική. Ναι. Λοιπόν, πού έχει πετύχει ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή και θεωρείται από ορισμένο σαν αντικατάστατος?
0: Ξαναλέω.
1: Είναι μια αποτυχημένη κυβέρνηση, κύριε Ιωαννίδη.
0: Ναι.
1: Σε όλα. Και κυρίως είναι αποτυχημένη στο ότι έκανε συνήθεια και πέρασε σαν καθημερινότητα, σαν στοιχείο της καθημερινότητας του στον Έλληνα, το στοιχείο της διαφθοράς. Η διαφθορά τρώει σαν σαράκι την κοινωνία.
0: Κάποιος που θέλει να κάνει το συνήγορο του διαβόλου θα σας πει ότι αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο.
1: Δεν είναι, όχι. Έτσι. Αλλά δεν ήταν ποτέ σε αυτές τις διαστάσεις.
0: Αυτό λέτε.
1: Ναι. Σήμερα έχει περάσει το κρίσιμο όριο. Mm-hmm. Και παλαιότερα υπήρχε, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ήθελε η πολιτεία να την ελέγξει, την ελέγχει. Σήμερα δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να την ελέγξει. Έτσι πως έχει εξαπλωθεί και έτσι πως έχει εισχωρήσει σε όλες τις δομές της κοινωνίας και του κράτους.
0: Πάμε
1: το ίσως το βασικότερο αυτή τη στιγμή ζήτημα. Και το βλέπει ο κόσμος, ο οποίος δεν είναι διεφθαρμένος και εν πάση περιπτώσει θέλει να έχει μια ήρεμη ζωή, μια αξιοπρεπή ζωή, το βλέπει και αγανακτά. Και έρχεται σε αδιέξοδο. Από εκεί προκύπτει και το ερώτημα, και τι μπορούμε να κάνουμε. Φτάσαμε σε ένα αδιέξοδο, δεν αλλάζει τίποτα. Mm-hmm. Αυτό είναι. Έφτασε δηλαδή η κοινωνία σε ένα σημείο που αρχίζει να πιστεύει ότι πλέον έτσι πως έχει διαφθαρεί, έτσι πως έχει δομηθεί η γραφειοκρατία που έχει δομηθεί, πλέον τίποτα από αυτό δεν αλλάζει. Και αυτή η αντίληψη διατρέχει την ελληνική κοινωνία, θα έλεγα από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Ενώ πέρασαν τόσα χρόνια και θα μπορούσαν ένα λιθαράκι να έβαζαν οι κυβερνήσεις κάτι να αλλάζει, να είχαμε δηλαδή ένα σύγχρονο και αξιοπρεπές κράτος, δεν το έχουν κάνει.
0: Δεν ξέρω, δεν μας ακούσατε νωρίτερα. Είχαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, τον κύριο Ραυτόπουλο, ο οποίος έχει κάνει μερικές καταγγελίες απίστευτες για αυτή την εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Αυτό το καλάθι με τα προϊόντα τα οποία υποσχέθηκαν σε συνεργασία ή αυτοί που έχουν τα σούπερ μάρκετ, εν πάση περιπτώσει, ότι θα μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία μειώνοντας τις τιμές, έτσι ώστε να μπορούν οι Έλληνες που δυσκολεύονται να παίρνουν βασικά προϊόντα, τα χρειάζονται στην καθημερινότητά τους, να τα παίρνουν πιο φτηνά. Λοιπόν, δείτε τώρα τι έχουν κάνει. Μας λέει ο κύριος Ραυτόπουλος ότι ένα προϊόν που πολλούνταν 1 ευρώ και στο ράφι του σούπερ μάρκετ της αλυσίδας της συγκεκριμένης το είχε με έκπτωση και το πουλούσε 70 λεπτά, μπήκε στην λίστα αυτή με 85 λεπτά, δηλαδή αυξημένο κατά 15%, και εμφανίζεται με την τιμή μείωσης ως 15% σε σχέση με το 1 ευρώ. Δηλαδή η μείωση οδηγεί στην πλατφόρμα αυτή, οδηγεί σε αύξηση.
1: Αυτά δεν τα ξέρω εγώ, κύριε Ιωαννίδη, αλλά εκείνο που ξέρω χοντρά-χοντρά είναι ότι ο κόσμος ούτε το 20ήμερο δεν μπορεί να βγάλει με τα χρήματα που παίρνει. Με τέτοια λεπτά που θα κερδίζει, επειδή θα πέσουν οι τιμές σε κάποια προϊόντα του 1 ευρώ, θα γίνουν 70 λεπτά, δεν σώζεται.
0: Μα ούτε αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται.
1: Αυτό είναι στοιχείο της προηγούμενης συζήτησης.
0: Αυτό, γι' αυτό το ανέφερα.
1: Και αυτό εντάσσεται μέσα στη λογική της διαφθοράς. Καταλάβετε, είναι ασίδωτος και ο καπιταλισμός στην Ελλάδα είναι ασίδωτος. Mm-hmm. Καταλάβατε, ό,τι θέλουν κάνουν και δίθεν τώρα η κυβέρνηση παρεμβαίνει, κάνει μερικούς θεατρινισμούς, στο τέλος δεν γίνεται τίποτε. Δίθεν κάνει και μια σκληρή δήλωση, εν πάση περιπτώσει. Γενικά και η οικονομία στην Ελλάδα είναι και παρασιτική και κομπραδόρη, και αυτά που έλεγε παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου. Mm-hmm. Δυστυχώς έτσι παρέμεινε. Δεν θέλουν και να τη φτιάξουν. Όλοι λίγο πολύ βολεύονται μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτοί δηλαδή που έχουν και μπορούν και βολεύονται.
0: Βέβαια, γιατί ο κοσμάκης...
1: Μεγάλο μέρος της κοινωνίας υποφέρει.
0: Φυσικά.
1: Αλλά υποφέρει, δεν βλέπω να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις αυτή η δυσαρέσκεια. Στο τέλος καταλήγουν ότι οποιοδήποτε άλλος να έρθει, ή χειρότερα θα τραβήξουν από το σήμερα οποιοδήποτε και να έρθει. Να σας πω ότι μου είπε ένας σημαντικός πολιτικός, νομίζω δεν ξέρω αν ήσασταν και εσείς εκεί την παρουσία.
0: Ναι.
1: Μας είχε πει λοιπόν ότι off the record το είπε, αλλά δεν λέω το όνομά του. Mm-hmm. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητήματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και οικονομίας ρυθμίζονται από τις Βρυξέλλες. Τα υπόλοιπα, λίγο πολύ, κάποιες πινελιές αυτά θα βάλει οι τοπικές κυβερνήσεις. Και αυτό το λέω διότι τα βασικά θέματα για τα οποία φοβάται ο πολίτης σήμερα και δεν αμφισβητεί την υπάρχουσα κυβέρνηση, τα βασικά θέματα δεν αποφασίζονται στην Αθήνα. Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές αποφασίζονται στις Βρυξέλλες. Βεβαίως με τη συμμετοχή και της Ελλάδας, αλλά στις Βρυξέλλες. Άρα όταν το ρώτησα σχετικά καλά και γιατί τότε οποιοδήποτε να βγει θα μπορεί να κυβερνήσει, μπορεί να κυβερνήσω και εγώ του λέω. Και μου απάντησε, μπορείς να βάλεις κάποιες κοινωνικού χαρακτήρα πινελιές την πολιτική σου ή να μην τις βάλεις. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, το να το κάνει, να μην το κάνει, μπορεί οποιοδήποτε από το πολιτικό φάσμα να το φτιάξει ή να μην το φτιάξει. Δεν είναι κάποια ιδιαίτερη πολιτική, έτσι, ιδιαίτερο πολιτικό ταλέντο να λέμε σήμερα ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι αναντικατάστατος. Ναι. Σαν αντικατάστατος σε τι τώρα, αν περνάει καλά η κοινωνία, πράγματι είναι αντικατάστατος. Ας αποφασίσει η κοινωνία. Αν δεν θέλει κάποιος να σωθεί, κανείς δεν μπορεί να το σώσει.
0: Θα δούμε. Οι εκλογές έρχονται. Ήδη κινούμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς, οι οποίοι εντείνονται όσο περνάει ο καιρός. Θα δούμε και όλα αν οι δημοσκοπήσεις όντως αποτυπώνουν έστω στιγμιαία την τάση της κοινωνίας ή θα δούμε κάποιες εκπλήξεις την ώρα της κάλπης. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Δεν φτάνει εκπομπές για να ρωτάω τον Παντελή Σαββίδη. Θα μιλήσουμε και για τον Τραμπ και για το τι γίνεται στον πόλεμο με το Ιράν κτλ. Αλλά να το αφήσουμε για την επόμενη φορά.
1: Όπως θέλετε, εγώ είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο δημοσιογράφος, ο εξαιρετικός, ντρέπομαι να πω συνάδελφος με τα τόσα που έχει κάνει, ο κύριος Παντελής Σαββίδης. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Γεια.

0: Επιστρέψαμε χωρίς φίλτρο, Θήτα FM στους 107,1, Γιάννης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο, Κλεάνθης Μανολάρας στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε στο επόμενο θέμα. Με εντυπωσιακή συμμετοχή περίπου 400 νέων φοιτητών και φοιτητριών πραγματοποιήθηκε σήμερα η κεντρική εκδήλωση της εβδομάδας υποδοχής πρώτο ετών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ο νέος πρίτανης, ο κύριος Παπαδόπουλος, κήρυξε την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, ενώ νωρίτερα με χαιρετισμό του καλωσόρισε τους νέους φοιτητές και φοιτήτριες ο αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και ψηφιακής πολιτικής καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς, τον οποίο έχουμε ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε αντιπρίτανη, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, κύριε Ιωαννίδη. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM. Λοιπόν, δείτε τώρα τι γίνεται. Εμάς μας αρέσουν οι νέες αρχές, μας αρέσει ο ενθουσιασμός των νέων ανθρώπων, μας αρέσουν και τα ταξίδια που ξεκινούν με στόχο έτσι ένα καλύτερο αύριο, και μας αρέσουν ακόμα περισσότερο όταν όλα αυτά γίνονται εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό σας καλέσαμε. Καλέσαμε δηλαδή τον άνθρωπο που μίλησε σήμερα στους πρωτοετείς και θέλουμε να μας μεταφέρετε αρχικά το κλίμα της σημερινής συνάντησης.
1: Κοιτάξτε, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια καθιερώσει τη βδομάδα υποδοχής πρωτοετών. Για πολλούς στο μυαλό τους είναι ότι αυτό είναι μια τυπική διαδικασία. Για μας όμως είναι κάτι παραπάνω από μια τυπική διαδικασία, είναι μια ουσιαστική διαδικασία, γιατί θέλουμε να υποδεχθούμε τα νέα παιδιά που διάλεξαν τα τμήματα του Πανεπιστημίου μας, ουσιαστικά να τους δείξουμε ότι πρέπει να φύγουν από την οτροπία του σχολείου, το Πανεπιστήμιο είναι κάτι διαφορετικό. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι ένα μικρό πανεπιστήμιο, αλλά πολύ συμμαζεμένο και όλοι είμαστε φίλοι μεταξύ μας και γνωστοί. Να τους δείξουμε τις δυνατότητες που θα έχουν όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε διάφορες φοιτητικές ομάδες, τι δυνατότητες έχουν να βγουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έξω στην Ευρώπη σε άλλα πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος Erasmus, και πώς ότι η φοίτηση δεν είναι μόνο βαθμός, δεν είναι μόνο ένας καλός βαθμός στο πτυχίο, είναι οι φιλίες, οι παρέες, να κάνουν πράγματα που δεν τους είναι εύκολα να τα κάνουν, να βγουν από την πεπατημένη, να ρισκάρουν, και σε αυτά όλα θα μας βρουν εμάς δίπλα τους.
0: Πολύ ωραία αυτά που λέτε. Πείτε μας λιγάκι τώρα, εσείς αυτή τη διαδικασία την έχετε κάνει αρκετές φορές έτσι, στην ακαδημαϊκή σας πορεία. Πώς νιώθετε εσείς βλέποντας, έχοντας απέναντι αυτή τη νέα γενιά?
1: Να σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι δεν είναι δουλειά αυτό που κάνουμε, δεν είναι λειτουργήμα, είναι κάτι παραπάνω από λειτουργήμα. Το να συναντάς κάθε χρόνο νέα άτομα, νεαρά άτομα, που μεγάλωσαν σε διαφορετικές μεγαλουχήθηκαν και χρονικές περιόδους από ό,τι εγώ και εσείς, αυτό δεν πληρώνεται. Είναι μεγάλο κέρδος για μας, αλλά είναι και ευθύνη. Προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους. Είναι παιδιά με διαφορετικές νοοτροπίες. Ας πούμε, πριν 20 χρόνια θα περιέγραφα αλλιώς τους νέους.
0: Αυτό έχει σήμερα πολύ ενδιαφέρον. Να μείνουμε. Ναι. Να μας πείτε τι βλέπετε σήμερα στα νέα παιδιά.
1: Σήμερα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Δηλαδή?
1: Αυτό που εντοπίζω εγώ τώρα είναι ότι είναι στα διαλύματα, ξέρετε, πολλές φορές κάθομαι, δεν πάω στο γραφείο μου, κάθομαι και τριγυρίζω ανάμεσά τους. Παρατηρώ ότι δεν μιλάνε πολύ μεταξύ τους. Είναι 2, 3 με ένα κινητό στο χέρι. Αυτό εμένα με θλίβει. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν εγώ φοιτητής, μιλούσαμε και ονικοποιούμασταν. Ενδιαφέρονταν ο ένας για τον άλλον. Και αυτά είπα και λίγο πολύ σήμερα στην ομιλία μου, ότι πρέπει να ενδιαφερόμαστε και για τον άλλον. Μπορεί να μην θυμούνται τι θα τους πούμε στο καλωσόρισμα, ούτε εγώ, ούτε οι καθηγητές τους. Αλλά σημασία έχει να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και να έρθουν πιο κοντά με τον άλλον. Υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό που διαπιστώνεται ως πραγματικότητα διαμορφώθηκε πολύ νωρίτερα. Άρα το ερώτημα είναι αν αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, για παράδειγμα, που έχουν τα παιδιά μεταξύ τους ή μη επικοινωνίας, μπορεί να αλλάξει στο διάστημα που βρίσκονται στο πανεπιστήμιο.
1: Αυτό είναι και ένας από τους στόχους της εβδομάδας υποδοχής πρωτοετών. Να τους κάνουμε να έρθουν σε επαφή με τους φοιτητές τους πολύ πιο γρήγορα και να βρουν και νέα ενδιαφέροντα εκτός του πανεπιστημίου. Το να συμμετέχουν σε μια φοιτητική ομάδα που ασχολείται, για παράδειγμα, με την περιβαλλοντική, να φυτεύουν δέντρα τον ελεύθερο χρόνο τους, ή να ασχολούνται με την ανακύκλωση, είναι σε μια θεατρική ομάδα ή σε μια αθλητική ομάδα. Αυτό μπορεί να φέρει κοντά παιδιά από διαφορετικά τμήματα. και από διαφορετικά ενδιαφέροντα και να τους κάνει να είναι αισθάνονται ομάδα.
0: Άφησα,
1: μια παρέα.
0: Ναι. Άφησα για το τέλος, είδα το δελτίο που έστειλε ο συνάδελφος από το γραφείο τύπου του ΠΑΜΑΚ και λέει το εξής, ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων πρότευσαν φέτος στην εισαγωγή του στα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ήταν γένους θηλυκού. Από τα 17 παιδιά, λέει, τα 14 ήταν κορίτσια και μόνο 3 αγόρια. Πώς σας φαίνεται αυτό το στατιστικό?
1: Πώς μου φαίνεται? Εντάξει, είναι,
0: έχετε διαπιστώσει στην πορεία σας ότι γενικά τα κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις ή έτυχε τώρα φέτος? Έχουν περισσότερο...
1: Δεν έχω στατιστικά στοιχεία διαχρονικά για να υποστηρίξω μια άποψη ότι αυτό...
0: Εντάξει, αυτό δεν ήταν εντελώς... Εντάξει, δεν είναι κουβέντα, δεν είναι σε αυστηρά επιστημονικό πλαίσιο.
1: Ναι,
0: έτσι γι' αυτό το είπα. Εν πάση περιπτώσει, πείτε μας.
1: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι έτυχε. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή κάτι που μπορεί να τεκμηριωθεί. Μπορεί μια χρονιά να είναι ανάποδα, αλλά αυτό... Είναι εντυπωσιακό όμως ότι φέτος ιδίως ήταν συντριπτική η πλειοψηφία. Και το λέω με την καλή έννοια το εντυπωσιακό, δεν το λέω με την...
0: Ναι. Κύριε Τυπρίτανη, να κλείσουμε και να μας πείτε στο τελευταίο αυτό κομμάτι, να μας πείτε για τους στόχους της νέας διοίκησης του ΠΑΜΑΚ. Είχαμε μιλήσει φυσικά με τον Πρίτανη.
1: Με τον Πρίτανη, ναι.
0: Βεβαίως, τον φιλοξενήσαμε την πρώτη μέρα της θητείας της νέας διοίκησης, αλλά με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί, εμείς εδώ στον Θήτα FM και στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη και στο Θήτα News, αντιλαμβανόμαστε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το Αριστοτέλειο και το ΠΑΜΑΚ όχι μόνο ως πυλώνες της εκπαίδευσης, αλλά είναι κομμάτι της ζωής της πόλης και με αυτή την έννοια αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία η δουλειά που γίνεται εκεί.
1: Και θα έλεγα και τα πιο δυναμικά κομμάτια της πόλης, γιατί μέσα υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Κοιτάξτε, όπως σας ανέφερε και ο Πρίτανης, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι το κτηριακό. Ναι. Είμαστε πλέον σε ένα κτίριο που σχεδιάστηκε τα μισά τμήματα και σχεδόν κανένα μεταπτυχιακό. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 8 προπτυχιακά τμήματα και πάνω από 35 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Όπως καταλαβαίνετε ότι πλέον ασφιχτιούμε, δεν χωράμε. Θέλουμε να στεγάσουμε κομμάτια της έρευνας, εργαστήρια, πολύ πιθανό και νέα τμήματα και δεν μπορούμε να το κάνουμε να σχεδιάσουμε με ασφάλεια το μέλλον μας, γιατί δεσμευόμαστε και περιοριζόμαστε από το κτηριακό. Ο δεύτερος πυλώνας που μας ενδιαφέρει και μας αφορά είναι η εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου. Η εξωστρέφεια αφορά όλους τους τομείς, όχι μόνο φυσικά και την έρευνα, φυσικά και, και στα δρόμενα της πόλης και στα πολιτιστικά της πόλης. Είναι όπως το είπατε, θέλουμε να είμαστε ένα δυναμικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε. Τα καλύτερα και σε εσάς και τους φοιτητές, τους νέους. Θα είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά.

Πηγαίνουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής και ήρθε η ώρα να πούμε καλά λόγια για το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, για να μην παραπονιούνται στο Δήμο ότι λέμε μόνο άσχημα. Λοιπόν, ο κύριος Αγγελούδης έκανε μια παρέμβαση για το Επταπύργιο, ζήτησε την εξαίρεση του Επταπυργίου από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για τη διοργάνωση γαστρονομικών εκδηλώσεων. Σε επιστολή που έστειλε χθες και την κοινοποίησε σήμερα, έκανε την ανάρτηση προς την εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης επισημαίνει ότι το Επταπύργιο δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό μνημείο της Βυζαντινής και Οθωμανικής περίοδου, αλλά και ένα τόπο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος για την πόλη και τη χώρα. Το συγκρότημα του Γεντί Κουλέλε είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης, καθώς για δεκαετίες λειτουργήσε ως φυλακή και συνδέθηκε με γεγονότα, πρόσωπα και μνήμες που αποτελούν μέρος της συλλογικής ιστορικής μνήμης. Προφανώς συμφωνούμε και προσυπογράφουμε κάθε λέξη. Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναγνωρίζει την ανάγκη τα μνημεία να παραμείνουν ζωντανά, να είναι ζωντανοί και προσβάσιμοι χώροι πολιτισμού, φιλοξενώντας συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δράσεις που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, όπως τονίζει ο Στέλιος Αγγελούδης, στην περίπτωση του Επταπυργίου, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του ως τόπου μαρτυρικής ιστορικής μνήμης επιβάλλει διαφορετική αντιμετώπιση. Ξαναλέω ότι συμφωνούμε, προσυπογράφουμε. Θα πρέπει το Υπουργείο Πολιτισμού, που πήρε και τη σχετική απόφαση να εντάξει το Επταπύργιο σε αυτή την λίστα με χώρους που μπορούν να φιλοξενήσουν γαστρονομικές εκδηλώσεις, θα πρέπει να το ξαναδεί και άμεσα να αφαιρέσει το Επταπύργιο από αυτή τη λίστα. Δεν είναι κάποιο, πώς να το πω, κάποια πρόταση, είναι υποχρέωση και είναι και επιθυμία, είμαι βέβαιος, του συνόλου ή της συντριπτικής πλειονότητας των Θεσσαλονικαίων. Αυτά από μας, ήταν η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν και σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και πάμε στη συνέχεια σε δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Μάρνη Χάτζη Εμμανουήλ. Καλό απόγευμα από μένα, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 6 το απόγευμα φυσικά. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 7 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το Ισραήλ και η Αμερική δολοφονούν άντρες, γυναίκες και παιδιά. Εμείς ποτέ δεν χτυπήσαμε πολίτες, είπε και αναρωτήθηκε. 80.000 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί στη Γάζα. Εμείς είμαστε οι τρομοκράτες. Οι αποστολές του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών αποχώρησαν από την αίθουσα την ώρα της ομιλίας του Ιρανού Προέδρου. Στη Νέα Υόρκη είναι από σήμερα ο Πρωθυπουργός και θα συναντηθεί με τον Καναδό ομολογό του. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για αύριο. Νεκρός βρέθηκε το πρωί ο διευθυντής νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου, τον 58χρονο. Το βρήκαν συνάδελφοί του. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή της Καλλικράτειας. Επιχειρούν για την κατάσβεσή της 6 οχήματα και 18 πυροσβέστες. Το μεσημέρι στην οδό Μοναστηρίου, ο οδηγός υπέστη επιληπτική κρίση, προσέκορσε σε μία μοτοσυκλέτα και τρία αυτοκίνητα χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί. Για τις 15 Φεβρουαρίου οριστική εκδίκαση της έφεσης του καταδικασμένου σε ισόβια δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα. 45χρονος Βούλγαρος συνελήφθη στην Ιεράπετρα καθώς ξυλοκόπησε με κροθίες και ξύλα την Ρωσίδα σύντροφό του. Η απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη στην Καλαμάτα 38χρονος που το πρωί πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον της πρώην συντρόφου του. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος έστειλε έτοιμα στην εισαγγελία του Αριουπάγου ζητώντας να ερευνηθούν όλα όσα είπε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος για νοθεία στις εκλογές του 2023. Η Ολομέλεια της Βουλής δεν είρε την ασυλία των Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Αντίθετα, άρθηκε η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 εναντίον της μηνύσης. Η απουσία μαρτύρων προγραμματισμένων να καταθέσουν οδήγησε την πρόεδρο του δικαστηρίου για τα Τέμπη να διακόψει τη διαδικασία ως την ερχόμενη Τρίτη. Στο Σουφλί και στο τυχερό Εύρου, η αστυνομία συνέλαβε 2 διακινητές λαθρομεταναστών που μετέφεραν συνολικά 14 άτομα. Για τρίτη φορά μέσα σε λίγες μέρες ξέσπασε πυρκαγιά στην Κόνιτσα, αυτή τη φορά στην περιοχή Δίστρατο, και επιχειρούν ένα ελικόπτερο, 2 οχήματα και 10 πυροσβέστες. Από το βράδυ της Παρασκευής ως το μεσημέρι της Κυριακής, πολλές από τις υπηρεσίες της Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, το γνωστό μας Gov, θα είναι εκτός λειτουργίας για λόγους αναβάθμισης. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μόλις τα 58 της χρόνια η δημοσιογράφος Όλγα Γκάλη. Η Ένωση Συντακτών εξέφρασε δημόσια τα συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου για τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα με ελαφρές νεφώσεις και το θερμόμετρο στους 23 βαθμούς Κελσίου, πιθανότητα βροχή στις βραδινές ώρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Θήτα FM μέχρι τις 8. Μάρνη Χατζημανουήλ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Είμαστε πάντα εδώ στο Θήτα FM στους 107,1. Στον ήχο Κλεάνθης Μανολάρας, μαζί σας στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Επτά σημεία και τέρατα κυρίες και κύριοι, θέματα που καίνε και σήμερα, και ένα από αυτά τα σημαντικά θέματα που αφορά στην Θεσσαλονίκη είναι και η παρέμβαση του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη προς το Υπουργείο Πολιτισμού για το Γεντικουλέ. Και εγώ θα πω ότι ζητάει το αυτονόητο ο Δήμαρχος, που δυστυχώς στις μέρες μας δεν είναι πάντοτε και δεδομένο. Ζήτα να εξαιρεθεί το επταπύριο από τη λίστα των μνημείων που παραχωρούνται για ιδιωτικά πάρτι, κοσμικές δεξιώσεις και γαστρονομικά event. Και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί το Γεντικουλέ δεν είναι απλά ένα όμορφο κάστρο με θέα στο Θερμαϊκό για να στείνουμε μπουφέδες και να πίνουμε κοκτέιλ. Είναι ένα μνημείο βαρύ, σχεδόν ασήκωτο, λόγω του ιστορικού του φορτίου. Είναι ένας τόπος μαρτυρίου, ένας τόπος φυλάκισης, βασανιστήριων και εκτελέσεων. Όχι να γίνονται και πάρτι εκεί. Ο περίφημος νόμος του ΟΔΑΠ, του οργανισμού που διαχειρίζεται τους πολιτιστικούς μας πόρους, επιτρέπει την ενοικίαση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων για πριβέ εκδηλώσεις, πάρτι και εταιρικά δείπνα. Αυτό δά το ξέρετε καιρό τώρα. Ωστόσο, για να είμαστε ειλικρινείς, όταν ένας νόμος μετατρέπει τα μνημεία μας από το Γεντικουλέ μέχρι τους κήπους των μουσείων μας σε μια απλή λίστα με διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίωση, τότε κάτι έχουμε χάσει στη διαδρομή. Για το Γεντικουλέ, ξέρετε, έχει γράψει πολλοίς κόσμος. Θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε συγγραφείς οι οποίοι έχουν αποτυπώσει όλα αυτά τα οποία συνέβησαν μέσα εκεί. Θα ακούσουμε και την άποψή τους. Αυτό όμως δεν θα γίνει σήμερα, γιατί η επικαιρότητα μας έχει οδηγήσει και σε άλλα μονοπάτια. Αυτό θα το δούμε αύριο, που σας ανέφερα πριν από λίγο. Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και ξεχάστε ό,τι ξέρατε. Περάσαμε σε άλλο θέμα, Κλεάνθη. Καλά δεν έκανα, να μην τους ταλαιπωρώ με ένα θέμα συνέχεια. Να πάμε λίγο παρακάτω. Η μικρή, λοιπόν, προειδοποιητική κακοκαιρία της περασμένης εβδομάδας, σαν να μας ήρθε κάπως παράξενα, θα πω, αμέσως μετά τις ζέστες, και εκεί που ψάχναμε αντικουνουπικό, να σου τώρα ψάχνουμε και τα ισοθερμικά. Και όσο, τέλος πάντων, εμείς εδώ στην πόλη κρατάμε μία ζακετούλα, εγώ τώρα πήρα ένα, ναι, έτσι, μία ζακετούλα, θα μπορούσε να το πει κανείς και ζακετούλα, στο χέρι για το βράδυ μήπως, και τα ορεινά εδώ στην περιοχή μας έχουν μπει για τα καλά σε ούλτρα χειμωνιάτικο mood. Θα σας πω νούμερα για να καταλάβετε ότι τα πράγματα σοβάρεψαν. Στο Σέλι, κυρίες και κύριοι, το θερμόμετρο έγραψε την πρώτη επίσημη αρνητική θερμοκρασία της σεζόν, μείον 0,1, και τα καλοριφέρ πήραν μπρος και δουλεύουν στα φουλ. Να σας πω ότι έπεσαν και τα πρώτα χιόνια. Κοιτάξτε προς το Καϊμακτσαλάν και τον Όλυμπο. Εκεί το έστρωσε, δίνοντάς μας μια γερή λευκή γεύση από τον χειμώνα που έρχεται.
Τώρα κάποιοι από εμάς ξεκινήσαμε να τρίβουμε και τα χέρια μας, γιατί από τα θαλασσινά μπάνια θα περάσουμε στο χειμερινό σκι. Και να σας πω, μπορεί ημερολογιακά να είμαστε ακόμη στις αρχές του φθινοπόρου, αλλά με υπότομη δέν θερμοκρασίες και χιόνια στα βουνά, το μήνυμα από τον καιρό είναι ένα και ξεκάθαρο. Καλό χειμώνα σας εύχομαι! Και προτείνω το εξής. Βγάλατε κουβέρτες ή παλεύατε ακόμη με το σεντονάκι? Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber εδώ της εκπομπής 7 και τέρατα 6977 201070 6977 201070. Έχετε κουβερτάκι ή έχετε σεντονάκι? Πάμε και στο αγαπημένο μου θέμα από χθες. Να ξεκινήσουμε με τον ήχο. Να ξεκινήσουμε. Θα μας βάλει ο Κλεάνθης τον αγαπημένο μας ήχο. Είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι. 7 και τέρατα. Πάμε στα τέρατα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κυρίες και κύριοι, μόλις ξαναέγραψε τους κανόνες των media και των reality της πολιτικής που παίρνει φωτιά. Αυτή ήταν η πρώτη του εκπομπή. Αφού λοιπόν έριξε πόρτα στα μεγάλα δίκτυα όπως το CNN και το Fox, πετώντας τα έξω από το Λευκό Οίκο, αποφάσισε να εφαρμόσει το δικό του δόγμα. Αν δεν σου αρέσουν οι ειδήσεις, φτιάξε τις δικές σου. Αν πώς, που θα έλεγε και ο φίλος μας, ο Χατζηχρίστος, μπράβο. Και γένετο Trump TV. Ο Τραμπ στείνει τη δική του μηντιακή αυτοκρατορία, μεταδίδοντας τις ομιλίες του χωρίς φίλτρα, χωρίς ενοχλητικές ερωτήσεις και φυσικά χωρίς ήχο. Εδώ θα μου πείτε ποιος θέλει να τον ακούσει κιόλας. Γιατί όλα αυτά που λέει αλίμονό μας. Τέλος πάντων, και σαν μην έφτανε το μηντιακό κράχ, πήγε στο ΟΗΕ και τα έκανε εκεί σαλάτα. Απείλησε το Ιράν με εξολόθρευση αν δεν κάτσει στο τραπέζι. Έκανε την αντιπροσωπεία της Κούβας να αποχωρήσει έξαλλη. Και πρότεινε, παρακαλώ, να καταργηθεί ο όρος Artificial Intelligence και να αντικατασταθεί με Super Intelligence. Και θα αναρωτιέστε βέβαια γιατί υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Όπως οι κακοί λύκοι στα παιδικά παραμύθια. Δεν θα σας πω εγώ πως ένας καλός άνθρωπος έγινε κακός άνθρωπος. Αυτό θα μας το πει η Ελένη Βακαλό, Ελληνίδα ποιήτρια, κριτικός εικαστικών και ιστορικός τέχνης.

Διαβάζω λοιπόν το ποίημά της από τη συλλογή του Κόσμου το 1978. Λέει, θα σας πω πώς έγινε. Έτσι είναι η σειρά. Ένας μικρός καλός άνθρωπος αντάμωσε στο δρόμο του έναν χτυπημένο. Τόσο δά μακριά από εκείνον ήταν πεσμένος και λυπήθηκε. Τόσο πολύ λυπήθηκε και ύστερα φοβήθηκε. Πριν κοντά του να πλησιάσει για να σκύψει να τον πιάσει, σκέφτηκε καλύτερα. Τι τα θες, τι τα γυρεύεις, κάποιος άλλος θα βρεθεί από τόσους εδώ γύρω να ψυχοπονέσει τον καημένο. Και καλύτερα να πούμε, ούτε που τον έχω δει. Και επειδή φοβήθηκε, έτσι συλλογίστηκε. Τάχα δε θα είναι φταίχτης, ποιον χτυπούν χωρίς να φταίξει. Και καλά του κάνουνε, αφού ήθελε να παίξει με τους άρχοντες. Άρχισε λοιπόν και εκείνος από πάνω να χτυπά. Αρχή του παραμυθιού, καλημέρα σας. Αυτά είπε Βακαλό για έναν καλό άνθρωπο που έγινε κακό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ, 7 σημεία και τέρατα. Θα μεταφερθούμε για λίγο στην Κέρκυρα για να πούμε ένα συμβάν που είχαμε σήμερα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το θέμα της ορειβασίας και της πεζοπορίας, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και πώς πρέπει να το προσέχουμε. Γιατί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην Κέρκυρα στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση διάσωσης για έναν 33χρονο Γερμανό τουρίστα. Ο άνθρωπος βρισκόταν στην πανέμορφη περιοχή γέφυρα Λιαπάδων και στην προσπάθειά του να ανέβει σε ένα βραχώδες σημείο ατυχώς έπεσε. Γλίστρησε, τραυμάτισε το πόδι του, εγκλωβίστηκε στα βράχια, δεν μπορούσε να επιστρέψει. Ενημερώθηκε λοιπόν το λιμενικό στην Παλαιοκαστρίτσα και έφτασε γρήγορα στο σημείο το κλιμάκιο της πυροσβεστικής, όπου τον απεγκλώβησαν. Υπάρχει εδώ ένα χιουμοριστικό στοιχείο. Πώς μεταφέρθηκε η γης απέναντι? Μεταφέρθηκε με την Μπέμπα. Μπέμπα είναι το όνομα του σκάφους που τον παρέλαβε, το Γερμανό τουρίστα. Χέρι τώρα άκρας υγείας, έχει βέβαια το πόδι του δεμένο. Γιατί χρειάστηκε, όπως αντιλαμβάνεστε, τις πρώτες βοήθειες και όλη αυτή την κινητοποίηση. Άρα λοιπόν, κυρία Ευαγγελία Ζαχαροπούλου, που είστε πρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου, σας καλωσορίζουμε.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την αποδοχή. Έχουμε πολύ συχνά τέτοια περιστατικά.

0: Σολβάτη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σε κανέναν δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε το να είναι μόνος και να ανέβει στο βουνό. Αλλά από εκεί και πέρα, λόγια ασφαλείας επιβάλλουν να τηρηθούν με κάποια πρωτόκολλα. Το να είναι κάποιος μόνος στο βουνό, νομίζω ότι είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, γιατί ακριβώς μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, από ένα απλό κλίστριμα σε μια πέτρα και μια πτώση που μπορεί να μην αντιμετωπιστεί, ας πούμε, σωστά από το άτομο που ορειβατεί, μέχρι μια ζάλη, μια λιποθυμία, κάτι και να μην μπορεί το άτομο να ειδοποιήσει. Το καλύτερο είναι να υπάρχει τουλάχιστον μια μικρή ομάδα, έστω 2, 3, 4 άτομα, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν το συνορυβάτη τους σε περίπτωση που κάτι συμβεί.
1: Υπάρχει κάποιος βασικός εξοπλισμός, να το πω εγώ, επιβίωσης σε εισαγωγικά, δηλαδή κάποια απαραίτητα αντικείμενα που πρέπει να έχει κάποιος μαζί του επιχειρώντας να κάνει μία πορεία είτε περιπατητική είτε ορειβατική?
0: Προφανώς εξαρτάται και από το είδος της πορείας που θα πρέπει να γίνει. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να συμβαίνει αυτό που βλέπουμε κατά καιρούς σε πολύ σημαντικά μονοπάτια, όπως για παράδειγμα στον Όλυμπο, που ανεβαίνοντας εκεί βλέπουμε ιδιαίτερα ξένους ανθρώπους να επιχειρούν να ανέβουν με τη σαγιονάρα. Μας έτυχε πάνω σε απρόσιτες πλαγιές του Ολύμπου, για παράδειγμα όσοι γνωρίζουν από την ορειβασία στο Λούκι που μας οδηγεί επάνω στην κορυφή του Μύτικα, να βλέπουμε κάποια άτομα και κυρίως νεαρούς που δεν έχουν σωστό εξοπλισμό και να ανεβαίνουν με τα απλά σταράκια, για παράδειγμα, και να θέλουν να ολοκληρώσουν αυτή την προσπάθεια, αυτή την εξόρμησή τους. Αυτό είναι πάρα πολύ λάθος.
1: Αυτό είναι λάθος και, ναι, για το ίδιο το πόδι.
0: Δηλαδή, για το ίδιο το
1: βέβαια,
0: πόδι.
1: Μέχρι να επανέλθει μετά, δηλαδή αλίμονο.
0: Ναι, αλλά αυτός είναι ο μικρότερος κίνδυνος. Γιατί στην ουσία ο μεγαλύτερος κίνδυνος μπορεί να
1: είναι να γλιστρήσει.
0: Ναι. Δηλαδή να μην...
1: Στο Λούκι είχαμε και ατυχήματα.
0: Βεβαίως και πολλά ατυχήματα, αλλά παρόλα αυτά ανεβαίνουν άτομα τα οποία δεν είναι καλά εξοπλισμένα, με αποτέλεσμα, αν κάτι συμβεί, να τρέχουν άνθρωποι να τους σώσουν για οτιδήποτε προκύψει. Mm-hmm. Τώρα, σχετικά με τον εξοπλισμό που θα πρέπει να έχει κάποιος, το πιο βασικό είναι να έχει ένα σωστό ρηβατικό παπούτσι, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή, το καλύτερο είναι να έχει ένα μποτάκι που να κλείνει και στον αστράγαλο, έτσι ώστε να αποφεύγονται κάποια διαστρέμματα, και να πιάνει καλά σε ένα βράχο. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει περάσει χρόνος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί το ίδιο το παπούτσι, μπορεί να είναι ακατάλληλο, γιατί μετά φύγεται το πλαστικό, ας πούμε, το υλικό που είναι σαν τα λάστιχα των αυτοκινήτων, για παράδειγμα. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε συντηρημένα παπούτσια, ορειβατικά. Από εκεί και πέρα να έχουμε σωστό εξοπλισμό με την έννοια των ρούχων, δηλαδή να υπάρχει ένα ισοθερμικό ρούχο, ισοθερμικό λέμε αυτό το ρούχο που κρατάει τη θερμοκρασία σταθερή στο σώμα. Και έτσι πρέπει να υπάρχει, ένα αδιάβροχο οπωσδήποτε, ένα αντιανεμικό μπουφάν, ανάλογα και με την εποχή. Δηλαδή ρυθμίζει ο καθένας αν θέλει να είναι κάτι, ένα πιο χοντρό μπουφάν ή κάτι πιο λεπτό. Γάντια, σκούφο. Γιατί έχει εμφανιστεί το φαινόμενο να είναι καλοκαίρι, να ανεβαίνουμε σε μια ψηλή κορυφή, αλλά οι συνθήκες στο βουνό είναι τελείως διαφορετικές. Με αποτέλεσμα, ανεβαίνοντας κάποιος, να αντιμετωπίσει βροχή και χιονόνερο που δεν το περίμενε σε καμία περίπτωση. Μιλάμε βέβαια για μη έμπειρους ορειβάτες. Οπότε εκεί εκπλήσονται και υπάρχουν φαινόμενα ακόμη και υποθερμίας, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, γιατί μπορεί να γίνουν και πολύ σοβαρά. Πέρα από αυτό, ένα φαρμακείο πρέπει να υπάρχει, μια αλουμινοκουβέρτα, μια σφυρίχτρα να μπορέσει να καλέσει άλλα άτομα αν τυχόν να φύγει, χαθεί σε κάποιο μονοπάτι και δεν μπορεί να επικοινωνήσει, καπέλο, δηλαδή να έχει έναν εξοπλισμό. Και εμείς που είμαστε στο βουνό γενικά,

0: λέμε το σλόγγαν «Δεν υπάρχει κακός καιρός, υπάρχει κακός εξοπλισμός», για παράδειγμα.
1: Και παρατηρούμε κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, μια που το κουβεντιάζουμε, πολλούς ειδικότερα ξένους φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή υπάρχει μια τέτοια καταγραφή, νομίζω από συμβάντα περισσότερο που ήρθαν στην αντίληψή μας, που θεωρούν ότι είναι εύκολο να πάνε από, στα νησιά μας κυρίως, από το ένα σημείο στο άλλο, και εκεί πέρα αντιμετωπίζουν κάποια μικροπροβλήματα που κανονικά θα μπορούσαν να τα είχαν αποφύγει, και από τις υψηλές θερμοκρασίες φυσικά.
0: Ναι, δυστυχώς και, ναι, αυτοί οι άνθρωποι είναι μαθημένοι σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, και ενώ μπορεί να βγαίνουν στη χώρα τους και να περπατούν με μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και βλέπουν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ανταπεξέρχονται μια χαρά, εντούτοις όταν έρχουν σε διαφορετικές συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασίες, με ξηρασία όπως είναι στην Ελλάδα και στα νησιά, εκεί αντιμετωπίζουν πραγματικά πρόβλημα, δεν εκτιμούν σωστά την κατάσταση. Το αποτέλεσμα να ζαλιστούν, να πάθουν αφυδάτωση, να μην μπορούν να προβλέψουν την κατάλληλη ποσότητα νερού, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή δεν μπορείς να πας κάπου χωρίς να ξέρεις ακριβώς πόσο νερό χρειάζεται. Ή ακόμα να πω και το πιο βασικό, είναι ότι πρέπει πάντα να βλέπουμε και τον καιρό. Δηλαδή δεν ξεκινάμε να κάνουμε μία εξόρμηση ή μία επίσκεψη στη φύση χωρίς να ξέρουμε αν θα έχουμε κάποιο γύρισμα του καιρού. Πρέπει οπωσδήποτε να παίρνουμε ένα μετεωρολογικό δελτίο, να βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί, και από εκεί και μετά να είμαστε προετοιμασμένοι, και αν οι συνθήκες πρόκειται να είναι άσχημες, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας και να μην θεωρηθούμε ότι αυτό είναι μία ήττα, ας πούμε, το να γυρίσουμε πίσω, γιατί στην ουσία η καλύτερη εξόρμηση, θα λέγαμε, δεν είναι αυτή η οποία ανεβαίνει σε μια κορυφή, αλλά είναι αυτή στην οποία μπορείς και να επιστρέψεις, έτσι.
1: Ακριβώς, να έχεις επιστροφή στο σπίτι σου.
0: Έτσι. Φυσικά.
1: Και να είσαι ασφαλής. Κυρία Ζαχαροπούλου, ακριβώς, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή. Πότε ετοιμάζεστε για την επόμενη εξόρμηση εσείς ως Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος?
0: Εμείς, σαν Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος, όλο το χρόνο έχουμε εξορμήσεις. Έχουμε και ορειβατικές και χιονοδρομία και ορειβατικό σκι. Γενικά είμαστε πολύ ενεργός σύλλογος και το ορειβατικό κομμάτι γίνεται κάθε εβδομάδα. Κάθε Κυριακή έχουμε ημερήσιες εξορμήσεις και κάποιες φορές μία φορά το μήνα περίπου είναι διήμερη, πολυήμερη. Δηλαδή έχουμε στην Πελοπόννησο την 28 Οκτωβρίου που είναι, για παράδειγμα, η γιορτή των Θεσσαλονικαίων και πολλοί εκδράμουν. Έχουμε το να κάνουμε το Μέναλο Τρέιλ. Γενικά θα πάμε στην Άρτα και κάθε εβδομάδα έχουμε διαβαθμισμένες δυσκολίες εξορμήσεις, οι οποίες μπορούν να ακολουθηθούν από ανθρώπους με ένα βασικό πεδίο, επίπεδο μάλλον, φυσικής κατάστασης. Έτσι γενικά αναφέρουμε τη δυσκολία και το κάθε μέλος μας μπορεί να συμμετέχει εκεί που νομίζει ότι θα είναι ευχάριστο για αυτόν και τον καλύπτει ορειβατικά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή διαδρομή, με ασφάλεια, και σας περιμένουμε πίσω.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα χαρούμε να έρθετε κι εσείς κάποια στιγμή στις εξορμήσεις μας, να δείτε πώς είμαστε και από κοντά.
1: Το θέλω πολύ, το ξέρετε αυτό.
0: Ναι, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κυρία Ζαχαροπούλου.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σας. Γεια σας. Ναι.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε εδώ, Θήτα FM στους 107,1. Έχουμε όμως μία έκτακτη είδηση, γιατί στη Νίκαια έχει σημάνει συναγερμός έπειτα από περιστατικό με έναν άντρα που φέρεται να έχει στην κατοχή του όπλο και να κρατά ως όμηρο μία γυναίκα μέσα σε μία κατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε σπίτι στην οδό Σοφοκλέους 20. Ο άντρας φέρεται να εμποδίζει τη γυναίκα να αποχωρήσει από το χώρο, ενώ παράλληλα έχει δηλώσει ότι είναι και οπλισμένος. Γύρω υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις, έχουν αποκλείσει την περιοχή και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη διαχείριση της κατάστασης και φυσικά για την ασφαλή απομάκρυνση της γυναίκας.

0: Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και περνάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα σταθούμε για λίγο σε γεγονότα που έχουν σημαδέψει την Θεσσαλονίκη, με αφορμή βέβαια τα εγγένεια της μεγάλης περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης και το επιχειρήν», η συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης, μια εκδήλωση που έγινε στο Εβραϊκό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, διοργανώθηκε από την Ισραηλιτική Κοινότητα και την Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας με αφορμή την ημέρα ελληνικού εμπορίου. Να πω ότι μετά το διωγμό τους από την Ισπανία το 1492, χιλιάδες Σεφαραδίτες Εβραίοι βρήκαν εδώ μια νέα πατρίδα. Έφεραν μαζί τους τον πολιτισμό, τις τέχνες, το εμπόριο και την κοσμοπολιτική άβρα τους. Έγιναν η ψυχή της πόλης, από τους εργάτες του λιμανιού και τους τεχνίτες, μέχρι τους μεγάλους εμπόρους και τους διανοούμενους. Η εβραϊκή κοινότητα σφράγισε την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης, συνυπήρξε, δημιούργησε και μεγάλωσε μαζί της. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θα τα κουβεντιάσουμε τώρα με την κυρία Ξένια Ελευθερίου, επιμελήτρια της έκθεσης που προανέφερα στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία της στην εκπομπή μας. Κυρία Ελευθερίου, γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε την έκθεση στους ακροατές.
0: Είναι μία πολύ σπουδαία δουλειά αυτή που έχει γίνει για αυτό το θέμα. Είχα την ευκαιρία λίγο να διαβάσω και να ενημερωθώ, αλλά νομίζω ότι καλύτερα να δώσετε μία πρώτη εικόνα ίσως εσείς στους ακροατές μας και μετά να περάσουμε και σε ερωτήσεις.
1: Η έκθεση βασίζεται στο προπολεμικό αρχείο του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για φωτογραφίες, καρποστάλ και έγγραφα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του αρχαιακού υλικού. Το δεύτερο κομμάτι είναι από την ιδιωτική συλλογή ενός από τους σημαντικότερους θεσσαλονικείς συλλέκτες, του Γιάννη Τουνέγα. Πάλι πρόκειται για φωτογραφίες, καρποστάλ και πάρα πολύ σημαντικά έγγραφα. Θέλουμε να παρουσιάσουμε την εμπορική δραστηριότητα από τα μέσα του 19ου μέχρι και το 1940. Ουσιαστικά πρόκειται για την παρουσίαση πολύ σημαντικών μεγάλων εμπορικών οίκων στη Θεσσαλονίκη, μεγάλων επιχειρήσεων, Αλατίνη, Μορπούργο, Φερνάντες, Μοδιάνο, και την επιχειρηματική δραστηριότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τη δημιουργία τραπεζών, την Τράπεζα της Θεσσαλονίκης, τη λεγόμενη στο Άμα Αλλακοπή, την Πλατεία Εμπορίου της Σημερινή, την τράπεζα που δημιούργησαν οι Αλατίνοι στην πόλη, και πολύ σημαντικές άλλες τράπεζες όπως την Τράπεζα ΑΜΑ, την Τράπεζα Ένωσης στη Θεσσαλονίκη, την Τράπεζα Μπενβενίστε, όλες τράπεζες που ανήκαν σε Θεσσαλονικείς Εβραίους. Αλλά και φεύγουμε και από αυτό το κομμάτι και πάμε στο καπνεμπόριο, πάμε στην δημιουργία του τραμ και την επιρροή από την οικογένεια Ουζιέλ και όλο τους Εβραίους επιχειρηματίες που συνέβαλαν στη δημιουργία του τραμ της Θεσσαλονίκης, το σιδηροδρομικό δίκτυο με την επιρροή του Βαρόνου Ντε Χίρς, μεταφορές, επαγγέλματα που χάθηκαν στην πάροδο των ετών και ήταν καθαρά εβραϊκά επαγγέλματα. Τα βλέπουμε σε πάρα πολύ ωραίες καρποστάλ συλλεκτικές από τη συλλογή Νέγα. Και γενικότερα παρουσιάζουμε και ανέκδοτο υλικό σε δύο μεγάλες προθήκες, που αφορά μια προθήκη ασφαλιστικές εταιρείες της Θεσσαλονίκης, ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας. Έχουμε τη Phoenix, μια εταιρεία από το Λονδίνο, η οποία έχει και έδρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, και έχουμε όλα τα έγγραφα του 1939, στα οποία έγγραφα αποτυπώνονται και οι ασφάλειες των μεγάλων τραπεζών της Θεσσαλονίκης που γίνονταν σε αυτή την εταιρεία.
0: Να ρωτήσω λοιπόν κάτι, για να μην το αφήσω να κυλήσει, πώς να το πω, σαν μονόλογος.
1: Ναι, ναι, και ήταν και πιο ενδιαφέρον.
0: Ναι. Εδώ τώρα, όπως άκουσαν και οι ακροατές μας, έχετε μία βεντάλια, ας το πούμε, ανοίξει με οτιδήποτε αφορούσε την περίοδο από την εποχή της Οθωμανικής. Από πότε είναι περίπου, από πότε η έκταση της έκθεσης που πιάνει?
1: Είναι από το 1850.
0: Ναι.
1: Μέχρι και το 1940. Δηλαδή,
0: έχουμε ένα
1: κενό.
0: Σχεδόν 100 χρόνια.
1: Ακριβώς. Έχουμε ένα κενό κατά τη διάρκεια των δύο Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου, και με την, ουσιαστικά με την κλιμάκωση στην οικονομία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου, και εκεί σταματάμε.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν τώρα μπαίνει το πρώτο ερώτημα, που έχει να κάνει με το ότι πίσω από όλο αυτό πρέπει να υπάρχει και ένα όραμα, γιατί το να φτάσει κανείς να παρουσιάσει έναν αιώνα σχεδόν δράσης επιχειρηματικής των Εβραίων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που όλοι ξέρουμε και την αξία και τη σημασία και την δυναμική που είχαν μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι κάτι σημαντικό. Θέλω να μου πείτε ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε συγκεντρώνοντας αυτό το υλικό.
1: Να πω ότι θαυμασμός μου προκλήθηκε, γιατί το αρχείο Μέγα και το αρχείο το δικό μας του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά ένας τεράστιος θησαυρός. Δεν έχει ερευνηθεί εις βάθος λόγω του βάθους του, της έκτασής του. Δηλαδή υπάρχουν πολλές διατριβές και μεταπτυχιακά που μπορεί να γίνουν με τη μελέτη του προπολεμικού αρχείου του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, σε διαφορετικούς κλάδους, οικονομική ιστορία, κοινωνική ιστορία, σπουδές φύλου. Για παράδειγμα, για σπουδές φύλου αναφέρω τις καπνεργάτριες που τις βλέπουμε σε πάρα πολλά εργοστάσια καπνού στη Θεσσαλονίκη. Ένα απλό παράδειγμα σας αναφέρω. Και γενικότερα το μεγάλο ρίσκο ήταν να σπάσει αυτό το στερεότυπο ότι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ήταν απομονωμένοι και δεν συνεργάζονταν με χριστιανικούς οίκους. Αυτό σπάει σε δύο τομείς, γιατί μεγάλες εταιρείες βλέπουμε ότι έχουν συνεργάτες, είναι μεταξύ Εβραίων, Θεσσαλονικαίων και Χριστιανών, και εκτός από αυτό βλέπουμε ότι εργάτες σε μεγάλους οίκους είναι Χριστιανοί Θεσσαλονικής και είναι και πρόσφυγες στις μεγάλες εταιρείες, στην κλωστοϊφαντουργία για παράδειγμα.
0: Ναι. Αν θα έπρεπε να ξεχωρίσετε ένα ή δύο συγκεκριμένα αντικείμενα, έγγραφα, αρχεία ή ό,τι εσείς τέλος πάντων επιθυμείτε από την έκθεση, που θεωρείτε ότι αφηγούνται με το πιο συγκλονιστικό ή αποκαλυπτικό τρόπο την οικονομική ιστορία της εποχής, ποια θα ήταν αυτά που θα...
1: Σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία ερώτηση.
0: Να είστε καλά.
1: Έχει και συναισθηματική φύση για μένα αυτή η ερώτηση, γιατί την ιστορία θέλω να την απεικονίζουμε με βάση τις μικροϊστορίες των ανθρώπων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πίσω από κάθε επιχείρηση, πίσω από κάθε μαγαζί, κρύβονται άνθρωποι και διαφορετικά αφηγήματα, διαφορετικά βιώματα, και το βλέπουμε αυτό και ποια ήταν η πορεία τους και μετά το ολοκαύτωμα. Μια τέτοια ιστορία λοιπόν είναι η ιστορία του ιστορικού φωτογραφείου Κούνιο για τη Θεσσαλονίκη, που υπάρχει ακόμα και σήμερα, αλλά ο μέσος Θεσσαλονικιός, ο νέος εννοώ, ο φοιτητής, ο μαθητής, δεν ξέρει την ιστορία του φωτογραφείου. Οπότε με αυτή την έκθεση θα θέλαμε και τα σχολεία που θα προσεγγίσουν και οι φοιτητές να μάθουν ποια ήταν η ιστορία του Σαλβατόρ, που άνοιξε το πρώτο φωτογραφείο το 1917 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έφερε την τέχνη της φωτογραφίας. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι η φωτογραφία. Μέσα από το
0: έτσι,
1: social media.
0: Και πιθανώς ένας νέος άνθρωπος, έτσι όπως το είπατε κι εσείς, δεν μπορεί να φανταστεί πώς ήταν ο φωτογράφος κάποτε.
1: Ακριβώς. Με το τρίποδο το μεγάλο.
0: Με το τρίποδο στημένο μπροστά στο λευκό πύργο, έτσι. Για να περάσεις και να σε αποθανατήσει.
1: Και ποιος έφερε αυτή την τέχνη που ήταν ήταν μια πρωτοπορία για την εποχή στην πόλη.
0: Ναι.
1: Με φωτογραφικές από τις Kodak, της Agfa,
0: ναι, ναι.
1: Από το εξωτερικό. Και ότι αυτός ο άνθρωπος έστησε μια ολόκληρη επιχείρηση που την διατήρησε και, και γυρνώντας μετά από τα στρατόπεδα του θανάτου.
0: Εδώ θέλω και κάτι ακόμη έτσι που θεωρώ ότι έχει τη δυσκολία του να μας πείτε πώς το είδατε. Υπάρχει μια ισορροπία τώρα που προσπαθήσατε εσείς ως επιμελήτρια να δώσετε ανάμεσα στους μεγάλους βιομηχανικούς κολοσσούς όπως οι οικογένειες Αλατίν και Μοδιάνο και στο καθημερινό μικρεμπόριο ή στους εργάτες, ναι, της πόλης.
1: Ναι.
0: Πώς αυτό το πράγμα το ισορροπήσατε, γιατί θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και όντως υπήρχε μεγάλη δυσκολία. Γι' αυτό κάναμε δύο προθήκες. Η μία προθήκη αφορούσε τις ασφαλιστικές και ουσιαστικά την ασφάλεια των μεγάλων επιχειρήσεων. Αλλά στην άλλη προθήκη θέλαμε να δείξουμε αυτό ακριβώς που λέτε. Τα μικρά μαγαζιά, τα καταστήματα που ουσιαστικά έδιναν ζωή στην πόλη και ο μέσος Θεσσαλονικαίας, είτε χριστιανός είτε Εβραίος, θα επισκέπτονταν, έκανε τις αγορές τους αυτά. Οπότε, ναι, αυτή ήταν η πρόκληση, να μην έχουμε μόνο τους Αλατίνοι, που ξέρετε δημιουργούν και ένα μύθος στην πόλη, ότι οι Εβραίοι είναι πλούσιοι, οι Εβραίοι ήταν η ανώτερη τάξη πάντα. Όχι, οι Εβραίοι ήταν και μικρέμποροι, ήταν και εργάτες και ήταν και το μεγαλύτερο ποσοστό. Ήταν άνθρωποι που έκαναν δουλειές του ποδαριού. Και αυτό θέλαμε να αναδείξουμε. Mm-hmm. Για να φανεί ότι είχαμε έναν πολύ μεγάλο πληθυσμό, ενώ μέχρι και το ολοκαύτωμα. Και αυτοί οι άνθρωποι μοιράστηκαν σε διάφορες δουλειές. Απλώς έμειναν τα ονόματα των κορυφαίων οίκων, όπως η Μοδιάνο και η Αλατίνη, γιατί έχτισαν κολοσσούς στην πόλη και έκαναν την πόλη διάσημη σε όλη την Ευρώπη.
0: Mm-hmm. Τώρα, ανάμεσα στα εκθέματα, μήπως υπάρχουν κάποια που έρχονται για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας μέσα από αυτή την περιοδική έκθεση?
1: Ναι, για πρώτη φορά έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όπως σας είπα, οι πρώτες φωτογραφικές μηχανές από το φωτογραφείο Κούνιο, γιατί έγινε μια προσωπική, ένα χρυσιδάνιο από την ιδιωτική συλλογή του Πέτρου Παπακυριακού και της Νόρας Κούνιο, οι οποίοι έχουν αυτό το υλικό, και ήρθανε πολύ ωραία και το στήσαμε στο μουσείο, και για πρώτη φορά νομίζω ότι δεν έχει ξαναστηθεί ποτέ σε έκθεση το αρχείο που σας λέω με όλα τα ασφαλιστικά συμβόλαια της εταιρείας Phoenix του 1939.
0: Mm-hmm. Τι θα λέγατε σε κάποιον που μας ακούει τώρα, σε έναν ακροατή, για ποιο λόγο θα έπρεπε να επισκεφθεί την έκθεση και τι είναι αυτό που θα έπρεπε να πάρει μαζί του μέσα από όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή μέσα από τη διήγηση ουσιαστικά ενός σημαντικού κομματιού της Θεσσαλονίκης διάρκειας ενός ολόκληρου αιώνα?
1: Θα πρέπει να καταλάβει ποια ήταν η πόλη, πόσο σημαντικό, μια πόσο καθοριστική η σημασία της για το εμπόριο στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη. Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εκδοτικά, ο δεύτερος μεγαλύτερος εκδοτικός οίκος κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με τα σημαντικότερα τυπογραφεία εδώ, σε αυτή την πόλη. Ίσως γι' αυτό και έχει μείνει και η έκθεση του βιβλίου συνεχίζει να γίνεται εδώ. Δεν το γνωρίζω, αν το ξέρουν βέβαια οι διοργανωτές. Θα αναγνωρίσει την πόλη του. Είναι μια ευκαιρία για το Θεσσαλονικαία και τον επισκέπτη να γνωρίσουν την ιστορία της πόλης. Δεν είναι μια έκθεση που αναφέρεται αποκλειστικά στους Εβραίους στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να έχει αυτό τον τίτλο, αλλά δίνει σε κάθαρα τα στίγματα, τα σημάδια της τοπικής ιστορίας, για την κατανόηση του πόσο σημαντική ήταν η πόλη μας στο εμπόριο, στη βιοτεχνία, στην βιομηχανία και πόσο σημαντικό κέντρο ήταν τον προηγούμενο αιώνα από πλευράς εμπορίου έτσι και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
0: Κυρία Ελευθερίου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς για την ευκαιρία που μας δώσατε να γίνει γνωστή η έκθεση και στο ευρύ κενό.
0: Και μπράβο σας, είναι μεγάλη προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε
1: καλά.
0: Καλό
1: σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί εδώ από τις 7, στις 8 ολοκληρώνουμε την εκπομπή Θήτα FM 107,1 και υπάρχει μια είδηση που θεωρώ ότι είναι σημαντική και πιστεύω ότι πρέπει και εσείς να δώσετε την απαραίτητη σημασία και να βοηθήσετε ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι καταστροφές και αυτά τα προβλήματα. Σας λέω λοιπόν ότι ο Δήμος Θέρμης προχώρησε στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, αυτά τα easy bike που και εμείς εδώ πολλές φορές τα βλέπουμε πεταμένα μέσα στο Θερμαϊκό ή σε διάφορα σημεία που μας κάνει εντύπωση, δεν σας κρύβω, γιατί να είναι έτσι κακοποιημένα σε εισαγωγικά αυτά τα ποδήλατα. Λοιπόν, βανδαλισμοί, κλοπές, καταστροφές, αυτά τα πράγματα οδήγησαν το Δήμο Θέρμη στην προσωρινή αναστολή. Στους πρόσφατους τεχνικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν ότι υπήρχαν σοβαρές ζημιές και σε σταθμούς μίσθωσης και σε οχήματα, κλεμμένα καλώδια φόρτισης, σπασμένες οθόνες, ολοσχερής καταστροφή ηλεκτρικών ποδηλάτων μετά από παράνομη κατακράτηση. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, η αναστολή από τη Δημοτική Αρχή κρίθηκε αναγκαία. Υπάρχει η διαδικασία των μηνύσεων, των προστήμων κτλ. Αλλά παράλληλα εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας, η οποία τι προβλέπει? Υποχρεωτική καταχώρηση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας με δέσμευση εγγύησης κατά την εγγραφή, αυτόματο καταλογισμό του πλήρους κόστους επισκευής ή αντικατάστασης σε περίπτωση βανδαλισμού ή μη επιστροφής και άμεσους ελέγχους και βεβαίωση παραβάσεων στο πεδίο από τη Δημοτική Αστυνομία. Αυτά ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουν κάπως στην όλη κατάσταση.

Μία ακόμη είδηση θα πω. Και τι σημαίνει αυτό? Θέλω πριν κλείσουμε να ακούσουμε τη δήλωση του Τραμπ. Και δεν το ξαναζητήσω χθες και σήμερα. Εντάξει, πάμε να βάλουμε λίγο μουσικούλα. Θα πω αυτή την είδηση και θα κλείσουμε με τη δήλωση.

Θα πω πολύ γρήγορα ότι αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 14χρονος, ο μαθητής αυτός με καταγωγή από το Ιράν, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι εναντίον συμμαθητή του σε σχολείο στο Δήμο Λαγκαδά. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε τραυματισμός. Άλλο ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με το bullying και είναι ένα θέμα που θα κουβεντιάσουμε. Θέλω πριν χαιρετήσουμε τους ακροατές μας να ακούσουμε από το Trump TV τα πρώτα λόγια του Donald Trump.

Αυτά κατάφερε να πει, γιατί όπως σας είπα και χθες και σήμερα δεν κατάφερε να έχει ήχο στο κανάλι του, στο κανάλι που δημιούργησε. Λοιπόν, ναι, δεν θα τον ξανακούσουμε, αρκετά αστειευτήκαμε με αυτή την ιστορία. Κυρίες και κύριοι, 7 σημεία και τέρατα, αρκετά σημεία, αρκετά τέρατα, χαμός γίνεται. Σας χαιρετάμε και σήμερα, θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ στο Θήτα FM από τους 107,1. Σε λίγο ο Αλέξης Νικηφορίδης με δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί η Βασιλική Πολίτου με την εκπομπή της. Να είστε καλά, από τον Κλεάνθη και από μένα, ένα ωραίο βράδυ. Γεια σας.

0: παρέα στον Θήτα FM. Είναι 8. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Μεσημέριασε. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 8 στο μικρόφωνο Αλέξη Κυφορίδης. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις Αιγύπτου, Τουρκίας και Ινδίας. Αναμένουμε την απάντηση της Ρωσίας. Αν υπάρξει αποκλιμάκωση, είμαστε έτοιμοι να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ναυσή πλοία και την επισητιστική ασφάλεια, είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διευκρίνησε πως τα SMS και τα email που έχουν λάβει οι πολίτες όσον αφορά την ιδιότητά τους ως έφεδροι είναι η ίδια διαδικασία με ό,τι γινόταν δεκαετίες τώρα μέσω ταχυδρομείου. Οι ενημερώσεις θα συνεχίσουν να στέλνονται ως το τέλος Νοεμβρίου. Με τη δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και το Αιγαίο, η Ελλάδα στοχεύει στην προστασία του 30% των χωρικών της υδάτων πριν το 2030. Θα χαρτογραφηθούν οι θαλάσσιοι οικότοποι των δύο πάρκων, είπε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει επικυρώσει την Ιδρυτική Σύμβαση ως μέλος της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye για την προστασία των ωκεανών του πλανήτη. Νεκρός βρέθηκε το πρωί ο διευθυντής νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Τον 58χρονο τον βρήκαν συνάδελφοί του, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και διεξάγει έρευνα. Σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέως στην Νίκαια, άντρας κρατάει όμηρο τη σύζυγό του, ενώ είναι ακόμη άγνωστο αν είναι οπλισμένος ή όχι. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Καλλικράτειας. Για τις 15 Φεβρουαρίου ορίστηκε η εκδίκαση της έφεσης του καταδικασμένου σε ισόβια δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη στην Καλαμάτα 38χρονος που το πρωί πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον της πρώην συντρόφου του. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος έστειλε έτοιμα στον εισαγγελέα του Αριουπάγου ζητώντας να ερευνηθούν όλα όσα είπε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος για νοθείες στις εκλογές του 2023. Η Ολομέλεια της Βουλής δεν είρε την ασυλία των Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Αντίθετα ήρθε η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 μηνύσεις εναντίον της. Η απουσία μαρτύρων που επρόκειτο να καταθέσουν οδήγησε την πρόεδρο του δικαστηρίου για τα Τέμπη να διακόψει τη διαδικασία ως την ερχόμενη Τρίτη. Από το βράδυ της Παρασκευής ως το μεσημέρι της Κυριακής, πολλές από τις υπηρεσίες της Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, το γνωστό μας Gov, θα είναι εκτός λειτουργίας για λόγους αναβάθμισης. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μόλις τα 58 της χρόνια δημοσιογράφος Όλγα Γκάλη. Η Ένωση Τακτών εξέφρασε δημόσια τα συλληπιτήριά της στην οικογένειά της.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Παραμένει αίθριος ο καιρός στην πόλη με ελαφριές νεφώσεις στο θερμόμετρο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μια άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 9. Βασιλική Πολίτου.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε εδώ στον Theta FM 107,1. Με απλά λόγια, αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Συνεχίζετε να έχετε την καλησπέρα φυσικά από τον Κλεάνθη Μανολάρα. Είμαστε στα μισά της εβδομάδας. Είναι Τετάρτη σήμερα, 23 του μηνός. Και νομίζω ότι μπήκαμε για τα καλά στο βαριχήμονο, όχι βαριχήμονο, στο βαριφθινόπορο, τουλάχιστον από χθες το βράδυ, όπου αν δεν είχες κάτι από πάνω σου, πούδιαζες. Μετά η σημερινή ημέρα, όταν ξημέρωσε, ήταν πιο γλυκιά από την άποψη ότι βγήκε ο ήλιος, όχι το πρωί. Πρωί κατά τις 6 ώρα, εκεί που κοιμόμουν, λέω να πάρω ένα κουβερτάκι ακόμα. Κρύωνα, αλήθεια κρύωνα. Αλλά μετά δεν με έπιανε ξανά ο ύπνος. Τι να κάνω, ανοίγω το κινητό. Να δω το πρωτοσέλιδα, η αρρώστια του δημοσιογράφου από το κινητό τώρα, τις πρώτες σελίδες. Για κοιτάω, Δημοκρατία, Εστία, βλέπω την Εστία, νόμιμο σοφραπές, νόμιμα τα καγκουρό, η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία. Το πέρασαν στο νομοσχέδιο της Αλίας από εχθές, αύριο είναι να ψηφιστεί. Για τα δικαστήρια και τα λοιπά, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή η τροπολογία, να θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους αγρότες, έχει ένα αντίστοιχο χτύπημα και η εφημερίδα Δημοκρατία, μου ανεβαίνει η πίεση φυσικά, κατεβαίνω κατά τις 8 κάτω στην Νικολέτα, τη φαρμακοποιώ, πιάσε μου ένα, λέω υπογλώσσιο, λέω δεν είμαι καλά, γιατί μου λέει αφού δεν έχεις πίεση, με αυτά που διαβάζω, ρίτε πως έχω και έχουμε όλοι μας. Ωστόσο θα περιμένω να δω λίγο την αυριανή ημέρα, γιατί αύριο είναι να περάσει για να γίνει νόμος και θα το σχολιάσουμε εν ευθέτω χρόνο, είτε αύριο, είτε την Παρασκευή, είτε από εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλους, τα μηνύματά σας τα περιμένω στο Viber του σταθμού, στο 6977-201-070. Θα ασχοληθούμε σήμερα κατά βάση με τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, διότι είχαμε και μία ομιλία, είχαμε την ομιλία. Μας ενδιαφέρει αυτό γιατί έχουμε έναν πόλεμο εν εξέλιξη και χθες είχαμε τα πειρά από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν που έλεγε είτε έρχεστε σε συμφωνία είτε θα σας αφανίσω. Έτσι, ο δυτικός πολιτισμός. Είχαμε σήμερα την ομιλία του Πεζεσκιάν που είναι ο πρόεδρος. Νομίζω ότι είναι παιδοχειρουργός, νομίζω, ή καρδιοχειρουργός στο επάγγελμα, ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Θα πάμε και εκεί. Θα πάμε και γενικότερα σε αυτό που κυριαρχεί, αποσπά το μεγαλύτερο μέρος των ομιλιών των ηγετών της Γενικής Συνέλευσης, που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Αφού περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό τραγούδι, θα ξεκινήσω να αναλύω, γιατί το τελευταίο διάστημα νομίζω από τον Απρίλιο-Μάιο και έπειτα βομβαρδιζόμαστε με συνεχή δημοσιεύματα, ρεπορτάζ, προειδοποίησεις, ακόμα και από ειδήμονες για τους κινδύνους που εγκυμονεί η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη. Και οι άνθρωποι που μας προειδοποιούν δεν είναι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, εκτός. Ή αυτή, γιατί μου έρχεται και ένα φυλάδιο τώρα σε όλη την πολυκατοικία που λέει «Α, το κέρατο της αρκούδας». Κάτι πράγματα που τάχαμε διαβάζουν, αναλύουν από τα Ευαγγέλια και μας προειδοποιούν για το μέλλον που έρχεται. Μια ζωή που λένε ο κόσμος θα καταστρέφεται. Αλλά αυτοί που μας προειδοποιούν για τα κακά ή το μεγάλο κακό που μπορεί να μας φέρει η τεχνητή νοημοσύνη είναι οι ίδιοι που έχουν φτιάξει και εμπορεύονται την τεχνητή νοημοσύνη και έχουν τις διάφορες εταιρείες. Από την Anthropic, την OpenAI, την X-Space κτλ. Οπότε προς τα εκεί θα πάμε σήμερα και μετά τις 8.30 θα ανοίξουμε τη συζήτησή μας με τον περιβαλλοντολόγο τον Βασίλη Λύκο για να μιλήσουμε για την τελευταία σύμπραξη, κοινοπραξία, μπορεί να είναι πιο σωστός αυτός ο όρος, ανάμεσα στην Amazon και στην ΔΕΗ. Επενδύσεις είναι κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να γίνει ένα μεγάλο data center στον ΑΕΣ, στον ατμοηλεκτρικό εδώ, στη Δυτική Μακεδονία, Αγίου Δημητρίου. Οπότε αυτή θα είναι η εκπομπή μας σήμερα. Συντονιστείτε, τα μηνύματά σας τα περιμένω και πετάμε μαζί.

Έτσι, Mark Almond, The Days of Pearly Spencer. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Θείτε FM 107,1. Θα πάμε λοιπόν στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Επαναλαμβάνω, είναι τα βασικά θέματα με τα οποία καταπιάνονται, με το οποίο καταπιάνεται η διεθνής κοινότητα, λέω, και της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η 81η είναι αυτή, έτσι, σωστά δεν το λέω, σωστά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο εγκυβωτισμένα. Και νομίζω ότι αυτό, υπάρχουν κάποια βιώματα, κάποιες μνήμες, οι οποίες είναι κοινές. Δηλαδή, όταν ήμουνα μικρή, μικρό κορίτσι, και έπαιζα καλοκαίρι, σας λέω εγώ, στη γειτονιά της γιαγιάς, πάντα θα υπήρχε μία κυρία που θα έλεγε στα παιδιά που παίζαμε, επειδή είχε ένα περιποιημένο παρτεράκι με λουλουδάκια, πανσεδάκια και τα λοιπά, κάτω από την πιλωτή, θα μας έλεγε «Μην πέσει μπάλα εκεί» ή «Μην πατήσετε μέσα στο παρτέρι, γιατί θα μπείτε μέσα στην κόλαση». Τα ακούγαμε εμείς μικρά. Αν πεις τώρα θα βάλεις το πόδι σου εκεί, λόγω τραύματος δεν το βάζω ακόμα και τώρα που είμαι μεγάλη γυναίκα. Αλλά ήτανε αυτό το παραμυθάκι που ήταν δια του αρνητικού παραδείγματος που στέλεγε ο μεγάλος για να μην χαλάσει το παρτέρι του. Ή άλλο παράδειγμα. Ήμουν παραδείγματος χάρη 3-4 ετών, πάνω τώρα στο χωριό, έτσι. Στο περιβόλι, στην Πίνδο. Πριν εμφανιστούν τα καγκουρό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κρίμα. Αν ήταν, θα τα έβλεπα. Μόνο αρκούδες βλέπουμε τότε. Και ήμουνα στο χωριό, παίζαμε και είχα την μεγάλη μου δεύτερη ξαδέρφη, ήταν αυτή, η Παρασκευούλα. Και μας έλεγε τώρα στα κοριτσάκια. Με περνούσε η Παρασκευούλα κάνα 4-5-6 χρόνια και έλεγε: «Βασιλική, εκεί που θα πάτε αύριο», λέει, για περπάτημα, λέει, με τους γονείς σου, εκεί πάνω το βλέπεις, μου έδειχνε το ΑΟ, το βουνό, το αυγό που λέμε, έδιε ο ήλιος και ήταν πορτοκαλί, το φάσμα, ας πούμε, και έλεγε: «Και το βλέπεις αυτό το πορτοκαλί, εκεί», λέει, «είναι ο μπαμπούλας», λέει, «και θα σε φάει». Εν τω μεταξύ τα άκουγα, γκρούλα, ήμουν και μικρό από τα μάτια. Και να λέω, τι να κάνω τώρα. Λέω να το πω, λέω, στο μεγαλύτερο τώρα, τον αδερφό, λέω, και αυτά θα πει: «Να πας, Βασιλική, να σε φάει η μαμπούλα». Λέω, δεν το λέω εκεί. Να μην το πω, λέω, στο μαμά και στη μπαμπά, γιατί θα τους διακόψω, χόρευαν. Πήγαινα στη γιαγιά. Έλα, γιαγιά, μου έλεγε, έλα, χαδιάρα μου, λέω, να σου πω κάτι. Τι μου λέει, έγινε. Να, λέω, μου είπε, λέω, η Παρασκευούλα. Είπε, για Παρασκευούλα, λέει, τη Βασιλικούλα, ναι. Ναι, λέει, τι σου είπε? Να, λέει, ότι εκεί είναι ο μπαμπούλα. Έκανε αυτό, έσφυγε και τα χείλη, ότι θα την πιάσω εγώ, να τις δείξω να καταλάβει. Θα πιάσω τη μάνα της και μου λέει, γιαγιά, λέει, αυτά, λέει, το θυμάμαι ακόμα και τώρα, μας τα έλεγαν και όταν ήμουν εγώ μικρό κορίτσι, ότι υπάρχει ένα τέρας και θα σε φάει, ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, ότι να εδώ λένε αυτές οι γραφές αυτό, ότι αν δεν κάνεις αυτό θα καταστραφείς. Μην πιστεύεις τίποτα, λέει. Φοβούνται, λέει, και θέλουν να σε κάνουν να φοβάσαι. Και μου έμεινε από τότε. Και έκτοτε, εντάξει, θα μου πεις, πέρασες και από μια οικογένεια, παιδεία, πέρασες από ένα σχολείο, πήγες πανεπιστήμιο, το κατάλαβες. Το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Υπάρχουν πάντα αυτοί οι επιτίδοι που σε κάνουν να αμφιβάλλεις ακόμα για τα αυτονόητα. Και ερχόμαστε τώρα στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, διότι έχει ξεκινήσει μια φιλολογία τύπου ότι είναι τόσο ισχυρή ή ότι είναι τόσο καλά ενημερωμένο αυτό το σύστημα, αυτοί οι αλγόριθμοι, αυτό το λογισμικό, που στο τέλος θα εκπαιδεύσουν και θα ανδρώσουν, μέσα σε εισαγωγικά, διάφορα ρομπότ, αυτά τα ανθρωποειδή, τα οποία θα καταστρέψουν και το ανθρώπινο γένος και θα καταστρέψουν γενικότερα τον κόσμο, γιατί θα κυριαρχήσουν αυτά. Και δεν έχουμε μόνο αυτό. Αυτό δεν ξεκινάει ως μόνο παραφιλολογία, να πεις να γραγαληθώ, να γελάσω. Είδαμε πριν από μερικούς μήνες έναν χαμηλό υπάλληλο μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, της Anthropic, που ενώ ήταν μερικά χρόνια, είναι μερικά χρόνια στην εταιρεία και υποτίθεται ότι η δουλειά του είναι αυτή. Να ενημερώνει το λογισμικό, να το κάνει καλύτερο για το AI, για την τεχνητή νοημοσύνη. Να λέει ότι εδώ υπάρχει κίνδυνος, διότι μπορεί να καταστραφούμε, δεν πρέπει να βγουν όλες οι λεπτομέρειες, όλα στη φόρα. Υπάρχει, λέει, μεγάλος κίνδυνος. Danger, danger. Το λέει αυτός ξαφνικά όμως, ενώ ήταν ένα χαμηλόβαθμο στέλεχος μιας μεγάλης εταιρείας, αλλά χαμηλόβαθμο. Δεν ήταν κανένας γνωστός. Παίρνουν την είδηση αυτή όλα τα υπόλοιπα μεγάλα κανάλια, από το BBC, από το CNN, από όπου θέλετε να φανταστείτε, όλο τον κόσμο, το Al Jazeera κτλ. Και λένε, υπάρχει προειδοποίηση από τον τάδε επιστήμονα, και μετά από λίγο ξεκινάει ένα τσουνάμι από τους επικεφαλείς των διαφόρων αυτών εταιριών της τεχνητής νοημοσύνης.
οι οποίοι συστοιχήθηκαν όταν βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ήταν όλοι απέναντί του και μετά όλοι πήγανε δίπλα του για να μην χάσουν και αυτή την κουτάλα από την μαρμίτα. Λοιπόν, και βγαίνουν όλοι αυτοί και ουσιαστικά τι κάνουνε? Δυσφημούνε εν ολίγης το δικό τους το προϊόν ή σε κάνουν να αμφισβητείς ότι μπορείς να είσαι και ασφαλής ακόμα και να το χειριστείς. Είτε βγαίνει ο ένας ο μεγάλος, είτε βγαίνει ο Έλον Μάσκ, είτε ο ένας είτε ο άλλος. Και γιατί? Γιατί λένε ότι υπάρχει κίνδυνος, αν το αφήσουμε ανεξέλεγκτο, το δικό μου το προϊόν, να γίνει δαίμονας. Ενώ υποτίθεται ότι το δικό τους το προϊόν, ανάλογα πώς θα σπάνε οι εταιρείες, ήταν ο μεγάλος μεσσίας. Πώς γίνεται λοιπόν στον καπιταλισμό, τον ωραιότατο, και μέσω των νεοφιλελευθερισμών τον οποίο ζούμε και έχει μαγειρευτεί κτλ. Πώς γίνεται λοιπόν στον καπιταλισμό ένας ο οποίος θέλει να κερδοφορήσει εις βάρος όλων των υπολείπων, ή τουλάχιστον αν ήταν σωστή η αγορά, θα έλεγε να κερδοφορήσω εγώ, αλλά να απλωθεί ας πούμε και να διαχυθεί και η γνώση σε όλους τους υπολείπους. Πώς γίνεται λοιπόν αυτός να θέλει να βάλει προσκόμματα και να δυσφημίσει το δικό του προϊόν? Κάτι δεν πάει καλά. Λέω, μα προβληματίζομαι, ξύνω το κεφάλι μου ξανά, λέω, να το ψάξουμε. Και βλέπω λοιπόν από διάφορες έρευνες και διαφόρους συναδέλφους και διαφόρους ειδικούς που είναι πάνω στο κομμάτι της ενέργειας, αλλά και πάνω στο κομμάτι της πληροφορικής, ότι είτε δεν έχουν ολοκληρωμένα αυτά τα διάφορα checkpoints για να μπορούν να πούνε ότι το πουλάω το προϊόν μου με το καλύτερο δυνατό σύστημα ασφάλειας, ή μπορεί να μην έχουν τελείως ενημερωμένα οι μεγάλες εταιρείες τα δικά τους τα λογιστικά βιβλία για να μπορούν να διεκδικήσουν μια ωραιότατη θέση στο χρηματιστήριο. Ή παραδείγματος χάρη, λένε κάποιες κακές γλώσσες ότι αυτές οι εταιρείες ενδεχομένως να θέλουν να ελέγξουν, να χαρτογραφήσουν και να ελέγξουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των, αλλά όχι μόνο στο δυτικό κόσμο και στον ανατολικό. Ο οποίος ανατολικός κόσμος, γιατί είχαμε και απάντηση από την Κίνα, ο οποίος ανατολικός κόσμος τι κάνει? Μπορεί στο παρελθόν να έχει κλέψει, αλλά τώρα τις πατέντες αυτές που έχει πάρει τις χρησιμοποιεί, τις ανανεώνει και έχει προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι και πολύ φθηνότερα από αυτά τα οποία χρησιμοποιούν στην Αμερική. Και λένε από την Κίνα, ο Κινέζος εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών λέει, τι είναι αυτά, λέει, είναι η παγκόσμια διακυβέρνηση, όταν ακούγονται λέει, τέτοια αφηγήματα μπορεί να κλονίσουν την παγκόσμια διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης. Άλλη κοτσάνα και αυτή, συγγνώμη κύριε Κινέζε εκπρόσωπε, τι είναι παγκόσμια διακυβέρνηση τεχνητής νοημοσύνης? Αυταρχικό θα μου πεις και αυτό καθεστώς, αλλά

πραγματιστική. Δηλαδή, έχεις ένα μηχάνημα και δεν κάθεσαι εσύ ο ίδιος να συντάξεις μια πρόταση, υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, και πας και τροφοδοτείς ένα μηχάνημα και θα του πεις «Θέλω να γράψεις αυτό». Και βγαίνουν όλα μια κόπια, ίδιο πράγμα, με μια διαφοροποίηση, και, και τι κάνουνε, υποκαθιστούνε την δικιά σου λειτουργία, την νοητική, τη σκέψη. Και φυσικά σου αφαιρούν, ή μάλλον να αφαιρείς εσύ από τον εαυτό σου, αυτό που είναι να φέρω το δικαίωμα, δηλαδή να καλλιεργήσεις το ταλέντο πάνω στην γραφή και στην δημιουργία. Γιατί αυτό είναι. Κάνουμε και εμείς, λεφταίμε και εμείς ως προς αυτό, αλλά εκεί είναι ο φόβος. Μην δηλαδή αφαιθούμε, τεμπελιάσουμε, να το πω ακόμα πιο λαϊκά, τεμπελιάσουμε και δεν εξασκούμε, που χρειάζεται να το κάνουμε συνέχεια, είτε το ταλέντο μας πάνω στη γραφή, είτε το ταλέντο μας πάνω στη σκέψη, είτε το ταλέντο μας στο να κάνουμε μια αριθμητική πράξη. Αυτό που κάναμε, που πέραμε το μολύβι και το πάνω στο χαρτί και γράφαμε. Αυτό είναι ο κίνδυνος, και επίσης εξαρτάται με τι πληροφορίες είναι φορτωμένος ο υπολογιστής. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια παγκόσμια, όπως λέμε, εγκυκλοπαίδεια. Δεν σημαίνει ότι πάντα είναι μέσα και πέφτει μέσα η Wikipedia. Είναι ανάλογα με την πληροφορία με την οποία την έχει τροφοδοτήσει. Κάποια είναι σωστά, κάποια θέλουν ιδιαίτερη μελέτη. Και ακόμα δεν έχει ενημερωθεί αντίστοιχα. Κάποια στιγμή μπορεί και να ενημερωθεί, να φτάσει σε ένα σημείο που να είναι χίλιοι εγκέφαλοι μαζί. Μεγαλύτερος και καλύτερος βέβαια εγκέφαλος από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, που είναι ένα δικό του σύστημα πληροφοριακό, κλειστό και ανοιχτό ταυτόχρονα, με άπειρες δυνατότητες αξιοποίησης πτυχών που ακόμα μπορεί και να μην το ξέρει ή να μην έχει προσπαθήσει να το κάνει, δεν υπάρχει. Ότι είναι βοηθητικό και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, ναι. Ότι πρέπει να μπουν κάποια όρια και τα λοιπά, ένα πλαίσιο να μπει. Αλλά όχι τώρα και να φοβόμαστε τον νίσιο μας από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά το πιο απλό, αυτό που είπαμε νωρίτερα, είναι ότι είναι δυνατόν σε έναν τέτοιο σκληρό κόσμο, όπου οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται αν χάνονται και φεύγουν παιδάκια έτσι, τζάμπα και άδικα, που δεν ενδιαφέρονται. Στην Αμερική, σας λέω εγώ, αν κάποιος είναι ανασφάλιστος, έχει πάει σαν το σκυλί στα μπέλη. Και ενδιαφέρονται ότι θα καταστραφείται όλος ο κόσμος από το δικό μας το εργαλείο, από το δικό μας το προϊόν, το οποίο σας το πουλάμε. Απλά πράγματα. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό. Είμαστε στα 24 λεπτά μετά τις 8 και σε λίγο θα μιλήσουμε για την ομιλία του Πεζεσιάν στη Γενική Συνέλευση του ΕΕ, διότι λέει πράγματα. Μετά όμως το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

Ότι το περιμέναμε όλοι να μιλήσει, τον Ιρανό πρόεδρο τον περιμέναμε. Ξεκίνησε την ομιλία του κρατώντας φωτογραφίες του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη μέρα της επίθεσης της Αμερικής και του Ισραήλ, δηλαδή στις 28 Φεβρουαρίου. Μετά το καλοκαίρι του 25, τώρα ας πούμε στην επίσημη που έχουμε περάσει τους 7 μήνες. Και επίσης, και αυτό ήταν το συγκινητικό, κράτησε και φωτογραφία από τα κοριτσάκια αυτά που είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, 168 μικρά κορίτσια που σκοτώθηκαν, και για να δείτε πόσο μπορεί να διαστευρώσει κάποιος και την είδηση ή να παγιδεύσει μετά το μυαλό ενός ανθρώπου που μπορεί να φοβάται παραδείγματος χάρη το Ιράν, γιατί είναι ένα αυταρχικό καθεστώς, αλλά δεν σημαίνει ότι όταν ο άλλος βομβαρδίζει τα παιδάκια μπορεί να το δικαιολογήσει αυτό, επειδή λένε να κοίταξε που είχαν το σχολείο εκεί που είναι μία δίπλα από ας πούμε εγκαταστάσεις στρατιωτικές του Ιράν. Για να δείτε τώρα τι γίνεται ας πούμε στο μυαλό και στην αφήγηση της τρευλή τη δυτική.

και λέει ότι ο Πεζεσκιάν λέει, μας περιέγραψε, λέει, χθες, λέει, στην ομιλία του ότι είμαστε τρομοκράτες. Λέει, ποιος ξεκίνησε, λέει, το χτύπημα. Πρέπει να πούμε τα βασικά πράγματα. Ποιος ξεκίνησε εναντίον ενός κράτους. Δεν μας νοιάζει αν είναι καλό ή κακό. Ποιος ξεκίνησε την επίθεση. Λέει, έχουμε να επιτεθούμε, λέει, 200 χρόνια να κάνουμε, λέει, πόλεμο. Λέει, ποιος μας απειλεί. Πού σκοτώθηκαν 80.000 παιδάκια στη Γάζα. Από ποιον, από το Ισραήλ. Και όταν ένας άνθρωπος τον πνίγει το δίκιο του και φαίνεται πότε μιλάς και τα αισθάνεσαι αυτά που λες και είσαι φυσικός. Εδώ είχαμε την αποτύπωση μιας πραγματικότητας όπως την αντιλαμβάνεται ο Ιρανός, αλλά καταλαβαίνεις ότι υπάρχει αλήθεια μέσα. Θα μου πεις το κομμάτι, ας πούμε, το επικοινωνιακό και του χαρίσματος στην ομιλία δεν το έχουν άλλοι. Φυσικά και ο Τραμπ έχει χάρισμα στην ομιλία του. Αλλά έχει αυτό το καλλιτεχνικό που έχουν πάρα πολλοί πρόεδροι, είναι μέσα στην κουλτούρα περασμένη, ας πούμε, στο αίμα των Αμερικανών. Και λίγο Hollywood και λίγο φαντασία και λίγο χιούμορ. Εδώ έβλεπες ένα σοβαρό άνθρωπο να σου λέει, επιχειρήματα. Μετά. Λέει ότι έχουν, λέει, τους ελεγκτές, τους επιθεωρητές για το δικό μας πυρηνικό πρόγραμμα, που από ό,τι καταλαβαίνω στο φιλικό κομμάτι, που παλιότερα είχαν συμφωνήσει με τον Ομπάμα μέχρι το 365 να μπορούν να το εμπλουτίσουν. Λέει, έχουμε εμείς, λέει, τους επιθεωρητές για το δικό μας πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί και στη δικιά τους τη θρησκεία δεν είναι για να χρησιμοποιηθεί για κακό τρόπο, αλλά αν τυχόν μπορεί και να το εμπλουτίσουν. Λέει, έχουμε όμως εμείς τους επιθεωρητές, ενώ πυρηνικά έχει το Ισραήλ. Δηλαδή κατέδειξε τις αντιφάσεις των επιχειρημάτων όπως αυτά αναμασώνται και αναπαράγονται στα δυτικά κλειστά κυκλώματα, κυρίως των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Χρειάζεται ενημέρωση από παντού, από όπου φυσικά είναι και ανοιχτή. Δεν σημαίνει, δηλαδή, ότι άμα κοιτάξουμε όσα δίνονται έτσι ελευθέρως από ανοιχτές πηγές και από τα ανατολικά μέσα, είτε έχει να κάνει από το Ιράν, είτε έχει να κάνει, παραδείγματος, από τη Σαουδική Αραβία που έχουν συμμαχία με τους δυτικούς, είτε έχει να κάνει με την Κίνα, είτε έχει να κάνει, ας πούμε, με τη Ρωσία, ότι είναι ορθά. Όχι, αλλά πρέπει να πληροφορούμαστε από παντού. Δεν μπορούμε να παίρνουμε τροφή μόνο από το μπλοκ στο οποίο υποτίθεται ότι ανήκουμε ή και ανήκουμε. Μπορεί και να ανήκουμε όντως. Επειδή, γιατί δομήσαμε διαφορετικά τον πολιτισμό μας, αλλά είναι ένας πολιτισμός ο οποίος τρώει τελικά τις δικές μας τις άρκες. Και αυτό το βλέπουμε και ενεργειακά και σε επίπεδο ποιότητας ζωής και σε επίπεδο ευημερίας στο τώρα. Έτσι όπως κάνει μια κρίση μετά την άλλη, πρώτες φούσκες. Λοιπόν, αυτό ένα μικρό σχολιασμό, διότι πρέπει να περάσουμε στο διάλειμμα μας, όπως υποσχέθηκα, και μετά στη μεγάλη μας συνέντευξη με τον Βασίλη Λύκο.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Με απλά λόγια, είμαι η Βασιλική Πολίτου. Καλησπέρα σε όλους σας από όπου και αν μας ακούτε. Από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο, που βλέπω τα φώτα των αυτοκινήτων να διέρχονται την Πολυτεχνείου και είστε αρκετοί φίλοι οδηγοί. Προσοχή και χαμηλές ταχύτητες. Καλησπέρα στη Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα και καλησπέρα σε όσους μας ακούτε ιντερνετικά. Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες όπου ακούτε τον Θήτα FM 107,1. Στο σημείο αυτό χαιρόμαστε ιδιαιτέρως, όπως τον προανήγγυλα, διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο κύριος Βασίλης Λύκος, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Λύκε. Σας καλωσορίζουμε στο νέο μας ραδιόφωνο. Καλησπέρα σας, κύριε Λύκε. Καλησπέρα σας. Κύριε Λύκε, ξέρετε, επειδή έχουμε πολλές φορές συζητάμε για θέματα ενέργειας, για θέματα περιβάλλοντος, για θέματα οικονομικά και πώς όλα μαζί τριγωνικά συνδέονται. Έβλεπα πριν από μερικές ημέρες κάποιους πηχαίους τίτλους στο διαδίκτυο. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί, λέω, και επικαιρότητας πάρα πολύ. Κάποιους ωστόσο πηχαίους τίτλους για το μεγάλο αυτό project, τη μεγάλη συμφωνία που έχει υπογράψει πλέον η ΔΕΗ με επένδυση ενός 1,2 δις με την Amazon για να γίνει ένα τεράστιο data center στον ΑΗ, στον ατμοηλεκτρικό Αγίου Δημητρίου. Λιγνητική η μονάδα, θα πέσουν και οι 5 πύργοι ψήξης και υπάρχουν οι τίτλοι που λένε, κύριε Βασίλη Λύκε, λέει «Ο λιγνίτης φεύγει, το data center έρχεται». Ωραίο αυτό, πουλάμε ωραία με αυτόν τον τρόπο, μας αρέσει. Το θέμα είναι ποια είναι πραγματικότητα πίσω από την είδηση αυτή.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πράγμα το, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά θα τουλάχιστον θέλω να το αναδείξω τις επόμενες μέρες, γιατί ξέρετε, με όλα αυτά που βλέπουμε και όλα αυτά που γίνονται, ειδικά τελευταία, με αυτούς τους θαμάνους που βλέπουμε στην τηλεονόραση, κάτι βαντικούς μεγαεπιστήμονες, τέλος πάντων ένα τσαρλατανισμό, νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθούν κάποια θέματα τα οποία περνάνε υπόγεια, ναι. Και ουσιαστικά πρέπει κάπου να σταματήσουμε και εμείς να τρώμε θανό και αυτοί που το πουλάνε να δίνουν, να πουλάνε θανό. Ναι. Με σκοπό, δεν ξέρω, κάποια εκλογικά αποτελέσματα που θέλουν να πετύχουν, με σκοπό να μπορέσουν να αυξήσουν κάποια ποσοστά, τι να πω. Το θέμα είναι το εξής. Κοιτάξτε να δείτε, 17 Σεπτεμβρίου 2026, η ΔΕΗ μαζί με την Amazon υπέγραψαν ένα δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός data center στη Δυτική Μακεδονία. Μιλάμε για Κοζάνη, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, όπου εκεί είχαμε δει τα γκρεμίσματα που γίνονταν κτλ. Εκεί λοιπόν, τι έχουμε κάνει τώρα? Μιλάνε αρχικώς για ένα data center της τάξης των 300 MW, που δεν πρόκειται να είναι. Αυτό θα εκτριφθεί σε 1 GW. Ναι. Και μας λένε ότι θα είναι 1 GW, εξασφαλισμένη ισχύ, και μάλιστα, να το ακούσουν οι ακροατές σας, εδώ είναι με EPA's συμβόλαια.
0: Τι σημαίνει,
1: συμβόλαια για 15 χρόνια.
0: Τι σημαίνει αυτό που είπατε,
1: το PPA, ναι. EPA's, λοιπόν, τι είναι? Είναι purchase, Power Purchase Agreement. Ναι. Δηλαδή, θα μπουν μέσα με σταθερό τιμολογίο. Την ώρα δηλαδή που εμείς μπορούμε να πληρώνουμε, αυτό πρέπει να ελεγχθεί δηλαδή. Την ώρα που εμείς μπορούμε να πληρώνουμε τώρα με τα σταθερά τιμολόγια την κιλοβατόρα 0,114, μιλάμε για τη ΔΕΗ που θα φτάσει 0,14 στους άλλους παρόχους, εκεί ενδέχεται να είναι και με 0,51 η κιλοβατόρα. Και σε σχέση με αυτό που είπατε πριν, ο λιγνίτης, προσέξτε, παρήγαγε ενέργεια. Εδώ μιλάμε για κατανάλωση ενέργειας. Και μιλάμε για, αν πρόκειται για την ανάπτυξη της περιοχής, αφού το εγκατασταθεί, δεν πρόκειται να απασχολήσει πάρα από 40-41 άτομα, δεν κάνω λάθος. Και αυτό βέβαια που κρύβουν είναι το εξής. Πώς θα γίνεται έτσι? Προφανώς από αλλιάτμο και ταμιευτήρα απόλυσή του. Μας λένε βέβαια ότι η ΔΕΗ χρησιμοποιούσε 3-4 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς το βγάζουν. Αυτά είναι στοιχεία της ΔΕΗ, της ΔΕΗ ΑΕ. Ναι. Ενώ εδώ θα χρησιμοποιούν 300.000 κυβικά νερού, όμως δεν μας δίνουν το εξής. Ότι τι θα γίνει στην περίπτωση που αυτό θα εξελιχθεί σε ένα γίγα. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα hyperscale data center, το οποίο θα εξελιχθεί σε ένα γίγαβατ. Και επίσης δεν μας λένε το εξής. Πόσο νερό θα καταναλώνετε, όπως σας είπα και προηγουμένως. Σίγουρα λένε θα καταναλώνετε λιγότερο, γιατί λέει θα έχουν ένα σύστημα το οποίο θα είναι ανακυκλούμενο νερό, που θα χρησιμοποιεί το ίδιο κτλ. Και άντε να πληρώνουν κάπως τις εξατμίσεις. Όμως το σημαντικό εδώ ξέρετε ποιο είναι. Για τέτοιου είδους data centers δεν είναι μόνο η ενέργεια που καταναλώνεις, είναι και η ενέργεια που καταναλώνεις για την δείκτη σου. Δηλαδή αυτό το cooling system μέσα, πόση ενέργεια θα καταναλώνει. Για να φανταστείτε ότι έκανα κάτι υπολογισμούς, ναι. Θα σας πω χοντρικά, εφόσον μιλάμε για ένα γίγαβατ, θα χρειάζεται ενέργεια για το IT, δηλαδή για το information technology, δηλαδή καθαρά για τη λειτουργία του data center, χρειάζεται ένα γίγα. Ωραία. Το χρόνο θα πηγαίνει 8,6 τεραβατόρες. Όταν όμως θα χρησιμοποιήσει και αυτά τα συστήματα ψήξης, στην καλύτερη περίπτωση θα φτάνει στις 10 και τεραβατόρες. Και εδώ είναι ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι ότι αυτή την ενέργεια εσύ θα την παίρνεις από το κεντρικό σύστημα. Καταλάβατε.
0: Από το, δηλαδή, από το κεντρικό σύστημα εννοείται της περιοχής και της επικράτησης.
1: Της ΔΕΗ, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί προβλέπετε να γίνει, να υπάρχει ένα επενδυτικό σχέδιο, ήδη το έχουν φορτώσει με φωτοβολταϊκά και λένε ότι θα φτάσουν τα 2.130 ΜΒ κάθε και 860 ΜΒ αποθήκευσης. Εκεί θα γίνουν και έντρα αντιλιθιοαποταμίευσης, ακριβώς πάνω από τα αποθέματα του λιγνίτη.
0: Είναι εκεί
1: δεν
0: που έπεσε. Είναι εκεί που έπεσαν οι καδοφόροι. Εδώ πέρα πρέπει.
1: Ακριβώς από πάνω.
0: Είναι ακριβώς από πάνω.
1: Θα γίνει το δεξαμενή έργο, μεγάλο έργο να κλείσει ο ποταμός για αποθήκευση.
0: Εκεί που μπήκαν δηλαδή τα εκρηκτικά, εκεί που κατέστρεψαν την περιουσία του ελληνικού λαού, που έκλεισαν το κομμάτι, το εδαφικό με το λιγνίτι, θα γίνει ένα σιάδι για αντιλιοταμίευση για να εφοδιάζει το data center που θα είναι από κάτω.
1: Να αποθηκεύει ενέργεια που θα έρχεται από τα φωτοβολταϊκά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα φωτοβολταϊκά θα δίνουν απευθείας ενέργεια. Θα μπαίνουν στο σύστημα,
0: ναι,
1: και μετά θα παίρνουν ενέργεια. Και τα ερωτήματα εδώ είναι τα εξής απλά.
0: Ναι.
1: Πρώτον, πόσα χρήματα θα ξοδευτούν για να γίνει η σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο. Γιατί αυτό θα είναι δαπάνη ΔΕΗ. Που σημαίνει θα μετακυλιστεί
0: τους
1: πολίτες. Για να το κρατούμε. Και δεύτερον, σε περίπτωση που δεν φυσκάει, δεν έχουμε ήλιο, και αναγκάζεται να παίρνει ρεύμα. Από πού? Θα παίρνει με ρεύμα το κεντρικό δίκτυο, το οποίο σύμφωνα με το target model θα ορίζεται με βάση την τελευταία μονάδα που θα μπαίνει στο μείγμα την ενεργειακή, που στάνταρ θα είναι το πανάκριβο LNG. Ακόμα και 80% να καλύπτουμε από ΑΠΕ. Όλες οι υπόλοιπες μορφές ενέργειας ορίζονται με βάση την τελική μονάδα, είναι αυτό που λέμε το marginal cost, το target model, που θα είναι το LNG, το πανάκριβο LNG, 4 και 5 φορές πάνω. Άρα θα υπάρχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις. Άρα αυτά ποιος θα τα πληρώνει, η Amazon από μόνη της, ή θα διαχέονται σε όλο το υπόλοιπο σύστημα.
0: Ξέρετε κύριε...
1: Και θα, τελικά θα εσβαρύνουν τον καταναλωτή, δηλαδή εμάς τους υπόλοιπους τους πολίτες.
0: Κύριε,
1: για μια
0: και...
1: επένδυση που παραλαμβάνω, που δεν έχει πάνω από 40 άτομα.
0: Που δεν έχει πάνω, άρα... Αυτό θέλω να έρθουμε. Γιατί κάποιος θα πει να έχουμε μία. Ακούνε τον αριθμό, ας πούμε, που λένε θα φτάσει μέχρι ένα γιγαβάτ, έρχεται εδώ η Amazon. Εμείς από ό,τι. Εγώ...
1: Είναι κατανάλωση. Πρέπει να το λέμε αυτό.
0: Είναι κατανάλωση. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω.
1: Μόνο για τη λειτουργία του, χωρίς για τα συστήματα ψήξης.
0: Κύριε Λίκη, επειδή κάποιος θα ρωτήσει, είναι κάποια πράγματα που είναι δύσκολα και τα περιβαλλοντικά και τα ενεργειακά ακόμα δε περισσότερο. Είναι μια μεγάλη εταιρεία η οποία, αν καταλαβαίνω σωστά, προσπαθεί να βρει ένα στασίδι για να αξιοποιήσει χώρο άλλων εδαφών, άλλων χωρών, Και με ευνοϊκό έτσι, τιμολόγιο για τον εαυτό της.
1: Γι' αυτό υπάρχει και μακροπρόθεσμο συμβούλιο.
0: Γι' αυτό και υπάρχει το 15ετές που μας είπατε. Αυτά τα data center, ενώ παρουσιάζονται ως επένδυση, αν δημιουργήσουν μόνο μια αγορά 41 ανθρώπων, δεν είναι στην πραγματικότητα επένδυση. Για ποιο λόγο ενδιαφέρεται πρώτον η Amazon να έρθει εδώ και για ποιο λόγο ενδιαφέρεται η χώρα μας να υποδεχθεί το συγκεκριμένο data center για λογαριασμό, ας πούμε, της ενέργειας, αφού θα είναι κατανάλωση, δεν θα είναι παραγωγή ενέργειας εν μέσω ενεργειακής κρίσης, όταν το λιγνίτι που είναι δικό μας αγαθό δεν το αξιοποιούμε, αλλά το κατηγορούμε ότι είναι πάρα πολύ ακριβό σε περίπτωση, αν και είναι εσωτερικής κατανάλωσης, σε περίπτωση που μπει μέσα στο μείγμα για να βγουν τα τιμολόγια. Εξηγήστε μας λιγάκι όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, για ποιο λόγο να έρθει η Amazon εδώ και για ποιο λόγο εμείς να το δεχθούμε εν μέσω ενεργειακής κρίσης, όταν θα πληρώσουμε πάρα πολύ.
1: Είναι όπως οι μεγάλες εταιρείες. Τι θέλετε, εξορίξεων, αξιοποίησης εντός εισαγωγικών νερού ή οτιδήποτε, πηγαίναμε στις λατινικές χώρες της Αμερικής. Γιατί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ό,τι θέλουν και συνεχεία αυτό ουσιαστικά να το βάλουν στο χαρτοφυλάκιό τους και να το πουλήσουν σε μετοχές ανά τον κόσμο. Η ΔΕΗ όμως, μην ξεχνάτε ότι εδώ πέρα δεν είναι πια εγχώρια. Είναι ένας developer, είναι ένας broker όπου μέσα υπάρχουν επενδυτές από το Κατάρ, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από οτιδήποτε.
0: Το δημόσιο πώς είναι το ποσοστό, 33%
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή ενδιαφέρονται για τους μετόχους τους. Όχι για αυτό που θα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άλλωστε αυτό που υπάρχει και βγαίνει προς τα έξω είναι ότι παιδιά ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Και όλα αυτά cloud και data center κτλ. Διότι το κέρδος είναι τεράστιο.
0: Άρα έχουμε μια διαφορετική
1: απειοκρατία. Δεν μιλάμε για τον ελληνικό λαό. Και επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε από ό,τι είχε ανακοινωθεί αυτό το project. Από τον Απρίλιο του 25.
0: Από τον Απρίλιο. Τέλειο
1: για data center 300 αρχικών μεγαβάτ στον Άγιο Δημήτριο. Με ρητή όμως πρόβληψη για επέκταση ως 1 γίγα. 1000 δηλαδή μεγαβάτ. Μήπως τότε αποφασίστηκε το να κλείσουμε το λιγνίτι.
0: Για το λιγνίτι
1: δεν
0: αυτό
1: ξέρω,
0: που λένε,
1: ρωτάω.
0: Πείτε μας με απλά λόγια, για
1: δεν
0: ποιο
1: ξέρω,
0: λόγο...
1: Δεν ξέρω, ρωτάω, δηλαδή μήπως ήταν μια προηγημένη απόφαση ναι. για να εξυπηρετηθούν άλλα σχέδια.
0: Ξέρετε
1: δεν
0: τι λένε.
1: Δεν μπορώ να το αποδείξω.
0: Κύριε Λίκη, ξέρετε τι λένε
1: αλλά
0: τώρα.
1: Μια χρονική σύμπτωση.
0: Ξέρετε τι λένε και εδώ μας πονάει στην Μακεδονία, ακόμα δε περισσότερο στην Δυτική Μακεδονία, διότι έχει ερημώσει ο τόπος. Τον έχουν κατηγορήσει το λιγνίτι για τα κομμάτια του περιβάλλοντος. Ξέρετε τι λένε, ας πούμε, για το κομμάτι των εκπομπών κτλ. Διοξιδίου. Βέβαια, είχαν κάνει την Πτολεμαϊδα 5, είχαμε δώσει ως ελληνικός λαός 1,7 με πρόβλεψη για βιομάζα και πράσινο αυτό. Το έκλεισαν και αυτό και λένε, μα δεν γίνεται γιατί ο λιγνίτης είναι βρώμικος. Έτσι κι αλλιώς, άμα τον καταναλώναμε, θα χρεωνόμασταν ακόμα περισσότερο με βάση το υπολογιστικό μοντέλο με το οποίο βγαίνει ο λογαριασμός, γιατί είναι πολύ πιο ακριβώς. Είναι αλήθεια αυτό για το λιγνίτη?
1: Εντάξει, υπήρχε μελέτη του Πολυτεχνείου. Ναι. Σύμφωνα με την οποία καταρχήν η Πτολεμαϊδα 5 έχει ελάχιστες εκπομπές. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δεύτερον, δεν έχει ολοκληρώσει ούτε 4 χρόνια λειτουργίας. 5. Από τότε που δηλαδή μιλάμε, αυτό είναι σκάνδαλο. Η ίδια η κυβέρνηση το 22 διατυμπάνησε την Πτολεμαϊδα 5 και τα λοιπά που άνοιξε το 23 και μπλα μπλα μπλα και όλα αυτά. Η ίδια. Αν το ψάξετε αυτό υπάρχει. Εδώ λοιπόν ποιο είναι το... Θα θέλω να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα στους ακροάτες. Κοιτάξτε, και τις ακροάτριες. Εδώ είναι το εξής. Η καταγωγή μου εμένα είναι το Αλιβέρι. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ τώρα πρόκειται να έρθει η ΑΓΕΤ, κάνει ένα τεράστιο project για δέσμευση, υγροποίηση, δηλαδή διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί ξέρετε, οι σημαντοβιομηχανίες έχουν τεράστιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε προσπαθούν να το δεσμεύσουν. Έρχομαι λοιπόν και εγώ και ρωτάω. Γιατί αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει με τις εκπομπές του λιγνίτη? Να σου το πω πιο απλά. Μήπως γιατί ο λιγνίτης είναι εγχώριο καύσιμο και έπρεπε να μπούμε σε ένα διεθνή τζόγο αυτών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπου ουσιαστικά να εξαρτόμαστε από το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ. Δεν θα μπορούσαμε δηλαδή εμείς να έχουμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά, δηλαδή να είμαστε παραγωγοί στις ταράτσες. να είμαστε, δηλαδή εμείς, ο κάθε ένας από εμάς, να μπορούσε να παράγει το ρεύμα που καταναλώνει. Και όχι να το δίνει στο δίκτυο, όπως λένε τώρα, χωρίς σταθερή τιμή, χωρίς μακροπρόθεσμα συμβόλαια, που αναλόγως αν έχουμε πόλεμο, αν κλείνει το Ορμούζι, οτιδήποτε, θα σου λένε, α, αυτή είναι η καμφέτος στις τιμές. Οπότε πλήρωσε παραπάνω. Εδώ είναι η ουσία.
0: Ναι.
1: Το data center δηλαδή, ωραία, καλοδεχούμενο. Αλλά δεν ξέρω πού μπορεί να ευνοήσει την ελληνική οικονομία ή τη συγκεκριμένη περιοχή. Εγώ έχω πάει και έχω μιλήσει εκεί πέρα. Έχω μιλήσει και με εργαζόμενους, έχω μιλήσει με κατοίκους. Ξέρετε, το ισότιμο που έχει φύγει από την περιοχή μπορεί να αγγίζει και τα 3 δις.
0: Απλά γίνεται πάνω στην πλάτη μιας περιοχής η οποία θα μπορούσε, αξιοποιείται διαφορετικά, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο και, και καλύτερα από τη στιγμή που είχε βελτιωθεί κιόλας η μονάδα αυτή από το θέμα της δέσμευσης των εκπομπών του διοξιδίου. Είναι σαν να κλείνουμε ένα πλούτο και βάζουμε πάνω του βάζουμε πάνω μία εγκατάσταση.
1: 300 δις. Πολυγνήσεις για την Ελλάδα σημαίνει 300 δις. Δικό του καύσιμο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Γερμανία ήταν να κλείσει τα αριθμητικά εργοστάσια 35, πάνε 38 τώρα. Η Πολωνία, για να καταλάβετε, που είναι, θα δείτε αναπτυξιακά, χτυπάει πικ και είναι πάνω από τους Γερμανούς πια, είναι εκτός του χρηματιστηρίου του Άφρακα. Και αυτή έχει πολλά αριθμητικά εργοστάσια. Δηλαδή οι Γερμανοί τα περισσότερα τα ανοίγουν εκεί. Και απλά σε εμάς πουλάνε πράσινη τεχνολογία. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο?
0: Ναι.
1: Αν πάτε στην Κίνα, η οποία Κίνα ουσιαστικά είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός, δηλαδή μάλλον ναι, ο παραγωγός σε τέτοιου είδους συστήματα ΑΠΕ, η Κίνα έχει μόνο φωτοβολταϊκά. Δεν έχει ανεμογεννήτρες. Τα ανεμογεννήτρες έχει για να την πασάρει σε εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε. Εδώ είναι λοιπόν όλο, το παιχνίδι όλο είναι αυτό. Και κάτι τελευταίο. Οι εκτάσεις αυτές που καταλαμβάνει, που θα καταλάβει η Amazon και τα λοιπά, ανήκουν στους κατοίκους. Η ΔΕΗ τους είχε πάρει στην αρχή με σύμβαση και με την ΑΕΠΟ τότε, με στόχο να αποκαταστήσει το τοπίο και να το αποδώσει πάλι για αγροτική χρήση και τα λοιπά. Τι έχουν κάνει? Έχουν κάνει λοιπόν στη ΔΕΗ μια ενδιάμεση εταιρεία ΑΕ, η οποία εξακολουθεί να έχει αυτά τα εδάφη, τα οποία τώρα τα... την οικιάζει, να σου πω, και έτσι την Amazon.
0: Για να χρεωνόμαστε και παραπάνω. Εδώ είναι, φτάνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ καταλήγουμε.
1: Εδώ, είναι, λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι το θέμα. Είναι, γιατί και επαναλαμβάνω,
0: ο λιγνίτης
1: παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια με την όποια κατανάλωση νερού. Παρετρήκε ο ταμιευτήρας του πολιτή του. Τώρα μας λένε ότι η κατανάλωση θα πέσει στο 0,6% από αυτό που είχε πριν. Αλλά για τα 300 ΜΒ και δεν μιλάμε για τα συστήματα πτήξης, βέβαια. Πώς θα γίνεται αυτό?
0: Με μισές αλήθειες.
1: Είναι δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Δεν μπορώ να παράγω ενέργεια.
0: Είναι ψέμα. Με μισές αλήθειες προσπαθούν να το πουλήσουν. Κύριε Βασίλη, με πιέζει δυστυχώς ο χρόνος και πρέπει να κλείσουμε. Δεν θα τα αφήσουμε το ζήτημα αυτό, διότι μας ενδιαφέρει.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ σκέπτομαι δηλαδή τις επόμενες μέρες να το αναδείξω, θα αρθρογραφήσω και. Και γι' αυτό, γιατί ξέρετε, καλή η εικόνα, καλή η ζελατίνη, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τι υπάρχει από μέσα και κυρίως αν αυτό ευνοεί την ελληνική οικονομία και τους Έλληνες πολίτες ή θα τους επιβαρύνει έτσι περαιτέρω.
0: Κύριε Λίκη, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο, την ανάλυση σας και το γεγονός ότι μας ανοίξετε για τα μάτια για αυτό που επιχειρείτε να γίνει και έχει δρομολογηθεί να γίνει στη Δυτική Μακεδονία, στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Καλό σας βράδυ, ευχόμαστε.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς. Γεια σας.

Εδώ είμαστε στα 56 λεπτά μετά τις 8, δηλαδή 3-4 λεπτά πριν το κλείσιμο. Κοιτάω λίγο στη ροή ειδήσεων στο Theta News για τη Ρόδο. Αύριο η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη που σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος. Μετά, το άλλο που έχει πάρει και μεγάλη δημοσιότητα, να ξέρετε ότι έληξε ο συναγερμός στην Νίκαια. Στην Ελήφθη ο 49χρονο σύζυγος, δεν ήταν καλά στα μυαλά του, ήθελε να σκοτώσει τη γυναίκα του. Σώα είναι η 44χρονη. Και από το Telegraph έχουμε άλλο ένα χτύπημα ότι πάγωσαν οι συζητήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το ζήτημα τώρα με το γλυπτό δεν έχουμε χρόνο να το πιάσουμε. Είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου. Λένε, ας πούμε, για τις κυβερνήσεις και αυτά. Είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου. Αν δηλαδή εκεί δεν μπει φρένο, αλλά το θέμα είναι πώς θα το αποφασίσει αυτό η διοίκηση, γιατί μετά θα ανοίξει μεγάλη συζήτηση για τα άλλα μεγάλα μουσεία που έχουν τις άλλες μεγάλες αρχαιότητες από όλο τον πλανήτη, από την Αίγυπτο κτλ. Και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, θα τα πούμε άλλη φορά αυτά, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα, για τη συντροφιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα DEX. Καλή συνέχεια να ευχηθώ στο βράδυ σας, διότι ακολουθεί τώρα ο Αλέξης Νικηφορίδης με το δελτίο ειδήσεων των 9, αλλά αμέσως μετά η Ελένη Μπαρμπάκου με τις βραδινές πτήσεις στον Θήτα. Καλή συνέχεια σε όλους. Αύριο από τις 6 ώρα το πρωί ξεκινάμε κανονικά το πρόγραμμά μας με τον Δημήτρη Καρυπίδη και μετά στη συνέχεια με τις εκπομπές μας από τις 10 μέχρι τις 12 με την Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, τον Βαγγέλη Μωυσή, τον Βασίλη Κεχαγιά και τα λοιπά, την Χριστίνα Χαλεπλίδου. Θα έρθω τα πω όλα τα ονόματα, αλλά πρέπει να κλείσουμε. Καλό βράδυ σε όλους. Θα τα πω τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ναυτική εγχειρία στη Μαύρη Θάλασσα, είπε σήμερα μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι. Περιμένουμε την απάντηση της Ρωσίας. Αν υπάρξει αποκλιμάκωση, είμαστε έτοιμοι να εξασφαλίσουμε την ασφαλή νοσηπλοεία, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. Η Ρωσία μέσω του Σεργέη Λαυρόφ απάντησε πως δεν θα υπάρξει πάυση της στρατιωτικής επιχείρησης και κατηγόρησε την Ευρώπη ότι θέλει την διακοπή του πολέμου για να εφοδιάσει το Κίεβο με όπλα, όπως είπε ο Ρώσος Υπουργών Εξωτερικών. Έληξε χωρίς περιπλοκές το επεισόδιο Μερίας στη Νίκαια. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και συνέλαβαν τον 49χρονο, ενώ διαπιστώθηκε πως και οι δύο έχουν ιστορικό ψυχιατρικών παθήσεων. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διευκρίνησε πως τα SMS και τα emails που έχουν λάβει πολίτες όσον αφορά την ιδιότητά τους ως έφεδροι είναι ίδια με ό,τι γινόταν δεκαετίες μέσω ταχυδρομείου. Οι ενημερώσεις θα συνεχιστούν να στέλνονται ως το τέλος του Νοέμβρη. Με τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, η Ελλάδα στοχεύει στην προστασία του 30% των χωρικών υδάτων της πριν το 2030. Θα καρτογραφηθούν οι θαλάσσιοι οικότοποι των δύο πάρκων, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έχει επικυρώσει την ιδρυτική σύμβαση ως μέλος της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye για την προστασία των ωκεανών του πλανήτη. Νεκρός βρέθηκε το πρωί ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Τον 58χρονο βρήκαν συνάδελφοί του, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα. Για τις 15 Φεβρουαρίου ορίστηκε η εκδίκαση της έφεσης του καταδικασμένου σε ισόβια δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη στην Καλαμάτα 38χρονος που το πρωί πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον της πρώην συντρόφου του. Η Ολομέλεια της Βουλής δεν είρε την ασυλία των Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη σε σύνολο 273 βουλευτών. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν μόνο οι 121. Αντίθετα, άρθηκε η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο μηνύσεις εναντίον της με 190 θετικές ψήφους βουλευτών. Η απουσία μαρτύρων που επρόκειτο να καταθέσουν οδήγησε την πρόεδρο του δικαστηρίου στη δίκη των Ντεμπών να διακόψει τη διαδικασία ως την ερχόμενη Τρίτη. Από το βράδυ της Παρασκευής ως το μεσημέρι της Κυριακής, πολλές από τις υπηρεσίες της Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, το γνωστό μας Gov, θα είναι εκτός λειτουργίας για λόγους αναβάθμισης. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου για τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μόλις τα 58 της χρόνια, δημοσιογράφος Όλγα Γκάλι. Η Ένωση Συντακτών εξέφρασε δημόσια τα συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος είναι ο καιρός αυτήν την ώρα, με ελαφρύες νεφώσεις στο θερμόμετρο στους 21 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα βροχής στις βραδινές ώρες σε Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον Fit FM 107,1. Μια πολύ ωραία βραδιά Τετάρτης. Με την αγορά να έχει κλείσει εδώ και 10 λεπτά. Με αυξημένη την κίνηση στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της πόλης λόγω του κλεισίματος των καταστημάτων. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 11. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Θα ακούσουμε εκπληκτικές μουσικές. Θα δούμε τι μας απασχόλησε σε αυτή την ημέρα παρέα μαζί. Θα δούμε μέσα στα περίεργα αυτού του κόσμου, γιατί είναι και πολλά. Και όσο ζούμε μαθαίνουμε, και όσο μαθαίνουμε τόσο συνειδητοποιούμε την πραγματικότητα που υπάρχει γύρω μας, που δεν είναι πάντα και πάρα πολύ ευχάριστη. Λοιπόν, Fit FM 107,1. Είμαστε η φωνή της Θεσσαλονίκης, πολυφωνική, έγκυρη, σφαιρική και βέβαια μαζί με την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, το αδελφάκι μας, και μαζί με τον citanews.gr, τη διαδικτυακή πύλη, στην οποία φυσικά μπορείτε να μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα της πόλης και σε όλο τον κόσμο, καθημερινά, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό που ανανεώνεται. Είμαστε λοιπόν όλα αυτά αδέλφια και πάμε μαζί. Λοιπόν, καθίστε να δω τώρα τι γίνεται με τη θερμοκρασία, γιατί τα πράγματα βλέπω να βαίνουν καλύτερα. Είχαμε μία περίεργη, θα έλεγα, κατάσταση τις προηγούμενες ημέρες και μία νεροποντή χθες. Όμως, από ό,τι φαίνεται, ο καιρός φτιάχνει και φτιάχνει αισθητά σε όλη την Ελλάδα σιγά-σιγά. Να πούμε ότι φτάνουμε σιγά-σιγά σε θερμοκρασίες ανεκτές, θα πω, για την εποχή και όχι φυσιολογικές. Δεν μας έχει επηρεάσει καθόλου κλιματική αλλαγή αυτό το φθινόπωρο. Είναι όπως ακριβώς χρειάζεται με τα πρωτοβρόχια του, με την εναλλαγή του καιρικού σκηνικού. Σιγά σιγά το βραβέτη χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Αλλά μην μου ανησυχείτε πολύ, έχουμε καιρό μέχρι να ανάψουμε καλοριφέρ, να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης, να βάλουμε φυσικό αέριο. Έχουμε μπροστά μας. Το λέω γιατί τα σενάρια είναι φιαλτικά. Και για το επίδομα θέρμανσης έχουμε πάρα πολλά σενάρια, τα οποία θα τα αναλύσουμε, θα τα δούμε. Να σας πω ότι έχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας 697-720-70, εκεί που στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, δωρεάν βεβαίως, με τις καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε.

Εκεί περίπου την εποχή που θα αλλάξουμε την ώρα, τότε περίπου θα έχουμε και τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για το πετρελαίο και για το φυσικό αέριο και για την ενίσχυση μέσω ενός επιδόματος που δίνεται τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά νοικοκυριά. Να πούμε βέβαια ότι τα σενάρια που μέχρι σήμερα κυκλοφορούν αφορούν τα ποσά που θα πάρουν φέτος τα νοικοκυριά. Αυξάνεται οριζόντια από ό,τι φαίνεται η ενίσχυση, περίπου 1.017.000 οι δικαιούχοι στο τραπέζι, ποσά από 120 μέχρι 960 ευρώ και 1.440 ευρώ στις πιο κρύες περιοχές. Να πούμε ότι θα είναι οριζόντια ενίσχυση περίπου 20% για 1.17 εκατομμύρια νοικοκυριά. Τα ποσά του επιδόματος θα φτάσουν από 120 ευρώ το κατώτατο μέχρι 960 ευρώ το ανώτατο, με δυνατότητα αύξησης ως 1.440 ευρώ σε περιοχές με υψηλούς κλιματικούς συντελεστές ψύχους, δηλαδή Καστοριά, Φλόρινα. Η ενίσχυση αυτή φαίνεται να επιδιώκεται μέσα από την κυβέρνηση να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 το λίτρο, την κρατική παρέμβαση μαζί με τη συμμετοχή των βιλιστερίων και η τελική υπουργική απόφαση, όπως σας είπα, θα ληφθεί στα τέλη του Οκτώβρη, δηλαδή όταν περίπου εκείνη την εποχή, μέσα με τέλη Οκτωβρίου, θα πρέπει όλοι να ανάψουμε. Τα κλιματιστικά, μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Θα ανάψουμε το φυσικό αέριο, θα βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δούμε και πώς θα πάει ο καιρός βεβαίως μέχρι τότε. Τώρα λέμε υπό κανονικές καιρικές συνθήκες. Υπό κάπα σίγμα, έτσι.

Είναι και η εποχή των σύριαλ στην ελληνική τηλεόραση και δεν θα σας το έλεγα, αλλά αυτό το συγκεκριμένο είναι από τα πιο συγκλονιστικά που μπορείτε να παρακολουθήσετε, γιατί μας αφορά όλους. Είναι μια αλληλουχία και μια καταγραφή γεγονότων από το παρελθόν που μας δείχνουν ακριβώς ποιοι είμαστε, τι είμαστε. Μιλάω για τη σειρά Ρηφηφή, Σωτήρη Τζαφούλια, βασισμένη σε πολύ αληθινά γεγονότα. Είναι δύο ιστορίες που μπλέκονται για τη μυθοπλασία, αλλά βασίζονται και οι δύο σε πραγματικά γεγονότα που έχουν συμβεί στη χώρα μας όχι πολύ πίσω. Μιλάμε για την ιστορία που έγινε γνωστή μέσα από τη μυθοπλασία που κρύβονται δύο πραγματικές υποθέσεις. Η πρώτη είναι η συγκλονιστική ιστορία του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλη, ενός παιδιού από τη Μυτιλήνη που έδωσε μάχη με τον καρκίνο και για τη θεραπεία του οποίου κινητοποιήθηκε τότε όλη η Ελλάδα, βάζοντας λεφτά σε ένα λογαριασμό. Ο λογαριασμός όμως δεν πήρε ποτέ την άδεια να ανοίξει από τη συγκεκριμένη τράπεζα, γιατί δεν είχε τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να είναι ένας λογαριασμός που να μπορούν να βάζουν όλοι οι Έλληνες χρήματα για έναν καλό σκοπό. Μετά έγιναν έτσι κάποιοι λογαριασμοί. Αυτός λοιπόν ήταν ο λόγος που δεν μπορούσε να ανοιχτεί και να δοθούν τα λεφτά στους γονείς του για να μπορέσουν να βοηθήσουν όλοι οι Έλληνες στην αποθεραπεία αυτού του παιδιού που είχε συγκινήσει στο Πανελλήνιο. Αυτή είναι η πρώτη ιστορία. Και η δεύτερη είναι το περίφημο Ρηφηφή του αιώνα στην Τράπεζα Εργασίας. Μια διάρρηξη που οι παλιότεροι θα θυμάστε έγινε το 1992. Και οι δράστες έφτασαν στις τραπεζικές θηρίδες μέσα από ένα υπόγειο τούνελ, χωρίς ποτέ να ταυτοποιηθούν, χωρίς ποτέ να γίνουν αντιληπτοί. Τότε υπήρχαν μέσα στους υποψήφιους έτσι, για όλη αυτή την ιστορία ακόμα και ένας διευθυντής της τράπεζας. Υπήρχαν πάρα πολλά στελέχη, υπήρχαν άνθρωποι περάνω υποψίας, οι οποίοι βέβαια ποτέ μα ποτέ δεν τιμωρήθηκαν. Το περίφημο λοιπόν Ρηφηφή του αιώνα, όπως ονομάστηκε, έσκαβαν τότε στην Αθήνα. Και έσκαβαν για λόγους που είχαν να κάνουν με έναν αγωγό νερού και κανένας δεν πήρε χαμπάρι ότι όλο αυτό ήταν προσποιούνταν, δηλαδή ότι ήταν υπάλληλοι, κανένας δεν πήρε χαμπάρι ότι όλο αυτό κρύβε από πίσω μια συγκλονιστική ληστεία στην Τράπεζα Εργασίας.

Μου γράφει και μήνυμα ο Κωνσταντίνος, προφανώς μάλλον το είχε ζήσει τα γεγονότα. Και μου γράφει, το είπατε ότι η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη και οι πραγματικοί δράστες δεν συνελήφθησαν ποτέ. Για εκείνη την υπόθεση του Ρίφιφι, η Λία μάλιστα ήταν 5 δισεκατομμύρια δραχμές, 40 εκατομμύρια ευρώ σημερινά, άμα το σκεφτείς. Οι θηρίδες άνοιξαν, έκαναν φτερά. Το τούνελ που είχαν σκάψει τότε οι δράστες στην υπόγεια σύραγγα μήκους περίπου 25 μέτρων ξεκινούσε από την κήτη του Ηλισσού και χρησιμοποίησαν ράγες και βαγονέτα για να βγάζουν τα μπάζα, δουλεύοντας ανενόχλητοι για εβδομάδες και για μήνες, έτσι. Οι έρευνες της αστυνομίας απέβησαν άκαρπες και η τηλεοπτική μεταφορά της ιστορίας σκίζει στην τηλεθέαση, γιατί αφορά και την υπόθεση του μικρού Βασιλέλη. Τα πλέκει πάρα πολύ ωραία ο Σωτήρης Τζαφούλιας, που είναι μέτρη του είδους και αξίζει να το βλέπετε το συγκεκριμένο. Βεβαίως περισσότεροι το έχετε δει στην πρώτη του μετάδοση από συνδρομητική τηλεόραση, αλλά τώρα έχει πάρει τα δικαιώματα και η τηλεόραση του Α και μπορείτε να το βλέπετε και τα βράδια όταν προβάλλετε. Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι οι βραδινές πτήσεις. Πάμε μαζί έως τις 11. Ξαναλέω τους τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber δωρεάν. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας 697-720-1070. Εκεί που μπορείτε, εκτός από την καλησπέρα σας, εκτός από ό,τι θέλετε να συζητήσουμε εδώ παρέα. Έως τις 11 ζωντανά στον Θήτα FM 107,1.

Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και λέμε χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μας στην Ήρυδα και την Ξανθήπη που γιορτάζεται σήμερα. Δύο υπέροχα ονόματα. Και στα σημεία των καιρών, δεν είναι μόνο τη σημερινή μέρα, δεν είναι μόνο αυτή τη εβδομάδα, δεν είναι μόνο αυτού του μήνα, δεν είναι μόνο αυτή τη χρονιά το θέμα αυτό. Απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, έχει γίνει και ο λίγο τη μόδα, αλλά πέρα από τι μόδε που έρχονται και παρέρχονται, έχει και τη σημασία του όλο αυτό. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι ρωτούν την τεχνητή νοημοσύνη αν θα μας αφανίσει και λαμβάνουν και απαντήσεις. Δηλαδή ρωτάμε τον αφανιστή μας, υποτιθέμενο, γιατί μπορεί να μας εξουδετερώσει. Δηλαδή δηλώνουμε από την αρχή ως αντίπαλοι, για να το πούμε και απλά. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας αντιπαράθεσης ανάμεσα στον κόσμο με δραματικές προειδοποιήσεις. Γιατί ακόμα και αυτοί που έχουν δουλέψει την τεχνητή νοημοσύνη τώρα αρχίζουν να παρετούνται ο ένας πίσω από τον άλλον. Αποφάσισαν λοιπόν να αντιθέσουν το ερώτημα στην ίδια την πηγή του κακού και να ρωτήσουν αν υπάρχει περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη να καταφέρει να αφανίσει τους ανθρώπους στο μέλλον. Μια πρώτη απάντηση λοιπόν είναι ότι αυτό αγγίζει, λέει, τον πυρήνα μιας από τις πιο έντονες επιστημονικές και φιλοσοφικές διαταραχές της εποχής μας. Η σύντομη απάντηση είναι πως αυτό που παρακολουθούμε δεν είναι μια τεχνολογική συζήτηση, αλλά μια σύγκρουση διαφορετικών θεωρήσεων για το μέλλον. Όπου σκοπιμότητες, οι φόβοι και τα οικονομικά συμφέροντα μπλέκονται άμεσα. Δηλαδή, μας το λέει πάρα πολύ απλά. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να αναλύσουμε, λέει, τις πλευρές που το επιχείρημα λέει ότι θα χάσουμε τις δουλειές μας, θα χάσουμε την ανθρωπιά μας, θα χάσουμε την καθημερινότητά μας. Το σενάριο αφορά αυτόνομα όπλα, ανεξέλεκτα βιολογικά εργαλεία, συστήματα που χειραγωγούν ολόκληρες υποδομές ζωτικής σημασίας, την ενέργεια, την οικονομία, ακόμα και τις επικοινωνίες. Και η πλευρά των σκεπτικιστών έχει και ένα παράδοξο μέσα από όλο αυτό. Δηλώνει ότι όλο αυτό έχει γίνει λίγο μάρκετινγκ, οπότε είναι λίγο παραπλανητικό, είναι λίγο υπερβολικό. Και το παράδοξο είναι ότι υπάρχει μια αιχμαλωσία. Και η αιχμαλωσία αυτή έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι δεν εμπιστεύονται πάρα πολύ το δικό τους μυαλό και ρωτάνε την τεχνητή νοημοσύνη για το πιο απλό πράγμα που μπορεί να ξεκινήσουν την ημέρα τους μέχρι το πιο σύμφετο και το πιο πολύπλοκο και το πιο περίπλοκο. Κάποιοι λένε, αυτοί είναι συνωμοσιολόγοι, ότι μαζεύουν στοιχεία μέσω της τεχνητής νοημοσύνης για να δουν τι ακριβώς ρωτάει ο κόσμος και μέσα από αυτό να δημιουργήσουν συνθήκες πολύ δύσκολες για το μέλλον, για τη χειραγώγηση όλου του ανθρώπινου πληθυσμού, όλης της κοινωνίας των ανθρώπων έξω. Δηλαδή είναι ένας γιγάντιος χειραγωγικός οργανισμός ο οποίος σκοπεύει να μας αφανίσει, αφού σιγά σιγά μέσω των πληροφοριών που λαμβάνουμε και των απαντήσεων αρχίζει να χειραγωγείται τόσο πολύ το μυαλό μας ώστε χωρίς να το καταλάβουμε να είμαστε υποχείριά της. Τώρα αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, η αλήθεια δεν ξέρω αν θα ζούμε εμείς για να τα δούμε.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή στις βραδινές πτήσεις των ΘΕΤΕ FM 107,1. Η Ελένη Μπαρμπάκου, πάμε μαζί έως τις 11. Τη χαμογελάω γιατί αυτός ο παγκόσμιος φόβος έχει γίνει πλέον δημοσκόπηση από το πολιτικό και αποδεικνύει ότι οι φόβοι που έχουμε για τις τεχνητές, έτσι, οι νοημοσύνες, γιατί είναι και πολλές από ό,τι φαίνεται, έχουν ξεφύγει από τη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας και έχουν μετατραπεί σε μια διάχυτη κοινωνική αγωνία. Φαίνεται λοιπόν αυτή η παγκόσμια, έτσι, δημοσκόπηση που έχει γίνει. Να πάμε στην Αμερική, ότι η παγκόσμια, έτσι, αυτή η απειλή, όπως τη λένε, στην πλειοψηφία των ενηλίκων στην Αμερική, στον Καναδά και στην Ευρώπη, επιθυμεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις οι άνθρωποι. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η τεχνολογία αυτή να αρχίσει να εγκαταστρέφει την ανθρωπότητα. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε αρκετές χώρες δήλωσε ότι δεν αποτελεί πρόβλημα, γεγονός ότι η χώρα τους υστερεί σε σχέση με τις άλλες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, το 50% των πολιτών σε κάθε χώρα ζητά προσωρινή αναστολή, δηλαδή να πατήσουμε ένα stop λίγο, έστω και προσωρινό, για την περαιτέρω εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τα υψηλότερα ποσοστά υπέρ της παύσης καταγράφονται στη Βρετανία, με το 51% να συμφωνεί ότι πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Στη Γερμανία το ποσοστό διαμορφώνεται στο 45%. Αντίθετα, μόλις ένα 30-40% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι θα πρέπει αδιαλείπτως να συνεχιστεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για την οικονομική και τεχνολογική υπεροχή κάθε χώρας. Μάλιστα, στις περισσότερες χώρες η γνώμη λέει ότι προτιμώ να μείνω λίγο πίσω, αλλά να μην απειληθώ, παρά να πάμε με τελείριο, με ρυθμούς δηλαδή φοβερούς προς το τέλος της. Η Ευρώπη λοιπόν θέλει να φρενάρουμε και υπάρχει ένας σκεπτικισμός. Από την άλλη, βέβαια, στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει ότι απορρίπτει όλες τις προειδοποιήσεις περί καταστροφής και περί απάτης και κινδυνολογίας, και λέω ότι αν φρέναρε η αμερικανική οικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη τη βοηθάει πάρα πολύ να κάνει αλματώδη βήματα, τότε θα χαρίζαμε τη νίκη στην Κίνα, η οποία βαδίζει συνήθως πιο μπροστά από όλους μας. Και όπως επισημαίνουν τελικά οι αναλυτές, ο φόβος της κοινωνίας τρέχει αυτή τη στιγμή ταχύτερα από την εμπειρία των χρηστών. Ανεξάρτητα λοιπόν από σύνορα, από πολιτικές ιδεολογίες, από κοινωνικές προτεραιότητες, ο κόσμος θέλει επιβράδυνση και όχι επιτάχυνση. Είναι κάτι νέο που το χρησιμοποιεί πολύ, αλλά και το φοβάται. Πάντως είναι μια υπόθεση του μέλλοντος που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ μέσα στα επόμενα χρόνια.

Πάντως, βλέποντας τις ειδήσεις τη σημερινή μέρα, βλέπω ότι συνελήφθη λέει στο Βόλο ένας αστυνομικός, ο οποίος ζητούσε 700 ευρώ για να επιστρέψει πινακίδες και διπλώματα. Και πώς εντοπίστηκε, είχε γίνει μια σχετική έτσι, καταγγελία. Και όταν πήγε να πάρει τα δωράκια του, και έσκευε αυτό το φόρο. Σε δύο δόσεις του κατέβαλε το χρηματικό ποσό. Ο πολίτης νόμιζε ότι ήταν όμιλη η διαδικασία. Καλά, δεν είναι το πρώτο που διαβάζουμε και ακούμε. Είναι από αυτά που καθημερινά έχουν στην αντίληψή μας. Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM 107,1. Βραβινές πτήσεις μέχρι τις 11. 697-720-1070. Εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε. Στα αποτυπώματα της σημερινής μέρας.

Έρχεται και μια νέα πλατφόρμα, γιατί σε αυτά είμαστε να πω πρώτοι. Στη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας περνάει πάλι η κυβέρνηση, αυτή τη φορά για τις κληρονομιές. Θα βοηθήσει πάρα πολύ δικηγόρους αυτή η πλατφόρμα και συμβολιογράφους. Θα ενημερώνονται οι κληρονόμοι για χρέη και περιουσία. Το μέτρο είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα αποκτούν με μία μόνο αίτηση μία πρόσβαση σε μία ενιαία ψηφιακή πύλη. Εκεί θα μπορείς να βλέπεις, αν έχεις κληρονομήσει από τον μπαμπά σου, από τον παππού σου, από το θείο σου ή από οποιονδήποτε, θα συγκεντρώνει δεδομένα από τη φορολογική δίκη, τα τραπεζικά ιδρύματα, τα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα γενικώς θα υπάρχει μία κεντρική ψηφιακή πύλη κληρονομιάς, που όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα προχωρά βήμα με βήμα για τη θέσπιση και του νέου κληρονομικού δικαίου, το οποίο πρέπει να πούμε ότι έχει αλλάξει πάρα πολλά στις κληρονομιές και δικαίως. Να πούμε βέβαια ότι στόχος της νέας ρύθμισης είναι η πλήρης διαφάνεια. Ο κληρονόμος θα γνωρίζει άμεσα τι κληρονομεί και αν όλο αυτό έχει και χρέος πίσω του. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η αναζήτηση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του κληρονομούμενου αποτελούσε μία χρονοφόρα, μία δεδαλόβη διαδικασία για πάρα πολύ κόσμο. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν νομίζω ότι ξεπερνούνται πάρα πολλά εμπόδια και μάλιστα υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος ώστε να υπάρχουν αυστηρές διαδικαστικές και θα έλεγα δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των κληρονόμων. Θα μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα, δηλαδή θα μπαίνει ο συμβολιογράφος που θα τον έχει εσύ διορίσει και θα βλέπει τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς μπορείς να πάρεις, τι να κληρονομήσεις, ποια είναι τα χρέη, όλα συγκεντρωμένα μέσα σε μία πλατφόρμα ψηφιακή από εκείνες που νομίζω ότι ο Πιερακάκης θα έχει φτιάξει πολύ ωραία όλα αυτά. Σε πλατφόρμες μπαίνουμε σε όλη μας τη ζωή. Πλατφόρμες για να βρούμε πόσο κάνει ένα προϊόν. Πλατφόρμες για να δούμε τι χρωστάμε, που χρωστάμε. Πλατφόρμες για να βλέπουμε τώρα αν μας αφήσει κανένας άνθρωπος καμιά κληρονομιά, τι χρωστάει αυτός και τι μπορούμε να πάρουμε. Πάντως για όλα πάρα πολύ γρήγορα τα μαθαίνουμε. Μην μου πείτε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια. Για το πόσο κάνει χρειάζεται. Γιατί πρέπει να γυρνάμε όλα τα σούπερ μάρκετ στην περιοχή μας, αλλά μπορεί να το κάνουν για να μας κρατάνε και σε φόρμα, δεν ξέρεις.

Ωραίες εικόνες βλέπω τώρα στην τηλεόραση από την τελευταία προπόνηση της εθνικής μας στο Βελιγράδι πριν από το μάτς με τη Σερβία που είναι αύριο και δεν είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι. Στις 10 παρατέταρτο ολοκληρώνει τώρα την προετοιμασία της, κάνει τελευταία της προπόνηση αυτή την ώρα και αύριο το βράδυ 10 παρατέταρτο θα δούμε τον αγώνα με τη Σερβία. Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς θα δώσει το αυριανό παιχνίδι στο Μαρακανά που αναμένεται να είναι κατάμεστο από τους Σέρβους. Και βέβαια έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκτός από τη Σερβία και τις πανίσχυρες Ολλανδία και Γερμανία. Το πρόγραμμα το γνωρίζουν όλοι. 24 του μηνός αύριο 10 παρατέταρτο Σερβία-Ελλάδα. Ακολουθεί 27 του μηνός Γερμανία-Ελλάδα πάλι 10 παρατέταρτο. 1η Οκτωβρίου έχουμε τον αγώνα της Ελλάδας με την Ολλανδία που θα γίνει εδώ στην Τούμπα. Πάλι 10 παρατέταρτο. Μετά Ελλάδα-Γερμανία επίσης εδώ στην Τούμπα. Ολλανδία-Ελλάδα μετά 13 Ενδεκάτου και ολοκληρώνεται στις 16 Ενδεκάτου Ελλάδα Σερβία 10 παρατέταρτο στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Οι φωτογραφίες από τις τελευταίες έτσι, εικόνες από την προπόνηση είναι πάρα πολύ ωραίες και βέβαια τα παιχνίδια είναι δύσκολα, αλλά οι ποδοσφαιρόφιλοι νομίζω ότι θα το δούμε με πολύ μεγάλη χαρά, πολύ ζέση και πολύ αδαιμονία. Καλώς ήρθατε στον VTFM 107,1 και για το ποδόσφαιρο μιλάμε, για όλα μιλάμε. Υπενθυμίζω ότι το VTFM 107,1 κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται αθλητικός με να φιλοξενεί όλα τα αθλητικά γεγονότα της πόλης μας και όλης της Ελλάδας, όλα τα αθλήματα και κυρίως το ποδόσφαιρο, με αναλύσεις, με εκπομπές, με ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές του VTFM και φυσικά με πολλά πολλά ονόματα της αθλητικής ενημέρωσης εδώ.

Ωραίο φθινοπορεινό σκηνικό στη Βόλη με τη θερμοκρασία αυτήν την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στο βράδυ της Τετάρτης, που η Τετάρτη είναι πάρα πολύ ωραία και είναι πολύ παρεξηγημένη. Είναι πάρα πολύ κοντά στην Παρασκευή, πολύ μακριά από τη Δευτέρα. Αυτό από μόνο του αρχαίο σκέψη για να σε κάνει να χαμογελάσεις λίγο παραπάνω. Πάμε φθινοπορεινές εικόνες και από το στούντιο του Θήτα FM 107,1, όπου βλέπω περαστικούς κάτω εδώ στην Τσιμισκή να φοράνε λίγα ρούχα λαγιά παραπάνω από ό,τι την προηγούμενη εβδομάδα, και καταλαβαίνω ότι μπήκαμε πλέον σε φθινοπορεινό mood, σε φθινοπορεινούς ρυθμούς, και σε αυτή την πόλη πάει πάρα πολύ. Ο Σεπτέμβριος πάει πάρα πολύ το φθινόπωρο. Θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, το τελευταίο της ημέρας, με τον Αλέξη τον Νικηφορίδη, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με την δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων εδώ στον Θήτα FM 107.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ερντογάν ο πρόεδρος της Κύπρου, απαντώντας στα όσα είπε ο Τούρκος πρόεδρος για το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την εδαφική ικανότητα των κρατών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία κάνει ακριβώς το αντίθετο με την παράνομη κατοχή εδαφών και το δράμα των προσφύγων. Αυτό είναι μέγιστη υποκρισία, είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Έληξε χωρίς περιπλοκές το επεισόδιο Μυρία στη Νίκαια. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και συνέλαβαν τον 49χρονο, ενώ διαπιστώθηκε πως και οι δύο έχουν ιστορικό ψυχιατρικών παθήσεων. Νέκρος βρέθηκε το πρωί ο διευθυντής νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Τον 58χρονο γιατρό βρήκαν συνάδελφοί του, ειδοποιήθηκε η αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνα. Για τις 15 Φεβρουαρίου ορίστηκε η εκδίκαση της έφεσης του καταδικασμένου σε ισόβια δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα. Ο καταδικασμένος δεν εμφανίστηκε, οπότε η εκδίκαση αναβλήθηκε. Η Ολομέλεια της Βουλής δεν είρε την ασυλία των Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Σε σύνολο 273 βουλευτών, υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφωσαν μόνο οι 121. Αντίθετα, άρθηκε η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 μηνύες εναντίον της με 190 θετικές ψήφους βουλευτών. Η απουσία μαρτύρων που επρόκειτο να καταθέσουν οδήγησε την πρόεδρο του δικαστηρίου στη δίκη των Ντεμπό να διακόψει τη διαδικασία ως την ερχόμενη Τρίτη. 750 κιλά καπνούγια ναργιλέ ανακάλυψαν στελέχη του ΔΟΕ μετά από έρευνα σε εταιρεία Courier που οδήγησε σε επιχειρηματία εστίασης, ο οποίος συνελήφθη. Ο καπνός προοριζόταν για εξαγωγή και ήταν δηλωμένος ως λιβάνι. Από το βράδυ της Παρασκευής ως το μεσημέρι της Κυριακής, πολλές από τις υπηρεσίες της Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων θα είναι εκτός λειτουργίας για λόγους αναβάθμισης. Ελευθερηθεί είναι η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία το Σαββατοκύριακο 26 και 27 του μήνα για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής ημέρας πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος παραμένει ο καιρός στη Θεσσαλονίκη ως αυτή την ώρα με ελαφρές νεφώσεις στο θερμόμετρο στους 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο η πρόβλεψη αναφέρει ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κεμαθεί από τους 14 ως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.
0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων στο Fit FM 107,1 και να ταράξεις. Έχουμε και κοινά αερός, έχουμε και δύσκολες ειδήσεις έχουμε, αλλά έχουμε και τις μουσικές και έχουμε και όλους εσάς μαζί μας στον Fit FM. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μαζί πάμε μέχρι τις 11, μια ώρα ακόμα είμαστε μαζί. Δίνω το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber για να στέλνετε ό,τι θέλετε εκεί, 697-720-70. Σήμερα είχαμε και την έναρξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Δεν προσήλθε ο κατηγορούμενος. Να πούμε όμως ότι η εφημερίδα Δημοκρατή έχει κάποια στοιχεία σήμερα σοκαριστικά. 15 φόνους γυναικών μέσα σε 9 μήνες έχασαν τη ζωή τους από το 2026. Τα ερωτηματικά είναι πολλά και μάλιστα οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Κυρίως από το χέρι νυν ή πρώην συντρόφων έχει γίνει αυτό. Συζύγων, συντρόφων, σε ποσοστό που αγγίζει το 80%. Εκρηκτική αύξηση και στα κρούσματα της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα ενέτη 2026. Ανησυχητικά τα επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, κατά το τρέχον έτος έχουν ήδη καταγραφεί 15 δολοφονίες γυναικών έναντι, μέχρι στιγμής τώρα, έτσι, στο 2026. Έναντι συνολικά 19 που ήταν το 2025 και 15 το 2024. Οι αριθμοί λένε ότι πάμε με γεωμετρική πρόοδο προς τα πάνω. Στην συντηρητική πλειονότητα, όπως είπα και πρωτήτερα, πρόκειται για περιπτώσεις που το 80% οι δράστες ήταν νυν ή πρώην σύντροφοι των θυμάτων, και μάλιστα σε συνέντευξη του αναφέρθηκε σε όλο αυτό το πρόβλημα ο κύριος Μιχάλης Ισοχοίδης. Μίλησε για τα αποκαλυπτικά στοιχεία, ανέφερε και την ανησυχία του για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, για όλες αυτές τις γυναίκες που έφυγαν από τη ζωή τόσο άδικα. Πόσο έχει αυξηθεί η βία, πόσο πρέπει να γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο, το ποινικό σε όλο αυτό. Και όπως είπε ο κύριος Ισοχοίδης, οι δυνάμεις της Ελλάδας βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα καθημερινό κύμα καταγγελιών, σημειώνοντας πως κάθε βράδυ γίνονται, ακούστε τώρα, 100 συλλήψεις μετά από 100 καταγγελίες. Δηλαδή σχεδόν κάθε βράδυ περίπου 100 γυναίκες απειλούνται από τους συντρόφους τους. Και μιλάμε όχι μόνο για τέτοια φαινόμενα, μιλάμε και για φαινόμενα γενικά ενδοοικογενειακής βίας. Να πούμε ότι οι υποθέσεις έχουν αυξηθεί που έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, και να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Ισοχοίδης είπε ότι η ελληνική αστυνομία έχει χωριστεί σε δύο χρονικές περιόδους. Η μία χρονική περίοδος αφορά τον τρόπο που αντιμετώπιζαν την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα η ελληνική αστυνομία πριν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, που η δολοφονία της έγινε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, και αλλιώς αντιμετωπίζει πλέον η αστυνομία όλες αυτές τις υποθέσεις μετά από αυτό το καταλυτικό γεγονός, το οποίο δημιούργησε σοβαρότατο πρόβλημα στην ελληνική αστυνομία και στον τρόπο της διαχείρισης αυτής της υπόθεσης, που αν είχαν δράσει τελείως διαφορετικά και την είχαν προστατεύσει αυτή την κοπέλα, μπορεί σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε το κορίτσι αυτό να ζούσε. Είναι μια πολύ μεγάλη ήττα της ελληνικής αστυνομίας και μια συνειδητοποίηση, μια παραδοχή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ότι κάτι κάνουμε πολύ λάθος.

Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει και κάτι που λέγεται μεγάλο θράσος σε αυτή τη ζωή. Και μιλάμε τώρα για τον 27χρονο δράστη της τελευταίας και πιο πρόσφατης δολοφονίας στην Οικουμενίτσα, ενός κοριτσιού 25 χρονών, που ο 27χρονος δράστης ήταν πρώην σύντροφός της. Θράσος να επικαλείται οικονομικές διαφορές.

Αρκεί να σας πω ότι στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς οι συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία έχουν φτάσει στις 35.000, εκ των οποίων περίπου οι μισές οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Μιλάμε δηλαδή για ένα κόσμο ολόκληρο εκεί έξω, ο οποίος πραγματικά δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Έχεις μεγαλώσει, λένε κάποιοι, ότι όλοι είναι θέμα παιδείας και όλοι είναι θέμα σπιτιού. Ότι όλα ξεκινάνε από τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας, οι σύγχρονοι γονείς. Τι πρότυπα τους δίνουμε, πόσο τα μαθαίνουμε να σέβονται το άλλο φύλο, πόσο τα μαθαίνουμε να καταλαβαίνουν και τις ανάγκες, να καταλαβαίνουν και πότε μπορεί να κινδυνεύσουν. Ο τρόπος που μεγαλώνουμε πολλές φορές τα κορίτσια μας και ο τρόπος που μεγαλώνουμε τα αγόρια μας, αντίθετα, πολλές φορές δίνουν κοινωνικά πρότυπα λάθος, μπορεί να δημιουργήσουν πολύ σοβαρά προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο αργότερα, όταν βγαίνουν στη ζωή και όταν κάνουν μια ερωτική σχέση, πολύ συχνά θεωρούν ότι ο άνθρωπος που είναι δίπλα τους είναι κτήμα τους και μπορούν να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Μάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί, όπως λένε οι ψυχολόγοι που βγαίνουν στις φυλακές, είναι οι άνθρωποι που το έχουν αποφασίσει να το κάνουν. Δεν έχουν κανένα ηθικό δίλημα απέναντι σε αυτό και καμία απολύτως, θα έλεγα, ηθική αντίσταση. Αντίθετα, είναι απόλυτα αποφασισμένοι ότι θα φτάσουν μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι που προειδοποιεί πάρα πολύ για το πώς πλέον πρέπει να διαχειριστούμε την ενδοοικογενειακή βία και τη βία ανάμεσα στους ερωτικούς συντρόφους πλέον σήμερα. Και πόσο μπορούμε να προστατευτούμε από όλο αυτό. Γιατί ξέρετε, μιλάμε. Αλλά τίποτα δεν θα αλλάξει αν δεν αλλάξει η δομή της κοινωνίας στην Ελλάδα. Πάρα πολύ μίσος, πάρα πολύ θυμός και ακραίες καταστάσεις που φαίνεται ότι κάπου όλοι θέλουν να βγάλουν ένα απίθμενο μίσος που έχει δημιουργηθεί από πάρα πολλούς παράγοντες κοινωνικούς.

Λοιπόν, εμείς εδώ στην Ελλάδα βάζουμε φίλτρα στις φωτογραφίες και ιδιαίτερα στα social media για να δείξουμε νεότεροι και ομορφότεροι και ψεγάδιαστοι. Και όσες είναι νεότερες, ομορφότερες και ψεγάδιαστες και δεν το έχουν καμία ανάγκη, βγαίνουν και λένε ότι είναι σύγκλι και ότι έχουν και κυταρίτιδα. Θα σας πάω στην Ειρήνα Σάικη τώρα για να πάμε σε κάτι πιο ωραίο, την ωραία πλευρά της ζωής, στα μοντέλα δηλαδή. Και να σας πω ότι στα 40 της το διεθνές σούπερ μόντελ, η Ειρήνα Σάικ, αφήνει πίσω της όλα τα στερεότυπα της μόδας, γιορτάζει τις ρητίδες της, γιορτάζει την κυταρίτιδά της. Καλά, ο Θεός ξέρει αν έχει, και τη δύναμη που κρύβεται στην ατσάλινη Ρωσία, όπως λέει μέσα της. Δεν εξαρτώμαι από τη γνώμη των άλλων, ξέρω ποια είμαι. Η Ειρήνα Σάικ λέει στην Vogue ότι κάποιες φορές όταν ακούω όχι σε μια δουλειά που θέλω να κάνω, σκέφτομαι, εντάξει, θα τους πάρει μερικά χρόνια για να το καταλάβουν ότι έπρεπε να πάρουν εμένα. Και ναι, όσο και αν της φαινόταν απίστευτο, λέει, πάντα στη ζωή της, όταν άκουγε όχι, γινόταν ακόμα πιο δυνατή. Και μια από τις περισσότερες από 2 δεκαετίες που ήταν πρώτη στο χώρο της μόδας και του modeling, μετά από απίστευτα έτσι, κόκκινα χαλιά που περπάτησε, μετά από απίστευτα εξώφυλλα περιοδικών στα οποία το πρόσωπό της σε διαφημιστικές καμπάνιες πρωταγωνίστησε, η Ρώσιβα Σούπερ Μόντελ τώρα αντιμετωπίζει την απόρριψη από τους σχεδιαστές, την απόρριψη από τα κάστιν και λέει: δέχομαι το όχι με ένα χαμόγελο, γιατί κάθε όχι σε οδηγεί σε ένα πολύ πιο μεγάλο ναι. Και αυτό που λέει έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί όσο μεγαλώνεις και ακούς όχι, θα έρθει ένα πολύ ωραίο ναι κάποια στιγμή στο τέλος. Και βεβαίως αυτά τα καθηλωτικά έτσι παγωμένα μπλε μάτια, τα οποία νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο δημιούργησαν αυτό που λέμε μια, το πρότυπο της ομορφιάς. Σήμερα στα 40 της παραμένει πιο πεισματάρα από ποτέ και λέει: ναι, έχω κυταρίτιδα, ναι, είμαι μεγάλη, ναι, έχω αποκτήσει ρητίδες, αλλά τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ φυσιολογικά και μεγαλώνω, λέει, πιστεύοντας ότι ενώ ήμουν ένα πάρα πολύ πεισματάρικο παιδί, τώρα σκέφτηκα τι έκανα στη ζωή μου που ήμουν μοντέλο, τι ακριβώς έκανα. Ζούσα σε ένα διαμέρισμα με άλλα μοντέλα, δεν μιλούσα λέξη αγγλικά, αλλά τα κατάφερα. Αποφασισμένη λοιπόν να βρει τη θέση της στο χάρτη, σκεφτόταν να κάνει αποκλειστικά και μόνο εξώφυλλα και δουλειές. Και βέβαια το μόνο που την ενδιέφερε στην αρχή ήταν να αγοράσει ένα καινούργιο καναπέ για τη μαμά της. Σιγά σιγά λέει συνειδητοποίησε ότι είχε πιο γεμάτο στήθος, πιο σκούρο δέρμα, πιο σαρκώδη χείλη και ότι τα περισσότερα μοντέλα γύρω της ήταν υπερβολικά αδύνατα, ψηλές, πολύ ξανθιές και λέει δεν είχε καθόλου χρήματα όταν ξεκίνησε και πάρα πολλά. Αλλά ουσιαστικά αυτό που μένει από όλη αυτή τη συνέντευξη που δίνει είναι ότι καθώς μεγαλώνει και συνειδητοποιεί ότι σιγά σιγά αυτό που συνειδητοποιούμε οι γυναίκες μεγαλώνοντας, ότι μπορεί να γίνουμε και ολίγο αόρατες. Δηλαδή μπορεί να μπούμε μέσα σε ένα χώρο και όταν δεν είμαστε 20, 30, 40 και μεγαλώνουμε λίγο παραπάνω, μπορεί να αποδεχτούμε αυτή τη διαφορά που έχει να κάνει με την ηλικία, με την ομορφιά και με αυτό που εκπέμπεις προς τα έξω. Όμως αυτό που γίνεται στα social media και δεν το επικροτεί καθόλου είναι αυτό το απίστευτα επιτηδευμένο και ψεύτικο, το οποίο κυριαρχεί πλέον, δημιουργώντας την αίσθηση ακόμα και στις γυναίκες που το κάνουν ότι ναι, ναι, λες να είμαι έτσι. Ενώ δεν είσαι, ενώ δεν είμαι, εδώ δεν είμαστε. Η πρώτη αποδοχή είναι του εαυτού μας και μετά για τους άλλους. Θα είμαι 107,1. Στο τέλος της σημερινής ημέρας έχουμε φτάσει που ακριβώς, 20 λεπτά μετά τις 10, με βραδινές πτήσεις, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο και πάμε μαζί έως τις 11.

CTFM 107,1 μαζί με την εφημερίδα Θεσσαλονίκη κάθε Σάββατο και τον thetanews.gr για ό,τι θέλετε να μαθαίνετε για την Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη και όλο τον κόσμο. Είμαστε η φωνή της Θεσσαλονίκης σφαιρική, πολυφωνική και εγκυρή. Στα ραδιόφωνά σας από τις 6 το πρωί και μέχρι τις 11 το βράδυ με ζωντανές εκπομπές. Με όλη την επικαιρότητα, πολιτική, κοινωνική, αλλά και αθλητική το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάω στα viral, της ημέρας. Και αν έχετε ψηφοφοβία, μην το ακούσετε αυτό που θα πω, γιατί μπορεί λίγο να ανακατευτείτε. Λοιπόν, στον ΟΣ πέτυχε ένα απίστευτο ρεκόρ πάνω από το Δούναβι. Τι έκανε ο άνθρωπος? Περπάτησε σε ημάντα 2 εκατοστών επί 12 ώρες για 14,7 χιλιόμετρα, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν φωτογραφίες. Ο Τζαμ Ρόζες, ο οποίος πρόσθεσε ένα ακόμα παγκόσμιο ρεκόρ για την έστονό στη συλλογή του, κάνοντας μια σπάνια δοκιμασία αντοχής. Ήταν 18 Σεπτεμβρίου, τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ο συγκεκριμένος, παρέμεινε για 12 ώρες, μπορείτε να το διανοηθείτε, 12 ώρες πάνω σε έναν ημάντα αιωρούμενο, πάνω από τον ποταμό Δούναβη, συγκεντρώνοντας συνολική απόσταση 14,7 χιλιόμετρων. Να πούμε βέβαια ότι έκανε 22 πηγενέλα σε ημάντα, 666 μέτρων και 2 εκατοστών και δέχτηκε επανειλημμένα κάποιες επιφημίες από κάτω. Θα έλεγα ότι όλοι αυτοί που τον παρακολουθούσαν είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό, και συμπλήρωσε 22 διαδρομές ο άνθρωπος. Η περιπέτειά του ξεκίνησε, ακούστε, 7 και 4 το πρωί ξεκίνησε. Ολοκληρώθηκε στο Σούρουπο. Καταλαβαίνετε πόσες ώρες έμεινε, 12. Οι πρώτες ώρες κύλησαν, λέει, μέσα σε πρωινή ομίχλη πάνω από το Δούναβι, αλλά η σωματική φθορά αυξανόταν προοδευτικά. Οι πρώτες 3 ώρες πέρασαν πολύ γρήγορα και δεν έχω να πω πώς πέρασε ο χρόνος. Αλλά μετά άρχισε να φαίνεται πολύ μεγάλος, μέχρι που άρχισα να νιώθω ένα μεγάλο πόνο σε όλο μου το σώμα. Στην απέτηση για τη διατήρηση της ισορροπίας προσθέθηκαν φουσκάλες, ζέστη και συσσωρευμένη κόπωση. Παράλληλα, συνυπήρχε την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και των σκαφών κάτω από τα πόδια του στις πολυσύχναστες έτσι περιοχές της πρωτεύουσας της Σλοβακίας. Και παρόλο που πέρασαν 6 ώρες και έμεινε πάνω, κατάφερε να το φτάσει εις πέρας και σε ορισμένες στιγμές κατέφυγε και στη μουσική που είχε στα αυτάκια του για να απομονωθεί από περισπασμούς και για να διατηρήσει την συγκέντρωσή του απερίσπαστος. Αυτό είναι, λέει, που με κάνει πραγματικά ευτυχισμένο, το ότι δηλαδή δεν σταμάτησε νωρίτερα, ούτε στο έδαφος, λέει, δεν περπατάω τόσες ώρες, αλλά πάνω στον ημάντα τα καταφέρνω πολύ καλύτερα. Είναι αυτό που λέμε ότι μερικοί άνθρωποι είναι για τα πάρα πολύ δύσκολα. Δώδεκα ώρες,

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.

Κάποιοι μου μελαγχολείτε γιατί είναι Τετάρτη. Λέγω, θα σας τη φτιάξω τώρα τη βραδιά, γιατί έχω βρει ένα θέμα που νομίζω ότι είσαι όλους μας. Εκτός από τις γαστριμαργικές μας έτσι ορέξεις, θα μας δημιουργήσει και μία, θα έλεγα, αναπόληση του παρελθόντος. Και με τη λέξη αναπόληση σίγουρα θυμάστε κάτι ωραίο και ερωτικό. Λέγω, θα σας πάω στα σουβλάκια. Και θα σας πάω στα σουβλάκια, γιατί με πόσα σουβλάκια ισούτε ο βασικός μισθός. Ένας μερακλής λοιπόν έφτιαξε το διάγραμμα. Από το 1985, κάτι που μπορεί να ενώσει τα σουβλατζίδικα που ήταν ανοιχτά το 1985 μέχρι τα σουβλατζίδικα που είναι ανοιχτά τώρα, εν έτη 2026. Πόσα λοιπόν σουβλάκια μπορούμε να φάμε με το βασικό μισθό το 2026 και πόσα τρώγαμε με το βασικό μισθό το 1985. Πώς έχει αλλάξει η αγοραστική δυνατότητα του βασικού μισθού μας όταν πρόκειται να τον καταναλώσουμε αποκλειστικά και μόνο στο φαγητό και δει στα σουβλάκια. Λοιπόν, έγινε η έρευνα. Το αποτέλεσμα μας έχει χαλάσει όλους. Λοιπόν, από 737 πιτόγυρα που μπορούσαμε να φάμε το 1985 με την αγοραστική δύναμη που είχαμε με το βασικό μισθό τότε, τώρα έχουμε πέσει στα 165. 737 τότε, 165 τώρα σουβλάκια. Η μεγάλη βουτιά έγινε από το 2010 μέχρι το 2012, όπως θα το περίμενες κιόλας, εσύ που ακούς την εκπομπή, αλλά ο δείκτης φαίνεται ότι δεν ανεβαίνει όσο και να ανεβαίνουν πλέον οι μισθοί. Να πούμε βέβαια ότι θα αρκεστούμε στο ότι η εικόνα των 737 έτσι πιτόγυρων δείχνει έναν εντυπωσιακό πλούτο, ενώ το 165 πιτόγυρα δείχνουν ότι θα μπορούσαν να, έτσι, ενώ θα μπορούσαν να θρέψουν και ένα χωριό. Λέμε ότι ακούγονται πάρα πολύ έτσι, λίγα και πάρα πολύ φτωχά. Και βέβαια είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει σε όλους μας μία εικόνα πεσημιστική για την αγοραστική δύναμη του τότε και την αγοραστική δύναμη του σήμερα. Και δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε για τα πιτόγυρα, γιατί είναι το πιο απλό πράγμα που μπορείς να αγοράσεις όταν παίρνεις το μισθό σου. Δηλαδή βγαίνεις έξω και πας και τρως, όχι σε ένα ακριβό εστιατόριο, αλλά σε ένα καθημερινό εστιατόριο, γιατί πιο νόστιμο, τι πιο ωραίο από ένα πιτόγυρο. 737 έτρωγες με το βασικό μισθό για ένα χρόνο το 1985, 185 τρως τώρα. Κάνεις δίαιτα όμως, κάνεις δίαιτα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που δεν θα πρέπει να το θεωρήσουμε, να το αφήσουμε πίσω μας. Θείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Βραδινές πτήσεις, Ελένη Μπαρμπάκο πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 11.

Ακούστε τώρα κάτι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ζούμε σε μια προεκλογική περίοδο και ότι από εδώ και πέρα θα δούμε πολλά, θα ακούσουμε περισσότερα, θα υποστούμε κι άλλα. Το ζήτημα είναι ότι έρχονται μερικές δηλώσεις, όπως ας πούμε αυτή της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη, για τα ισοκομματικά τώρα είναι αυτό της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες ήταν σαν προειδοποιήσεις. Κάποιοι υπουργοί, λέει, θα πρέπει να το δούνε διαφορετικά, γιατί έχουν καβαλήσει λίγο παραπάνω το καλάμι από ό,τι πρέπει. Και πρέπει να εκτιμούμε αυτά που έχουμε και να πρέπει να κοπούν αυτές οι συμπεριφορές, αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, έχει γίνει μια δημοσκόπηση τώρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία για το ποιοι υπουργοί είναι οι πιο δημοφιλείς με βάση την αξιολόγησή τους από τον κόσμο. Λοιπόν, άγνωστο ποιους εννοούσε η Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτό που εγώ θα σας πω είναι ότι έγινε μια έρευνα με την αξιολόγηση των υπουργών από την ΑΛΚΟ, την εταιρεία, και η εταιρεία παρουσίασε τα πρόσωπα με τις περισσότερες αναφορές στην ερώτηση για τους πιο πετυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης. Πρώτος είναι ο Κανένας, μεγαλύτερα, 54% φέρνει ο Κανένας. Αμέσως μετά, από τους υπουργούς, στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Νίκος Οδένδιας με 23%, ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερακάκης με 15% και τρίτος καταγράφεται ο Άδωνης Γεωργιάδης με 8%, τέταρτος ο Κωστής Χατζηδάκης με 7%. Τώρα πραγματικά, εγώ απ' έξω που το βλέπω σαν ένας άνθρωπος απλώς καθημερινός που παρακολουθώ τις ειδήσεις, τα δελτία, που βλέπω τη ζωή μου, που ζω μέσα στην καθημερινότητά μου με τα προβλήματά μου και με αυτά, δεν είμαι σίγουρη αν αυτό είναι με βάση την αποτελεσματικότητα αυτών των υπουργών ή με βάση περισσότερο, θα έλεγα, τις εμφανίσεις τους στα κανάλια και τις συνεντεύξεις που δίνουν. Κάπου εκεί νομίζω ότι αρχίζω να μπερδεύομαι και δεν ξέρω αν μπορώ να βρω τρόπο να τα ξεμπερδέψω αυτά μέσα στο μυαλό μου. ΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, θα τα ξεμπερδέψω. Είναι από αυτές τις ερωτήσεις που κάνουμε πολλές φορές στους εαυτούς μας. Είναι ο ΦΜ 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε μαζί έως τις 11, έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, το κάνετε μέσω Viber με μηνύματα 697-7-20-10-70. Καλησπέρα σε όλη την πόλη και όπου φτάνει ο ήχος του ΦΜ 107,1, μας βρίσκεται και στο διαδίκτυο, σε όλες αυτές τις ωραίες διαδικτυακές πύλες που φιλοξενούν τους ήχους μας, παντού όπου και αν βρίσκεστε. 107,1, βάλτε τον στη μνήμη σας, στην καθημερινότητά σας. Είμαστε μαζί σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ με ζωντανές εκπομπές. Θα επανέλθω με το πρόγραμμα του ΦΜ στην πολιτική.

Ένα καινούργιο ραδιόφωνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ο Θήτα FM 107,1. Ξεκινάμε πολύ νωρίς την ημέρα μας και την ημέρα σας στις 6 το πρωί με τον Δημήτρη Καρυπίδη, πρωινό με Κάρι. Στις 8 ακριβώς αναλαμβάνει η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου με το Μεσημέριασε. Στις 10 Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης και μέχρι τις 12 εδώ στη συχνότητα του Θήτα FM 107,1. 12 ακριβώς Βασίλης Ιχαγιάς με δήλωση, όντως θα έλεγα και λίγο ψαρωτική. 12 ώρα να φεύγουν οι πρωινοί και συνεχίζει μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Εκεί η Χριστίνα Χαλεπλίδου με το Θήτα 2 από τις 2 έως τις 3 με όλο το μαγκαζίνο της επικαιρότητας στον Θήτα FM 107,1. Στις 3 ακριβώς η Μαρούλη Μαλιαχώβα, Θήτα να μαθαίνεις, χαλαρώνοντας τους ακροατές και αποφορτίζοντας από την ημέρα μέσα στο μεσημέρι. Μετά τις 3 έρχεται η Δήμητρα η Μακρύ από τις 5 μέχρι τις 6 με το Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Στις 6 ακριβώς ο Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο. Στις 7 η Μάρνη Χατζημανουήλ με το 7 σημεία και τέρατα. Στις 8 συναντάτε με απλά λόγια τη Βασιλική Πολίτου. Και στις 9 έρχομαι και εγώ, η Βελένη Μπαρμπάκου, με βραδινές πτήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στα δελτία ειδήσεων η Χριστίνα Στεφανίδου και ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης. Καθημερινά μαζί σας, ενώ το Σαββατοκύριακο ο Θήτα FM γίνεται αθλητικός με όλα τα αθλητικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου, που είναι πολλά και άκρως ενδιαφέροντα.

Βλέπω πάρα πολλές έτσι δημοσκοπήσεις με ποιοτικά χαρακτηριστικά που δείχνουν ένα πράγμα σχεδόν όλες, ότι οι σύγχρονοι Ελληνές διακατέχονται από ένα αίσθημα ανασφάλειας και φόβου. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό που το κάνει αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην υπερβολή που μπορεί να νιώθουμε απέναντι σε κάποια γεγονότα που έρχονται ξαφνικά και διαδέχονται το ένα το άλλο, στα οποία δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, και στο φόβο για να γνωρίσουμε πολλές φορές το αυτονόητο. Σε αυτόν τον τόπο, έτσι κι αλλιώς, που ζούμε, σε αυτή τη χώρα, γεννήθηκαν τα πάντα. Γεννήθηκαν ιδέες, γεννήθηκαν σκέψεις, μορφές τέχνης, τρόποι σκέψης που επηρέασαν τα πάντα, όλη την ανθρωπότητα, κείμενα πάνω στα οποία βασίστηκαν ταινίες που αυτή τη στιγμή κάνουν το γύρο του κόσμου και βγάζουν δισεκατομμύρια οι δημιουργοί τους και οι καλλιτέχνες και οι ηθοποιοί και οι συντελεστές και οι σκηνοθέτες. Και είναι όλα τα περισσότερα μέσα από εμάς, μέσα από τον τρόπο της σκέψης μας. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα σήκωμα λίγο ηθικό ο σύγχρονος Έλληνας, να αρχίσει να ξαναπιστεύει στη δύναμή του, στον εαυτό του, στο μυαλό του, σε όλα αυτά που μπορεί να κάνει, σε όλα αυτά που μπορεί να φτιάξει, και χρειάζεται και λίγο αναπτέρωση του ηθικού μας. Καλά όλα αυτά τα βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων, τα βλέπουμε κάθε μέρα. Ναι, θα κρυβίνει το ρεύμα, ναι, θα κρυβίνει το ένα, ναι, θα κρυβίνει το άλλο, ναι, η ζωή θα γίνει πιο δύσκολη, ναι, δεν θα μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά τα ξέρουμε και κάθε μήνα και κάθε χρόνο. Ξανά τα ίδια και τα ίδια, τα λέμε, τα ξαναλέμε. Πώς καταφέρνουμε πάντα να φύγουμε από αυτή τη χαμοζωή που απλά τη βολεύεις και να πάμε σε λίγο πιο υψηλά κριτήρια από εδώ και πέρα, για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αυτό που λέγεται καθημερινότητα, που σιγά σιγά μας συνθλίβει τους περισσότερους. Χρειάζεται και ένα ηθικό ανάστημα απέναντι σε όλο αυτό, και το ηθικό ανάστημα το αποκτάει ο άνθρωπος όταν αρχίζει και έχει μεγαλύτερη πνευματική δύναμη. Και με αυτές τις σκέψεις είστε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Πάμε μαζί έως τις 11. Έχουμε μας έχει μείνει ελάχιστος χρόνος.

Πολλές ευχαριστίες για την απόψινή βραδιά που μοιραστήκαμε τόσο ωραία πράγματα εδώ στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και για κάποιες πληροφορίες που πήρα από εσάς. Παραβέβαια ο Σκυτάλη σε υπέροχες μουσικές και αύριο το πρωί νωρίς στις 6 πρωινό με Κάρι με Δημήτρη Καρυπίδη στον ΘΙΤΕΦΕΜ, μην τον χάνετε. Σας ξυπνάει πολύ πολύ όμορφα. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα, Ελένη Μπαρμπάκου, αύριο στις 9 ακριβώς στο στούντιο του ΘΙΤΕΦΕΜ. Πάλι μαζί. Καλό βράδυ.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Zeta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

αυτή την Κυριακή. Η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: I've heard people say that too much of anything.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Birds flying high, you know how I feel.

αυτή την Κυριακή. Η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

αυτή την Κυριακή. Η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.